0: Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
9: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
11: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Μπήκαμε στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Κέρτς και μόλις ακούστηκε ότι έφτασαν Έλληνες, σαν να σήμανε συναγερμός. Κάποιοι έτρεξαν να ειδοποιήσουν τον εφημέριο πατέρα Μπόρης, έναν αγαθότατο ηλικιωμένο Λεβίτη. Ενθουσιάστηκε και ήρθε τρέχοντας. Έκανε σαν μικρό παιδί από τη χαρά του. Σαν είδε και η ιερέα ανάμεσά μας, πήρε τα χέρια μου και τα φιλούσε με ευλάβεια, όπως μια εικόνα. Έπειτα πήγε γρήγορα στο ναό και ξαναγύρισε με ένα σταυρό ευλογίας. Μου τον έδωσε λέγοντας: «Είναι μεγάλη τιμή, χαρά και ευλογία που ήρθατε στην πόλη μας. Σας παρακαλώ, ευλογήστε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όλη την πόλη μας και όλη την Κριμαία». Τον κοιτούσαμε με αμηχανία. Για μια ακόμη φορά διαπιστώσαμε την αγάπη που μας έχουν, αλλά και το βάρος που κουβαλάμε. Η νεοκόρος έφερε κάτι να μας κεράσει. Και ο πατήρ Μπόρης φώναξε σε όσους ήταν στο ναό να έρθουν να πάρουν ευλογία. Μας έκανε και λεπτομερή ξενάγηση στον περίφημο αυτό ναό, τονίζοντας πως είναι δώρο των Ελλήνων. Επισκεφθήκαμε το Κέρτς άλλες δύο φορές. Ο φίλος μας, πατήρ Σέργιος, μας έδωσε αρκετές πληροφορίες για την οικογένεια του Αγίου Λουκά. Μία από τις κατηγορίες που συνόδευσαν τον Άγιο Λουκά σε όλες τις συλλήψεις, είπε, και ανακρίσεις, ήταν ότι καταγόταν από ευγενείς. Η ευγενική καταγωγή και μόνο ήταν από μόνη της αιτία να χαρακτηριστείς επικίνδυνος, ύποπτος, εχθρός του λαού. Πράγματι, ο Άγιος είχε ευγενική καταγωγή. Οι πρόγονοι του ήταν Πολωνοί αυλικοί με οικογενειακό έμβλημα και ήταν Ρώσοι έπικοι. Το όνομα Βόινο Γιασενέτσκι ήταν γνωστό από τον 16ο αιώνα. Οι Γιασενέτσκι κατάγονταν από Ρώσους δούκες και βρέθηκαν άγνωστο πώς στην υπηρεσία των Πολωνών βασιλιάδων. Κατήχαν υψηλές στρατιωτικές και διοικητικές θέσεις στους Πολωνούς και Λιθουανούς βασιλείς. Για τις στρατιωτικές υπηρεσίες τους έλαβαν ως βραβείο το χωριό Γιάνεσετς, από το οποίο ονομάστηκαν Βόινο Γιασενέτσκι. Από τον 17ο αιώνα αρχίζει η πτώση. Στις αρχές του 19ου αιώνα το οικόσημο της οικογένειας στολιζόταν με μια περικεφαλαία με 5 φτερά πάνω στην ασπίδα. Όμως οι Βόινο Γιασενέτσκι δεν είχαν καμία σχέση με τέτοιες τιμητικές διακρίσεις. Ο παππούς του Αγίου Λουκά Στανισλάβ ήταν Μιλωνάς. Ο πατέρας του Αγίου Λουκά Φέληξ γεννήθηκε το 1838 και ήθελε να ξεφύγει από τη φτώχεια και το χωριό. Βρέθηκε κάποιος που θέλησε να τον βοηθήσει και με τη δική του υποστήριξη σπούδασε στη φαρμακευτική σχολή. Μετά το γάμο του με τη Μαρία Κούντριμ, προσπάθησε 3 φορές να ανοίξει φαρμακείο στη Χερσόνα, στο Κισινιόφ και τέλος στο Κέρτς. Όμως δεν τα κατάφερε.

Εδώ λοιπόν, στο Κέρτς, η γυναίκα του Μαρία, στις 14 Απριλίου του 1877, του χάρισε ένα γιο και του έδωσαν το όνομα Βαλεντίν. Ο Γκλούσενκοφ σχολιάζει: «Ο Άγιος, του οποίου παίρνουμε το όνομα στη βάπτιση, μας δίνει και τη χάρη του. Όπως ο ιερομάρτυρας Βαλεντίν Ιντεράμνας, έτσι και ο Άγιος Λουκάς πήρε το χάρισμα της θεραπείας και αργότερα της ιεροσύνης. Όπως και ο μάρτυρας Βαλεντίν Δοροστόλσκι ήταν στρατιώτης του Χριστού και ομολογούσε πάντα ανοιχτά την πίστη του. Ήταν το τρίτο παιδί τους, ο μελλοντικός Άγιος Λουκάς. Ο πατέρας του Αγίου Λουκά, ρωμαιοκαθολικός στο θρήσκευμα, ήταν σεμνός και πολύ πιστός άνθρωπος. Όπως τονίζει ο Άγιος Λουκάς, ήταν άνθρωπος εξαιρετικά καθαρής ψυχής. Δεν έβλεπε σε κανέναν τίποτε το άσχημο και εμπιστευόταν όλους. Εδώ στην πόλη μας έχαιρε του σεβασμού όλων των κατοίκων που επισκέπτονταν το φαρμακείο του. Όμως ο Φέληξ δεν κατάφερε να κρατήσει το φαρμακείο. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας ήταν πάντα άσχημη. Στις απολογίες του ο Άγιος Λουκάς τόνιζε: «Επειδή η αναφορά στην ευγενική καταγωγή μου χαρακτηρίζει δυσμενώς το πρόσωπό μου, πρέπει να εξηγήσω ότι ο πατέρας μου στα νιάτα του ζούσε σε μια φτωχή ίσμπα χωρίς καπνοδόχο, σε ένα χωριό της Λευκορωσίας, και φόραγε τσαρούχια. Όταν έγινε φαρμακοποιός, άνοιξε φαρμακείο το οποίο κράτησε μόνο για λίγα χρόνια. Στα γεράματά του ήταν υπάλληλος στις συγκοινωνίες. Δεν απόκτησε καμιά περιουσία, όπως και εγώ. Αργότερα, η οικογένεια μετακόμισε στη Χερσόνα και στο Κισινιόφ. Και στις δύο πόλεις, ο πατέρας άνοιξε φαρμακείο, αλλά ούτε και εκεί μπόρεσε να το κρατήσει. Το 1889 μετακόμισε οριστικά στο Κίεβο. Ο πατέρας του Αγίου δεν συνέχισε τη φαρμακευτική και έπιασε δουλειά στην Υπηρεσία Ασφαλιστικών Ενώσεων «Η Ελπίδα». Σύντομο το πέρασμα του Αγίου μας από το Κέρτς, όμως για μας πολύ σημαντικό. Θα ξαναδεί το Κέρτς μετά από πολλά χρόνια, όταν πλέον θα ξανάρθει ως Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας. Γεγονός είναι ότι ο Άγιος ξεκίνησε από την Κριμαία και μετά από πολλές περιπλανήσεις κατέληξε πάλι στην Κριμαία και εδώ αναπαύθηκε.

«Υπάρχει κάτι στο Κέρτς που να είχε σχέση με τον Άγιο, παραδείγματος χάρη το σπίτι του?» ρώτησα. «Όχι. Όμως οι κάτοικοι του Κέρτς θεωρούν ιδιαίτερα τιμητικό το ότι η πόλη μας ήταν η γενέτειρα του Αγίου. Γι' αυτό και στην πρόσωψη του παλαιού ναού έχουμε τοποθετήσει την πρωτομή του Αγίου». Στο λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού, το Κίεβο και η Πετσέρσκα για Λαύρα. Αν κάτι εντυπωσιάζει εξ αρχής τον επισκέπτη της Ουκρανικής πρωτεύουσας, είναι αναμφισβήτητα το πράσινο. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι μια πόλη μέσα στο δάσος ή πολλά δάση μέσα σε μια πόλη. Περιοχές με φυσική βλάστηση, τεράστια πάρκα, άρση και πρασιές κάνουν το Κίεβο εξαιρετικά όμορφο. Είναι, όπως λένε, η πιο πράσινη και η πιο οικολογική πόλη του κόσμου. Επόμενο είναι η πόλη να απλώνεται, αν και έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Αθήνα, καλύπτει εξαπλάσια έκταση από ό,τι το λεκανοπέδιο. Την πόλη διασχίζει ο ποταμός Δνήπερος. Μεγάλες γέφυρες ενώνουν την παλιά και την καινούργια πόλη. Πάνω στους λόφους του Λένιν διακρίνονται οι τρούλοι των ναών της Πετσέρσκα για Λαύρας. Θεωρείται η Μητρόπολη του ρωσικού χριστιανισμού. Ο χώρος τεράστιος, καταλαμβάνει περίπου 280 στρέμματα σε δύο μικρούς καταπράσινους λόφους. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1051 και εξ αρχής οι κτήτορες του, Αντώνιος και Θεοδόσιος, το οργάνωσαν σε κοινόβιο κατά το πρότυπο της Μονής του Δίου. Η Λαύρα πέρασε κατά καιρούς πολλές περιπέτειες από διάφορους κατακτητές και εχθρούς της πίστης. Το 1924 έκλεισε βία. Άνοιξε πάλι στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έκλεισε στην περίοδο του Χρουστσόφ για να ξανανοίξει οριστικά το 1988 στις γιορτές της Χιλιετηρίδος της Ρωσικής Ορθοδοξίας. Η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου είναι σήμερα μοναδικό σημείο συγκέντρωσης Αγίων Λειψάνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις δύο κατακόμβες της σώζονται άφθορα 118 λείψανα Αγίων Μοναχών, καθώς και άλλες 30 ευωδιάζουσες κάρες αγνώστων Αγίων. Πώς δημιουργήθηκαν οι δύο κατακόμβες? Ο πρώτος μοναχός κατασκεύασε κατακόμβη μεγάλη σε μήκος για να τον χωρίζει από την εξωτερική πραγματικότητα. Τότε στα πλάγια, δεξιά και αριστερά, έσκαψε ένα μικρό χώρο, ανάλογο στα μέτρα του, έκτισε σε αυτό την ελεύθερη πλευρά και άφησε μόνο ένα μικρό άνοιγμα για αέρα και τροφή. Το ίδιο έκαναν και ο δεύτερος και ο τρίτος και εν συνεχεία άλλοι διαμέσου των αιώνων, έως ότου η κατακόμβη έφτασε σε μήκος 228 μέτρων και το βάθος κάτω από το χωμάτινο λόφο μεταξύ 16 και 20 μέτρων. Το μοναστήρι πάντα όριζε τους μοναχούς που θα φρόντιζαν να φέρνουν στους εγκλήστους και να αφήνουν σε εκείνο το άνοιγμα ψωμί και νερό. Όταν κάποιος από αυτούς επί μία εβδομάδα δεν χρησιμοποιούσε αυτό που του είχαν φέρει, ήταν σημάδι ότι μετόκισε στην αιωνιότητα. Μετά τη διαπίστωση αυτή, το άνοιγμα εκείνο έκλεινε και έτσι η κατοικία αυτή μετατρεπόταν σε τάφο. Επόμενο είναι αυτοί οι πνευματικοί θησαυροί να μαγνητίζουν τους προσκυνητές που καταφθάνουν από όλα τα μέρη για να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα. Έλεγε σε ένα κήρυγμά του στο ταμπόφο Άγιος Λουκάς. Προημερών είδα ένα συγκινητικό γεγονός. Κάπου 100 άνθρωποι με τον ιερέα τους επικεφαλής ταξίδευαν πεζοί για να πάνε στο Κίεβο να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα των οσίων στην Πετσέρσκα για Λαύρα. Θα περπατούσαν χιλιάδες βέρστια. Και αυτό γινόταν πάντα. Ο λαός της Ρωσίας που ξεχωρίζει για την απλότητα της καρδιάς, που διψά το φως και την αλήθεια του Χριστού από όλα τα μέρη της χώρας, ακόμη και από τα πιο μακρινά, που απήχαν χιλιάδες βέρστια, πήγαινε προσκύνημα στα μεγάλα μοναστήρια και ιδιαίτερα στο Κίεβο για να αναπνεύσει τον Άγιο Αέρα των Σπηλαίων, τα οποία μέχρι σήμερα εκπέμπουν το άσβεστο φως της καρδιάς των πολλών δικαίων που αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στο Θεό. Πολυτιμότατα μαργαριτάρια θεωρεί ο ρωσικός λαός τα μοναστήρια του. Τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, τη Λαύρα του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, τις ιερές μονές του Σάροφ, του Ποτσάεφ, του Σολοφκή και πολλά άλλα μοναστήρια. Το ηλαρό φως της θεογνωσίας, το οποίο εκπέμπουν οι Άγιοι Ασκητές, έλεγε ο Άγιος Λουκάς, πάντα φώτιζε την πονεμένη καρδιά του ρωσικού λαού.

Η Λαύρα σίγουρα έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη θρησκευτικότητα του νεαρού τότε μαθητή. Διηγείται στα απομνημονεύματά του. Εάν μπορεί να μιλήσει κανείς για την κληρονομική θρησκευτικότητα, την κληρονόμησα μάλλον, κατά κύριο λόγο, από τον πολύ ενάρετο πατέρα μου. Εγγράφει ο Λυσίτσκιν. Το 1889, ο Φέλιξ Στανισλάβοβιτς εγκατέλειψε με την οικογένειά του το Κέρτς και μετακόμισε στο Κίεβο. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο κέντρο του Κιέβου στην οδό Κρεσάτικ. Ζούσαν αγαπημένα. Ο Βαλεντίν πήγε στο δεύτερο γυμνάσιο του Κιέβου. Σαν μαθητής, ο Βαλεντίν θεωρείται το μέτριος και οι δικοί του έλεγαν πως από αυτό το παιδί δεν μπορεί να περιμένει κανείς να κάνει κάτι σοβαρό στη ζωή του. Αντίθετα με τα άλλα αδέλφια του που σπούδαζαν με ευκολία. Συνεχίζει ο Λυσίτσκιν. Ιδιαίτερα τον έλκυαν τα μαθήματα της ιστορίας και της ζωγραφικής. Οι γονείς του είχαν εδώ και καιρό παρατηρήσει τη φυσική του κλίση προς τη ζωγραφική, γι' αυτό από τότε που έκλεισε τα 13 του χρόνια τον πήγαν στη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου. Οι καθηγητές διέκριναν τις ζωγραφικές ικανότητες του Βαλεντίν από αυτές των άλλων παιδιών. Τα κατάφερνε καλά στα σκιά γραφήματα εκ του φυσικού. Συλλάμβανε πολύ καλά και μετέδιδε στο πανί τις πόζες, τις χειρονομίες, τις λεπτομέρειες της κίνησης στον αέρα. Το μάθημα της ζωγραφικής εκ του φυσικού στη Σχολή Καλών Τεχνών του Κιέβου ήταν υποχρεωτικό. Ο κάθε μαθητής διάλεγε μια αγαπημένη του γωνία του Κιέβου και έκανε ζωγραφιές, σκίτσα και σχέδια εκ του φυσικού. Αντίθετα με τους συνομιλίκους του, που διάλεγαν να ζωγραφίσουν τοπία γύρω από το Κίεβο ή κάποιες σκηνές, τον Βαλεντίν συνέπαιρνε η πνευματική πλευρά της ζωής. Πηγαίνοντας στη φύση, πάντα διάλεγε την Πετσέρσκα για Λαύρα. Ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς διηγείται. Εκείνη την εποχή εκδηλώθηκε για πρώτη φορά έντονη η θρησκευτικότητά μου. Διαπότισε βαθιά την καλλιτεχνική μου δουλειά. Σύχναζα στις εκκλησίες του Κιέβου, ειδικότερα στη Λαύρα των Σπηλαίων, όπου πήγαινα καθημερινά, συχνά μάλιστα δύο φορές την ημέρα. Επιστρέφοντας στο σπίτι, σχεδίαζα ό,τι είχα δει. Έφτιαξα πολλά όμορφα σχέδια και σκίτσα ανθρώπων που προσεύχονταν και σχέδια προσκυνητών που έρχονταν από πολύ μακριά στη Λαύρα. Ήταν μια δύσκολη περίοδος εσωτερικών αναστατώσεων, προβληματισμών, αμφιβολιών. Η ζωγραφική φαινόταν να τον κερδίζει. Ανέβηκε στην Αγία Πετρούπολη για να σπουδάσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Ξαφνικά όμως, στη μέση των εισαγωγικών εξετάσεων, αποφάσισε να την εγκαταλείψει. Μέσα του ξεχώριζε το έντονο ενδιαφέρον του για το δρόμο της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Τον συγκινούσε η θλιβερή κατάσταση των μουζίκων. Τον απασχολούσε έντονα μια σκέψη. «Δεν έχω το δικαίωμα να κάνω εκείνο που μου αρέσει, αλλά έχω υποχρέωση να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τους πάσχοντες ανθρώπους». Σχολιάζει για τη στάση του αυτή ο Ποπόφσκι. Ο γιος της καλής και πλούσιας οικογένειας, που πήρε τη σωστή και καλή διαπαιδαγώγηση και τις γνώσεις στα καλύτερα γυμνάσια της πόλης, ήταν άρρωστος εντός εισαγωγικών με την ασθένεια από την οποία υπέφερε όλη η τάξη των Ρώσων διανοουμένων. Τον τυραννούσαν οι ενοχές του απέναντι στο λαό, απέναντι στους αγρότες των χωριών, απέναντι στις γυναίκες που περιμένουν κάτι ζητιανεύοντας κοντά στην εκκλησία. Μόνο στα μυστικά βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης κρύβονται οι λύσεις όλων των προβλημάτων. Εκεί φυλάσσονται η πίστη, η υψηλή ηθική και η μεγάλη γνώση των διανοουμένων. Τίποτε παρόμοιο δεν υπάρχει στη Δύση και πουθενά αλλού. Με το μυαλό δεν μπορείς να καταλάβεις τη Ρωσία. Πρέπει να είσαι πολύ απλός, να είσαι ένα με τις μάζες, να τις υπηρετείς. Αυτό είναι η υψηλή ύπαρξη του διανοουμένου και σε αυτό έγκυται η σωτηρία του. Ο νεαρός Βαλεντίν δεν έδειχνε τίποτε το ιδιαίτερο, όμως οι ιδέες του να υπηρετεί στο λαό σου τις είχαν τότε όλοι οι διανοούμενοι, όπως ο Ντοστογεύσκι και ο Τολστόι.

0: Γράφτηκε στη νομική σχολή και παρακολούθησε τα μαθήματα για ένα χρόνο. Όμως την εγκατέλειψε. Το πάθος του για τη ζωγραφική ξαναζωντάνευσε. Μετά από την παρότρινση κάποιων φίλων του ζωγράφων, φεύγει για το Μόναχο και παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής στη σχολή του διάσημου καθηγητή Κνίρ. Δεν άντεξε όμως για πολύ. Μέσα σε 3 εβδομάδες η νοσταλγία με έφερε πίσω στο Κίεβο, σημειώνει ο ίδιος. Η εγγονή του Αγίου Λουκά, Όλγα Βόινο Γεσενέτσκι, γιατρός στην Οδυσσό τον Ιούνιο του 2001, μας χάρισε ένα μικρό πίνακα του Αγίου. Ο πίνακας παρουσιάζει κάποιον να προσεύχεται γονατιστό στο εικόνισμα. Η εγγονή του μας εξήγησε. Όταν πήγε να σπουδάσει ζωγραφική στο Μόναχο, τον κυρίευσε η σκέψη και ο προβληματισμός. Έχω το δικαίωμα να κάνω αυτό που μου αρέσει όταν υπάρχει τόσος πόνος δίπλα μου. Μήπως πρέπει να κάνω κάτι άλλο για να προσφέρω στους πονεμένους ανθρώπους. Ένιωθε ένοχος. Ζωγράφισε τότε αυτό τον μικρό πίνακα και τον τιτλοφόρησε «Μετανοώ», σαν να δείχνει έτσι τη μετάνοιά του για αυτό που πήγαινε να κάνει και την απόφασή του να κάνει κάτι για τους άλλους ανθρώπους. Αυτός ο πίνακας του θύμιζε πάντα αυτή τη μεταστροφή του. Από εκεί και πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Συνέχισε τη ζωγραφική και επισκεπτόταν συχνότερα πλέον την Πετσέρσκα για Λαύρα. Ο Λυσίτσκιν σημειώνει. Η καθημερινή επαφή με τους προσκυνητές και τους προσευχόμενους ανθρώπους για 365 μέρες ήταν τεράστιο σχολείο για την πνευματική εμπειρία του, διότι αναπαράγοντας τα εμπνευσμένα από την προσευχή πρόσωπα στα σκιαγραφήματά του, προσπαθούσε να διεισδύσει στη μοίρα τους, στους χαρακτήρες, να κατανοήσει τις κακουχίες και τα προβλήματά τους. Τότε ακριβώς του ήρθε για πρώτη φορά η σκέψη ότι αυτό είναι το ποίμνιό του. Κιτάεβο, το αγιασμένο προάστιο. Με τους πατέρες της Πετσέρσκα για Λαύρα αναχωρούμε για ένα από τα πιο όμορφα προάστια του Κιέβου, το Κιτάεβο, έναν τόπο πνιγμένο στο πράσινο. Η οικογένεια Βόινο Γιασενέτσκι παραθέριζε εκεί τα καλοκαίρια. Ήταν ένας από τους αγαπημένους τόπους του νεαρού Βαλεντίν. Συνεπαρμένος από τις ιδέες των Ναρότνικων και του Τολστόη, προσπαθούσε να ζει όπως η φτωχή μουζίκη. Μακριά από το κέντρο της πόλης, στο πανέμορφο Κιτάεβο, έβρισκε την ευκαιρία να πάρει μια γεύση από τη ζωή των αγροτών. «Κοιμόμουν στο πάτωμα», έλεγε, «πάνω σε ένα χαλί και το καλοκαίρι, όταν πηγαίναμε στην εξοχή, θέριζα τα χόρτα και τη σίκαλη, προσπαθώντας να συντονίσω τις κινήσεις μου με τις κινήσεις των αγροτών». Το αυτοκίνητο ακολουθεί ένα στενό με πολλές στροφές δρόμο και καταλήγει στο ερημητήριο μετόχι της Πετσέρσκα για Λαύρας, τόπος παραδεισένιος. Το ησυχαστήριο περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους και 4 λίμνες. Πιθανόν να ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα από ασκητές που θέλησαν να μιμηθούν τους εγκλήστους ασκητές της Λαύρας. Άνοιξαν σπήλαια για να μείνουν και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα σπηλαίων κατακομβών. Τα σπήλαια του Κιτάεβο έχουν περίπου τις ίδιες διαστάσεις με αυτά της Λαύρας, δεξιά και αριστερά των υπογείων διαδρόμων υπάρχουν ανοίγματα που ήταν τα κελιά και οι τάφοι των ασκητών. Υπήρχαν ακόμη παρεκκλήσια και τράπεζες για τη σύντηση των μοναχών. Μέσα στα σπήλαια, οι μοναχοί προσεύχονταν αδιάλειπτα για τη σωτηρία του κόσμου, ενώ τον 19ο αιώνα καθιερώθηκε η ακίμητη προσευχή.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Κοιτάει εδώ. Ανεβήκαμε τον κατάφυτο λόφο με τα 150 σκαλοπάτια και βρεθήκαμε στην είσοδο των σπηλαίων. Ο πατριπρόχωρος μας πέρασε στο εσωτερικό των σπηλαίων που είναι σε πρωτόγονη κατάσταση με έντονο κρύο και υγρασία. Σε αυτά τα σπήλαια έζησαν άγιοι άνθρωποι. Ξεχωρίζει η μορφή της Αγίας Δωσιθέας με τη θαυμαστή ζωή της. Μιμούμενη την Αγία Εφροσύνη, απέκρυψε τη γυναικεία φύση της και όλοι τη γνώριζαν ως Δωσίθεο. Ο πατήρ Πρόχωρος μας ανέβασε στην κορυφή του λόφου με τη θαυμάσια θέα. Μας έδειξε από ένα ξέφωτο τον Δνήπερο και τους λόφους του Κιέβου προς τα βόρεια, λέγοντάς μας: «Το Κίεβο είναι το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού. Αν κοιτάξετε πέρα, θα δείτε στους λόφους να ξεχωρίζουν όλα τα μαργαριτάρια της πόλης. Οι λόφοι στη μία πλευρά του Κιέβου σχηματίζουν ένα στεφάνι το οποίο βλέπει στην Ανατολή, όπως και το ιερό κάθε Ορθόδοξου ναού. Στα μισά του στεφανιού βρίσκεται το ωραιότερο μαργαριτάρι, η Πετσέρσκα Γιαλάβρα, η κοιτίδα του ρωσικού μοναχισμού. Πιο βόρεια βρίσκεται η περίφημη εκκλησία της Αγίας Σοφίας που κτίστηκε τον 11ο αιώνα και θεωρείται από τις ωραιότερες Ορθόδοξες εκκλησίες. Στην νότια πλευρά του στεφανιού βρίσκεται το άλλο μαργαριτάρι, η έρημος του Κιτάεβο, και πιο νότια και άλλες κήτες που ανέδειξαν πολλούς Αγίους. Όλοι αυτοί οι λόφοι, όλο αυτό το στεφάνι με τα μαργαριτάρια του, είναι ο ρωσικός άθος, το ρωσικό Άγιον Όρος. Πόσοι και πόσοι Άγιοι δεν έζησαν σε αυτό τον άθωνα από τους Οσίους Αντώνιο και Θεοδόσιο σήμερα? Μέχρι τις μέρες μας αναδεικνύονται Άγιοι. Δεν είναι τυχαίο που η αγιασμένη αυτή πόλη επέδρασε καθοριστικά στην ευαίσθητη ψυχή του νεαρού Βαλεντίν, ενίσχυσε την πίστη του, του άνοιξε καινούριους δρόμους και επηρέασε τις επιλογές του.

Τολστόι και ο νεαρός Βαλεντίν. Αναμνήσεις του Πούζιν. Στην περίοδο που ο Άγιος Λουκάς ήταν εξόριστος στο Κρασνογιάρκ και εργαζόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο 1515, γνώρισε και συνδέθηκε με τον Νικολάη Παύλοβιτς Πούζιν. Η φιλία τους κράτησε για πολλά χρόνια και διασώζονται οι επιστολές του Αγίου προς τον Πούζιν. Έχουν δημοσιευθεί στη βιογραφία του. Το 1991, στο περιοδικό Σλόβο, δημοσιεύθηκαν οι εντυπώσεις του Πούζιν και ένα σπάνιο κείμενο του Αγίου. Ήταν η επιστολή του νεαρού τότε Βαλεντίν προς τον Τολστόι. Σφοδρή επιθυμία του ήταν να πάει στην επαρχία και να υπηρετήσει τους φτωχούς μουζίκους, ως δάσκαλος ή κάτι παρόμοιο. Η μητέρα του αντιδρούσε και σαν έσχατη προσπάθεια για να την πείσει, ο Βαλεντίν γράφει την επιστολή αυτή στον Τολστόι, ο οποίος εκείνη την περίοδο τον είχε συνεπάρει. Ο Πούζιν γράφει για την ιστορία της γνωριμίας με τον Άγιο και την ανακάλυψη της επιστολής. Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί στον τύπο σειρά βιβλίων και άρθρων αφιερωμένων στη ζωή και τη δραστηριότητα του εξαιρετικού καθηγητή χειρουργού Βαλεντίν Βόινο Γεσενέτσκι, γνωστού θεολόγου Αρχιεπισκόπου Λουκά. Η παρούσα δημοσίευση έχει σκοπό να αναπληρώσει τα έργα αυτά. Η γνωριμία μου με τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά έγινε στα τέλη του Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου του 1941. Σε έναν από τους δρόμους του Κρασνογιάρκ είδα μπροστά μου έναν αρκετά ψηλό άνθρωπο, με αυστηρή έκφραση στο πρόσωπο, γκρίζα γένια και φορούσε γυαλιά. Απευθυνόμενος σε μένα με ρώτησε μήπως ξέρω πώς μπορεί να πάει στο κτίριο του σχολείου όπου έχει εγκατασταθεί το Εκκαινοτικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 1515. Το νοσοκομείο αυτό βρισκόταν κοντά σε εκείνο που υπηρετούσα εγώ, καθώς είχα επιστρατευθεί στον Κόκκινο Στρατό και με είχαν μεταθέσει στο Εκκαινοτικό Νοσοκομείο από το Χάρκοβο. Πριν τον πόλεμο έμενα σε αυτή την πόλη και εργαζόμουν στην πινακοθήκη. Προχωρήσαμε μαζί και καθοδόν πιάσαμε κουβέντα. Έμαθα πως γύρισε πρόσφατα από τη Μεγάλη Μούρτα όπου είχε εξοριστεί και όταν αρχίσουν να μεταφέρουν τους τραυματίες από το μέτωπο, πρόκειται να εργαστεί με την ιδιότητα του χειρουργού στο Εκκαινοτικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου τον διόρισαν.

Μου αφηγήθηκε πως από τα γυμνασιακά του χρόνια ακόμα, όταν σπούδασε στο Κίεβο, επισκεπτόταν τις καλλιτεχνικές τάξεις, ονειρευόταν να δώσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Θυμήθηκε και πολλούς Ουκρανούς ζωγράφους, το έργο των οποίων γνώριζε καλά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς μου είπε πως τώρα μένει σε ένα μικρό ενοικιαζόμενο δωμάτιο στην οδό Σούρικοφ και με κάλεσε στον ελεύθερο χρόνο του να τον επισκέπτομαι. Έκανα χρήση αυτής της ευγενικής πρόσκλησης και τον επισκέφτηκα κάμποσες φορές. Αργότερα, όταν έφεραν τους τραυματίες, όλο το προσωπικό υπηρεσίας και οι γιατροί των εκκαινοτικών νοσοκομείων εγκαταστάθηκαν σε στρατώνες και έτσι και οι δυο μας ζούσαμε πλέον σε οικοτροφείο. Για κάποιο μάλιστα διάστημα μείναμε μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά στο ίδιο δωμάτιο. Οι συζητήσεις μας συνήθως είχαν να κάνουν με τη λογοτεχνία, την τέχνη και τη θρησκεία. Από τα λεγόμενα του Αρχιεπισκόπου Λουκά έμαθα πως ζωγράφιζε πολύ, μου έδειξε μάλιστα 2-3 σχέδιά του, τα οποία είχε κάνει πρόσφατα για το βιβλίο που είχε τότε στο νου του. Πολύ συχνά οι συζητήσεις μας αφορούσαν στην προσωπικότητα και τις απόψεις του Τολστόη. Θυμάμαι καλά με πόσο ενθουσιασμό μιλούσε για τέτοια έργα όπως «Ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς», «Ο αλλιώς Αγλάστρα», «Χολστομέρ». Ιδιαίτερα όμως εκτιμούσε το «Πόλεμος και η Ειρήνη». Όσον αφορά στα θρησκευτικά συγγράμματα του Τολστόη, το θέμα αυτό δεν το αγγίξαμε σχεδόν καθόλου. Αν και στα νιάτα του, οι ιδέες της κίνησης του Τολστόη, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον είχαν επηρεάσει πολύ. Από τη συζήτηση μαζί του, είχα μάθει πως είχε γράψει μια φορά στον Τολστόη γράμμα στη Γεσνάγια Πολιάνα και μάλιστα είχε λάβει απάντηση, την οποία φύλαγε για πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς είχε χαθεί σε μια από τις έρευνες στο σπίτι του.

Προς το τέλος του πολέμου, δουλεύοντας πλέον στο Μουσείο Έπαυλη για Σνάγια Πολιάνα, άρχισα να ψάχνω για το γράμμα του Τολστόη στο Βόινο Ιασενέτσκι. Δεν έχει βρεθεί ως τώρα και δεν έχει καταγραφεί σε επαιτειακή έκδοση, βρήκα όμως στο τμήμα χειρογράφων του Κρατικού Μουσείου Τολστόη στη Μόσχα το γράμμα του Βόινο Ιασενέτσκι στον Τολστόη στις 30 Οκτωβρίου 1897 από το Κίεβο. Στο φάκελο έχουν γραφεί με το χέρι του Τολστόη δύο σημειώσεις. «Μπο» με κόκκινο μολύβι και «Να απαντήσω» με μαύρο μελάνι. Έχω την αίσθηση πως το γράμμα του Βόινο Ιασενέτσκι, το οποίο δημοσιεύεται για πρώτη φορά, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η επιστολή στον Λέοντα Τολστόη. Αγαπητέ Λέοντα Νικολάγεβιτς, βοηθήστε με, είμαι αναγκασμένος να βιώνω όλη τη φρικαλαιότητα των λόγων του Χριστού και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Το θέμα έχει ως εξής. Είμαι 21 ετών, με τραβάει πολύ η ζωγραφική. Πήγα στο Πέτερμπουργκ και έδωσα εξετάσεις στην Ακαδημία Τεχνών, μετά έδωσα στο Πανεπιστήμιο. Φέτος το φθινόπωρο πήγα στο Μόναχο για να σπουδάσω ζωγραφική. Πουθενά όμως δεν κατάφερα να σπουδάσω, γιατί έχω πιστέψει πολύ βαθιά ότι μόνο στην αγάπη έγκυται η ευτυχία και το νόημα της ζωής και θεωρώ ότι δεν είναι δυνατό να χάνω χρόνια προετοιμαζόμενος για τη ζωή, σπουδάζοντας από τους Γερμανούς άχρηστα πράγματα, ενώ γνωρίζω πως το μόνο που χρειάζεται είναι να θέσω τον εαυτό μου σε τέτοια σχέση προς τους ανθρώπους, ώστε να μπορώ να καλλιεργώ μέσα μου την αγάπη, να υπάρχει τροφή για τη ζωντανή ψυχή. Ενώ ο ζωγράφος μου είναι αφόρητες οι ακαδημίες, όπου δεν χαίρομαι τη δουλειά μου και η αγαπημένη μου ενασχόληση καταντάει βαρετή. Χαίρομαι να βλέπω ζωντανούς ανθρώπους και να διδάσκομαι από αυτούς. Και τώρα πλέον γνωρίζω ότι στα χωριά οι άνθρωποι πεινούν και πρέπει να πάω κοντά τους για να τους βοηθήσω, για να διδαχθώ από αυτούς. Αλλά για να το κάνω αυτό, θα πρέπει να προκαλέσω μεγάλο πόνο στη μητέρα μου. Μια εβδομάδα πριν παραφρόνησε η αδελφή μου. Για 6 μήνες ήταν βαριά άρρωστη, με αποτέλεσμα φέτος στις αρχές Ιανουαρίου να πέσει από το παράθυρο του τρίτου ορόφου. Όταν είπα στη μητέρα μου για την πρόθεσή μου να πάω στο χωριό, είπε πως αυτό θα την σκοτώσει. Την πεποίθησή μου πως θα είμαι ωφέλιμος στο χωριό, τη θεωρεί παιδιάστικο παραλήρημα. Λέει ότι τη διδασκαλία του Χριστού μπορεί να την εκπληρώνει κανείς μόνο αν ζούσε στα παλιά χρόνια, ότι θα είναι πολύ καλύτερα αν μείνω στο Κίεβο. Να συγκεντρώσω χρήματα και να τα στείλω στο κομιτάτο, ότι θα μπορούσε να είμαι ωφέλιμος στο χωριό μόνο εφόσον θα είχα γεμάτη τσέπη, και δεν μπορεί να καταλάβει πως ένας φτωχός άνθρωπος μπορεί να κάνει περισσότερα από έναν πλούσιο, και ότι για να εκπληρώσει κανείς τις εντολές του Χριστού δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερα μέσα και προετοιμασίες, αλλά αρκεί μόνο η αγάπη για τους ανθρώπους. Λέει ότι με βλέπει να ακολουθώ τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει και η αδελφή μου, ότι έχω παραδιαβάσει το Ευαγγέλιο και τα δικά σας βιβλία και κατανοώντας τα εσφαλμένα θα οδηγηθώ κι εγώ στην παράνοια. Μου είναι αδύνατο να την πείσω, γιατί ό,τι και να πω το αντιμετωπίζει με ειρωνικό χαμόγελο, σαν να πρόκειται για το παραλήρημα ενός αγοριού που δεν ξέρει τη ζωή και αυτό σίγουρα θα το καταστρέψει. Δεν θεωρώ ότι γνωρίζω τη ζωή. Θέλω μόνο να ακολουθώ τη φωνή της συνείδησής μου, η οποία με αποτρέπει να προετοιμάζομαι συνεχώς για μια ζωή που θα είναι καλή μελλοντικά, όταν μπορώ να ζήσω εξίσου καλά τον ίδιο του το χειμώνα, χωρίς να προετοιμαστώ καθόλου γι' αυτό. Όπως βλέπετε,

από κανέναν κίνδυνο. Φοβάται γι' αυτό. Για να την ηρεμήσω, της είπα πως αν εσείς το επιτρέψετε, θα έρθω στο δήμο σας και θα ζω υπό τη δική σας καθοδήγηση. Εάν της γράψετε εσείς ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό, η αναχώρησή μου δεν θα είναι για αυτήν μεγάλο πλήγμα. Για χάρη του Θεού, γράψτε της ότι δεν κατανοώ εσφαλμένα τη διδασκαλία του Χριστού, ότι δεν προβαίνω σε τίποτε επικίνδυνο και εξηγήστε της ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πνίγει μέσα του τη φωνή της συνείδησής του. Εάν εδώ και 2 χρόνια απαιτεί επίμονα το ίδιο πράγμα, αν ο άνθρωπος δεν ακολουθήσει αυτή τη φωνή του Θεού, πρόκειται να πεθάνει πνευματικά. Απείρως αφοσιωμένος εσάς, Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι.

συνεχίζει ο Πούζιν. Το 1913, όντας πλέον γιατρός, ο Βαλεντίν έγραφε στον Χίριακοφ για τον Τολστόι. «Ο Λέων Τολστόι ήταν για μένα, με την πλήρη σημασία της λέξης, πνευματικός πατέρας. Την ηθική του φιλοσοφία την είχα δεχθεί ως αλήθεια που ήταν κοντά σε μένα. Επηρεασμένος από εκείνον, πήρα τη βαριά απόφαση να επιλέξω μεταξύ της ζωγραφικής και της ιατρικής και καθόρισε την πορεία της ζωής μου και τη στάση μου για οτιδήποτε με περιβάλλει. Η τεράστια καλλιτεχνική αξία των έργων του Τολστόι είναι σε στενότατη σχέση με το ανεξάντλητο ηθικό τους βάθος. Όταν επρόκειτο να φύγω στα τέλη Μαΐου του 1942 από το Κρασνογιάρκ στην Παλαχάνα πάνω στο Βόλγα, όπου είχαν εκενώσει το εκενωτικό στρατιωτικό νοσοκομείο μας, οι επαφές μας με τον αρχιερέα Λουκά διατηρήθηκαν. Το γεγονός αυτό το επιβεβαιώνουν τα γράμματά του σε μένα για τα έτη 1942-1943. Τα γράμματα αυτά αναμφίβολα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή συζητάς αυτά για την πρακτική του δραστηριότητα με την ιδιότητα του χειρουργού τα πρώτα χρόνια του πολέμου, αλλά και για την εργασία του πάνω στα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων και τη μονογραφία «Επιβραδυμένες τομές». Ως γνωστόν, το 1946 για τα έργα αυτά, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε με το βραβείο Στάλιν πρώτου βαθμού. Όλο σχεδόν το χρηματικό ποσό του βραβείου, ο βραβευτής το αφιέρωσε στα ορφανά του πολέμου.

Προς το τέλος του 1943, ο αρχιερέας Λουκάς ήταν αρχικά αρχιεπίσκοπος Ταμπόφ, μετά Συμφεροπόλεως και Κριμαίας, συνεχίζοντας να εργάζεται εντατικά στα εκκαινοδικά στρατιωτικά νοσοκομεία, να κάνει πολυάριθμες επιστημονικές ομιλίες για τους γιατρούς. Μερικές φορές ερχόταν στη Μόσχα και λειτουργούσε σε διάφορους ναούς. Του άρεσε πολύ να κηρύττει και θεωρούσε το κήρυγμα ως το σημαντικότερο έργο της αρχιερατικής του διακονίας. Κάμποσες φορές τον είχα επισκεφθεί στο ξενοδοχείο Μόσχα όπου έμενε και ήμουν παρόν κατά τις θείες λειτουργίες που τελούσε σε διάφορους ναούς. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε διατηρήσει τη γοητεία του και είμαι ευτυχής που η μοίρα είχε καθορίσει να συναντήσω αυτόν τον ιδιαίτερο άνθρωπο. Η επιστολή του νεαρού Βαλεντίν είναι ένα σημαντικό ντοκουμέντο που πρόσφατα ανακαλύφθηκε και έχει σίγουρα μεγάλη σημασία. Δείχνει τις εσωτερικές διαθέσεις του και την αγάπη του προς τους ανθρώπους. Συνήθως όλοι οι νέοι άνθρωποι στα νιάτα τους που έχουν κάποιες ευαισθησίες κάνουν όνειρα να αλλάξουν τον κόσμο, να προσφέρουν πολλά στην κοινωνία. Ο τύπος του ήρωα, του κοινωνικού εργάτη ή επαναστάτη, του Αγίου και ειδικά του Ιεραπόστολου ή του Μάρτυρα, δονεί τις νεανικές καρδιές. Ο νέος άνθρωπος ονειροπολεί, σχεδιάζει, προγραμματίζει, οραματίζεται ένα νέο κόσμο. Δυστυχώς σε λίγα χρόνια όλα έχουν ξεχαστεί. Και αναρωτιόμαστε όπως ο ποιητής, τι έχει μείνει από τη φωτιά? Η γενιά του Μάη του 1968 στο Παρίσι και η γενιά του Πολυτεχνείου στα Καθημάς αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Στον Άγιο Λουκά βλέπουμε το εντελώς αντίθετο.

0: πράγμα, όχι μόνο παραμένει, αλλά παίρνει σάρκα και οστά. Ο Άγιος θα ακολουθήσει με συνέπεια την απόφασή του να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Ο Τολστόι θα τον συνεπάρει, θα τον εμπνεύσει, όμως νιώθει ότι τους χωρίζει ένα μεγάλο χάσμα. Ο Τολστόι ήταν πράγματι κορυφαίος λογοτέχνης και είχε ευγενικούς οραματισμούς. Το Ευαγγέλιο τον είχε επηρεάσει βαθύτατα. Όμως η σχέση του με την Εκκλησία είχε διαταραχθεί. Ακολούθησε το δικό του δρόμο. Γράφει ο αρχιμανδρίτης τείχων Σεβγούνοφ. Ο Τολστόι, όπως είναι γνωστό στα τέλη του 19ου αιώνα, πρότεινε στον κόσμο μια θρησκεία κατασκευασμένη από τον ίδιο. Αρκετές γενιές Ρώσων διανοητών είχαν βιώσει τον πειρασμό του Τολστοϊσμού. Για κάποιους, η σχέση με το είδωλό τους έπαιρνε ενίοτε τη μορφή πραγματικής θρησκευτικής λατρείας. Ο Τολστόι στη ζωή του όχι απλά αρνιόταν να πιστέψει στα μυστήρια της Εκκλησίας, αλλά επί πολλά χρόνια συνειδητά και σκληρά τα χλέβαζε και με ιδιαίτερη μάλιστα οξύτητα το μυστήριο ακριβώς της Θείας Μεταλήψεως. Τόσο πολύ είχε διαδοθεί η διδασκαλία του στα τέλη του 19ου αιώνα, που η Γεσνάγια Πολιάνα είχε γίνει πλέον τόπος προσκυνήματος. Βεβαίως ο Τολστόι δεν έπαψε να έχει τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες του. Η Ιερά Σύνοδος τότε επέλεξε τον Στάρετς Βαρσανούφιο της Όπτινα, άνθρωπο μορφωμένο και καλλιεργημένο, για να συναντήσει και να διαλεχθεί με τον Τολστόι. Όμως η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Τολστόι το απέφυγε. Εκείνη την εποχή το μοναστήρι της Όπτινα με τους περίφημους Στάρετς είχε γίνει πόλος έλξης χιλιάδων ανθρώπων και ειδικά των διανοουμένων. Ήταν ένα αντίβαρο στην πνευματική αποσάφρωση του ρωσικού λαού, τότε που οι μηδενιστικές και επαναστατικές ιδέες είχαν εισβάλει στη ρωσική γη. Πολλοί διανοούμενοι είχαν βρει κοντά στους Στάρετς την πίστη των πατέρων τους, όπως ο Γκόγκολ, ο Τουργένιεφ, ο Ντοστογεύσκι. Ειδικά ο Ντοστογεύσκι επηρεάστηκε βαθύτατα από τις μορφές των Στάρετς Μακαρίου και Αμβροσίου. Ο τελευταίος, καθώς φαίνεται, αποτέλεσε το πρότυπο του Στάρετ Ζωσιμά στους αδελφούς Καραμαζόφ. Και ενώ οι διανοούμενοι αυτοί προσήλθαν με ταπείνωση για να ακούσουν τη σοφία των Στάρετ και να αλλάξουν ζωή, ο Τολστόι πήγε μεν στην Όπτινα, αλλά με διαφορετικές διαθέσεις. Ο Στάρετ Βαρσανούφιος διηγεί το με πόνο αυτό το γεγονός. Αργότερα ήρθε εδώ και μια άλλη μεγαλοφυΐα, ο Ρώσος συγγραφέας Τολστόι λέει. Ήρθε μέχρι και την πόρτα μου. Επήγε και στην πόρτα του Στάρετ Ιωσήφ και απήλθε. Γιατί? Τι ήταν εκείνο που τον εμπόδισε να μπει στη μια ή στην άλλη πόρτα? Μήπως η υπερηφάνεια? Τι έχει παρακαλώ να είπε ένας οποιοσδήποτε γέροντας, σε ποιον? Στον Λέοντα Τολστόι, μπροστά στον οποίο υποκλίνεται ολόκληρος ο κόσμος. Επάνω σε ποιο θέμα θα μπορούσε ένας Λέων Τολστόι να συζητήσει με έναν κάποιο καλόγερο? Δεν μπόρεσε ο ταλέπορος να την δεμάσει τη ματαιοδοξία του και απείλθε. Βέβαια, αυτό αποτελεί μια δική μου εξήγηση. Μα ποιος ξέρει πόσο κοντά στην αλήθεια ευρίσκεται? Έφυγε. Για πού? Για την αιωνιότητα. Ποια αιωνιότητα? Μου είναι φοβερό και να το είπω. Αχ, Θεέ μου, και όλα αυτά έγιναν κάτω από τα μάτια μου. Όμως ξέρουμε ότι η ζωή του Λέοντος Τολστόι θα ήταν εντελώς διαφορετική αν δεν είχε αποδεχθεί έναν ολέθριο λογισμό. Του μπήκε η σκέψη ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και την αποδέχθηκε. Μετά του μπήκε ο λογισμός ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι σωστά γραμμένο και αυτό το λογισμό τον επίστευσε και διασκεύασε το Ευαγγέλιο κατά πώς του εκάπνισε. Έτσι εξέπεσε από τη χριστιανική πίστη και άρχισε να πηγαίνει όλο και πιο μακριά από το Θεό και τελείωσε τη ζωή του άσχημα. Κι όμως ήλθε κάποτε ο Λέων Τολστόι εδώ να ειδεί τον πατέρα Αμβρόσιο. Ήλθε υποκρινόμενος πως τάχα διψούσε για τη σωτηρία του. Μα ο πατήρ Αμβρόσιος τον κατάλαβε. Ο Τολστόι προσπάθησε να ανοίξει συζήτηση με τον πατέρα Αμβρόσιο γύρω από το δικό του Ευαγγέλιο. Όταν ο Τολστόι έφυγε, ο πατήρ Αμβρόσιος περιορίστηκε να είπε: έχει εγωισμό. Και με τα λόγια αυτά χαρακτήρισε όλη την πνευματική του πάθηση. Ο Τολστόι εγύρισε στο ξενοδοχείο του. Εκεί έμενε τότε και ο γνωστός συγγραφέας Λεόντιεφ. Ήταν μεταξύ τους γνωστοί. Και ο Τολστόι άρχισε να διηγείται στον Λεόντιεφ για την επίσκεψή του στην Όπτινα. Και τότε ο φλογερός εκείνος άνθρωπος αισθάνθηκε αγανάκτηση και το έβαλε τις φωνές. «Μα πώς ετόλμησες, κόμη μου, να μιλήσεις στον γέροντα για το Ευαγγέλιό σου?» «Και τι δηλαδή, θα με καταγγείλετε στο Βασιλικό Επίτροπο της Συνόδου?» «Καταγγείλετε με, να είδουμε τι θα βγει από αυτό.» Να πως τον είχε καταλάβει ο Τολστόι και τι είχε αρχίσει να υποψιάζεται μετά τη συζήτησή τους. Για την επικοινωνία του με τον Τολστόι, ο Άγιος Λουκάς διηγείται στην αυτοβιογραφία του. Η χάρη του Θεού, βλέποντας τις αγνές προθέσεις του, δεν τον άφησε να ψάχνει σε θολά νερά. Την ίδια εποχή με είχε συνεπάρει η ηθική διδασκαλία του Τολστόι και μπορώ να πω πως είχα γίνει φανατικός οπαδός του. Η μοίησή μου στον Τολστόι δεν κράτησε όμως πολύ, μονάχα έως ότου διάβασα το Απαγορευμένο, εκδομένο στο εξωτερικό έργο του με τίτλο «Σε τι συνίσταται η πίστη μου», στο οποίο με απόφυσε ο χλεβασμός της Ορθοδοξίας. Αμέσως κατάλαβα ότι ο Τολστόι ήταν αιρετικός, ότι η διδασκαλία του απέχει πολύ από την πραγματική έννοια του χριστιανισμού.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Οι ιατρικές σπουδές του. Η μεγάλη απόφαση και επιλογή. Είχαν περάσει 3 χρόνια από τότε που αποφύτησε από το Λύκειο. 3 χρόνια αμφιταλαντεύσεων. Το 1898 παίρνει τη μεγάλη απόφαση και γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου, που φημιζόταν για το άριστο επίπεδο των σπουδών, με εξαιρετικούς και φημισμένους καθηγητές. Εκείνη την εποχή, στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου, σπούδαζαν πάνω από 2.000 φοιτητές, από τους οποίους η μισή μόνο στην Ιατρική Σχολή. Κάθε έτος είχε γύρω στους 200. Την εποχή των σπουδών του ήταν ενεργός φοιτητής. Η ακεραιότητά του και ο σεβασμός προς κάθε συμφοιτητή ή και οποιονδήποτε άνθρωπο ήταν από τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Δεν δίσταζε να υπερασπίζεται τους αδύναμους και αδικημένους. Γι' αυτό το λόγο οι φοιτητές τον ονόμαζαν μυστικά «Συνείδηση του έτους» και τον εξέλεξαν πρόεδρο, εκφράζοντας έτσι την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη τους. Ο νεαρός φοιτητής αντιμετώπιζε στην αρχή πολλές δυσκολίες, γιατί στο πρώτο εξάμηνο τα μαθήματα ήταν γενικής παιδείας και δεν είχαν άμεση σχέση με τη μελλοντική ιατρική ειδικότητα του φοιτητή. Ο καθηγητής Σεφτσένκο σημειώνει για αυτή την περίοδο: «Οι μεγάλες αυτές δυσκολίες υπήρχαν μόνο στις αρχές. Σύντομα, κοντά στις δυσκολίες άρχισαν να έρχονται και οι επιτυχίες. Στο δεύτερο κιόλας εξάμηνο του πρώτου έτους, ο Βαλεντίν παίρνει μόνο άριστα. Είναι η εποχή που εντελώς ξαφνικά αρχίζει να τον ενδιαφέρει η ανατομία. Αναφέρεται στην περιγραφική ανατομία του ανθρώπου, η μελέτη της οποίας γινόταν παράλληλα με τη σπουδή των μαθημάτων γενικής παιδείας αφενός και αφετέρου λειτουργούσε σαν προθάλαμος για τον καινούριο κύκλο μαθημάτων της ιατρικής επιστήμης. Μόνο προς το τέλος του πρώτου έτους είχε ξεκαθαρίσει μέσα του πως είχε κάνει τη σωστή επιλογή επαγγέλματος».

Οι πρώτοι δάσκαλοι του είχαν κατά ιδιαίτερο τρόπο αγγίξει την καρδιά του νεαρού φοιτητή. Του μετέδωσαν γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για τη μετέπειτα πορεία του. Έβαλε ο καθένας από τους καθηγητές που συνάντησε στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου τον οβολό του, όσο και αν φαινόταν ασήμαντος, στην ανατροφή του φοιτητή για Σενέτσκι. Οι από κοινού προσπάθειές τους δεν πήγαν χαμένες, γιατί αποτέλεσαν τη βάση για την ευρύτητα στις γνώσεις και την εξαιρετική ακρίβεια και ταχύτητα στην κλινική σκέψη του μελλοντικού χειρουργού, οφθαλμιάτρου και ανατόμου. Του δίδαξαν την αφοσίωση στο ιατρικό λειτουργήμα, την ετοιμότητα και αυταπάρνηση στο όνομα της σωτηρίας μιας ανθρώπινης ζωής, την αγαπητική προσέγγιση του κάθε ασθενούς, ανεξαρτήτως θρησκευτικού προσανατολισμού και οικονομικοκοινωνικής τάξης. Στο κεντρικό ιατρικό αρχείο της Μόσχας υπάρχει το πρωτότυπο του πτυχίου του Αγίου μετά από την επιτυχή επίδοσή του σε 22 πτυχιακές εξετάσεις που έγιναν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 1903. Έτσι, στον φοιτητή Γιασενέτσκι, διαορισμού της Ιατρικής Εξεταστικής Επιτροπής παρά το Αυτοκρατορικό Πανεπιστημίο του Αγίου Βλαδιμίρου, στις 15 Οκτωβρίου 1903, απονεμήθηκε το αξίωμα του ιατρού με άριστα, με όλα τα δικαιώματα και προνόμια. Ο φοιτητής Γιασενέτσκι κατόρθωσε να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο βαθμό στις εξετάσεις, δηλαδή να πάρει 22 βαθμούς άριστα, και το όνομά του καταγράφηκε σε ειδική μαρμάρινη πλάκα μαζί με όλων των προηγούμενων πρώτων επιτυχόντων. Το ιατρικό πτυχίο του μελλοντικού χειρουργού συνοδευόταν και από τη λεγόμενη υπόσχεση της σχολής, που αντιστοιχεί στο σύγχρονο όρκο του Ιπποκράτη. Την αναφέρουμε χωρίς πολλές περικοπές. Λαμβάνοντας με μεγάλη ευγνωμοσύνη τα δικαιώματα του ιατρού που μου χαρίζει η επιστήμη και κατανοώντας όλη τη σπουδαιότητα των υποχρεώσεων που ανατίθενται σε μένα λόγω του αξιώματος αυτού, υπόσχομαι σε όλη μου τη ζωή να μην αμαυρώσω την τιμή της τάξης στην οποία τώρα εισέρχομαι. Υπόσχομαι σε κάθε περίσταση να βοηθώ με όλες μου τις δυνατότητες τους προστρέχοντες σε μένα πάσχοντες, να διαφυλάτω το ιατρικό απόρριτο και να μην καταχρώμε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Υπόσχομαι να συνεχίσω τη μελέτη της ιατρικής επιστήμης και να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στην πρόοδό της, ανακοινώνοντας στην επιστημονική κοινότητα όλα όσα ανακαλύπτω. Υπόσχομαι να μην ασχοληθώ με παρασκευή και πώληση άδειλων θεραπευτικών μέσων. Υπόσχομαι να είμαι δίκαιος προς τους συναδέλφους ιατρούς και να μην προσβάλλω την προσωπικότητά τους, προς όφελος όμως του ασθενούς, να λέω την αλήθεια ευθέως και χωρίς υποκρισία. Στις σημαντικές περιπτώσεις, υπόσχομαι να καταφεύγω σε συμβουλές άλλων συναδέλφων, πιο ειδικών και εμπειρών. Όταν δε εγώ ίδιος κληθώ σε συμβούλιο, να ανταποδίδω κατά συνείδηση το δίκαιο και τις προσπάθειες. Σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του πτυχίου, ο Γιασενέτσκι το είχε πάρει στις 14 Φεβρουαρίου 1904, δηλαδή 4 μήνες μετά την επίσημη ολοκλήρωση των πτυχιακών εξετάσεων. Στις 30 Μαρτίου 1904, ο νεαρός γιατρός θα αναχωρήσει για την Τσιτά, όπου θα αποκτήσει την πρώτη του τακτική εμπειρία χειρουργικής.

Η ιατρική σχολή του Κιέβου σήμερα. Ο Άγιος Λουκάς ήταν γνωστός ως γιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι. Οι γιατροί που σπούδαζαν με το σύγγραμμά του έτσι τον γνώριζαν. Δεν ήξεραν ότι πίσω από το όνομα κρύβεται ένας εξέχων ιεράρχης και Άγιος πλέον. Σήμερα που γίνεται παντού γνωστός και λύθηκε ο γρίφος, κάθε πόλη από την οποία πέρασε έστω και λίγο σεμνύνεται για το όνομά του. Οργανώνουν συνέδρια, στείνουν πρωτομές και αγάλματα, κτίζουν εκκλησίες στο όνομά του, ιστορούν την εικόνα του. Το Κίεβο δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός. Και πρώτα απ' όλα το Πανεπιστήμιο Κιέβου, στο οποίο σπούδασε ο Άγιος Λουκάς. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2012, λάβαμε μια επιστολή από τον καθηγητή Μοσκαλένκο. Πρίτανη, αντιπρόεδρο της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών, ακαδημαϊκό. Γράφει μεταξύ άλλων. Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους αποφύτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αγίου Βλαδίμηρου, τώρα ονομάζεται Εθνικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Μπογομόλετς. Στη μνήμη του Αγίου Λουκά, το Πανεπιστήμιο εγκαινίασε μια αίθουσα, ενώ στο διοικητικό αλλά και στο μορφολογικό κτίριο τοποθετήθηκαν τιμητικές πλακέτες με τη μορφή του Αγίου. Τέλος, στο προάβλιο της σχολής κτίστηκε ναός αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Η σχολή επανέκδοσε τη μονογραφία του «Πνεύμα, ψυχή, σώμα», την έκδοση της οποίας ευλόγησε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος και ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Βλαδίμηρος. Η έκδοση αυτή αποτέλεσε μία από τη σειρά επιτυχιακών εκδόσεων αφιερωμένων στα 170 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου.

στην Άπο Ανατολή, η αποστολή του Ερυθρού Σταυρού. Το 1904 ξεκίνησε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος. Η Ιαπωνία αντέδρασε στην επεκτατική πολιτική της Ρωσίας και στις 8 Φεβρουαρίου 1904 το Ιαπωνικό ναυτικό επιτέθηκε κατά του Ρωσικού στο λιμάνι του Πόρτ Άρθουρ. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κράτησαν με διακοπές πάνω από ένα χρόνο. Ο Ιαπωνικός στρατός υπερήχε σε οργάνωση, εκπαίδευση και ενθουσιασμό, με αποτέλεσμα να οδηγήσει το Ρωσικό στρατό σε ταπεινωτικές ήττες. Χιλιάδες οι νεκροί και οι τραυματίες. Στο ποταμό Σαχ δόθηκαν σκληρές μάχες που κράτησαν 2 εβδομάδες. Οι Ρώσοι είχαν 10.000 νεκρούς και 30.000 τραυματίες. Στη μάχη του Μούγκντεν, από τις 5 ως τις 25 Φεβρουαρίου 1905, οι απώλειες του Ρωσικού στρατού ήταν 89.000 στρατιώτες. Ο πόλεμος τελείωσε με τη Συνθήκη Ειρήνης που υπογράφηκε στο Πόρτσμουθ στις 5 Σεπτεμβρίου 1905. Στα μετόπιστεν από την αρχή του πολέμου ετοιμάζονται οι αποστολές. Στα τέλη του Ιανουαρίου 1904, η αδελφή ηγουμένη της κοινότητας Μαρίνσκαγια έλαβε επίγον τηλεγράφημα. Κεντρική διεύθυνση ζητεί να προετοιμαστεί για αποστολή ομάδας αποτελούμενης από 3 γιατρούς, 15 αδελφές ελαίους, 30 νοσοκόμους και όλο το απαραίτητο υλικό για 200 κλίνες σε 1 εβδομάδα. Η ομάδα ετοιμάζεται εσπευσμένα. Μεταξύ των αδελφών του ελαίους ήταν και η Άννα Λάνσκαγια, η μελλοντική σύζυγος του Αγίου Λουκά. Παράλληλα ετοιμάζεται και η ομάδα γιατρών. Ανάμεσά τους θα βρεθεί και ο νεαρός γιατρός Βαλεντίν Βόινο Γεσενέτσκι. Η προετοιμασία παρατάθηκε για 2 μήνες. Όμως, σε όλο αυτό το διάστημα, ο αρχίατρος της ομάδας κατόρθωσε να εξοπλίσει με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό την ιατρική αυτή αποστολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοια πληρότητα εξοπλισμού δεν συνάντησε ο Άγιος Λουκάς σε κανένα από τα νοσοκομεία που εργάστηκε τα επόμενα 20 χρόνια. Όταν το προσωπικό ήταν έτοιμο, βγήκαν όλοι μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία, η οποία διασώθηκε ως σήμερα. Στις 30 Μαρτίου 1904, η αποστολή επιβιβάστηκε στο τρένο και από το Κίεβο ξεκίνησαν για το μακρινό ταξίδι που κράτησε συνολικά 2 μήνες. Ο Βαλεντίν, πριν φύγει, πήγε σε όλα τα καταστήματα και αγόρασε όσα ιατρικά βιβλία βρήκε, τα οποία διάβασε κατά τη διάρκεια του μεγάλου αυτού ταξιδιού. Στην πεδιάδα της Δυτικής Σιβηρίας γράφει ένα γράμμα στους δικούς του. «Σχεδόν μια ολόκληρη μέρα σήμερα ταξιδεύαμε μέσα από την Ταϊγκά. Τι άγρια τοπογραφία. Η Ταϊγκά δεν είναι επιβλητική ούτε μεγαλοπρεπής, αλλά είναι απροσπέλαστη και σκοτεινή. Είναι ένα είδος κημητηρίου του δάσους. Δέντρα σκορπισμένα παντού, ξεριζωμένα από τις θύελες, σπασμένα κούτσουρα, νεκρή κορμή χωρίς τις κορυφές. Η γη είναι υγρή, παντού λακκούβες με νερά, αναχώματα. Όταν σκαρφαλώνει κανείς πάνω σε αυτούς τους κορμούς, έρχονται στο νου του εκείνοι οι περιπλανόμενοι που είχαν περπατήσει μέσα σε αυτή την ταϊγκά χιλιάδες βέρστια και δυσκολεύεται να πιστέψει πως ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει τόσα πολλά. Το τρένο τρέχει με ορμή μέσα στην ταϊγκά και δεν μπορεί κανείς να αποσπάσει την προσοχή του από την άγρια αυτή τοπογραφία και από την αίσθηση της γρήγορης μετακίνησης. Σας φιλώ δυνατά, δυνατά. Σας στέλνω ένα από τα πολλά λουλούδια που μάζεψα σήμερα στην ταϊγκά. Σας φιλώ όλους, Βαλεντίν. Η αποστολή πέρασε από τις πόλεις Κούρσκ, Βορόνες, Πένζα, Σαμάρα, Ουφά, Τσιαλιαμπίνσκ, Όμσκ. Εδώ έμειναν 10 μέρες. Τους ανακάλυψαν και οι δημοσιογράφοι. Ένα τμήμα της αποστολής φωτογραφήθηκε πάνω στο τρένο, με ημερομηνία 24 του 1904. Στις 28 Απριλίου έφτασαν στη λίμνη Βαϊκάλη, την οποία διέπλευσαν. Τέλος Μαΐου έφτασαν και εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τσιτά.

Μετά από λίγες μέρες άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι τραυματίες. Ο νεαρός γιατρός Βαλεντίν εργάστηκε στην αρχή ως βοηθός χειρουργού. Δεν πέρασε καιρός όταν, βλέποντας τις ικανότητές του, του εμπιστεύτηκαν ένα από τα χειρουργικά τμήματα. Θα αναγκαστεί πλέον να μπει στα βαθιά νερά. Η προσγείωση ήταν απότομη. Από τη θεωρία στην πράξη. Τώρα πλέον δεν είχε να μελετήσει ανατομία πάνω σε ανθρώπινα πτώματα, αλλά να θεραπεύσει ζωντανούς ανθρώπους, σοβαρά τραυματισμένους. Η συνεχής ροή των παραμορφωμένων από εκρήξεις ανθρώπων, η σκληρή πραγματικότητα της στρατιωτικής χειρουργικής, δεν αντιστοιχούσε στα μαθήματα χειρουργικής που είχε ακούσει στο πανεπιστήμιο. Τα τραύματα που είχαν οι στρατιώτες από βόμβες, πυροβόλα όπλα κλπ., οι οποίοι μεταφέρονταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο μετά από κάποιες μέρες, εξελίσσονταν κατά κανόνα σε ποιώδεις πληγές. Στην ιατρική σχολή, τότε δεν υπήρχε ούτε το μάθημα για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, ούτε καν η έννοια χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι χειρουργεί καθημερινά αρθρώσεις, προβαίνει σε ακροτηριασμούς, επανενώνει κομματιασμένα μέλη. Η χειρουργική πείρα που αποκόμισε στη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των πληγών με πιόρια είναι η χάραξη μεγάλων και βαθιών τομών. Η πραγματοποίηση εγχειρήσεων κατά αυτόν τον τρόπο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη συγκέντρωση υλικού για το μετέπειτα βιβλίο του «Δοκίμια». Λίγοι μήνες τέτοιας πρακτικής μεταμορφώνουν τον νεαρό γιατρό σε δεξιοτέχνη χειρουργό. Με τη βοήθεια του Θεού όλα πήγαν καλά. Όπως σημειώνει ο ίδιος, τα αποτελέσματα των εγχειρήσεων ήταν αρκετά καλά. Σοβαρές επιπλοκές ή θάνατοι δεν υπήρξαν. Μέσα στη φρίκη του πολέμου και στην εξοντοτική δουλειά υπήρξε και ένα ευχάριστο γεγονός. Η αδερφή του Ελέους, Άννα Λάνσκαγια, αποδέχθηκε την πρόταση του νεαρού γιατρού να γίνει σύζυγός του. Όπως γράφει ο Άγιος, στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, την αποκαλούσαν Αγία Αδελφή. Με είχε καταπλήξει όχι τόσο η ομορφιά της, όσο η εξαιρετική καλοσύνη και πραότητα του χαρακτήρα της. Έτσι, στις 10 Οκτωβρίου του 1904, στο ναό του Αρχαγγέλου στην Παλαιά Τσιτά, τον οποίο είχαν κτίσει οι εξόριστοι Δεκεμβριστές, τελέστηκε ο γάμος από τον πατέρα Ιωάννη Ζέροφ. Λίγο πριν τελειώσει ο πόλεμος, το χειμώνα του 1905, το νεαρό ζεύγος επέστρεψε στο Κίεβο. Ο Βαλεντίν δεν άλλαξε γνώμη. Επέμενε στην πρώτη του απόφαση να εργαστεί στην επαρχία κοντά στο φτωχό Μουζίκο. Η Άννα Βασιλίγευνα υποστήριξε το σύζυγό της στην απόφασή του. Τσερκάση, Αρντάτοφ, Σιμπίρσκ, Βέρχνη Λιουμπάζ, Φατέζ, Ρωμάνοφκα ήταν οι περιοχές που εργάστηκε από το 1905 ως το 1910 σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Οι άνθρωποι ζούσαν πολύ φτωχικά, στα όρια της εξαθλίωσης. Διακρίνονταν δε για τον πρωταγωνισμό τους. Εξαγριωμένοι πολλές φορές, έπαιρναν τα τσεκούρια και τα δίκρανα και ξεσηκώνονταν. Η αυτοδικία και η αυθαιρεσία, τα αιματηρά επεισόδια, ήταν φαινόμενα συνηθισμένα. Χρειαζόταν να έχει ατσάλινα νεύρα, απίστευτη υπομονή για να ανταπεξέλθει. Μέσα όμως από τις μεγάλες αυτές δυσκολίες, γεννήθηκε ο μεγάλος χειρουργός.

0: στις όχθες του Δνήπερου. Περνώντας το 1996 από την Εθνική Οδό Κιέβου-Χαρκόβου, συναντήσαμε στα περίχωρα του Κιέβου ένα νεόδημητο ναό εξαιρετικής ομορφιάς και καλεσθησίας. Μας είπαν τότε ότι ο αρχιτέκτονας ήταν ιερέας. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να μάθω ότι ο περίφημος αυτός αρχιτέκτονας δεν είναι άλλος από το Μητροπολίτη του Τσερκάση, Σοφρόνιο. Τον συνάντησα πολλές φορές στη Σιμφερούπολη και στο Κίεβο. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η απλότητά του, η καλοσύνη του, η βαθιά του πίστη, η παιδική του καρδιά. Προσεύχεται στο Θεό, μιλάει με την Παναγία και τους Αγίους σαν μικρό παιδί και έχει δει θαυμαστές επεμβάσεις της Θείας Χάρης στη ζωή του και στη διακονία του. Τον Απρίλιο του 2012 είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει σε κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Λουκά. Η περιοχή του Τσερκάση είχε δεχθεί και αυτή την ευεργετική παρουσία του Αγίου. Η πόλη είναι χτισμένη στις όχθες του Δνήπερου. Από το αεροδρόμιο του Μπορισπίλ με παρέλαβαν δύο Ελληνομαθείς νέοι, ο Βλαδίμηρος Τελισένκο, υπεύθυνος του θρησκευτικού τουρισμού της Ουκρανικής Εκκλησίας, και ο Δημήτρης Αρναούτοφ, βουλγαρικής καταγωγής, θεολόγοι και οι δύο, πτυχιούχοι της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θαυμάσια παιδιά, γνωρίζουν άπτεστα τα ελληνικά και έτσι είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε αρκετά. Δύο ώρες χρειάστηκαν για να φτάσουμε στο Τσερκάση. Σε ένα ευρύχωρο πάρκο είναι χτισμένος ο Μητροπολιτικός Ναός και το Επισκοπείο. Ο ναός, εκπληκτικός, έργο και αυτό του Μητροπολίτου Σοφρονίου. Και να ήταν μόνο αυτός. Οι περισσότεροι ναοί της επαρχίας του σχεδιάστηκαν από τον ίδιο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αυτός ο τόσο απλός και ταπεινός άνθρωπος διαθέτει ένα τόσο σπουδαίο ταλέντο, δίχως να έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική και όλα τα συναφή. Πριν προλάβω να πάρω μια ανάσα, άρχισαν οι διαδοχικές συναντήσεις και εκδηλώσεις, πρώτα με τους συνεργάτες της Ιεράς Μητροπόλεως, έπειτα με δημοσιογράφους, ακολούθησαν οι Έλληνες του Τσερκάση, περίπου 200 ζουν στην πόλη, τα παιδιά των καθηγητικών σχολείων. Στο πνευματικό κέντρο του Δήμου υπήρχαν και δύο εκθέσεις. Η μία ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Λουκά, με ζωγραφιές των παιδιών, και η άλλη αφιερωμένη στην Ελλάδα, με τίτλο «Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των παιδιών». Θαυμάσιες ζωγραφιές και σχέδια από ελληνικά τοπία. Ρώτησα τα παιδιά αν είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα. Η απάντηση ήταν αρνητική. Τα πρότυπά τους ήταν από καρτ ποστάλ, φωτογραφίες και το διαδίκτυο.
1: Ακούσατε αποσπάσματα από το τρίτο μου έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, Νεκτάριο Αντωνόπουλου. Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά. Από τις εκδόσεις Πορφύριο.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος δεύτερο.
2: Ανυπομονούσα να φτάσει το πρωί και στις 7 η ώρα πήγα στη Σοφία Σεργέγευνα στο χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου όπου έμενε. Της χτύπησε την πόρτα. Όταν αντίκρισε μπροστά στην πόρτα της την πρωινή αυτή ώρα τον προϊστάμενό της, κατάπληκτη έκανε πίσω. Με βαθιά συγκίνηση άκουσε αυτά που μου συνέβησαν την προηγούμενη νύχτα πάνω από το φέρετρο της γυναίκας μου. Τη ρώτησα μόνο αν πίστευε στον Θεό και αν ήθελε να κάνει το θέλημα του Κυρίου και να αντικαταστήσει στα παιδιά μου την πεθαμένη τους μητέρα. Η Σοφία Σεργέγευνα δέχτηκε με χαρά την πρότασή μου. Μου είπε πως παρατηρούσε αμέτωχη τους πόνους της γυναίκας μου, ότι ήθελε πολύ να μας βοηθήσει και ότι δίσταζε να μας το προτείνει. Αγαπούσε πολύ τα μικρότερα παιδιά μου, αλλά φοβόταν πως δεν θα τα έβγαζε πέρα με το Μιχαήλ, το μεγαλύτερο γιο μου, επειδή συμπεριφερόταν άσχημα στα μικρότερα αδέλφια του, όπως και έγινε. Τα τρία μικρότερα την αγαπούσαν πάρα πολύ και ειδικά ο Βάλια δεν κατέβαινε από τα γόνατά της, ενώ τον Μιχαήλ χρειάστηκε να τον διαπαιδαγωγήσει. Το διαμέρισμά μου του αρχιάτρου είχε 5 δωμάτια, τα οποία είχαν τόσο καλή διάταξη που διαθέσαμε στη Σοφία Σεργέγευνα ένα δικό της, εντελώς απομονωμένο από τα άλλα. Έμεινε πολύ καιρό στην οικογένειά μας, αλλά ήταν αποκλειστικά και μόνο δεύτερη μητέρα για τα παιδιά μου. Διότι ο παντοδύναμος γνώριζε πόσο καθαρές διαθέσεις είχα απέναντί της. Πολύ ευεργετήθηκαν τα παιδιά μου από τη Σοφία Σεργέγευνα. Η Σοφία Σεργέγευνα είχε παντρευτεί έναν αξιωματικό του τσαρικού στρατού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο. Έμεινε χείρα περίπου στα 40 της χρόνια. Ήταν μια γυναίκα ευαίσθητη, με πολύ καλοσύνη. Υπηρετούσε τους ασθενείς με πολύ αγάπη. Όλοι την εκτιμούσαν για τις αρετές της και ιδιαίτερα για τη σεμνότητά της. Στο χειρουργείο βοηθούσε σημαντικά γιατί διέθετε μεγάλη πείρα. Δίχως να της το πει ο χειρουργός, γνώριζε ποιο εργαλείο θα τη ζητούσε την επόμενη στιγμή. Έζησε πράγματι κοντά στα παιδιά του γιατρού. Έγινε δεύτερη μητέρα τους και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Στο σπίτι του μικρότερου γιού του, Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι.

Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας. Αυτή ήταν πολύ συνοπτικά η εκκλησιαστική κατάσταση στη Ρωσία τα χρόνια εκείνα. Ας επιστρέψουμε όμως στην Δασκένδη. Ο Βαλεντίν συμμετείχε ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Ένας μάλιστα κληρικός, ο πρώτο πρεσβύτερος πατήρ Μιχαήλ Αντρέευ, εφημέριος της Ενορίας κοντά στο σταθμό, διοργάνωνε μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής συνάξεις των ενωρητών όπου μελετούσαν την Αγία Γραφή, έψαλαν, συζητούσαν, επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Ο Βαλεντίν δεν έχανε την ευκαιρία, παρακολουθούσε τις συνάξεις, κάτι που έδωσε πολύ χαρά στους ενωρίτες όταν μάλιστα έμαθαν ότι ο Βαλεντίν ήταν ο αρχίατρος του νοσοκομείου. Ήταν η εποχή που, όπως σημειώσαμε, εξαπλωνόταν ο διωγμός κατά της Εκκλησίας, ενώ το κίνημα της ζωντανής Εκκλησίας, εντός παρενθέσεων, εργαζόταν ύπουλα και μυστικά και προετοιμαζόταν για την τελική έφοδο. Πολλοί κληρικοί και ιδίως επίσκοποι απειλούντο για να καμφθεί το ηθικό τους και η άλωση της Εκκλησίας να γίνει ευκολότερα. Ήδη αρκετοί επίσκοποι είχαν χάσει τις θέσεις τους. Κάποιαν ημέρα συνήλθε στην Δασκένδη κληρικολαϊκό δικαστήριο, εντός παρενθέσεων το δικαστήριο, εναντίον του Αρχιεπισκόπου Δασκένδης και Τουρκεστάν Ινοκεντίου. Στο δικαστήριο αυτό κλήθηκε και ο Βαλεντίν, ο οποίος υπερασπίστηκε με σθένος και πιστικά επιχειρήματα την κανονική τάξη και τον κανονικό επίσκοπο. Ο λόγος του έκανε μεγάλη εντύπωση στο ακροατήριο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Τον εξέπληξε η παρησία αλλά και η σύνεση του γιατρού καθηγητή. Όταν τέλειωσε η συνεδρίαση, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον Βαλεντίν στην πόρτα. Η σκηνή που διαδραματίστηκε στα επόμενα λεπτά ήταν ίσως η σημαντικότερη στη ζωή του Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Ας αφήσουμε τον ίδιο να μας το διηγηθεί.

Μόλις τέλειωσε η συνεδρίαση, με συναπάντησε στην πόρτα ο αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος. Με πήρε από το χέρι, με οδήγησε στο πεζοδρόμιο που περιέβαλε το ναό. Περπατήσαμε δύο φορές γύρω-γύρω από το ναό. Μου έλεγε πως η ομιλία μου του έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξαφνικά στάθηκε, με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Όπως έχω πει, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα της ιεροσύνης, αλλά τα λόγια του σεβασμιωτάτου Ινοκεντίου τα ερμήνευσα ως κλήση Θεού. Χωρίς να το σκεφτώ ούτε στιγμή και χωρίς κανένα δισταγμό του απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, θα γίνω». Αργότερα μίλησα στον σεβασμιότατο για τη νοσοκόμα μου Βαλέτσκαγια. Του είπα πως μένει σπίτι μου και πως εγώ την έφερα σπίτι μου μετά τη θαυμαστή ένδειξη του Κυρίου ως μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη, και πως είναι πρόβλημα γιατί σε καμία περίπτωση ένας ιερέας δεν μπορεί να μένει στο ίδιο σπίτι με ξένη γυναίκα. Όμως ο σεβασμιότατος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα λόγια μου και μου είπε μόνον πως δεν αμφιβάλλει για την υπακοή μου στα όσα λέει η 7η εντολή. Έτσι απλά ήλθε η κλήση του Θεού στο Βαλεντίν, που πλέον θα έχει τη δυνατότητα να είναι όχι μόνο γιατρός σωμάτων, αλλά και γιατρός ψυχών. Η Ρωσική Εκκλησία βρισκόταν στη δυσκολότερη φάση της πορείας της, περνούσε τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία της. Οι ποιμένες του ρωσικού λαού εκλείπουν, οδηγούνται στη φυλακή, στην εξορία, στο μαρτύριο, και οι πιστοί παραμένουν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Στη δύσκολη αυτή καμπή ο Βαλεντίν δεν μπορούσε να πει όχι στην κλήση του Θεού. Ταπεινά υπακούει: «Ιδού, ο δούλος Κυρίου, γέννητόμοι κατά το ρήμα σου». Η χειροτονία δεν άρχισε να γίνει, ούτε καν πρόλαβε να ράψει ράσα και αναγκάστηκε να δανειστεί. Έτσι, στις 26 Ιανουαρίου του 1921, ο γιατρός από τα χέρια του αρχιεπισκόπου Ινοκεντίου λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Μια εβδομάδα μετά, κατά τη μεγάλη γιορτή της υπαπαντής του Κυρίου, η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Βαλεντίν τον ευλαβέστατον διάκονον εις πρεσβύτερον.

Η εικόνα της γιορτής στο προσκυνητάρι δείχνει το γέροντα Σιμεών να κρατάει στα χέρια του τον δεσπότη του παντός. Και στο ιερό ο νεοχειροτονηθής ιερέας, γιατρός, σαν άλλο Σιμεών, κρατάει στα δικά του χέρια αυτόν που κρατάει τα σύμπαντα.

Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκένδιος, παραδίδοντάς του τον αμνό του Θεού, μετά τον καθαγιασμό του απευθύνει τα φοβερά εκείνα λόγια. «Λάβε την παρακαταθήκη ταύτη και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν». Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν φύλαξε με πολλές θυσίες, όπως θα δούμε, αυτή την ατίμητη παρακαταθήκη. Ο Ιησούς Χριστός ήταν για αυτόν το άπαν, τίποτε δεν μπορούσε να τον χωρίσει από κοντά του, ούτε θλίψεις, η στεναχωρία, η διωγμός, η λοιμός, η γυμνώτης, η κίνδυνος, η μάχαιρα. Στάθηκε ως το τέλος, απόλυτα συνεπής στη διακονία του. Το γεγονός της χειροτονίας ενός γιατρού καθηγητού πανεπιστημίου ήταν κεραυνός ενεθρία για την Τασκένδη και ειδικότερα για το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Όταν έγινε αυτό γνωστό, μια μεγάλη ομάδα φοιτητών με επικεφαλής έναν καθηγητή πήγαν να τον δουν για να διαπιστώσουν με τα ίδια τους τα μάτια αν πράγματι αληθεύουν οι φήμες. Ήσαν όλοι αδιάφοροι ως προς την πίστη και μερικοί μαχητικά άθεοι. Απόρρισαν σαν τον είδαν ντυμένο με το ταπεινό μαύρο ράσο του κληρικού. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ούτε η λογική τους μπορούσε να δεχθεί πως ένας καταξιωμένος επιστήμονας θέλησε να προχωρήσει στην ιεροσύνη και να ασχοληθεί με μια ξεπερασμένη υπόθεση, με το όπιο του λαού. Τη στιγμή μάλιστα που το επίσημο κράτος, οι προοδευτικές δυνάμεις, είχαν αποκηρύξει την Εκκλησία και με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να την περιορίσουν και να την εξαφανίσουν.

Πολλοί συνάδελφοι και συνεργάτες στο νοσοκομείο συμπεριφέρθηκαν περιφρονητικά και εχθρικά στον πατέρα Βαλεντίν, ενώ μερικοί νεαροί φοιτητές τον κατηγορούσαν και τον χλέβαζαν. Την πρώτη μέρα μάλιστα που ο πατήρ Βαλεντίν ήλθε στο νοσοκομείο με το ράσο του, μία από τις φοιτητρίες του, η Μπενιαμίνοβιτς, του είπε εξοργισμένη: «Είμαι αθείστρια και ό,τι να μου λέτε θα σας αποκαλώ με το όνομα και το επίθετό σας. Για μένα δεν υπάρχει κανείς πατήρ Βαλεντίν». Όπως διηγείται η καθηγήτρια Ουμίντοβα, ο πατήρ Βαλεντίν τα άκουγε όλα δίχως να αντιδρά. Χαμογελούσε μόνο συγκαταβατικά. Υπέμενε τις προκλήσεις για χάρη του Ιησού Χριστού, αυτού που τόσο αγάπησε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά αντίθετα πολύ επικίνδυνο για έναν ιερέα να ζει τότε στη Ρωσία. Μπορούσε να το πληρώσει με τη ζωή του, με το αίμα του. Υπήρξαν και ιερωμένοι που δίλιασαν, που έβγαλαν το ράσο και παραιτήθηκαν από την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δέχεται το σταυρό της ιεροσύνης σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Από την ημέρα της χειροτονίας του, συνδύαζε πλέον τα ποιμαντικά του καθήκοντα και τα ιατρικά. Παρέμεινε αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Τασκένδης. Χειρουργούσε καθημερινά, παρέδιδε μαθήματα στην ιατρική σχολή, πάντα με το ράσο του και το σταυρό του. Ο ίδιος ήταν ο εμπνευστής και ο προτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Το Πανεπιστήμιο άνοιξε το φθινόπωρο του 1920 και ο πατήρ Βαλεντίν έγινε ένας από τους καθηγητές. Ανέλαβε και αυτό το λειτουργήμα με αίσθημα ευθύνης. Αναγκαζόταν να εργάζεται ακόμη περισσότερο, να ετοιμάζει με επιμέλεια τα μαθήματα αψηφώντας τον κόπο. Σημειωτέων ότι στην Τασκένδη τότε είχαν εξαπλωθεί φοβερές επιδημίες χολέρας, μαλάριας, εξανθηματικού τύφου. Πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές του Τουρκεστάν λόγω του λοιμού είχαν αναγκαστεί να καταφύγουν στην Τασκένδη. Έβλεπε κανείς πλήθος ανθρώπων να είναι εξαπλωμένοι σοριδών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα ρούχα τους κουρελιασμένα και οι ίδιοι γεμάτοι ψήρες. Ο πατήρ Βαλεντίν καθημερινά έβλεπε στο νοσοκομείο να φορτώνουν τα κάρα με γυμνά πτώματα για ομαδική ταφή. Το νοσοκομείο υπερπλήρες. Μπροστά σε αυτό το ατέλειωτο ποτάμι αρρώστων, οι γιατροί απελπίζονταν. Προσπαθούσαν να σώσουν όποιον μπορούσαν. Ο πατήρ Βαλεντίν ακούραστος έτρεχε μέρα νύχτα για να βοηθήσει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά το μακελιό συνεχιζόταν. Σε όλη την περιοχή οι Μπολσεβίκοι είχαν εξαπολύσει ένα ατέλειωτο ανθρωποκυνηγητό. Συλλάμβαναν όποιον είχε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, ακόμη και απλούς υπαλλήλους, αξιωματικούς, βουλευτές της πρώην τσαρικής κυβέρνησης και τους εκτελούσαν χωρίς δίκη. Ο πατήρ Βαλεντίν ήταν για όλους μια πρόκληση αλλά και μια μαρτυρία. Ήταν ο ιερέας, ο αρχίατρος του νοσοκομείου, καθηγητής, πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου και κατά κοινή ομολογία ο καλύτερος χειρουργός.

Όπως σημειώσαμε, όχι μόνο στις παραδόσεις του αλλά παντού όπου πήγαινε κυκλοφορούσε με την ιερατική του περιβολή. Οι αρχές και οι άθεοι τον ανέχονταν. Πολλές φορές προσπάθησαν να τον πείσουν να σταματήσει να κυκλοφορεί με το ράσο και το σταυρό και να αφήσει την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίνο όμως δεν υποχωρούσε με τίποτα. Λειτουργούσε, κήρυτε, δίδασκε στο πανεπιστήμιο με το ράσο του, προσευχόταν πάντα πριν την εγχείρηση, ευλογούσε τους ασθενείς του. Οι περισσότεροι συνάδελφοι γιατροί τον θαύμαζαν για την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά και για τη συμπεριφορά του προς τους ασθενείς. Ομολογούσαν πως ο πατήρ Βαλεντίν φερόταν με μεγάλη αγάπη και έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον για κάθε ασθενή. Η συμπεριφορά του στους ασθενείς ήταν ιδανική για ένα γιατρό.

Όμως πολλοί απογοητεύτηκαν από την είσοδό του στον κλήρο. Υποστήριζαν μάλιστα ότι ξόφλησε για την επιστήμη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν άργησε να τους διαψεύσει. Το 1922 έγινε στην Τασκένδη το πρώτο συνέδριο των γιατρών του Τουρκεστάν. Ο πατήρ Βαλεντίν έκανε 4 εισηγήσεις, ενώ συχνά πήρε το λόγο στις συζητήσεις για να μεταφέρει την τεράστια επιστημονική και κλινική εμπειρία του. Οι εισηγήσεις του ήσαν άψογες, οι παρεμβάσεις του κέρδιες και ουσιαστικές. Σε όλους προκάλεσαν το θαυμασμό. Τις Κυριακές και γιορτές λειτουργούσε στον καθεδρικό ναό της Τασκένδης. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος του ανέθεσε το έργο του κηρύγματος, λέγοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Ούγαρ απεστηλέμαι ο Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε». Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν εξελίχθηκε σε σπουδαίο ιεροκήρυκα. Κυρίως στήριζε το πίμνιο του Ιησού Χριστού από την αθεϊστική προπαγάνδα που σαν λοιμική αρρώστια κατέκλυζε τη χώρα. Αφιερώθηκε τελείως αυτό και σπάνια τελούσε άλλα μυστήρια. Δεν διέθετε βέβαια την απαιτούμενη θεολογική κατάρτιση, αλλά με την προσωπική του μελέτη και τη χάρη του Θεού ξεπερνούσε τις δυσκολίες.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Με την έμπνευση και την ευλογία του οικείου ποιμενάρχου Ινοκεντίου, κάθε Κυριακή βράδυ διοργάνωνε συνάξεις των πιστών, όπου συζητούσε μαζί τους θέματα πίστεως. Κυρίως έκανε σοβαρή και εμπεριστατωμένη κριτική του υλισμού και της αθείας. Το καλοκαίρι του 1921 ο πατήρ Βαλεντίν αντιμετώπισε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχαν φέρει τότε στην Τασκένδη από τη Μπουχάρα μια ομάδα τραυματιών του κόκκινου στρατού. Καθοδόν τους έβαλαν στα τραύματα επιδέσμους στο τρένο του υγειονομικού. Όμως επειδή ήταν καλοκαίρι, κάτω από τους επιδέσμους αναπτύχθηκαν σκουλίκια της μύγας. Τους τραυματίες μετέφεραν στην κλινική του καθηγητή Σιτκόφσκι. Οι γιατροί είχαν σχολάσει από την υπηρεσία τους και αντιμετώπισε την κατάσταση ο εφημερεύων ιατρός, ο οποίος άλλαξε τους επιδέσμους σε κάποιους ασθενείς και τους υπόλοιπους τους άφησε για το πρωί. Κάποιοι καλοθελητές διέδωσαν ότι οι γιατροί αδιαφόρησαν και άφησαν τους στρατιώτες να σαπίζουν. Την εποχή εκείνη, αρχηγός της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης ήταν ο Λετωνός Πέτερς. Άνθρωπος σκληρός, ανελέητος, που δεν δίσταζε να καταδικάσει για το τίποτα κάποιον πολίτη ακόμη και σε θάνατο. Η φήμη περί της δίθεν αδιαφορίας των γιατρών ήταν για τον ίδιο μια ακόμη ευκαιρία να δείξει τα άγρια ένστικτά του. Μικρόνους δικτατορίσκος καθώς ήταν, με τη μέθοδο του αποφασίζομεν και διατάσσομεν, έδωσε εντολή να συλληφθεί και να φυλακιστεί ο καθηγητής Σιτκόφσκι και όλη η ομάδα των γιατρών του. Μαζί τους συνέλαβαν και άλλους τρεις γιατρούς του υγειονομικού. Ο Πέτερς αποφάσισε να οργανώσει παραδειγματική δίκη. Παρόλο που ως Λετωνός δεν μιλούσε σωστά τη ρωσική γλώσσα, αυτοδιορίστηκε δημόσιος κατήγορος. Όταν ήλθε η μέρα της δίκης με την εντολή του Πέτερς, ο καθηγητής Σιτκόφσκι μεταφέρθηκε από τη φυλακή στην αίθουσα του δικαστηρίου με φρουρά. Ο καθηγητής προχωρούσε στη μέση του δρόμου με τα χέρια δεμένα πίσω, ενώ και από τις δύο μεριές συνόδευαν έφηποι στρατιώτες με τα όπλα τους βγαλμένα έξω από τις θήκες. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη, κυρίως από εργάτες. Ο Πέτερς κατά τη διάρκεια της δίκης μίλησε με σκληρότητα για τους γιατρούς, με μια ξύλινη γλώσσα συνηθισμένη σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, κόμματα και όχι μόνο. Αποκάλεσε τους γιατρούς λευκές ουρές σε αντίθεση με τους κόκκινους στρατιώτες. Μίλησε για αντεπανάσταση, για ολοφάνερη προδοσία. Όλες οι κατηγορίες του ήταν έτσι διατυπωμένες με μοναδικό στόχο να αποδείξει ότι οι γιατροί ήταν εχθροί της εργατικής τάξης και υπηρέτες του παγκόσμιου καπιταλισμού. Έτσι οι γιατροί κινδύνευαν να οδηγηθούν στο εκτελεσμό.

Έβαλε αυτόν. Αντιμετώπισε άφοβα και με σκληρά λόγια τον Πέτερς και τον αποκάλεσε αγρίκο που καταπιάνεται με πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει τίποτα και ανεδίδημαγωγό που απαιτεί την εσχάτη των ποινών για ανθρώπους τίμιους και ευσυνείδητους. Αξίζει να παρακολουθήσουμε με τη σειρά την κατάθεση του πατρός Βαλεντίν που κατάφερε να γκρεμίσει το σκηνικό που με τόσο άθλιο τρόπο είχε στήσει ο Πέτερς.

Ο πρόεδρος τον κάλεσε να μιλήσει ως εμπειρογνώμονας. «Παπά και καθηγητή Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι, θεωρείτε τον καθηγητή Σιτκόφσκι υπαίτιο για τα έσχη που γίνονται στην κλινική του?» Η ερώτηση αφορούσε τη μια πλευρά από τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο επικρατούσε μια άσχημη κατάσταση μεταξύ των ασθενών και του προσωπικού. Οι τραυματίες έπιναν, μεθούσαν, τσακώνονταν μεταξύ τους, έδερναν ο ένας τον άλλον. Οι κατήγοροι που γνώριζαν όλα αυτά κατηγόρησαν τον Σιτκόφσκι και το επιτελείο του για τη δήθεν ανοχή που έδειχναν. Ο πατήρ Βαλεντίν ξάφνιασε όλους με την αφοπλιστική απάντησή του. «Κύριε δημόσιε κατήγορε, ζητώ να συλλάβετε και μένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο, διότι και στη δική μου κλινική επικρατεί το ίδιο χάος. Μη βιάζεστε, όταν έρθει η ώρα σας θα σας συλλάβουμε και σας», ούρλιαξε ο Πέτερς. Πράγματι, στις κλινικές της πόλης γίνονταν έσχοι. Η πλειοψηφία των τραυματιών στις κλινικές των καθηγητών Σιτκόφσκι, πατρός Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι και Μποράφσκι ήταν στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού. Στις τεράστιες αίθουσες που κάποτε ήσαν αίθουσες παρελάσεων της ανώτατης στρατιωτικής σχολής, οι στρατιώτες ζούσαν έκλητη ζωή. Χωρίς δισταγμό έπιναν βότκα, κάπνιζαν μαχόρκα και δημοσίως έκαναν ακολασίες. Όταν οι βαριά άρρωστοι τους παρακαλούσαν να κάνουν ησυχία, οι ελαφρώς τραυματισμένοι δεν έδιναν καμιά σημασία στις παρακλήσεις τους. Μια φορά ο γιατρός Μπενιαμίνοβιτς έκανε αναφορά για τις αθλειότητες που είδε κατά την ώρα της ιατρικής επίσκεψης. Ο πατήρ Βαλεντίν έδωσε εντολή να παρουσιαστούν οι ταραξίες στο γραφείο του. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ανέβει στο δεύτερο όροφο όπου ήταν το γραφείο του και ο συρφετός των μεθυσμένων στρατιωτών όρμησε πάνω στη σκάλα για να δείρει τον παπά. Ο γιατρός Μπενιαμίνοβιτς πρόλαβε και κλειδώθηκε στο χειρουργείο. Τον πατέρα Βαλεντίνο όμως τον χτύπησαν άγρια. Τον κλωτσούσαν με τα πόδια, τον χτυπούσαν με τα δεκανίκια, τον τραυμάτισαν άσχημα, με αποτέλεσμα να παραμείνει αρκετές ημέρες στο κρεβάτι. Όσοι γιατροί βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου γνώριζαν για το συμβάν αυτό, όπως και για τα επεισόδια που δημιουργούσαν οι στρατιώτες. Το χάος για το οποίο μίλησε ο Πέτερς δεν εξέπληξε κανένα. Ήταν αδύνατο για τους γιατρούς να επιβάλλουν την τάξη στις κλινικές τους. Η δεύτερη ερώτηση του δημοσίου κατήγορου αφορούσε την περίπτωση με τα σκουλίκια. Ο πατήρ Βαλεντίν εξήγησε λεπτομερώς στο δικαστήριο πως κάτω από τους επιδέσμους δεν υπήρχαν σκουλίκια, αλλά τα νυμφία των σκουλικιών. Οι χειρουργοί δεν φοβούνται αυτές τις περιπτώσεις και δεν βιάζονται να καθαρίσουν τις πληγές από τα νυμφία, διότι έχει παρατηρηθεί προπολού ότι αυτά τα νυμφία βοηθούν στο να επουλωθεί και να κλείσει η πληγή. Οι Άγγλοι γιατροί, συνέχισε, χρησιμοποιούν τα νυμφία αυτά ως ένα είδος διεγερτικού για τη γρήγορη θεραπεία. Ο πατήρ Βαλεντίν, ως έμπειρος γιατρός, ανέλησε τόσο αναλυτικά και πιστικά την ουσία του προβλήματος που ένα μέρος των εργατών τον χειροκρότησαν επιδοκιμαστικά. «Ποια νυμφία, πού τα ξέρετε εσείς όλα αυτά?» φώναξε οργισμένος ο Πέτερς. «Ελπίζω να γνωρίζει ο δημόσιος κατήγορος», απάντησε ευγενικά ο πατήρ Βαλεντίν, «ότι έχω τελειώσει την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Αγίου Βλαδιμίρου στο Κίεβο και πως δεν είμαι απόφυτος

της Σοβιετικής Σχολής των Νοσοκόμων. Η αίθουσα σύστηκε από τα χειροκροτήματα. Η τελευταία απάντηση έκανε έξω φρενών τον παντοδύναμο Πέτερς. Ήθελε να βρει κάποιον τρόπο να εξοντώσει και να ταπεινώσει τον αφθάδη εμπειρογνώμονα.

Καταλάβαινε πως χάνει το παιχνίδι και πως οι γιατροί θα αθωωθούν. Γι' αυτό άλλαξε χαρτί. Άφησε τους κατηγορουμένους και στράφηκε προς τον πατέρα Βαλεντίν. Του είπε με αρκετή δόση ηρωνίας: «Για πείτε μας, παπά και καθηγητή Βόινο Γιασενέτσκι, πώς γίνεται ενώ προσεύχεστε την ημέρα, τη νύχτα να κομματιάζετε τους ανθρώπους?» Ο Πέτερς αναφέρθηκε σε ένα δίλημα που αντιμετώπισε ο πατήρ Βαλεντίν με τη χειροτονία του, αν δηλαδή θα μπορούσε να συνεχίζει τη χειρουργική του δραστηριότητα σε συνδυασμό με την ιεροσύνη. Μπορούσαν να συνδυαστούν και τα δύο. Ο ίδιος όμως, ο Άγιος Πατριάρχης Τείχων, όταν έμαθε ότι ο καθηγητής Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι χειροτονήθηκε ιερέας, του έδωσε την ευλογία να συνεχίσει τη χειρουργική του δραστηριότητα. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν θεώρησε αναγκαίο να εξηγήσει στον Πέτερς. Του απάντησε μόνο: «Εγώ κόβω τους ανθρώπους για να τους σώσω. Εσείς, κύριε δημόσιε κατήγορε, γιατί τους κόβετε τα κεφάλια?» Η αίθουσα πάλι χειροκρότησε για αυτή την εύστοχη απάντηση. Τώρα πλέον όλοι ήσαν με το μέρος του ιερέα χειρουργού. Τον χειροκροτούσαν οι γιατροί αλλά και οι εργάτες. Ο Πέτερς φρίαξε, συνέχισε την επίθεση με σκοπό να πάρει το ακροατήριο και ειδικά τους εργάτες με το μέρος του. «Πώς γίνεται να πιστεύετε στο Θεό εσείς, παπάς και χειρουργός, Βόινο Γιασενέτσκι? Τον έχετε δει ποτέ το Θεό σας?» «Τον Θεό πράγματι δεν τον έχω δει ποτέ, κύριε δημόσιε κατήγορε. Αλλά έχω κάνει εγχειρήσεις στο μυαλό και όμως δεν έχω δει νου εκεί μέσα. Και συνείδηση επίσης δεν έχω βρει εκεί μέσα.» Τώρα πλέον το κουδουνάκι του Προέδρου δεν ακουγόταν από τα γέλια. Τελικά η υπόθεση των γιατρών δεν είχε την αναμενόμενη για τους κατήγορους επιτυχία. Έπρεπε όμως να σώσουν το κύρος του Πέτερς. Άλλωστε το κόμμα ήταν αλάθητο και βέβαια η εκπρόσωπή του. Έτσι οι δικαστές με προκρούστια μέθοδο κήρυξαν ένοχους και καταδίκασαν τον καθηγητή Σιτκόφσκι και τους συναδέλφους του σε 16 χρόνια φυλάκιση.

Η ολοφάνερη αυτή αδικία συντάραξε την κοινή γνώμη της Τασκένδης. Τα κομματικά στελέχη κατάλαβαν πως κάτι δεν πάει καλά. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απόφαση, αλλά και να βρουν έναν εύσχυμο τρόπο υποχώρησης. Μετά από 2 μήνες ανέρεσαν την απόφαση του δικαστηρίου και άφησαν τους γιατρούς ελεύθερους. Όλοι ευγνωμονούσαν τον πατέρα Βαλεντίν. Γνώριζαν πολύ καλά ότι χάρη σε αυτόν σώθηκαν από την εκτέλεση.

Λίγο καιρό αργότερα μαθεύθηκε και μία άλλη σημαντική λεπτομέρεια για τον καθηγητή Σιτκόφσκι. Ο λόγος που απουσίαζε από το νοσοκομείο το βράδυ εκείνο που έφεραν τους στρατιώτες οφειλόταν όχι στην αδιαφορία του και στην αμέλειά του, αλλά σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Η σύζυγός του είχε πάθει σοβαρής μορφής δηλητηρίαση και ο Σιτκόφσκι έκανε το παν για να τη σώσει.

Πέρασαν 5 μήνες από την πολύκρωτη δίκη. Ο πατήρ Βαλεντίν συνέχιζε απερίσπαστο στην εργασία του και τις επιστημονικές έρευνές του. Οι εχθροί του όμως δεν ησύχαζαν. Ακόνιζαν τα μαχαίρια για μια νέα επίθεση που δεν άργησε να γίνει. Η Επιτροπή Ελέγχου έδωσε και πάλι εντολή να βγει η εικόνα της Θεομήτερος από το χειρουργείο. Ο πατήρ Βαλεντίν αντέδρασε αμέσως. Αποσύρθηκε σπίτι του, δηλώνοντας πως δεν θα επιστρέψει στην εργασία του αν δεν επιστραφεί η εικόνα στη θέση της. Μια τέτοια απεργία το 1921 θεωρείται ως σαμποτάζ κατά της Επανάστασης, ήταν βαρύ πολιτικό έγκλημα και προβλέπονταν σκληρές ποινές. Ήταν θέμα ημερών να συλληφθεί ο πατήρ Βαλεντίν και να του απαγγελθούν βαριές κατηγορίες. Κάποιος φίλος του πατρός Βαλεντίν, ο Σλόνιμ, αποφάσισε να μεσολαβήσει. Απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρύτερης Περιοχής, τον Ροντζούτακ, και με αίτησή του παρακαλούσε να μην συλληφθεί ο επιστήμονας καθηγητής χειρουργός πατήρ Βαλεντίν. Διαφορετικά, θα σημειωνόταν πρώτα απ' όλα η ίδια η Σοβιετική Δημοκρατία, η επιστήμη, η ιατρική. Ο Ροντζούντακ στάθμισε φαίνεται την κατάσταση και υποσχέθηκε ότι προς το παρόν δεν θα προέβαιναν στη σύλληψη του καθηγητή. Πρότεινε μάλιστα στους γιατρούς να βοηθήσουν να βρεθεί μια λύση. Ο πατήρ Βαλεντίν συνέχιζε την απεργία του. Κλεισμένος στο σπίτι του διάβαζε και έγραφε. Δεν γνώριζε τίποτε για τη μεσολάβηση του Σλόνιμ. Στο σπίτι του τον επισκέφθηκαν διαδοχικά πολλοί συναδελφοί του για να τον μεταπείσουν. Μάται όμως, όλοι ανησυχούσαν. Οι άνθρωποι του κόμματος δεν θα ανέχονταν άλλο την πρόκληση. Τότε 3 γιατροί αποφάσισαν να παρακάμψουν τον ίδιο και να απευθυνθούν σε πρόσωπο που μπορούσε να τον μεταπείσει. Επισκέφθηκαν λοιπόν τον αρχιεπίσκοπο του Τουρκεστάν Ινοκέντιο και του εξέθεσαν την κατάσταση. Ο αρχιεπίσκοπος υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Πράγματι, συνάντησε τον πατέρα Βαλεντίν και συζήτησε μαζί του. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς διαμύφθηκε στη συζήτηση αυτή. Φαίνεται όμως ότι ο αρχιεπίσκοπος κατάφερε να τον πείσει. Έτσι την επόμενη μέρα ο ιερέας χειρουργός επέστρεψε στο νοσοκομείο.

Ήταν πολύ στεναχωρημένος που δεν έβλεπε την τόσο αγαπημένη του εικόνα της Παναγίας στο χειρουργείο. Από αυτήν έπαιρνε δύναμη για να επιχειρήσει τόσες δύσκολες επεμβάσεις. Ναι μεν, έκανε υπακοή στον Αρχιεπίσκοπο, αλλά δεν σταμάτησε καθόλου να διαμαρτύρεται για την κατάσχεση της εικόνας. Λίγο καιρό μετά διοργανώθηκε επιστημονικό ιατρικό συνέδριο. Είχε προγραμματιστεί να μιλήσει την πρώτη ημέρα και όλοι περίμεναν με ζωηρό ενδιαφέρον την εισήγησή του. Ο πατήρ Βαλεντίνο όμως εις ένδειξη διαμαρτυρίας δεν παρουσιάστηκε. Η απουσία του έκανε αίσθηση. Τελικά αποφάσισε να εμφανιστεί την επόμενη ημέρα. Ανέβηκε στην έδρα όπως πάντα, με το ράσο του και τον σταυρό του. Ήταν ευκαιρία να διαμαρτυρηθεί δημόσια και μάλιστα μπροστά στο πρόσωπο που διέταξε να αφαιρεθεί η εικόνα της Παναγίας. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν του χαρίστηκε, μίλησε με ειλικρίνεια χωρίς περιστροφές. Άλλωστε δεν γνώριζε ούτε εκτιμούσε τη διπλωματική γλώσσα. Άρχισε ως εξής την εισήγησή του. «Ζητώ συγγνώμη από το κοινό που δεν μίλησα την ημέρα που αρχικά είχε οριστεί. Αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Η αιτία είναι ο επίτροπος του υγειονομικού Γκέλφγκοτ. Μέσα του μπήκε ο διάβολος. Διέπραξε η ιεροσιλία. Η αίθουσα νέκρωσε. Ο επίτροπος Γκέλφγκοτ προσπάθησε να κρατήσει την ψυχραιμία του και απέφυγε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα. Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου, καθηγητής Ζαχάρεντσκο, ψιθύρισε στο γραμματέα γιατρό Σάνιν να μην καταχωρηθούν στα πρακτικά τα λόγια αυτά του πατρός Βαλεντίν κατά του εκπροσώπου της εξουσίας.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Όλοι όμως θαύμασαν για το θάρρος, την ειλικρίνεια, την πίστη και το ήθος του πατρός Βαλεντίν. Έλεγε μάλιστα αργότερα η νοσοκόμα Νεζέσκαγια. Στις υποθέσεις ηθικής φύσεως, ο πατήρ Βαλεντίν Φελίξοβιτς φερόταν σαν να μην υπήρχε κανείς γύρω του. Ήταν μόνος απέναντι στη συνείδησή του και η δίκη αυτοκριτική στην οποία υπέβαλε τον εαυτό του ήταν πιο αυστηρή από οποιαδήποτε άλλη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν πάλευε και δεν κινδύνευε μόνο από τους άθεους, αλλά και από τους ψευδαδέλφους και αποστάτες. Η Επανάσταση ήταν μια ευκαιρία να καθαρίσει η ήρα από το στάρι. Άνθρωποι κατ' όνομα χριστιανοί, μετά την επικράτηση του αθεϊστικού καθεστώτος, εγκατέλειψαν τον Χριστό όπως ο Δημάς, αγαπήσαντες τον ίν αιώνα. Έμοιαζαν με τους σπόρους που έπεσαν επί την πέτραν ή όταν ακούσωση με τα χαράς δέχονται των λόγων και ούτι ρίζαν ούκ έχουσιν ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Μερικοί μάλιστα όχι μόνο απομακρύνθηκαν αλλά γίνονταν και διώκτες. Ένας από τους αποστάτες ήταν και ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος της επαρχίας Κούρσκ Λομάκιν. Αρνήθηκε τον Χριστό και βέβαια την ιεροσύνη του και ακολούθησε τους άθεους. Έφτασε στην περιοχή της Τασκένδης και πρωτοστάθησε στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Έγινε μάλιστα ο διευθυντής της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας σε όλη την περιοχή της Ασιατικής Ρωσίας. Πολλές φορές ο πατήρ Βαλεντίν και ο Λομάκιν ήλθαν αντιμέτωποι σε δημόσιες συζητήσεις. Το ακροατήριο που παρακολουθούσε τις συζητήσεις θαύμαζε την επιχειρηματολογία του πατρός Βαλεντίν. Οι ακροατές εξοργίζονταν και μόνο που έβλεπαν τον αποστάτη πρώην κληρικό και συχνά τον έβριζαν. Του έθεταν μάλιστα και το εξής ερώτημα. «Πες μας πότε μας έλεγες ψέματα, όταν ήσουν παπάς ή τώρα που δεν είσαι?» Ο Λομάκιν άρχισε πλέον να φοβάται τον πατέρα Βαλεντίν και να αποφεύγει αυτόν τον φιλόσοφο, όπως τον αποκαλούσε. Μετά από κάθε συζήτηση έφευγε νικημένος και κατησχημένος. Οι ακροατές καταχειροκροτούσαν τον πατέρα Βαλεντίν. Μια ημέρα οι υπάλληλοι του σιδηροδρομικού κάλεσαν τον πατέρα Βαλεντίν στη λέσχη τους για να συμμετάσχει σε μια συζήτηση για τη θρησκεία. Είχαν καλέσει και το Λομάκιν χωρίς να τον ενημερώσουν για τον πατέρα Βαλεντίν. Ο πατέρ Βαλεντίν καθόταν στη σκηνή περιμένοντας την έναρξη της συζήτησης. Η αυλαία ήταν ακόμη κατεβασμένη. Ο Λομάκιν ανέβηκε αμέριμνο στα σκαλιά. Όταν αντίκρισε τον πατέρα Βαλεντίν σάστησε και μουρμούρισε «Πάλι αυτός ο γιατρός». Δεν θέλησε να παραμείνει, έκανε μεταβολή και έφυγε. Ο Λομάκιν είχε δυστυχώς άσχημο τέλος. Διηγείται ο πατήρ Βαλεντίν. Τα λόγια από τους ψαλμούς του Δαβίδ, θάνατος αμαρτωλών πονηρός, εκπληρώθηκαν στο δύστυχο αρνητή. Έπαθε καρκίνο του παχαίου σεντέρου και η εγχείρηση έδειξε πως ο όγκος είχε κάνει μετάσταση στην ουροδόχο κίστη. Στη λεκάνη είχε διαμορφωθεί βαθιά άκρος δίσωσμη κοιλότητα γεμάτη πίον, κόπρανα, ούρα, η οποία έβριθε από σκουλίκια. Το μαρτύριο που ζούσε τον έφερε στην κατάσταση της πλήρους απόγνωσης και αντιμετώπιζε όλους γύρω του με τόση κακία που ακόμη και οι νοσοκόμες, σταλμένες από το κόμμα, δεν μπορούσαν να αντέξουν την κακία, τις βρισιές, τις κατάρες του και αρνήθηκαν να τον περιποιούνται. Τελικά πέθανε μέσα σε αφόρητους πόνους.

πατήρ Βαλεντίν αγωνιζόταν σε πολλά μέτωπα. Από τη μια μεριά η φροντίδα της οικογένειάς του. Τα μικρά ορφανά παιδιά του ευτυχώς είχαν βρει στήριγμα τη Σοφία Σεργέγευνα. Από την άλλη πλευρά ήταν ποιμένας, λειτουργούσε, κήρυτε, ενίσχυε τους πιστούς. Για να ανταποκριθεί στα ιεροκηρυκτικά του καθήκοντα, μελετούσε πολύ την Αγία Γραφή και διάφορα θεολογικά βιβλία που τότε ήταν δυσέβρετα. Ένας πιστός βιβλιοπόλης ανέλαβε να τον προμηθεύσει με όποιο θεολογικό βιβλίο έπεφτε στα χέρια του και ο πατήρ Βαλεντίν δημιούργησε μια αρκετά καλή βιβλιοθήκη. Παράλληλα δίδασκε στο Πανεπιστήμιο στην έδρα της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής, ενώ συγχρόνως εργαζόταν εντατικά και στο νοσοκομείο. Οι ώρες του χειρουργείου ατέλειωτες, χειρουργούσε ακόμη και τη νύχτα. Και όχι μόνον αυτά, διηγείται ο ίδιος. Ήμουν υποχρεωμένος να παρακολουθώ τα πειράματα στο εργαστήριο. Γι' αυτό έπρεπε να συνεχίζω τις ερευνές μου στο νεκροτομείο του νοσοκομείου, όπου καθημερινά έφταναν τα κάρα φορτωμένα με τα πτώματα των προσφύγων από το Ποβόλζε, την περιοχή που κυριαρχούσε η πείνα και οι επιδημίες των μεταδοτικών ασθενειών. Η έρευνα μου στα πτώματα άρχιζε από τον ιδιόχειρο καθαρισμό των πτωμάτων από τις ψήρες και τις ακαθαρσίες. Πολλά από τα στοιχεία που αποκόμισα από την έρευνά μου αυτή μου χρησίμευσαν ως υποδομή για το βιβλίο μου «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Η επιστημονική έρευνα στα πτώματα γεμάτα ψήρες μου στήχησε πολύ. Κόλλησα τον υποτροπιάζοντα τύφο σε πολύ δύσκολη μορφή του, αλλά με την βοήθεια του Θεού η ασθένεια περιορίστηκε σε μια δυνατή κρίση και σε μια δεύτερη πολύ πιο ελαφριά.

Πώς να μη θαυμάζει κανείς τη θυσιαστική αγάπη που διέθετε. Δεν λογάριαζε κόπους, θυσίες, αγρυπνίες, κινδύνους μόλυνσης, προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον Πάσχοντα. Ο πατήρ Βαλεντίν.

Το καλοκαίρι του 1922 η ζωντανή εκκλησία πέταξε τη μάσκα και άρχισε να κάνει πιο έντονη την παρουσία της με την ενθάρρυνση των μυστικών υπηρεσιών. Το χάσμα μεταξύ της κανονικής εκκλησίας και των σχισματικών μεγάλωνε. Η ζωντανή εκκλησία, εντός παρενθέσεως βέβαια το ζωντανή εκκλησία, άρχισε να απλώνει παντού τα πλοκάμια της. Το σχίσμα είχε αντίκτυπο και στην Τασκένδη. Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκένδιος ενημέρωσε τους κληρικούς του και το ποίμνιό του. Μίλησε με σκληρά λόγια για τους σχισματικούς κληρικούς που διχάζουν την εκκλησία σε μια τόσο οδυνηρή περίοδο και προσθέτουν τραύματα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Κάλεσε όλους να παραμείνουν πιστοί στον Πατριάρχη Τίχωνα και στην κανονική ιεραρχία. Οι σχισματικοί εξέλεξαν δικό τους επίσκοπο για την Τασκένδη. Η θέση του αρχιεπισκόπου Ινοκεντίου ήταν επισφαλής. Αναγκάστηκε να φύγει για τη Μόσχα με σκοπό να καταφύγει στη μονή Βαλαάμ που βρίσκεται σε νησί στη λίμνη Λατόγκα. Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο Βαλαάμ και κατέληξε στο χωριό του. Έτσι, οι πιστοί της Τασκένδης που έμειναν χωρίς επίσκοπο βρέθηκαν σε σύγχυση, ενώ οι σχισματικοί έκαναν ό,τι ήθελαν. Ο πατήρ Βαλεντίν αποφάσισε να πάρει όλη την ευθύνη στους ώμους του. Στο έργο του βοηθήθηκε σημαντικά από τον πατέρα Μιχαήλ Αντρέαφ. Πρώτος και κύριος στόχος ήταν να συνάξει και να ενώσει τους πιστούς, αλλά και να τους ενημερώσει. Απαγόρευσε με κατηγορηματικό τρόπο κάθε σχέση και επικοινωνία με τους σχηματικούς. Σε συνεργασία με τον πατέρα Μιχαήλ συγκάλεσε συνέδριο όλων των ιερέων και επιτρόπων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τοπικής εκκλησίας. Σε αυτό το συνέδριο οι ιερείς της επαρχίας που γνώριζαν τη ζωή και την πνευματικότητα του πατρός Βαλεντίν και τον εκτιμούσαν βαθύτατα πρότειναν να αναλάβει επίσκοπος Τασκένδης. Όλοι όσοι παρευρίσκονταν, κληρικοί και λαϊκοί, με μια φωνή πανψηφή, τον εξέλεξαν επίσκοπο, ποιμένα τους. Στο πρόσωπό του έβλεπαν τον άνθρωπο του Θεού, που θα μπορούσε να κρατήσει το τιμόνι της Εκκλησίας στη δύσκολη αυτή περίοδο. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν ήταν μόνο θεόκλητος και θεοπρόβλητος, αλλά και δημόκλητος. Τις ημέρες εκείνες έφτασε στην Τασκένδη ο εξόριστος επίσκοπος της Ουφά Ανδρέας. Πριν συλληφθεί και εξοριστεί, ο επίσκοπος Ανδρέας είχε επισκεφθεί στη Μόσχα τον μαρτυρικό πατριάρχη Τίχωνα, ο οποίος βρισκόταν υποκράτησιν κατοίκων από τις 10 Μαΐου του 1922. Είχε παυθεί από τα πατριαρχικά του καθήκοντα, αλλά μυστικά διοικούσε τη διοκόμενη εκκλησία. Ο Πατριάρχης έδωσε το δικαίωμα στον επίσκοπο Ανδρέα να εκλέγει τους επισκόπους και να τους χειροτονεί κρυφά. Όταν ήλθε στην Τασκένδη και έμαθε τα της εκλογής του πατρός Βαλεντίν από τον κλήρο και τους πιστούς της πόλης, δεν έχασε καιρό. Η πρώτη ενέργειά του ήταν να κήρυ μοναχό τον πατέρα Βαλεντίν. Σκέφτηκε μάλιστα να του δώσει το όνομα του Αγίου Γιατρού Παντελεήμονα. Στη λειτουργία όμως που έγινε και άκουσε το θαυμάσιο κήρυγμα του πατρός Βαλεντίν, σκέφτηκε πως πιο κατάλληλο θα ήταν το όνομα του Αγίου Αποστόλου, Ευαγγελιστή, Αγιογράφου και Γιατρού Λουκά. Η τελετή της κουράς έγινε κρυφά, χωρίς να το μάθει κανείς. Κατάλληλος χώρος για να διαφυλαχθεί η μυστικότητα θεωρήθηκε το σπίτι του πατρός Βαλεντίν και ειδικότερα η κρεβατοκάμαρά του. Η Σοφία Σεργέγευνα σάστησε σαν το έμαθε. Για αυτή τη στιγμή ένας από τους γιους του πατρός Βαλεντίν θυμόταν. Κάποια νύχτα ήμουν στο κρεβάτι μου. Ήρθαν ο πατέρας μου για την κουρά του και η Σοφία Σεργέγευνα. Νόμιζαν πως κοιμάμαι. Η Σοφία τον παρακαλούσε να μην καρεί μοναχός για χάρη μας, για χάρη τόν του. Ο πατέρας μου όμως ήταν ανένδοτος. Έτσι, σε αυτό το χώρο που θύμιζε πρωτοχριστιανικές στιγμές, λιτά και απέριτα, ο γιατρός ιερέας έδωσε τις μοναχικές υποσχέσεις. Ο επίσκοπος Ανδρέας, εμφανώς συγκινημένος, διάβασε τις ευχές της κουράς που αποδείχθηκαν προφητικές. Μίουν προτιμήσεις τι του Θεού.
Και γάρ πεινάσε έχεις και διψίσε και γυμνητεύσε, υβριστήνεται και χλεβαστήνε, ονειδισθήνε και διοκθήνε, και πολλή άλλη περιαχθήνε λυπηρής, ίση κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται. Ο γιατρός ιερέας απάντησε σταθερά: «Ναι, του Θεού συνεργούντος, τίμιε πάτερ». Και ο επίσκοπος Ανδρέας προχώρησε στην κουρά. Ο αδελφός Σιμών Λουκάς κήρεται την κόμην της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, η χειροτονία επισκόπου για να είναι κανονική θα πρέπει να γίνει με την παρουσία και συμμετοχή άλλων τριών ή το λιγότερο δύο επισκόπων σε περίπτωση ανάγκης. Ο επίσκοπος Ανδρέας δεν μπορούσε μόνος του να χειροτονήσει τον πατέρα Λουκά. Στην Τασκένδη δεν υπήρχε άλλος επίσκοπος. Στο Τατζικιστάν, στην πόλη Πεντζικέντ, η οποία απήχε 90 χιλιόμετρα από τη Σαμαρκάνδη, έμεναν τότε δύο εξόριστοι επίσκοποι, ο Μπολχόφ Δανιήλ και ο Σούσνταλ Βασίλειος. Ο Βασίλειος κοιμήθηκε την ίδια χρονιά εξορισμένος στην ουρά του Μπά. Ο επίσκοπος Ανδρέας πρότεινε να πάει στο Μπεντζικέντ. Έγραψε και μια επιστολή για τους επισκόπους όπου τους παρακαλούσε να τον χειροτονήσουν. Ο πατήρ Λουκάς ετοιμάστηκε για την αναχώρηση με κάθε μυστικότητα. Ο ίδιος διηγείται τη συνέχεια.

Η αναχώρησή μου για τη Σαμαρκάνδη έπρεπε να γίνει κρυφά. Και έτσι, ενώ είχα κλείσει 4 εγχειρήσεις για την επόμενη μέρα, το βράδυ έφυγα για τη Σαμαρκάνδη, συνοδευόμενος από έναν ιερομόναχο, ένα διάκο και το μεγαλύτερο γιο μου, τον 16χρονο Μιχαήλ. Το πρωί φτάσαμε στη Σαμαρκάνδη, αλλά στάθηκε αδύνατο να συνεχίσουμε το δρόμο προς το Πεντσκέντ. Οι αμαξάδες αρνιόταν να μας πάρουν γιατί φοβούνταν την επίθεση των Μπασμάκ. Τελικά βρέθηκε ένας θαραλέος και είπε πως θα μας πήγαινε. Ο δρόμος ήταν μακρύς. Στα μισά του δρόμου σταματήσαμε σε ένα τέλειο ποτείο για να ξεκουραστούμε και να ταΐσουμε τα άλογα. Τις δύο τελευταίες νύχτες δεν κοιμήθηκα ούτε ένα λεπτό και εκεί, μόλις ακούμπησα στο ξύλινο τραπεζάκι που πίνουν οι Ουσμπέκοι το τσάι, βυθίστηκα σε ύπνο. Κοιμήθηκα μόνο 3-4 ώρες, αλλά ο ύπνος με ενδυνάμωσε και ένιωσα ξεκούραστος. Με τη βοήθεια του Θεού φτάσαμε καλά. Οι Σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος μας υποδέχθηκαν με πολύ αγάπη. Μόλις διάβασαν το γράμμα του επισκόπου Ανδρέα, αποφάσισαν να γίνει η λειτουργία την επομένη μέρα ώστε να τελεστεί η χειροτονία. Επίσης θέλησαν να γίνει αμέσως ο Εσπερινός και ο Όρθρος στη μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χωρίς κοδωνοκρουσίες και κλεισμένων των θυρών. Μαζί με τους δύο επισκόπους έμενε ο εξόριστος πρωτοπρεσβύτερος Σβεντίτσκι από τη Μόσχα, γνωστός εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο οποίος παραβρέθηκε στη χειροτονία μου. Στις βραδινές ακολουθίες και το πρωί στη Θεία Λειτουργία, οι συνοδοί μου και ο πρωτοπρεσβύτερος Σβεντίτσκι διάβασαν και έψαλαν. Οι Σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος με αμηχανία αντιμετώπισαν στην αρχή το γεγονός ότι δεν είχα το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη παρά μόνο του Ιερομονάχου. Μετά από κάποιους δισταγμούς θυμήθηκαν παρόμοια παραδείγματα χειροτονίας των Ιερομονάχων σε επισκόπους και ησύχασαν. Την επόμενη ημέρα ξεκινήσαμε για την εκκλησία. Κλείσαμε τις πόρτες, οι καμπάνες δεν χτύπησαν και στην αρχή σχεδόν της Θείας Λειτουργίας έγινε η χειροτονία. Κατά τη χειροτονία ο προχειριζόμενος σκύβει μπροστά στο βήμα και ο αρχιερέας κρατάει πάνω από το κεφάλι του το ανοιχτό Ευαγγέλιο. Τη σπουδαία εκείνη στιγμή της χειροτονίας είχα ταραχθεί τόσο πολύ που έτρεμα σύγκορμος. Ύστερα οι αρχιερείς μου έλεγαν πως δεν είχαν ξαναδεί τόση συγκίνηση άλλοτε. Μετά την εκκλησία οι Σεβασμιότατοι Δανιήλ και Βασίλειος και ο πρωτοπρεσβύτερος Σβεντίτσκι επέστρεψαν στο σπίτι νωρίτερα από μένα και με υποδέχθηκαν ως αρχιερέα ψάλλοντας «Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών».

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Χειροτονήθηκα αρχιερέας στις 18 ή 31 Μαΐου του 1923. Την επόμενη μέρα γυρίσαμε πίσω στη Δασκένδη. Όταν ανακοινώσαμε το γεγονός της χειροτονίας στον Πατριάρχη Τίχωνα, συμφώνησε και χωρίς τον παραμικρό δισταγμό την ενέκρινε ως νόμιμη. Ο καθεδρικός ναός της Δασκένδης εκείνη την εποχή είχε πέσει στα χέρια των σχισματικών της Ζωντανής Εκκλησίας. Όταν οι σχισματικοί έμαθαν τα της χειροτονίας και την πρόθεση του επισκόπου Λουκά να λειτουργήσει στον καθεδρικό ναό, φοβήθηκαν και εξαφανίστηκαν. Και μόνη η παρουσία του προκαλούσε δέος και φόβο. Έτσι, λειτουργήσε για πρώτη φορά ως επίσκοπος στον καθεδρικό ναό μόνο με έναν ιερέα, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Μιχαήλ Ανδρέεφ, που παρέμεινε πιστός στην κανονική ιεραρχία. Στην πρώτη αυτή λειτουργία ήταν παρόν και ο σεβασμιότατος Ανδρέας. Όλοι περίμεναν γεγονότα, αλλά η εβδομάδα κύλησε ήρεμα.

η θύελλα, δεν υπάρχει ούτε ένας δίκαιος άνθρωπος, όσο τέλειος και άγιος κι αν ήταν, που να ζήσε τη ζωή του χωρίς να δοκιμάσει θλίψεις και βάσανα, για να μην υπερηφανευτεί. Όσιος Αντώνιος της Όπτινα. Η δεύτερη σύλληψη. Το επισκοπικό αξίωμα για τον επίσκοπο Λουκά ήταν Γολγοθάς, ένας μεγάλος και βαρύς σταυρός. Δεν πρόλαβε να χαρεί και η πορεία του προς το Γολγοθά άρχισε αμέσως. Το Σάββατο βράδυ πήγε στο ναό και τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όρθρο. Επέστρεψε στο σπίτι και άρχισε να προετοιμάζεται για τη Θεία Λειτουργία. Γύρω στις 11 το βράδυ διάβαζε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως όταν χτύπησε ξαφνικά η πόρτα. Άνοιξε και είδε δύο ανθρώπους με στολές, με δερμάτινα σακάκια, όπως φορούσαν οι κομισάροι των Μπολσεβίκων, αντιπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών.

Μπήκαν στο σπίτι και άρχισαν να κάνουν έρευνα. Έπειτα του ανακοίνωσαν ότι έχουν εντολή να τον συλλάβουν. Ο επίσκοπος Λουκάς κατάλαβε. Δεν ζήτησε εξηγήσεις, δεν είχε νόημα άλλωστε. Αποχαιρέτησε τα παιδιά του και τη Σοφία Σεργέγευνα και βγήκε από το σπίτι. Τον ανέβασαν στο μαύρο κόρακα, την κλούβα των κομισάριων. Λέει ο ίδιος. Έτσι άρχισαν για μένα τα 11 χρόνια των φυλακών και των εξοριών. Τα 4 παιδιά μου βρέθηκαν υπό την κηδεμονία της Σοφίας Σεργέγευνα. Τους έδιωξαν από το διαμέρισμα του αρχίατρου και τους παραχώρησαν ένα ακουτούκι, στο οποίο μπόρεσαν να βολευτούν μόνο εφόσον τα παιδιά έκτισαν πατάρι και το κουτούκι έγινε διόροφο. Τη Σοφία Σεργέγευνα δεν την έδιωξαν από τη δουλειά της και από το μισθό της και έτσι ζούσε η ίδια και τα παιδιά. Η Διαθήκη του. Ο επίσκοπος Λουκάς γνώριζε πως αργά ή γρήγορα θα έπαιρνε το δρόμο της φυλακής και εξορίας, όπως τόσοι άλλοι αρχιερείς και ιερείς. Πονούσε όμως το ποιμνιό του. Γι' αυτό και είχε ετοιμάσει τη Διαθήκη του. Την άλλη κιόλας ημέρα μετά τη σύλληψή του, την Κυριακή, στην πόλη, άρχισε να μοιράζεται γραμμένη στη γραφομηχανή η Διαθήκη του σε αντίγραφα. Αυτό κυρίως που τόνιζε ήταν το να παραμείνουν πιστοί στην κανονική εκκλησία και να αποφύγουν με κάθε τρόπο τη σχισματική παράταξη. Η ζωντανή εκκλησία, εντός παρενθέσεων, όπως την ονομάζουν οι εκπρόσωποι της, δεν είναι εκκλησία, αλλά ένα άγριο θηρίο που έχει όλα τα γνωρίσματα της αγριότητος. Σας οικετεύω, παιδιά μου, και σας παρακαλώ να τηρείτε τους λόγους μου. Να μην φύγετε από το δρόμο που σας δείξαμε. Αν σας αρπάζουν τους ναούς και τους δίνουν στην οργάνωση αυτή, μην αντιδράτε. Αυτό άφησε ο Θεός να γίνει προς το παρόν. Μην ξεγελιέστε με τις εξωτερικές ομοιότητες με εμάς που τηρούν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης στις ακολουθίες και στη λειτουργία. Να ξέρετε ότι δεν είναι κανονικές να πηγαίνετε στους ναούς όπου λειτουργούν άξιοι ιερείς, οι οποίοι δεν υποτάχθηκαν στις εντολές της σχισματικής αυτής οργάνωσης. Ακόμη και αν όλοι οι ναοί πέσουν στα χέρια τους και δεν έχετε πού να πάτε, καλύτερα να μην πάτε πουθενά παρά σε αυτούς. Να μην έχετε καμιά επικοινωνία με τους σχισματικούς, ούτε να επιχειρήσετε διαλόγους μαζί τους. Να μην αντιστέκεστε στις αρχές που για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός. Σας παρακαλώ όλους σας, όλα τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας του Τουρκεστάν, να τηρείτε τις εντολές μου που έχω γράψει στη Διαθήκη.

η φυλάκιση και οι ανακρίσεις. Οι Μπολσεβίκοι, επειδή γνώριζαν πόσο δημοφιλής ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, φοβούνταν μήπως δημιουργηθούν προβλήματα και εξεγέρσεις. Για να προλάβουν κάτι τέτοιο, χρησιμοποίησαν τη δοκιμασμένη από αιώνες μέθοδο της συκοφαντίας και της λασπολογίας. Αμέσως μετά τη σύλληψή του, άρχισαν να δημοσιεύουν συκοφαντικά άρθρα στον εργατοαγροτικό τύπο. Ήθελαν με κάθε τρόπο να τον εξοντώσουν ηθικά και να τον καταρακώσουν στα μάτια του κόσμου. Τον δυσφήμιζε ο Σοβιετικός τύπος, αλλά περισσότερο από όλους ο πρώην πρωτοπρεσβύτερος και αποστάτης Λομάκιν, ο οποίος ζούσε ακόμη και τον μισούσε θανάσιμα. Τον επίσκοπο Λουκά τον έριξαν στα μπουντρούμια της ΓΚΕΠΕΟΥ. Θα έπρεπε για τα μάτια του κόσμου να βρουν κάποια αιτία. Έπρεπε να στηθεί το σκηνικό, να ετοιμαστεί η παράσταση, η υπόθεση. Η πρώτη κατηγορία ήταν ότι είχε σχέση με τους αντεπαναστάτες Κοζάκους από το Όρινμπουργκ και η δεύτερη ότι είχε σχέσεις με τους Άγγλους, τις οποίες διατηρούσε δήθεν μέσω των τουρκικών συνόρων. Οι ανακριτές άρχισαν το έργο τους. «Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς». Η πρώτη ανάκριση ήταν εντελώς ανόητη. Όταν δε άκουσε τις κατηγορίες, παρατήρησε με χαμόγελο. «Δεν μπορούσα να είμαι μέλος στη συνωμοσία των Κοζάκων και να συμμετέχω στη διεθνή κατασκοπία για δύο λόγους. Πρώτον, κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο στις πεπιθήσεις μου και δεύτερον, τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής με διαβεβαίωναν πως βρισκόμουν ταυτόχρονα και στα Ουράλια Όρη που ήταν Κοζάκι και στον Κάφκασο που συνορεύει με την Τουρκία. Όλες οι προσπάθειές μου να τους εξηγήσω πως αυτό ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί σε έναν άνθρωπο είχαν αποτύχει. Ίσως ακόμη ήταν νωρίς και το καθεστώς δεν είχε δείξει το αληθινό πρόσωπό του. Αργότερα θα καταλάβει, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι, πως το καθεστώς δεν το ενδιέφερε να αποδείξει την αθωότητά σου. Και όπως πάντα, η ανάκριση βασιζόταν στην προϋπόθεση ότι είσαι σίγουρα ένοχος.

Η ανάκριση γινόταν όχι για να πείσεις ότι είσαι αθώος, αλλά για να πιστείς και να παραδεχθείς ότι είσαι ένοχος. Και για το σκοπό αυτό επιστρατεύονταν οι απειλές, ο ψυχολογικός εκβιασμός, τα βασανιστήρια κτλ. Κάποια νύχτα τον φώναξαν πάλι για ανάκριση, η οποία διήρκησε 2 ώρες. Την έκανε ένας υπάλληλος της ΚΠΕΟΥ, ο οποίος αργότερα πήρε προαγωγή στην ΚΠΕΟΥ της Μόσχας. Ο υπάλληλος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Πέτερς. Τον ρώτησε μεταξύ άλλων: «Ποιες είναι οι πολιτικές σας πεποιθήσεις και πώς βλέπετε την εξουσία των Σοβιέτ?» Ο επίσκοπος Λουκάς του απάντησε σταθερά: «Πάντοτε ήμουν δημοκρατικός». Ο Πέτερς έθεσε επιτακτικά το επόμενο ερώτημα: «Ποιος είστε επιτέλους, φίλος μας ή εχθρός μας?» Ο ομολογητής επίσκοπος απάντησε χωρίς περιστροφές: «Θα μπορούσα να ήμουν φίλος σας και εχθρός σας, ακόμη και κομμουνιστής, εάν δεν ήμουν χριστιανός. Αλλά εσείς ξεκινήσατε διωγμούς κατά των χριστιανών και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν μπορώ να είμαι φίλος σας». Μετά από αυτή την ανάκριση δεν τον ενόχλησαν ιδιαίτερα για κάποιο διάστημα. Από τον Μπουντρούμι τον μετέφεραν σε ένα πιο ευρύχωρο δωμάτιο. Έξω υπήρχε και μια μικρή αυλή που την περιέβαλαν οικοδομές. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αναμονή. Οι υπεύθυνοι περίμεναν ανώτερες διαταγές.

η συγγραφή των δοκιμίων για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Όλα τα χρόνια που έζησε στην Στασκένδη, εκτός από τα ιερατικά και ιατρικά του καθήκοντα, δεν σταμάτησε να γράφει τα δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Έμενε ακόμη να γράψει ένα κεφάλαιο για την πυώδη φλεγμονή του μέσου οτός και τις επιπλοκές της. Η σύλληψή του όμως και η φυλάκισή του σταμάτησε τη συγγραφή. Μετά από λίγες ημέρες απευθύνθηκε στον υπεύθυνο της πτέρυγας και τον παρακάλεσε να του επιτρέψει να συνεχίσει τη συγγραφή του δοκιμίου. Ο υπεύθυνος του το επέτρεψε. Του παραχώρησε μάλιστα και το γραφείο του. Έτσι, ο επίσκοπος Λουκάς μπορούσε να δουλεύει στο γραφείο του υπευθύνου όταν εκείνος τέλειωνε την υπηρεσία του. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η συγγραφή του βιβλίου είχε τελειώσει. Στο εξώφυλλο έγραφε «Επίσκοπος Λουκάς, καθηγητής Βόινο Γιασενέτσκι, δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Ο επίσκοπος αναθυμόταν αργότερα. Κατά αυτόν τον παράξενο τρόπο εκπληρώθηκε η μυστική και ακατανόητη για μένα θεία πρόρηση την οποία είχα λάβει σχετικά με το βιβλίο μου στο Περεσλάβ Ζαλέσκι κάμποσα χρόνια πριν. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Τα χειρόγραφα ήταν έτοιμα, δεν έμενε παρά η εκτύπωση και η έκδοση. Απευθύνθηκε τότε στον Υπουργό Πολιτισμού και Παιδείας Λουναρατσάσκι. Του έγραψε σχετικά με το βιβλίο του, αφήνοντας να εννοηθεί πόσο σημαντικό ήταν για την ιατρική επιστήμη. Αλλά αυτό που τον ενδιέφερε ήταν κάτι άλλο. Αν και φυλακισμένος, δεν ζητούσε να τον αφήσουν ελεύθερο, ούτε να τον δικάσουν δίκαια. Γνώριζε πλέον καλά την κατάσταση που επικρατούσε και δεν έτρεφε αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Ένα μόνο ζητούσε σαν ανταμοιβή των κόπων του. Να γραφτεί στο εξώφυλλο, δίπλα στο όνομα του συγγραφέα, το αρχιερατικό του αξίωμα. Όπως ήταν φυσικό, ο Λουναρατσάσκι αρνήθηκε κατηγορηματικά. Του απάντησε γράφοντάς του πως «το Σοβιετικό κράτος δεν μπορεί να εκδίδει τα βιβλία του επισκόπου Λουκά». Έτσι, αυτή η τόσο σημαντική μελέτη που άνοιγε δρόμο στην ιατρική επιστήμη παρέμεινε στο ράφι.

Το βιβλίο εκδόθηκε, όπως θα δούμε, μετά από μια δεκαετία. Ο τίτλος βέβαια του επισκόπου είχε παραλυφθεί. Αργότερα δημοσίευσε κάποιες μελέτες του στα γερμανικά και υπέγραφε «Επίσκοπος Λουκάς». Η έφοδος της ζωντανής εκκλησίας. Στο μεταξύ, τις μέρες που βρισκόταν στη φυλακή, κατέφθασε στην Τασκένδη ο αντικανονικός επίσκοπος της ζωντανής εκκλησίας, εντός παρενθέσεως, Νικόλαος. Ο επίσκοπος Λουκάς τον αποκάλεσε «βδέλυγμα της ερημόσεως, εστός εν τόπο Αγίου». Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 24, στίχος 15. Ήδη, όπως είδαμε, είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα και με τη διαθήκη του ενημέρωσε το ποιμνιό του. Αυτό είχε εξοργήσει τους Μπολσεβίκους. Στα μέσα Αυγούστου όλοι οι ναοί είχαν καταληφθεί από τους οπαδούς της ζωντανής εκκλησίας. Αλλά οι ναοί αυτοί ήσαν άδειοι. Ο λαός του Θεού κατάλαβε ότι οι νέοι ποιμένες ήταν λύκοι βαρύς και ουκ ήκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Άκουσαν τη φωνή του γνήσιου καλού ποιμένος. Η διαθήκη του επισκόπου Λουκά που κυκλοφόρησε σε λίγα δακτυλογραφημένα αντίτυπα άσκησε μεγαλύτερη επιρροή από όλα μαζί τα διατάγματα και την προπαγάνδα των κομματικών στελεχών και των οπαδών της ζωντανής εκκλησίας. Η διωγμένη, τραυματισμένη, καθημαγμένη εκκλησία ήταν ζωντανή. Η αυτοαποκαλούμενη ζωντανή εκκλησία ήταν στην πραγματικότητα νεκρή. Ένα απτώμα που ήταν θέμα χρόνου να αυτοδιαλυθεί. Έπειτα από αυτή την καθολική αντίδραση του πιστού λαού, στην ΚΑΠΕΟΥ κατάλαβαν ότι ο επίσκοπος Λουκάς έπρεπε το συντομότερο να φύγει από την Τασκένδη. Αναχώρηση από την Τασκένδη. Η μέρα της αναχώρησης του αλλά και του αποχωρισμού έφτασε. Οι αρχές του επέτρεψαν να μείνει μια μέρα για να ετοιμαστεί. Το νέο διαδόθηκε. Ο επίσκοπος Λουκάς φεύγει για τη Μόσχα. Όλη τη νύχτα το διαμέρισμά του ήταν γεμάτο από τα πνευματικά του παιδιά που ήλθαν να τον αποχαιρετήσουν και να πάρουν την ευχή του. Οι σκηνές ήσαν πολύ συγκινητικές. Τα ψυχοδυναμικά του αποχωρισμού πάντα είναι έντονα όταν ένας ποιμένας φεύγει από το ποιμνιό του. Πολύ περισσότερο τώρα που φεύγει άκων και συκοφαντημένος, δίχως κανείς να γνωρίζει το αύριο.

Το επόμενο πρωινό ο επίσκοπος Λουκάς αποχαιρέτησε τα τέσσερα παιδιά του και ξεκίνησε για το σταθμό. Ανέβηκε στο τρένο, τακτοποιήθηκε στη θέση του. Τα λεπτά περνούσαν και ο ίδιος ένιωθε μεγάλη συγκίνηση. Με τη σκέψη του προσπάθησε να αγκαλιάσει όλα τα πνευματικά του παιδιά. Ήλθε η ώρα. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι για την αναχώρηση, ακολούθησαν το δεύτερο, το τρίτο. Η ατμομηχανή σφύριξε πολλές φορές. Παράξενο. Το τρένο έμενε ακινητοποιημένο. Πέρασαν 20 λεπτά. Ο επίσκοπος απόρησε. Η καθυστέρηση ήταν αδικαιολόγητη. Τι είχε συμβεί? Ένα πλήθος ανθρώπων είχε πέσει πάνω στις γραμμές. Έκλεγαν, φώναζαν, απαιτούσαν να μην φύγει το τρένο με τον επίσκοπό τους. Τη σκηνή αυτή ο επίσκοπος Λουκάς την πληροφορήθηκε πολύ αργότερα. Τελικά με την επέμβαση της αστυνομίας ο κόσμος απομακρύνθηκε βία. Το τρένο ξεκίνησε. Ο επίσκοπος αναχωρούσε για την εξορία.

Ο λαός τον αποχαιρετούσε με δάκρυα στα μάτια. Το τρένο χάθηκε στον ορίζοντα. Ο Ποιμένας έφυγε. Οι βαρείς λύκοι έτριβαν τα χέρια τους. Όμως ο σπόρος του είχε πέσει εις γην αγαθήν.

Μόσχα, στις φυλακές Μπουτίρκη. Ο επίσκοπος Λουκάς, φτάνοντας στη Μόσχα, παρουσιάστηκε στα γραφεία της ΓΠΟ. Ακολούθησε μια σύντομη και ασήμαντη ανάκριση. Στο τέλος του ανακοίνωσαν πως μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στη Μόσχα για μια εβδομάδα, οπότε θα έπρεπε να παρουσιαστεί και πάλι στα γραφεία της ΓΠΟ σύντομα. Έμεινε σε ένα διαμέρισμα. Το μικρό αυτό διάστημα ήταν μια ανάσα ελευθερίας πριν τη φρικτή σκλαβιά της εξορίας. Την εβδομάδα αυτή συναντήθηκε δύο φορές με τον μαρτυρικό και αγιασμένο Πατριάρχη Τίχωνα. Τη μια μάλιστα συλλειτούργησαν στο ναό της Αναλήψεως μέσα στη Μόσχα. Μίλησαν για τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις δυσκολίες, την πολεμική του καθεστώτος, το δούριο ύπο, δηλαδή την ζωντανή Εκκλησία. Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες από τη συζήτηση αυτή των δύο ομολογητών ιεραρχών. Ο επίσκοπος Λουκάς διηγείται πως μεταξύ των άλλων ο Πατριάρχης τον παρότρινε να μην σταματήσει την ιατροχειρουργική του δραστηριότητα, γιατί έτσι μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Οι ημέρες της αναμονής και της αγωνίας πέρασαν σύντομα. Σε μια εβδομάδα παρουσιάστηκε για δεύτερη φορά στα γραφεία της ΓΠΟ. Δίχως ιδιαίτερες εξηγήσεις και διατυπώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές Μπουτίρκη, οι οποίες είχαν τη φήμη των πιο σκληρών φυλακών της Μόσχας.

τα κτίρια άθλια, το περιβάλλον φρικτό. Ο Σολσενίτζιν, που έζησε και αυτό στη φρίκη αυτών των φυλακών, μας δίνει αρκετές πληροφορίες, οι οποίες μας βοηθούν να πάρουμε αμυδρά μια ιδέα για τις συνθήκες ζωής των φυλακισμένων. Πλησιάζουμε στην οδό Νόβο Σλόμπο Τζάσκια. Κατεβαίνουμε και για πρώτη φορά βλέπω τις φυλακές του Μπουτίρκη απ' έξω. Μόλο που με πηγαίνουν εκεί και χωρίς καμιά δυσκολία μπορώ να σχεδιάσω το εσωτερικό τους πλάνο. Πόσο καταθλιπτικός είναι ο ψηλός τείχος που την περιβάλλει και εκτείνεται σε δύο ολόκληρα τετράγωνα. Παγώνουν οι καρδιές των Μοσχοβητών όταν βλέπουν να μετακινείται η ατσαλένια πύλη που μοιάζει με στόμα θεριού. Εγώ όμως νιώθω σαν να γυρίζω στο σπίτι μου. Αφήνω χωρίς λύπη τα πεζοδρόμια της Μόσχας, διασχίζω τον πυργίσκο της Φρουράς, φθάνω γελώντας την πρώτη αυλή, αναγνωρίζω τα γνωστά μέρη, τις σκαλιστές ξύλινες πόρτες. Και δεν νοιάζομαι καθόλου που σε λίγο θα με στήσουν, με στήνουν κιόλας με το πρόσωπο στον τοίχο και με ρωτάνε. Όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, έτος γεννήσεως. Επώνυμο. Περιπλανόμενος των αστεριών. Μπορεί να έχουν σπαργανώσει το κορμί μου, μα η ψυχή μου είναι πέρα από την εξουσία τους.

Το ξέρω, ύστερα από πολλές ώρες αναπόφευκτων διατυπώσεων πάνω στο κορμί μου, κλείσιμο στο κουτί, έρευνα, απόδειξη παραλαβή, συμπλήρωση κάρτας εισόδου, απολύμανση και μπάνιο, θα οδηγηθώ σε ένα κελί με δύο θόλους και μία αψίδα στη μέση. Όλα τα κελιά είναι τα ίδια, με τα δύο μεγάλα παράθυρα και ένα μακρύ τραπέζι ντουλάπι. Και εκεί θα συναντήσω άγνωστους σε μένα ανθρώπους, μα οπωσδήποτε ανθρώπους έξυπνους, ενδιαφέροντες, με φιλικά αισθήματα που θα αρχίσουν να μου διηγούνται και θα αρχίσω να τους διηγούμε κι εγώ. Και το βράδυ κανείς μας δεν θα έχει διάθεση για ύπνο. Οι φυλακές αυτές ήταν υπερπλήρεις πάντοτε. Ο Σολζενίτζιν αναφέρει μαρτυρίες φυλακισμένων για αυτή την απάνθρωπη κατάσταση των φυλακών. Ο Ιβάνοφ Ραζουμίνκ έμενε το 1938 στο Μπουτίρκι σε ένα θάλαμο για 25 άτομα μαζί με 140 άτομα. Τα αποχωρητήρια ήταν τόσο φορτωμένα ώστε πήγαιναν εκεί τους κρατούμενους μόνο μια φορά το 24ωρο, ακόμη και τη νύχτα καμιά φορά. Στο Μπουτίρκι οι νεοσυλληφθέντες που τους είχαν κιόλας περιποιηθεί με λουτρό και με απομονωτήρια κάθονταν για μερικά 24ωρα στα σκαλοπάτια της σκάλας περιμένοντας να ελευθερώσουν τα κελιά οι απερχόμενες αποστολές. Ένας κρατούμενος, ο Ταφ, που έμεινε στο Μπουτίρκι το 1938, πριν από 7 χρόνια δηλαδή, διηγείται. Τα πάντα ήταν γεμάτα. Οι κρατούμενοι ξάπλωναν στο τσιμέντο, ακόμη και κάτω από τα σανιδοκρέβατα. Εγώ έκανα στο Μπουτίρκι, ύστερα από 7 χρόνια, το 1945, ίδια κατάσταση. Πριν από λίγο καιρό όμως πήρα μια πολύτιμη προσωπική μαρτυρία από τον ΜΚΑΠΑ σχετικά με τη στενότητα χώρου στις φυλακές του Μπουτίρκι το 1918. Τον Οκτώβριο εκείνου του χρόνου, δεύτερος μήνας της κόκκινης τρομοκρατίας, όλα ήταν τόσο γεμάτα εκεί ώστε ακόμη και το πλισταριό το μετατρέψανε σε θάλαμο για 70 γυναίκες. Ποτέ δεν έμεινε αδιανό το Μπουτίρκι. Το φως στα κελιά ήταν πάντα ελάχιστο στις δεκαετίες του 30 και 40. Τα φήμωτρα και τα οπλισμένα θολά τζάμια δημιουργούσαν στα κελιά ένα παντοτινό μισό σκόταδο. Το σκοτάδι είναι σημαντικός παράγοντας για την καταπίεση της ψυχής. Πάνω από τα φήμωτρα έβαζαν συχνά και ένα πυκνό καφάσι που το χειμώνα το σκέπαζε το χιόνι και έτσι αποκλειόνταν και η παραμικρή είσοδος στο φως.

Σε αυτές τις συνθήκες βρέθηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Για μια εβδομάδα έμεινε σε καραντίνα και έπειτα τον οδήγησαν σε θάλαμο υπερπλήρη με κατάδικους του κοινού ποινικού δικαίου. Απέναντι στον επίσκοπο γιατρό, όλοι αυτοί που θεωρούν το αποβράσματα της κοινωνίας συμπεριφέρονταν με σεβασμό. Στο νοσοκομείο της φυλακής βρισκόταν και ένας ακόμη αρχιερέας, ο Μητροπολίτης Νόβγκοργοτ Αρσένιος, με τον οποίο γνωρίστηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Ο Μητροπολίτης Αρσένιος Σπατνίτσκι πέθανε εξορισμένος στην Τασκένδη το 1936. Στο διπλανό θάλαμο μαζί με άλλους κρατούμενους ήταν φυλακισμένος και ένας ιερέας, ο οποίος με την όλη του συμπεριφορά είχε επηρεάσει και βοηθήσει πολύ τους φυλακισμένους. Αργότερα έφεραν στον θάλαμο και έναν ηλικιωμένο σε σημασμένο κακοποιό, ηγετική φυσιογνωμία στο χώρο των κακοποιών, που επέδρασε αρνητικά στους φυλακισμένους και στην εργασία του ιερέα. Η ζωή στη φυλακή μου ήταν μελαγχολική. Μόνη η ανθρώπινη παρηγοριά, η καθημερινή βόλτα στην αυλή. Αλλά και αυτή η βόλτα ήταν πικρή. Ο Άρθουρ Κέστλερ περιγράφει ως εξής αυτή την περίφημη βόλτα. Ο ίδιος ο γεροδεσμοφύλακας ήλθε και τον πήρε ύστερα από το πρωινό. Ο γέρος πληροφόρησε τον Ρουμπάσοφ πως από εκείνη την ημέρα είχε πια το δικαίωμα μιας 20λεπτης άσκησης στην αυλή και πως ανήκε στην πρώτη ομάδα που έβγαινε αμέσως μετά το πρόγευμα. Ύστερα ο γέρος άρχισε να αραδιάζει τον κανονισμό. «Κουβέντα είτε με τον συμπορευόμενο είτε με άλλο κρατούμενο απαγορεύεται, όπως απαγορεύονται τα νοήματα, η ανταλλαγή σημειωμάτων και η απόκληση από τη γραμμή. Κάθε παράβαση του κανονισμού συνεπάγεται άμεση αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης και τυχόν βαρύτερες πειθαρχικές παραβάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 4 εβδομάδες». Και μάλιστα σε σκοτεινό απομονωτήριο. Ύστερα ο γέρος έκλεισε με βρόντο την πόρτα και οι τρεις τους ξεκίνησαν.

0: Κάποια ημέρα, γυρνώντας ο επίσκοπος Λουκάς από τη Βόλτα και ανεβαίνοντας από τα σκαλιά για το δεύτερο όροφο, παρατήρησε ότι λαχάνιαζε. Ήταν τα πρώτα συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας. Η καρδιοπάθεια αυτή θα τον συνοδεύει πλέον σε όλη τη ζωή του. Από την κακή λειτουργία της καρδιάς, τα πόδια του πρίζονταν και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Στη φυλακή, ο επίσκοπος Λουκάς δέχτηκε και την επίσκεψη του μεγαλύτερου γιού του, του Μιχαήλ. Η έκπληξη αλλά και η συγκίνηση του επισκόπου ήταν μεγάλη. Από το γιο του έμαθε πως η οικογένεια περνούσε δύσκολα. Ο Μιχαήλ αναγκάστηκε να φύγει από την Τασκένδη για να βρει κάπου δουλειά. Αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Για ένα διάστημα εργάστηκε σε επικίνδυνη δουλειά στο Κίεβο. Κρεμασμένος πάνω από τον ποταμό Δνήπερο, έβαφε τη σιδηροδρομική γέφυρα. Ο επίσκοπος Λουκάς πόνεσε για το παιδί του, αλλά ήταν δέσμιος στις φυλακές. Πόσο μπορούσε να βοηθήσει? Αποχαιρέτησε το γιο του με πολύ πόνο, αφήνοντάς τον στην αγάπη και το έλεος του Θεού. Στις δύσκολες αυτές μέρες ένιωσε και μια μεγάλη χαρά. Στη βιβλιοθήκη της φυλακής ανακάλυψε ξεχασμένη, σκονισμένη, μια Καινή Διαθήκη στη γερμανική γλώσσα. Ο Λόγος του Θεού ήταν πλέον καθημερινό του ανάγνωσμα, μια ακτίνα Θεού στη σκοτεινιά της φυλακής. Μεταγωγή στις φυλακές Ταγκάνκα. Στα μέσα του φθινοπόρου αποφασίζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Ταγκάνκα, που βρίσκονται στην άλλη άκρη της Μόσχας. Τη μεγάλη αυτή διαδρομή οι κρατούμενοι έπρεπε να τη διανύσουν με τα πόδια. Έτσι προέβλεπε ο κανονισμός. Ο μαύρος κόρακας δεν είχε ακόμη γενικευθεί. Οι κρατούμενοι μπήκαν στη σειρά όπως ένα σύνταγμα στρατιωτών. Στην πρώτη σειρά προχωρούσε ο επίσκοπος Λουκάς και δίπλα του ο ηλικιωμένος σεσημασμένος κακοποιός. Το θέαμα στους δρόμους της Μόσχας ήταν συγκλονιστικό. Ένας επίσκοπος και επιστήμονας φημισμένος, που τόσους ανθρώπους είχε βοηθήσει, τώρα ταλαιπωρημένος, ρακένδυτος, να προπορεύεται από μια ομάδα καταδίκων, εγκληματιών, κλεφτών, κακοποιών. Η σκηνή θύμιζε το λόγο του Αποστόλου Παύλου. «Δοκώ γάρ, ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης. Ημείς μωροί δια Χριστών, ημείς ασθενείς, ημείς άτιμοι, άχρη της άρτη ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη». Δηλαδή, μου φαίνεται πως ο Θεός εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο, γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Ιησού Χριστού. Εμείς είμαστε αδύναμοι, εμείς είμαστε περιφρονημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με φιλικά λόγια. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Στις φυλακές Ταγκάνκα τον επίσκοπο Λουκά δεν τον έβαλαν μαζί με τους κατάδικους του ποινικού δικαίου, αλλά με τους πολιτικούς κρατούμενους. Εκείνες τις ημέρες, μέσω του Ερυθρού Σταυρού, όλοι οι κρατούμενοι πήραν από τη γυναίκα του συγγραφέα Μαξίμ Γκόρκι την Πεσκόβα, τρόφιμα και κάποια δερμάτινα παλτά με γούνα από μέσα. Ήταν κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο αν λάβει κανείς υπόψη του τις κλιματολογικές συνθήκες και τις συνθήκες των φυλακών. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν κράτησε για πολύ το παλτό του. Μια μέρα, προχωρώντας σε ένα μακρύ διάδρομο προς τα αποχωρητήρια των φυλακών, είδε έναν κρατούμενο μέσα σε ένα θάλαμο πλημμυρισμένο από νερό. Ήταν το απομονωτήριο. Ο κρατούμενος στεκόταν όρθιος με το νερό να φτάνει ως τους αστραγάλους του και να τρέμει από το κρύο. Ο επίσκοπος Λουκάς το συμπόνεσε. Δεν δίστασε λεπτό, έβγαλε το γούνινο παλτό και το έδωσε στον άγνωστο συγκρατούμενό του. Αυτή η γεμάτη αγάπη κίνηση του επισκόπου Λουκά μαθεύτηκε και έκανε βαθιά εντύπωση στους άλλους κρατούμενους. Ιδιαίτερα όμως συγκίνησε τον σεσημασμένο αρχηγό συγκρατούμενό του, ο οποίος μέχρι τότε ήταν αρνητικός απέναντι του. Όμως από εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος αυτός άλλαξε στάση. «Γιατί δύσκολα μπορεί κανείς να μείνει ανεπηρέαστος από τη γνήσια χριστιανική αγάπη, όσο σκληρός και να είναι».
1: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς. Του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
7: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
9: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησντος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηίας τες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένα και εν το όνομα τους αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί, Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσιν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασιν αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη η γενεά ζητούντων τον Κύριον, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εξτάση μου, πάσα άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως. Εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων. Προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγεί, πύρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν της πρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκη μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσα στις εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ου γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξουση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαγνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ,
10: ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομε των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασε της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
11: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και επίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόβων μου την σάρκα και επίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα Άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
7: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν, και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν, και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακαθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάντου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απεμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
10: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας,
12: ασύ μόνο σε δημιούργησες και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελεθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
10: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ έκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
11: Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Απορή παρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με βδελήξει λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρή πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος,
13: αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσωτον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσωτον ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσέσι ουδέπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
14: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός κοιησάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδμου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητική πλάστη μου, συμπάστης Αγίης σου, ή να ατελευθείτος δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
15: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
16: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
13: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθερον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος, έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
17: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
1: Θεοκήτωρ αγγέλων δόξας υπάρχει πανάμωμεν.

0: Αγαθούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέρα μορφήν αναλαβών και υπομείνε σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου, Χριστέ ο Θεός, ως φιλάνθρωπος.

και ταύτα υπούσα εστραφίστα οπίσου και θεωρεί τον Ιησούν εσπότα και ουκ ιδιωτή Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί λέγει αυτή.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή, προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Για παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλες εν.

Αν σου επίσκεψε τον κόσμο, σου ενελέει και εκτιμής. Ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πάντων χαράς. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηχεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Στυλιάνου του Παφλαγόνος, Αντωνίου του Μεγάλου και καθηγήτου της Ερήμου, Πορφυρίου του Καυσοκάλυβη, του Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου και Ιακώβου, του Ενεβία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ερμολάου, την μνήμην επιτελούμεν, και της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου εις την Ιεράν μνήμην πανηγυρίζομεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεη, Κύριε, επάκουσον ημών.

0: ηκέτη το κράτος του θανάτου ισχύσει, κατέχειν τους βουωτούς, Χριστός γάρ κατήλθε συμπίδων και λίων τας δυνάμεις αυτού. Δεσμοί το άντες, προφήτες συμφώνους ανάλλονται, επέστη λέγονται σωτήρ της εν σκόφη, εξέχεστη η πιστή στην Ανάσταση.
1: Την Ανάσταση.
0: Έτριμεν κάτω δε τακταξόνια σήμερα ο άντης και ο θάνατος τον ένα της Τριάδος. Η γη εκλονεί το πλεούδε άδου δόντε σε έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσας είναι τις προφήτες χέρουσα ψάλιση. Επινίκιον οδύν το λυτρωτή ημών Θεό το καταλύσει αντινήν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και τις εξ Αδάμ. Ξύλων τούτων εισήγαγεν. Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
0: Το ναό σου πάσε με τη 16η του μηνός Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Αιωματίων Αιωμολάου Ερμήπου και Αιωμοκράτους. Έρμη πως Αιωμόλαος είδε Αιωμοκράτης, ερμήν σέβοντας ίσχυναν Παρισία. Αιωμόλαιος έκτη και 10η διερωτομήθη, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας ως Αιωμάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Θεών Παρασκευάσας αγνώνος δόμων, σε αυτή αγώσεις εμείς κατοικίαν. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος ο Ροζίμης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Σίου Γνατίου του Στυρονίτου και των εγγενείων του ναού του Αχαγγέλου Γαβρίλ πέραν εν χάλδες και των Αγίων Μαρτύρων Απίωνος και Ιερουσαλήμ. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό

Δέσποτα Κύριε Θεός ημών, ο καταστήσων εις τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, τουργίαν της εις δόξης, ποιήσουν συν τη εισόδη ημών, για να εις θεήσω των Αγίων Αγγέλων, συλλειτουργούντων ημίν.

αυτούς. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων, γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιώφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδόσου σιγαριμά.

Ούτε η σόξιου, εσύ δε με. Σαρκικές επιθυμίες και εικόνες, πως έρχεστε η προσέγγιση, η λειτουργή της βασιλεύτης δόξης, το γάρ διακονείς ημέρα και

Σεραφείμ του Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτη του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος των αδελφών και συλλειτουργών ημών Χριστοφόρου

και των ψυχών των κειμενών δούλων του Θεού, Νικολάου και Κυριακής, και όν εμνήσθημεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, ζώντων τε και κοιμημένων, και της δούλης του Θεού Αγγελικής Μοναχής,

τη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουράνους και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στετένος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

Mais tout en qui mis ton macario din am. Das la finance pour homme qui est là. Ay, je suis pas là, je suis. Tu me regardes ici, je suis pas là. Ay, je suis pas là, je suis. Je suis pas là. Je suis là, je suis. Όχι, τον Υιό, το μόνο γεννήτη μου να πάσω πιστεύω εις αυτό, μια πολύ καλή ζωή είναι όμοια, ως ελθόν και πάσον, και είπε η μονοικονομία Θεός, και είχε παρεδίδει το μάλλον, δε αυτόν παρεδίδω, υπέρ τους του κόσμου ζωής, λάβον άρτον τες Αγίες και απράσεις, και αμήξ αυτού θέση, ευχαρίστης βλογής σας.

Ο δίσκος, ο οποίος αμέσως τώρα, αγαπητοί αδελφοί, θα περιεχθεί ανάμεσά μας, όπως και κάθε χρόνο αυτή τη στιγμή, σκοπό έχει την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της ενορίας μας, όμως και γενικότερα του καθημερινού συσιτίου των τριών ενοριών της Καλλιπόλεως, προκειμένου να βοηθήσουν να απαλύνουν τον πόνο των ενδεών και περίστατων αδελφών μας. Γι' αυτό παρακαλώ, κατά τη δυνατότητα του καθενός, ας ανταποκριθούμε σε αυτή την κλίση, προκειμένου όλοι οι συνάνθρωποι μας να έχουν το ελάχιστο για την καθημερινότητα.

0: Δέσποτα με τα παρησίας αγαδακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί, Πάτερ ημών,
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσιών, δώσ' ημίν σήμερα και άφθες' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από τον
3: ότι σου έστειν η

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου. Και η Εκκλησία μας είναι ακόμη πάντοτε προσεκτική στα επίθετα ή στους προσδιορισμούς που θα δώσει ακόμη και στους Αγίους. Όσιο Παρθενομάρτης. Με μία μικρή πρόχειρη και επιφανειακή ανάγνωση θα πει κανείς ότι αυτός ο χαρακτηρισμός δόθηκε στην Αγία Παρασκευή γιατί η ίδια έγινε μοναχή, παρέμεινε παρθένος και τελικά μαρτύρησε για τον Χριστό. Όμως μία πιο βαθιά ανάγνωση, ένα βαθύτερο νόημα πίσω από τις λέξεις, πίσω από τους συμβολισμούς. Θα μας δείξει τη νίκη της Αγίας Παρασκευής ενάντια στους τρεις μεγάλους πειρασμούς της ανθρώπινης υπάρξεως. Τη νίκη της που την κατέστησε αθληφόρο. Αυτούς τους τρεις μεγάλους πειρασμούς της ανθρώπινης υπάρξεως αντιμετώπισε και ο ίδιος ο Κύριός μας όταν αποσύρθηκε στην έρημο και ασκήτεψε για 40 ολόκληρες ημέρες, νίστεψε και δεν έφαγε απολύτως τίποτα και μετά από αυτές τις 40 ημέρες επείνασε. Και τότε φανερώθηκε μπροστά του ο διάβολος και του είπε «Κάνε τις πέτρες ψωμιά για να χορτάσεις». Δείτε ακριβώς τον πρώτο πειρασμό. Δεν του είπε «Κάνε μία πέτρα ψωμί για να φάγεις και να χορτάσεις την πείνα σου», αλλά του είπε «Κάνε τις πέτρες ψωμιά». Αυτήν την πλεονεξία για να χορτάσεις, για να φας και να ευχαριστηθείς, για να ειδονιστείς. Χρησιμοποιώντας ο διάβολος την φιλιδονία. Αλλά ο Κύριος μας απάντησε «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εμπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Και έπειτα ο διάβολος παίρνει τον Κύριο και τον τοποθετεί πάνω στο πτερύγιο του ναού και του λέει «Πέσε, ρίξε τον εαυτό σου κάτω και θα σε σώσουν οι άγγελοί σου». Να και ένας δεύτερος πειρασμός, προσπαθώντας ο διάβολος να κερδίσει την φιλαυτία, τον εγωισμό, το να σκεφτεί «Ο Κύριος εγώ είμαι, εγώ κι αν πέσω θα σωθώ και θα με δουν όλοι και θα με δοξάσουν όλοι». Και ο Κύριος απαντά με την δική του ταπείνωση, λέγοντας «Ουκ εκπειράσεις, Κύριο, τον Θεό σου». Και τότε ο διάβολος παίρνει τον Κύριο και τον πηγαίνει πάνω σε όρος υψηλό και του δείχνει όλα τα βασίλεια και του λέγει «Αυτά είναι δικά μου και θα στα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Προσπαθώντας ο διάβολος να φέρει το πάθος της φιλαργυρίας. Όμως ο Κύριος απάντησε «Είπα γιο πίσω μου σατανά, μόνο τον Θεό σου προσκυνήσεις και μόνο Αυτόν λατρεύσεις». Αυτά τα τρία μεγάλα πάθη είναι που φωλιάζουν μέσα στις δικές μας ψυχές μετά την πτώση. Είναι αυτά τα τρία πάθη που δυστυχώς
έπεσαν και ο Αδάμ και η Εύα όταν πίστεψαν στο ψέμα του διαβόλου ότι θα μπορούσαν να γίνουν θεοί χωρίς τον Θεό. Είναι αυτά που φωλιάζουν μέσα μας και αυτά που γεννούν όλα τα υπόλοιπα πάθη. Αν κάποιος, για παράδειγμα, είναι φιλάργυρος, για να κερδίσει ακόμη περισσότερα, στην προσπάθειά του να κατακτήσει ακόμη περισσότερα, μπορεί και να αδικήσει, μπορεί και να κλέψει, μπορεί και ακόμη να φωνεύσει. Αν κάποιος είναι φιλίδωνος, στην προσπάθειά του να ειδονιστεί ακόμη περισσότερο και θα πορνεύσει και θα μοιχεύσει και δεν θα διαστρέψει τα πάντα. Αν κάποιος είναι φύλαυτος, τότε θα θέσει ως κέντρο της ζωής του τον εγωισμό του και από εκεί θα γεννηθούν η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και τόσα μα τόσα άλλα πάθη. Η Αγία Παρασκευή, η Αθληφόρος, κατάφερε να ξεπεράσει όλα αυτά. Οσία, γιατί έγινε μοναχή, αλλά και γιατί αδιαφόρησε για τα βιωτικά. Αδιαφόρησε για τα πλούτη του κόσμου τούτου. Αδιαφόρησε στο να μαζέψει, στο να δημιουργήσει, στο να φτιάξει. Άφησε τον εαυτό της στην πρόνοια του Θεού και μάλιστα πολέμησε το πάθος αυτό της φιλαργυρίας και τον νίκησε δίνοντας όλη της την περιουσία που ήταν μεγάλη στους φτωχούς. Παρθένος, έμεινε παρθένος η Αγία Παρασκευή, χτυπώντας έτσι το πάθος της φιλιδονίας, και το κέρδισε γιατί έμεινε παρθένος όχι μόνο στο σώμα, αλλά πρωτίστως στην ψυχή και στη διάνοια. Όχι μόνο γιατί δεν χάρηκε τις ειδονές του βίου τούτου, αλλά γιατί η ψυχή της πρωτίστως ήταν δοσμένη στο γλυκίτα τον ημφίο της, τον Ιησού Χριστό. Και τέλος, μάρτης. Μάρτης της πίστεως, μάρτης της Εκκλησίας. Η Αγία Παρασκευή παραδόθηκε σε φοβερά βασανιστήρια, τόσο φοβερά που ούτε η αρρωστημένη σκέψη των ανθρώπων δεν μπορεί να φανταστεί. Έδωσε το δικό της αίμα για να θεμελιωθεί η Εκκλησία μας. Έδωσε την ζωή της για να αποδείξει τη μεγάλη της αγάπη στο σωτήρα και λυτρωτή μας Ιησού Χριστόν. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, νίκησε και το τρίτο πάθος, αυτό της φιλαυτίας. Δεν έθεσε ως κέντρο της ζωής της τον εγωισμό της, το να ζήσει, το να έχει αυτήν την ευκαιρία να γλιτώσει από τα

λέγοντάς μας ότι δυστυχώς ο πολιτισμός ο δικός μας είναι δομημένος, είναι στερεωμένος πάνω σε αυτά τα τρία μεγάλα πάθη. Ο πολιτισμός μας μας λέγει και μας προτρέπει στην πλεονεξία, στο να κερδίσουμε όλο περισσότερα, στο να φτιάξουμε όλο και περισσότερα, στο να κατακτήσουμε τα πάντα, στο να μην ευχαριστηθούμε με τα λίγα, αλλά να ζητούμε πάρα πολλά, στο να υπερκαταναλώνουμε και να νομίζουμε ότι μπορούμε να βρούμε ευτυχία στα υλικά αγαθά. Ο πολιτισμός μας μας στρέφει στον ειδονισμό. Μας λέγει ότι μπορούμε και ότι πρέπει να ειδονιζόμαστε διαρκώς, ότι έχουμε αυτό το δικαίωμα, ότι πρέπει διαρκώς να ικανοποιούμε τις αισθήσεις και τα αισθητήρια του σώματός μας. Ο πολιτισμός ο δικός μας μας προτρέπει στην ανηθικότητα και στη διαστροφή. Ο πολιτισμός ο δικός μας μας προτρέπει στο εγώ. Μας προτρέπει στο να αποθεώσουμε τον άνθρωπο, στο να θεοποιήσουμε το εγώ μας, στο να κάνουμε κέντρο της ζωής μας τον εαυτό μας και όχι τους άλλους, και όχι το να προσπαθούμε να είμαστε θυσία για τους άλλους, αλλά οι άλλοι να υπηρετούν εμάς. Ο πολιτισμός μας μας προτρέπει στον δικαιωματισμό. Ζητάμε διαρκώς δικαιώματα και δικαιώματα, και θα ακούσετε δίπλα μας όλους, όταν για λίγο πειραχθούν, να λένε «έχω δικαίωμα, είναι δικαίωμά μου», χωρίς να σκέφτονται τα καθήκοντα που πρέπει να έχουμε. Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μετά τη βάπτισή μας και το χρίσμα, έχουμε όπλα. Όπλα που μας χάρισε το Άγιο Πνεύμα. Και αφού έχουμε όπλα να πολεμήσουμε, δεν πρέπει να μείνουμε στα μετόπισθεν, αλλά να βγούμε μπροστά. Και να πολεμήσουμε αυτά τα τρία πάθη τα οποία θέλουν να φωλιάσουν μέσα στην καρδιά μας. Να τα μισήσουμε, να τα ξεριζώσουμε μέσα από την καρδιά μας, για να έρθει να κατοικήσει ο Χριστός όπως κατοίκησε στην ψυχή της Οσιοπαρθένου Μάρτυρος Παρασκευής. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, η Αγία Παρασκευή, η οποία είναι προστάτης των οφθαλμών, ευχηθείτε να θεραπεύσει τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να δούμε καθαρά μέσα μας τι πάθη έχουμε, να τα πολεμήσουμε με την χάρη του Θεού και με τα φάρμακα που δίνει η Εκκλησία μας, για να μπορέσουμε και εμείς κάποια στιγμή να στεφανωθούμε όπως η Αγία Παρασκευή από τα αμάρατα στεφάνια της δόξης του Θεού. Αμήν γέννητο. Θεού.

Ο ευλογόντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους ευεσύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς τον δόξο Θεέ σου δυνάμει και μη καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τη σειρεύση, τη άρχουση, μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα σα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φόντων. Και στη την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τρισπέδας και δανείτων εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύ και εις τιμήν και μνήμην της Αγίας εν δόξου, ως ο παρθενομάτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου και η αματική ταύτα προετέθησαν παρά των σόνδουλων και εις μνημόσυνον το ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσχου δε αγαθέ, της τεύτρε πίσαση ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα ψωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες Παναχράντου, Δεσποίης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της Αγίας εν δόξος και ο Παρθένου Μάρτυρος, Παρασκευής Αθληφόρου, εις την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου τον Αγίου.
1: Ότι σύ ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν στο ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εις τιμήν και μνήμην της Αγίας εν δόξου, ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής Αθληφόρου και Ιαματικής.

0: Πίσιμον Κύριε δόξα σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσποίης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, της ευγεκλημένης πάντων χαρά, εις την μεσητίαν επικαλούμεθα. Θεία δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουραλίων,

Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου, Οσιο Παρθενομάρτυρος, Παρασκευής Αθληφόρου και Ιαματικής, Πολιούχου και Εφόρου, του Πανιέρου Ναού τούτου, εις την Ιεράν Μνήμην χαρμοσύνος πανηγυρίζομεν, και του Αγίου Ενδόξιερο Μάρτυρος Ερμολάου τη μνήμη επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγάθος φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θα ήθελα να εκφράσω απείρους συγχαρητηρίους προσβρήσεις εις το Εξαστικό Συμβούλιο και στους αδελφούς συμπρεσβυτέρους, οι οποίοι με τα πολλής επιγνώσεως διακονούν αυτό το θαυμάσιο Γεώργιο της Αγίας μας Εκκλησίας, τον Πανίερο Ναό της Αγίας Ενδόξου ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής Αθληφόρου. Να συγχαρώ τον προϊστάμενο του Ναού και αρχιερατικό μας επίτροπο, τον πατέρα Ελισέο Κινούση και τους εκλεκτούς συμπρεσβυτέρους, τον πατέρα Μινά και τον πατέρα Δημήτριο. Να ευχαριστήσω τον πολύ γέροντα, τον πατέρα Χριστοφόρο, του οποίου η ευσεβής παρουσία πάντοτε μας περισκέπει και η προσευχή του μας στηρίζει, και ο αγώνας του για την Εκκλησία δικαιώνεται κάθε μέρα, κάθε στιγμή, διότι ο πατήρ Χριστοφόρος αγαπά εις τέλος τη Μητρόπολη Πειραιός, και βέβαια είναι θαυμάσιο έκγονο του ουρανής αυριζωμένου αηδήμου γέροντός μας Μητροπολίτη Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Τον ευχαριστούμε για την αγάπη του και για την προσφορά του και για την προσευχή του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σ' αυτός τον Άγιο Πρωτοσύγγελό μας, τον Φιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου, κύριο Νίφωνα, για τον εμπνευσμένη ομιλία του σήμερα και τη διδαχή του, καθώς και τον ρεσιμολογιότατο τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωάννη Παναγιώτου, τον Γενικό Αρχιερατικό μας Επίτροπο, ο οποίος μοχθεί καθημερινώς για την εύκλεια της Μητροπόλεως μας. Να συγχαρώ τον πρωτοψάρτη μας και τον λαμπαδάριο και όλους εσάς, και να ευχηθώ η Αγία Παρασκευή να πρεσβεύει περπάντων, να θεραπεύει, να αγιάζει, να φωτίζει, να οδηγεί τη ζωή μας. Χρόνια πολλά, κάθε ευλογία σε όλους, καλό 15 Αύγουστο που σε λίγες μέρες αρχίζει, και εύχομαι ο Θεός να πλημμυρίζει τις καρδιές μας με τα δώρα της Θείας Χάριτος, όπως ακριβώς πλημμύρισε τη ζωή της Αγίας Παρασκευής, ώστε 18 τώρα αιώνες να είναι ίνδαλμα και ορόσημο του βίου των ανθρώπων. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και χαρούμενα πάντοτε.

0: δια πρεσβειών της Αγίας Ενδόξου, ως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής Αθληφόρου, ευλογήσε και αγιάσε και σώσε πάντα σημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυριός, κύριος Σεραφείμ.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, 26 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των συναυτό μαρτυρισάντων Ερμίπου και Ερμοκράτους. Οι Άγιοι αυτοί και ένδοξοι μάρτυρες ήσαν πρεσβύτεροι στην Οικομίδια κατά τους χρόνους του διωγμού του Μαξιμιανού Γαλερίου. Κρύφτηκαν σε ένα σπίτι και διέφυγαν το θάνατο όταν ο τύρανος έκαψε μέσα στο ναό τους 20.000 χριστιανούς ανήμερα της κατασάρκα γεννήσεως του Χριστού και συνέχισαν το αποστολικό τους έργο. Όταν συνελήφθη ο Άγιος Παντελεήμων και οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα, ο ηγεμόνας τον ρώτησε από ποιον είχε διδαχθεί τη χριστιανική πίστη. Ο Άγιος, που δεν γνώριζε το ψεύδος, αποκρίθηκε ότι διδάσκαλος και πνευματικός πατέρας του ήταν ο Ερμόλαος. Αμέσως στάλθηκαν στρατιώτες προς αναζήτηση του οσίου πρεσβυτέρου, τον οποίο και συνέλαβαν μαζί με τον Έρμιπο και τον Ερμοκράτη. Στο δικαστήριο ομολόγησαν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, ο ενανθρωπίσας υπέρ της σωτηρίας μας, και περιέπαιξαν τα άψυχα είδωλα και όσους τα λάτρευαν. Τότε ένα σεισμός συγκλώνησε την πόλη και ο Αυτοκράτορας επισήμανε στους Αγίους ότι επρόκειτο για ένα σημάδι της οργής των Θεών. Εκείνοι όμως απάντησαν: «Πώς γίνεται αγάλματα που συνετρίβησαν να είναι θεοί?» Πράγματι σε λίγο ανήγγυλαν στον τύρανο ότι τα είδωλα είχαν κατακριμνιστεί και συντριβεί με τον σεισμό. Έξαλλος ο Μαξιμιανός πρόσταξε να οδηγήσουν τον Άγιο Παντελεήμονα στη φυλακή και να αποκεφαλίσουν επί τόπου τον Ερμόλαο και τους συναθλητές του. Έτσι έλαβαν οι μακάριοι τον καλή Νικοστέφανο, προπορευόμενοι κατάτι του μαθητή τους προς τις ουράνιες σκηνές.

Μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Ρωμαίας. Η Αγία Μεγαλομάρτης Παρασκευή γεννήθηκε σε χωριό κοντά στη Ρώμη κατά τους χρόνους του Αδριανού από γονείς χριστιανούς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία, οι οποίοι παρακαλούσαν χρόνια τον Κύριο να τους δώσει τέκνο. Ο Θεός που ικανοποιεί πάντα την επιθυμία των φοβουμένων αυτών, τους χάρισε μια θυγατέρα την οποία ονόμασαν Παρασκευή λόγω της ημέρας της γεννήσεώς της και από ευλάβεια προς το ζωοποιό πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Από την πιο τρυφερή ηλικία της αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στα θεάρεστα έργα. Δεν ένιωθε καμία έλξη για τα θορυβώδη παιχνίδια της ηλικίας της, αλλά περνούσε τον καιρό της είτε στην εκκλησία παρακολουθώντας τις ιερές ακολουθίες, είτε στο σπίτι, καταγινόμενη στη μελέτη του Λόγου του Θεού και την προσευχή. Όταν πέθαναν οι γονείς της, ενώ ήταν 12 ετών, διεμήρασε τα μεγάλα πλούτη της στους φτωχούς και κατόπιν αποσύρθηκε σε μονή, όπου ενεδύθη το μοναχικό σχήμα. Αφού πέρασε κάποιο διάστημα με πλήρη υποταγή στην ηγουμένη της, διψώντας να κάνει και τους άλλους ανθρώπους κοινωνός του θησαυρού της πίστεως, εγκατέλειψε τη μονή για να κηρύξει το όνομα του Χριστού στα χωριά και στην Ήπεθρο. Έφερε σε θεογνωσία πλήθος ιδωλολατρών, προκαλώντας τον φθόνο και το μίσος των Εβραίων, που την κατήγγυλαν στον βασιλέα της περιοχής στην οποία βρισκόταν. Ο ηγεμόνας πρόσταξε να συλλάβουν την ευγενή χριστιανή και να την οδηγήσουν ενώπιόν του. Όταν την είδε, έμεινε έκθαμβος μπροστά στο κάλος της, κατόπιν δε προσπάθησε να την προσελκύσει με κολακίες λέγοντας: «Αν πιστείς τα λόγια μου και θυσιάσεις τους θεούς, θα λάβεις πολλά αγαθά. Αν όμως επιμείνεις, να ξέρεις ότι θα υποστείς τρομερά βασανιστήρια». Η τρυφερή κόρη του αποκρίθηκε με ανδρείο φρόνημα: «Ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και κανένα μαρτύριο δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του. Γιατί εκείνος είναι που είπε: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτή, αλλά έξι το φως της ζωής». Όσο για τους θεούς σας, οι των ουρανών και την γη νου καποίησαν, απολέστωσαν από της γης και υποκάτωθεν του ουρανού τούτου. Ξεχύλισε τότε η οργή του ηγεμόνα και έδωσε εντολή στους στρατιώτες να φορέσουν στο κεφάλι της Αγίας πειρακτωμένη περικεφαλαία. Η Αγία Παρασκευή όμως, λουσμένη στη θεϊκή δρόσο, όπως οι τρεις πέδες εν τη καμίνο, δεν ένιωσε κανέναν πόνο. Αφού ξερίζωσαν τα στήθη της, την έριξαν στη φυλακή με μία ασήκωτη πέτρα πάνω στο στήθος, άγγελος όμως Κυρίου επεφάνη μέσα σε μεγάλο σεισμό και εθεράπευσε την Αγία Κόρη. Μπροστά στο θαύμα αυτό, 70 στρατιώτες της φρουράς επίστευσαν στο Χριστό και αμέσως εκτελέστηκαν με εντολή του τυράννου, ο οποίος κάλεσε εκ νέου την Παρασκευή ενώπιον του. Όταν εκείνη επανέλαβε τη φλογερή ομολογία της, έκαψαν καζάνι γεμάτο λάδι και πίσα και την έβαλαν μέσα. Αλλά και εκεί ακόμη, καθώς το σώμα της είχε λάβει με την άσκηση και την αγνία τον αραβώνα της μελούσης αυθαρσίας, η Αγία παρέμεινε αυλαβής. Θεωρώντας πως το μείγμα δεν ήταν αρκετά καυτό, ο τύραννος πλησίασε και τυφλώθηκε από την πείρα. Υπό την επίδραση του πόνου ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματός του και άρχισε να φωνάζει: «Λυπήσουμε, δούλη του αληθινού Θεού, και δώσε μου πίσω το φως μου και εγώ θα πιστέψω στο Θεό που κηρύττεις». Με την προσευχή της Αγίας όχι μόνο ξαναβρήκε το φως των ματιών του, αλλά έλαβε και το φως της πίστεως και κατόπιν αιτήματός του βαπτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος μαζί με όλους τους σωματοφύλακές του. Η Αγία Παρασκευή αφέθηκε ελεύθερη για να συνεχίσει την αποστολή της. Βρισκόταν σε πόλη που διοικούσε κάποιος Ασκληπιός και κήρυτε εκεί τον Χριστό όταν συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Ο Ασκληπιός τη ζήτησε να δηλώσει την ταυτότητά της και η Αγία σφράγισε τον εαυτό της με το σημείο του Σταυρού και δήλωσε ότι ήταν δούλη του Θεού, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, προσφέρθηκε στο Σταυρό και στο θάνατο για τη σωτηρία μας και θα επιστρέψει εν δόξη να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ο τύραννος πρόσταξε να ραβδιστεί, αλλά η Αγία συνέχισε να δοξάζει τον Θεό με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, ενώ όταν ο Ασκληπιός διέκοψε τους δήμιους για να τις προτείνει να θυσιάσει, τον έφτισε περιφρονητικά στο πρόσωπο. Έξαλλος εκείνος διέταξε να μαστιγωθεί μέχρι σωστέων. Μετά από μία νύχτα όμως που πέρασε στο κελί της, οι στρατιώτες την βρήκαν το πρωί σώα και αυλαβή. Η Παρασκευή ζήτησε από τον βασιλέα να μεταβεί στο ναό του Απόλλωνος και όλοι οι εθνικοί χάρηκαν πιστεύοντας ότι θα θυσίαζε. Αφού προσευχήθηκε επί μακρόν, η Αγία έκανε το σημείο του Σταυρού και τα είδωλα γκρεμίστηκαν με μεγάλο πάταγο, κάνοντας το λαό να αναφωνήσει: «Μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών».
Οι ιερείς των ειδώλων, μενόμενοι, απέτησαν από τον βασιλιά να τελειώνει μαζί της και έριξαν την Παρασκευή σε λάκκο, όπου θανάτωσε με την προσευχή της τον δράκο και τα ερπετά που βρίσκονταν εκεί μέσα. Βλέποντας ότι όλα τα μέσα απέβαιναν άκαρπα, ο Ασκληπιός έστειλε τη δούλη του Θεού σε άλλο βασίλειο που το κυβερνούσε ο σκληρός Ταράσιος. Στον τόπο εκείνο θεράπευσε, επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού, όλους τους ασθενείς που της έφεραν, αλλά όταν ο βασιλέας το πληροφορήθηκε, πρόσταξε να την οδηγήσουν στο δικαστήριο και κατηγορώντας την ότι έκανε μάγια, διέταξε να την ρίξουν σε δυσσόδη λάκκο με δηλητηριώδη ζώα. Με το σημείο του σταυρού ο κόπρος αυτός ομοιώθηκε με ευωδιαστό ανοιξιάτικο λιβάδι και υπό την προστασία Αγγέλου η Αγία εξήλθε αυλαβής από όλα τα βασανιστήρια στα οποία την υπέβαλαν. Ανίκανος πλέον να συγκρατήσει το μένος του, ο βασιλέας διέταξε τους δήμιους να την αποκεφαλίσουν. Πέφτοντας στα γόνατα, η Παρασκευή προσευχήθηκε με δάκρυα, εμπιστευόμενη τη γενναία ψυχή της στο Χριστό, τον νυμφίο της, ζητώντας του να συγχωρέσει τις αμαρτίες εκείνων που θα τιμούσαν τη μνήμη της. Όταν το κεφάλι της έπεσε κάτω από το ξύφος, ακούστηκε ουράνια φωνή που την καλωσόριζε στη Βασιλεία των Ουρανών, την έλευση της οποίας είχε αναγγείλει με τους λόγους και τα έργα της. Έκτοτε τα διασπαρμένα σε ιερούς ναούς τεμάχια από τα τίμια λείψανά της δεν έπαυσαν να επιτελούν πλήθος ιάσεων, ιδιαιτέρως σε όσους πάσχουν από παθήσεις των ματιών.

0: Μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος ο Ρεοζήλης. Είναι άγνωστο από πού καταγόταν η αγνή αυτή περιστερά του Χριστού και ποιοι ήσαν οι γονείς της. Κατά ορισμένους, είχε βαπτιστεί από τον Άγιο Απόστολο Ανδρέα και πέρασε τον υπόλοιπο βίο της σε εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ στον Βόσπορο. Ως καλή γη που δέχθηκε από τον Πρωτόκλητο την σπορά της Ευαγγελικής Διδαχής, έφερε άφθονους καρπούς με την προσευχή και την ησυχία. Εργαζόταν με ζήλο στην εφαρμογή όλων των εντολών και έγινε με το παράδειγμα του βίου της και τις κληραγωγίες που επέβαλε στη Σάρκα, αληθινός και εις Απόστολος Κήρυκας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πλήθος εθνικών προσέτρεχαν καθημερινά για να χαρούν τη διδασκαλία της και να μεταστραφούν. Δύο νεαρά κορίτσια που αποστράφηκαν την ιδωλολατρία ζήτησαν να συμμεριστούν την πολιτεία της και θεωρώντας την Ωρεοζήλη ως εικόνα ζώσα της αρετής, αμιλώνταν έκτοτε με χαρά και φλογερό ζήλο στα θεάρεστα έργα. Ποια θα ξεπερνούσε την άλλη στις αγρυπνίες, στις νηστείες και στις άλλες δραστηριότητες που φέρνουν την ψυχή κοντά στο Θεό. Έζησαν έτσι μέχρι τους χρόνους του αυτοκράτορα Δακίου, ο οποίος με υποκίνηση του διαβόλου κήρυξε βίαιο διωγμό κατά των χριστιανών. Ο τύραννος κάλεσε ενώπιόν του την Ωρεοζήλη και τη ρώτησε για ποιον λόγο είχε εγκαταλείψει την πατρόα θρησκεία για να κηρύττει τον Χριστό και να ουθεί τόσους πολίτες να συμμερίζονται την πίστη της σε έναν άνθρωπο. Η Αγία του απάντησε: «Γνωρίζεις, αυτοκράτορα, ότι ο Χριστός, τον οποίο κηρύττω, σταυρώθηκε ως άνθρωπος, αλλά πώς και δεν έμαθες ότι ο ίδιος αναστήθηκε ως Θεός. Πώς και δεν άκουσες να λέγουν ότι κατεβαίνοντας τον Άδη όλους τους εκεί δεσμότες συνανέστησε και ότι ως άρχον της ζωής έδωσε σε όλους τους νεκρούς ζωήν αιώνιον, διότι όντας προαιώνιος Θεός θέλησε να γίνει άνθρωπος να πάθει και να σταυρωθεί για τη σωτηρία μας. Γνώριζε πάντως πως ό,τι και αν επιχειρήσεις δεν θα καταφέρεις ποτέ να κλονίσεις την αγάπη μου για τον Χριστό. Ο δίκαιος έξαλλος από θυμό διέταξε να μαστιγωθεί η Αγία επί πολλές ώρες. Όλοι οι παρόντες έμειναν εκστατικοί μπροστά στην καρτερία της. Ο αυτοκράτορας που είχε έλθει στον τόπο του μαρτυρίου, περιμένοντας ότι θα παρευρισκόταν στη στιγμή που η Αγία νικημένη από τα μαρτύρια θα αρνείτο την πίστη της, εύνηστη φλώθηκε. Η Ωρεοζήλη εμήνησε σε αυτόν ότι θα έβρισκε το φως του αν έγριζε τα μάτια του με το αίμα της. Ο ηγεμόνας έδωσε τότε την εντολή να την αποκεφαλίσουν αμέσως και αλήφοντας με το αίμα που έτρεχε από τον αφιένα της στους οφθαλμούς του βρήκε το φως του και ανέβλεψε. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 811, διεξάγεται η μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι, με επικεφαλής τον Θηριώδη Κρούμο, νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο τον Πρώτο, ο οποίος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Σαν σήμερα, το 1139, ο Κόμις Αλφόνσο κηρύσσει την ανεξαρτησία της Πορτογαλίας από το βασιλικό οίκο της Καστήλης και ανακηρύσσεται πρώτος βασιλιάς της χώρας. Σαν σήμερα, το 1822, λαμβάνει χώρα η μάχη στα Δερβενάκια, κατά την οποία μικρές επαναστατικές δυνάμεις υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αποδεκατίζουν την πολυπληθή στρατιά του Δράμαλη, η οποία επιστρέφει στην Τήρινθα, αφήνοντας στο πεδίο της μάχης χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Σαν σήμερα, το 1867, πεθαίνει ο Όθων, πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. Σαν σήμερα, το 1875, γεννιέται ο Καρλ Γιούγκ, ελβετός ψυχαναλυτής, εισηγητής της αναλυτικής ψυχολογίας. Σαν σήμερα, το 1933, νόμος που ψηφίζεται στη Γερμανία προβλέπει τη στήρωση ατόμων που πάσχουν από βαριές ή κληρονομικές, σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Στις 26 Ιουλίου 1953, το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος αποκρούει ισχυρή κινέζικη επίθεση στην τοποθεσία Πιγιόμ Νιόγκ της Κορέας με βαριές απώλειες για τον εχθρό. Την ίδια ημέρα πεθαίνει ο Νικόλαος Πλαστήρας, στρατιωτικός και πολιτικός από τα Άγραφα, που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Στις 26 Ιουλίου 1974 ενισχύονται οι τουρκικές δυνάμεις εισβολής στην Κύπρο από το λιμάνι της Κυρίνιας, παρά την υπογραφή ανακοχής.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
6: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
7: Ψηλαφώντας το θαύμα.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
9: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Η Κατερίνα Μουρίκη και η Κωνσταντίνα Ζαφύρη δημιούργησαν ένα βιβλίο που θα απασχολήσει δημιουργικά τα μικρά παιδιά, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους. Ιστορίες, παιχνίδια, χρωματίσματα, εκπλήξεις. Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές. Εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν μέγα Εσπερινός η Παράκληση και τα Εγκόμια της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεσούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Αγίας.
1: Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Παρασκευής πανηγυρίζει επίσης το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Εκεί τίθεται σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού, το οποίο θα παραμείνει στο Ιερό Παρεκκλήσιο μέχρι και την Κυριακή 2 Αυγούστου. Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Αττικής. Σήμερα από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 10 το βράδυ θα τελούνται διαδοχικά ιερές ακολουθίες και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου.
2: Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει σήμερα και αύριο ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολύχου Δραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Σήμερα Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνηση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου και στις 10.30 θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη του Πυραιός κύριου Σεραφείμ και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί.
1: Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται κυρίες και κύριοι σήμερα έως και τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Τρίφωνος Καματερού. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο παρεκκλήσιο Αγίου Παντελεήμονος με το χείο της Ιεράς Μονής Πετράκης στη Βουλιαγμένη. Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι απόψε το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Παναγίας, Ρόδων το Αμάραντον Πυραιός, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας, όπου τίθενται σε προσκύνηση λείψανα των Αγίων Παρασκευής και Παντελεήμονος, και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος. Επί τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος πανηγυρίζουν επίσης οι ιεροί ναοί Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού και το παρεκκλήσιο Αγίου Παντελεήμονος με το χείο της Ιεράς Μονής Πετράκης στη Βουλιαγμένη.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας. Αύριο Δευτέρα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα Εγκόμια της Οσίας. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η Παράκληση της Οσίας.
1: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Αύριο Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, ενώ την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία. Και τις 2 ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο της Οσίας. Ιερές Αγρυπνίες επί τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τελεστούν αύριο το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Αγίας Φιλοθέης Αττικής.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης αύριο Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Παναρμήτου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Τόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ακολουθήσει ομιλία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Εν Κυθήρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πυραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου. Η Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Σπυρίος οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τριήμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές την

0: προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το καιρό εκείνο είδον ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες: «Έρημος εστιν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τα σκόμας αγοράσους είναι αυτής βρώματα». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Ου χρίαν έχου συναπελθήν, δότε αυτής ημί σφαγήν». Ιδε λέγουσι αυτό: «Ουκ έχομεν όδε, ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας». Ο δε είπε: «Φέρετε μη αυτούς όδε». Και κελεύσας τους όχλους, ανακληθήνε επί τους χόρτους και λαβούν τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, είδε μαθητέ τις όχλες. Και φάγουν πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δεσθείοντες ήσαν άνδρες ως οι πεντακείς χιλίοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε στο πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως

για τον πολλαπλασιασμό από τον Χριστό των Άρτων και των Ιχθείων στην Ήπεθρο, που είχε σαν αποτέλεσμα να χορταστεί μέγα πλήθος ανθρώπων, μας μιλάει η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, αγαπητοί μου αδελφοί. Ενώ με μαθηματικό τρόπο, σκεπτόμενοι, γνωρίζουμε ότι η πρόσθεση του 5 και του 2 μας κάνουν 7, εδώ παρουσιάζεται το υπέρλογο και παράδοξο να μας κάνουν κάμποσες χιλιάδες και να έχουμε και περίσευμα. Πραγματικά, η χάρη του Θεού υπακούει σε δικά της μαθηματικά, προσθέτοντας, αφαιρώντας, πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με δικό της τρόπο. Προσθέτει πιστού στο πίμνιο, αφαιρεί τα καλύματα των παθών μας, πολλαπλασιάζει τα χαρίσματα και διαιρεί τον άνθρωπο σε προ-Χριστού και μετά Χριστόν, με τρόπο ώστε ο Κύριος να γίνεται ο νοηματικός άξονας της προσωπικής του ιστορίας. Ακριβέστερα, ο Χριστός τέμνει ως φως το σκότος της ζωής του, φωτίζει το έρευος και τοποθετεί τον άνθρωπο πάνω στη σωστή τροχιά. Ο Κύριος έστειλε τους μαθητές του σε όλα τα έθνη με σκοπό να βαπτίζουν τους καινούριους χριστιανούς και να τους διδάσκουν όλα όσα εκείνοι είχαν διδαχθεί. Δει και ακούσει από τον Κύριο. Φεύγοντας σωματικά από τη γη, ο Χριστός άφησε μια κοινότητα, τους μαθητές του και τους πιστούς, οι οποίοι καθημερινά αυξάνονταν και αυξάνονται μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας των αιώνων. Η κοινότητα αυτή είναι η Εκκλησία, την οποία ο Χριστός αναγνωρίζει σαν σώμα του. Η δε Εκκλησία αναγνωρίζει τον Κύριο σαν κεφαλή της. Το σώμα αυτό προσθέτει, δηλαδή προσλαμβάνει και εντάσσει μέσα του τους νέους πιστούς άχρη του νυν και εσαΐ. Αγωνιζόμενος ο πιστός μέσα στο σκάμα της Εκκλησίας, με το χρόνο ανακαλύπτει ή μάλλον του αποκαλύπτεται από τη Θεία Χάρη η άθλια κατάσταση της ψυχής του, η δραματική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει μέσα του οι επιθυμίες, οι χρονίζοντες λογισμοί και τα πάθη του. Αφαιρούνται οι καλύπτρες των ψευδεστήσεων και παρατηρεί γυμνό τον εαυτό του. Θρυνεί την κατάτια του με θρύνο γοερό, με εσωτερικά και εξωτερικά δάκρυα, με κραυγές δυνατές που σύουν τον ουρανό και κάπτουν το θείο έλεος. Το πυρ της χάριτος της μετανοίας διαπερνάει όλο του το είναι, σαν να φοράει τη φλόγα της ανατολής της ψυχής του, όπως μας λέει ο ιερομόναχος Σιμεών εκ Περού. Η ταπείνωση που ακολουθεί μετά από μια τέτοια μακρόχρονη προσευχή μετανοίας στολίζει την ψυχή με πλούτο χαρισμάτων, τα οποία όμως ο πιστός αναγνωρίζει εκ βάθους καρδίας ότι είναι του Χριστού και όχι δικά του, και μάλιστα αισθάνεται ότι αυτά τα τάλαντα του δόθηκαν από τον Χριστό για να ανακουφίζει, να συμπληρώνει, να οραίζει, να καλύνει, να λαμπρύνει, να μυρώνει και να ρένει με παρηγοριά των πλησίων του. Όσο χρησιμοποιεί τα θεόσδοτα δώρα κατά αυτόν τον τρόπο, τόσο αισθάνεται ότι αυτά πολλαπλασιάζονται για να ξαναπροσφέρει στην Εκκλησία, η οποία ως ταμιούχος της χάριτός του τα επαναπιστρέφει πολλαπλασιασμένα. Αύξηση κατά γεωμετρική πρόοδο, για να μιλήσουμε με μαθηματικό τρόπο. Σε όλη αυτή την πορεία, ο Ορθόδοξος Χριστιανός βιώνει ή πρέπει να βιώνει έναν ευλογημένο διχασμό. Δεν ξεχνάει ποτέ ποιος ήταν πριν γνωρίσει τον Χριστό και πόσο Χριστός τον συνάντησε, αλλάζοντας εκ βάθρων οντολογικά τη ζωή του. Αυτή η διχοτόμηση τον βοηθάει να μην παλινδρομήσει προς τη γη των Σοδόμων, διότι τον καιρό του πνευματικού πολέμου νιώθει μεν πόσο φιλεπίστροφα είναι τα πάθη και οι αντίστοιχοι λογισμοί του, αλλά και πόσο σταθερά τον κρατάει ο Χριστός. Κέντρο όλη αυτή τη πορεία αποτελεί η συμμετοχή στα σωστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι απαραίτητος ο πνευματικός πατέρας που θα χειραγωγήσει τους πιστούς στην κατά Θεό ζωή και στην κατά το δυνατό συχνότερη συμμετοχή τους στο μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία. Πάνω στην Αγία Τράπεζα κάθε Ορθόδοξου ναού χτυπάει η καρδιά του εκκλησιαστικού σώματος και εξαποστέλει το ζωγόνο
και ζωπιό αίμα σε όλα τα μέλη του σώματος. Εκεί ο πιστός ζει ουράνιες ευλογίες, τρέφεται και συναναστρέφεται με τον άρτο της ζωής, ο οποίος μελίζεται αλλά ούδια μερίζεται, εστίεται αλλά ουδέποτε δαπανάται. Κατανοεί πλήρως το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων από τον Χριστό και τη σημασία του που είναι όχι προσκόλληση στα υλικά και παρόντα, αλλά η πνευματική νοηματοδότηση και του παρόντος και των υλικών αγαθών από τον άρτο της ζωής. Γι' αυτό και στις ευχαριστιακές τοιχογραφίες των κατακομβών στην Ιταλία βλέπει κανείς και τον ιχθύ. Είναι γιατί ο χριστιανός καλλιτέχνης συνδέει τον πραγματικό χορτασμό του ανθρώπου, το αληθινό ποτό και την αληθινή τροφή, με το μόνο ικανό να χορτάσει μια τέτοια πείνα και δίψα, τον Ιησού Χριστό.

0: το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της μεγάλης θεομητορικής εορτής που είναι η κοίμηση της Παναγίας μας, η κοίμηση της Θεοτόκου. Ένα γεγονός που το ψάλλει η υμνολογία της Εκκλησίας μας, αλλά και ένα γεγονός με το οποίο πολλοί από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας καταπιάστηκαν. Για την Παναγία ξέρουμε ότι έγραψαν θεολογικότατες ομιλίες, λόγους, αλλά και ύμνους πολύ ωραίους, σπουδαίους ύμνους, μεγάλοι εκκλησιαστικοί πατέρες, όπως είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο διάδοχος στο θρόνο της Κωνσταντινούπολεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινούπολεως, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, ο Βασίλειος Ελευκίας, δύο Πατριάρχες Ιεροσολύμων, ο Άγιος Μόδεστος και ο Άγιος Σοφρόνιος, ένας μεγάλος υμνογράφος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ένας άλλος πολύ σπουδαίος ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας, είναι ο Άγιος Γερμανός Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ένας άλλος μεγάλος από τους μέγιστους δογματικούς θεολόγους της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ένας άλλος μεγάλος υμνογράφος, ο Άγιος Κοσμάς, επίσκοπος Μαϊουμά, ο Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Έργιος Κωνσταντινούπολεως, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Ιωσήφ ο υμνογράφος, ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μαθητής του Θεοφάνης Νικαίας, ο Νικόλαος Καβάσιλας, επίσης μαθητής του, ο Άγιος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός, και να πάμε και λίγο αργότερα, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης με το Θεοτοκάριό του και ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως με τους γνωστούς ύμνους που έχουν μελοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και ακούγονται ακόμα και στους ναούς μας, και βέβαια και άλλοι υμνογράφοι και θεολόγοι και πατέρες της Εκκλησίας. Όλοι αυτοί υμνούν την Παναγία μας, γιατί η Θεοτόκος ως σκεύος θείας εκλογής, αλλά και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, και ελέους ήταν το σκεύος εκείνο στο οποίο διοχέτευσε ο Θεός το έλεος του, τον τρόπο με τον οποίο ελέησε όλο το ανθρώπινο γένος. Ήταν το πρόσωπο εκείνο που πρώτιστα διακόνησε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Και έχουμε πει κι άλλες φορές ότι όταν λέμε για Θεία Οικονομία, μυστήριο της Θείας Οικονομίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός οικονόμησε, ρύθμισε, τακτοποίησε ακόμα και τη δική μας πτώση. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είδεν ο Θεός, ξέρει ο Θεός ακόμα και τα δικά μας παραπτώματα, για το δικό μας συμφέρον να τα μετασκευάζει επί το Κρήτον. Και έτσι ακριβώς για αυτό το λόγο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ήρθε και σαρκώθηκε στον κόσμο διημάς και δια την ημετέραν σωτηρίαν, όπως διακηρύσουμε και απαγγέλουμε στο σύμβολο της πίστεως, ήρθε
και αυτό το μυστήριο της θείας οικονομίας πρωτίστως το διακόνησε η Παναγία μας. Γι' αυτό αναδείχθηκε και τιμιωτέρα πάσης κτήσεως, γιατί υπηρέτησε το έργο αυτό της σωτηρίας του ανθρώπου και αναδείχθηκε με τον τρόπο αυτό διάκονος ακαταλείπτων και απορρίτων θαυμάτων που αφορούν τη σωτηρία μας. Μέσα σε αυτά τα κείμενα της Εκκλησίας μας που αναφερθήκαμε προηγουμένως, το πρόσωπο της Παναγίας εξαίρεται, υμνείται, γιατί επιλέγει και από το Θεό προκειμένου να υπηρετήσει αυτό το μυστήριο της θείας οικονομίας. Βλέπουμε ότι η Παναγία προφητεύεται, ακόμα γίνονται προφητείες για το πρόσωπό της, προφητεύεται ως η μητέρα του Εμμανουήλ. Έτσι, η χαρακτηριστικότερη προφητεία είναι εκείνη του προφήτου Ισαΐου που λέει «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξεται Ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Και άλλοι μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Αλλά ωστόσο και στην Καινή πια Διαθήκη ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, μας λέει για τον τρόπο που διακόνησε η Παναγία το μυστήριο αυτό. Μας λέει ότι «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσίαν απολάβουμεν». Είναι ο τρόπος που όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου γεννήθηκε από εκ γυναικός, από την Παναγία, ο Υιός και Λόγος του Θεού, για να μας βγάλει από τον νόμο, να μην είμαστε κάτω από τον νόμο, έτσι, αλλά να απολαύσουμε την υιοθεσία, να γίνουμε πάλι παιδιά του Θεού. Και εδώ ακριβώς ο Απόστολος Παύλος παραπέμπει σε αυτό που μας διασώζει στο πρώτο του κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν ως χαιρετισμό από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ έτσι μας καταγράφει εκείνο το «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού». Αυτός ο ουράνιος, αυτός ο αρχαγγελικός χαιρετισμός αποτέλεσε ακριβώς και το κάλεσμα, την κλίση της Αγίας Παρθένου, της Παναγίας, στην υπηρεσία αυτού του μυστηρίου. Αυτό το μυστήριο που ήταν το χρόνης αιωνίης εσυγημένο μυστήριο, αυτό που ήταν πάντοτε στην βούληση του Θεού, τώρα αυτό το μυστήριο γίνεται υπουργεία του τόκου από την Παναγία. Έτσι επισφραγίστηκε αυτή η απαιώνος εκλογή της, αλλά και η προκήρυξή της από το Θεό δια των προφητών. Είδατε τι λέμε, το λαλίσαν δια των προφητών. Και βέβαια αυτό δεν έγινε ερήμην της θελήσεως της Παναγίας. Αυτό δεν έγινε χωρίς τη θέληση της Παναγίας. Μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι, μας λένε ότι δεν θα
αποτελείωνε, δεν θα συμπληρωνόταν, δεν θα γινόταν τελικά αυτό το μυστήριο του Ευαγγελισμού της Παναγίας, εάν αυτό που ήταν προαιώνια βουλή του Θεού, αλλά που χρειαζόταν και τη θέληση της Παναγίας. Ολοκληρώθηκε αυτό το μυστήριο όταν η Παναγία είπε το «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Και αυτή ήταν η ανθρώπινη απάντηση στο θείο κάλεσμα, αλλά και επαληθεύει αυτό που επίσης εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Λουκά διαβάζουμε «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενε», που η Παναγία προφητεύει και λέει, προλέγει αυτό που έρχεται και γίνεται πραγματικότητα τόσους αιώνες τώρα και θα γίνεται μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Θα είναι το πρόσωπο που θα την μακαρίζουν, θα την καλοτυχίζουν όλες οι γενιές των ανθρώπων. Και επιβεβαιώνεται αυτό με θαυμαστό τρόπο στην ιστορία και τη ζωή της Εκκλησίας, όπου η Παναγία τιμάται ως η Θεοτόκος και η Αϋπάρθενος, και έτσι υμνείται και εφημείται και γεραίρεται όσο κανένα άλλο πρόσωπο από τους μέσα στην υμνογραφία της Εκκλησίας, αλλά και την ευσέβεια, τη λαϊκή ευσέβεια των ανθρώπων, και προβάλλεται ως αυτό το ανεπανάληπτο πρότυπο αγιότητας και πνευματικής τελειώσεως για τον άνθρωπο. Θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και θα επανέλθουμε.

εν όψη της μεγάλης θεομητορικής γιορτής που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες, δηλαδή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έχουμε αφιερώσει τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το μεγάλο γεγονός, αλλά και γενικότερα στο πρόσωπο της Παναγίας. Και λέγαμε προηγουμένως για τη σπουδαιότητα που έχει το πρόσωπο αυτό ευρύτερα στη ζωή της Εκκλησίας, το πόσο υμνήθηκε μέσα από τους πολύ πολύ όμορφους ύμνους, όχι μόνο αυτούς των θεομητορικών εορτών, αλλά όλου του χρόνου βλέπετε σε κάθε μέρα, σε κάθε, όχι Κυριακή, σε κάθε μέρα της εβδομάδος, έχουμε αυτά τα λεγόμενα θεοτοκία. Είναι ύμνοι που αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Είναι οι κετήριοι ύμνοι, προσευχές μας προς την Παναγία. Αλλά υμνήθηκε και με έναν υπέροχο θεολογικό τρόπο μέσα από τις ομιλίες και τους λόγους που μεγάλοι θεολόγοι και πατέρες της Εκκλησίας έγραψαν για αυτήν. Κυρίως για το σεπτό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ασχολήθηκε συστηματικά η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 που συγκλήθηκε στην Έφεσο, και μάλιστα στο πλαίσιο εκείνων των θεολογικών συζητήσεων για να αντιμετωπιστεί εκείνος ο μεγάλος αιρεσιάρχης εκείνης της εποχής, ο Νεστόριος, ο οποίος ονόμαζε την Παναγία Χριστοτόκο, και που ακριβώς αυτό το Χριστοτόκος παρέπεμπε στο Ανθρωποτόκος, δηλαδή αφαιρούσε από την Παναγία την ιδιότητα ότι διακόνησε σε αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, όπως λέγαμε προηγουμένως, αφού το παραδεχόταν το Χριστό μόνο ως άνθρωπο και όχι ως Θεό. Και βλέπετε αυτό που από τότε κυρίως η Εκκλησία με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με μια ιδιαίτερη έμφαση διακηρύσει, είναι ότι είναι Θεοτόκος η Παναγία, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού που σαρκώθηκε και ήρθε μέσα από τη μήτρα της Παναγίας. Αυτόν που έτεκε η Παναγία δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά είναι θεάνθρωπος. Και όχι μόνο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά και μετά από αυτήν και οι υπόλοιπες οικουμενικές σύνοδοι, όπως η Τέταρτη, η Πέμπτη και η Έκτη Οικουμενικές Σύνοδοι, με έναν άμεσο ή έμεσο τρόπο αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας και επιβεβαιώνουν αυτή την εξαιρετική τιμή στο Πανάγιο πρόσωπό της, γιατί η Παναγία, όπως δίδασκε αυτός ο αιρετικός πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Νεστόριος, γέννησε τον Χριστό όχι ως τέλειον Θεό και τέλειον άνθρωπο, αλλά ως απλό άνθρωπο. Έτσι αυτός ο πατριάρχης, ο αιρετικός πατριάρχης που αστόχησε γύρω από την αλήθεια σε αυτό το σημείο, έτσι στοιχιζόταν στις εσφαλμένες θέσεις και τοποθετήσεις κάποιου ιερέα του,
του Αναστασίου, ο οποίος διακήρυται ότι «Θεοτόκον την Μαρία καλεί το ουδής», την Παναγία δηλαδή, την Μαρία να μην τη λέει κανένας Θεοτόκον. «Μαρία γάρ άνθρωπος ειν». Η Παναγία, η Μαρία ήταν άνθρωπος, απλός άνθρωπος. «Υπό ανθρώπου δε Θεόν τεχθήνε αδύνατον», και το να γεννηθεί ο Θεός από έναν άνθρωπο είναι αδύνατον. Αυτά έλεγε ο επίσης αιρετικός ιερέας τότε Αναστάσιος, και δυστυχώς αυτές τις θέσεις τις, αντί να τις κρίνει σωστά και σοβαρά και να τις αντιμετωπίσει, ο Νεστόριος ακολούθησε, τις αποδέχτηκε και τις ακολούθησε πλήρως. Αυτή η καινοφανής και βλάσφημη διδασκαλία, περιττόν είναι να πούμε ότι υπονόμευε καταλυτικά ολόκληρο το οικοδόμημα της σωτηρίας του ανθρώπου. Δηλαδή ερχόταν σε αντίθεση με αυτό που είπαμε προηγουμένως, το σχέδιο της εν Χριστώ οικονομίας. Αυτή την αιρετική και άκρος επικίνδυνη διδασκαλία του Νεστορίου και του ιερέα του, του Αναστασίου, αυτή τη διδασκαλία που έρχεται να εισαγάγει τώρα δύο ιούς και δύο πρόσωπα όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού, αυτή την απέρριψε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία και υπερασπίστηκε τον όρο Θεοτόκος με τη σαφέστατη συνοδική διατύπωση «Θεοτόκον Κυρίως και αληθώς την Αγίαν Παρθένων κηρύττωμεν». Αυτό δεν το λέμε και εμείς μέσα στην υμνολογία, ιδίως στο μικρό παρακλητικό κανόνα στην ένατη οδή, λέμε «Κυρίως Θεοτόκον σε ομολογούμεν, η δια σου σε σωσμένη Παρθένε Αγνή, συνασωμάτης χωρίες σε μεγαλύνοντες», μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις και εμείς οι άνθρωποι που νιώσαμε, που απολαμβάνουμε το μυστήριο της σωτηρίας δια σου, στο πρόσωπο το δικό σου που ήρθε μέσα από σένα ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμείς που απολαμβάνουμε αυτό το μεγάλο γεγονός της Θείας Οικονομίας, ερχόμαστε να σε ευχαριστήσουμε, ερχόμαστε να σε υμνολογήσουμε και να παραδεχτούμε και να διακηρύξουμε ακριβώς ότι το μυστήριο της σωτηρίας μας έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο το δικό σου. Για την απόφαση αυτή, έτσι, αυτή η σύνοδος στηρίχθηκε στην παλιά παράδοση και την πίστη της αρχαίγονης εκκλησίας και στη διδασκαλία ενός μεγάλου πατέρα της εκκλησίας, του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας. Αυτός ο ιερός πατέρας, γνωρίζοντας άριστα και την Αγία Γραφή αλλά και την παράδοση την πατερική την πριν από αυτόν, μίλησε για αυτήν την καθυπόσταση ένωση των δύο φύσεων στο ένα πρόσωπο του Χριστού. Δεν έχουμε δύο Χριστούς, ένα Θεό και έναν άνθρωπο, και που βέβαια τον άνθρωπο γέννησε η Παναγία, όχι, αλλά έχουμε ένα πρόσωπο, και αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και στην ένωση ακριβώς αυτών των δύο φύσεων δεν υπάρχει ούτε σύγχυση, ούτε μεταβολή, ούτε και χωρισμός. Είναι πολύ χαρακτηριστική στο σημείο αυτό η ανάλυση που κάνει ένας άλλος μεγάλος επίσης πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Επιφάνιος, Επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου, την ανάλυση που κάνει πάνω στον όρο Θεοτόκος. «Θεοτόκος γάρ υπάρχεις,
ή των λόγων εξού σαρκωθέντα τεκούσα, Θεοτόκος υπάρχεις ή των θεών λόγων εν μορφή δούλου κοιήσασα. Θεοτόκος υπάρχεις, ότι θεών λόγων δεξαμένη σαρκωθέντα έτεκες. Θεοτόκος υπάρχεις, η μόνη του μόνου μονογενή ιών του Θεού γεννήσασα. Ου πρόσκαιρον θεών γεννήσασα, αλαιώνιον τον πρόσου και πάντων θεών εξού σαρκωθέντα. Θα πούμε με απλά λόγια, θα αποδώσουμε αυτό το απόσπασμα από την ομιλία του Αγίου Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου. Λέει, εσύ είσαι Θεοτόκος γιατί γέννησες αυτόν που σαρκώθηκε μέσα από σένα. Είσαι Θεοτόκος γιατί αυτόν που πήρε μορφή δούλου τον γέννησες εσύ. Είσαι Θεοτόκος γιατί δέχτηκες τον Θεόν λόγον μέσα σου, μέσα στη μήτρα σου. Είσαι Θεοτόκος γιατί είσαι η μόνη που γέννησες ποιον, τον μονογενή Υιό του Θεού. Και βέβαια δεν γέννησες ένα πρόσκαιρο Θεό, αλλά γέννησες τον αιώνιο Θεό, τον πρόσου και τον προπάντων των αιώνων εκ πατρός γεννηθέντα. Αυτός ήρθε και σαρκώθηκε από σέναν. Όμως πάλι θα διακόψουμε για λίγο, αγαπητοί ακροατές, και θα επανέλθουμε μετά το μικρό αυτό διάλειμμα.

αναφερόμαστε στο πρόσωπο της Παναγίας, αλλά και στην δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, στην πίστη μας γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, έτσι όπως την διατύπωσαν και την αποτύπωσαν μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Η Παναγία μας χαρακτηρίζεται στις ομιλίες των πατέρων, στους λόγους των πατέρων, αλλά και στην υμνολογία της Εκκλησίας μας ως η θυγάτηρ του Αδάμ. Έτσι, όπως μας λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αλλά και σύμφωνα με αυτό, με τον Μέγα Αθανάσιο, χαρακτηρίζεται ως η αδελφή ημών, η Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμες μεν. Επειδή και όλοι μας καταγόμαστε από τον Αδάμ, από τον πρώτο άνθρωπο, τον προπάτορα, που από αυτόν έχουμε έτσι την καταγωγή μας, έτσι λοιπόν συγγενεύουμε, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, και με την Παναγία. Είναι επίσης η Παναγία η αϊπάρθενος κόρη, η κεκλεισμένη πύλη, σύμφωνα με τον προφήτη Εζεκίηλ, για την οποία κάνει λόγο έτσι αυτός ο μεγάλος προφήτης και λέει ότι ακριβώς όπως ο συλληφθής, αυτός που συλλήφθηκε, ο Υιός και Λόγος του Θεού στη μήτρα της Παναγίας, ετήρησε άφθορη και άτρωτη αυτή τη μήτρα, μόνος αυτός διελθόν, αλλά και κεκλεισμένην τηρήσας αυτήν, δηλαδή μιλάει για το αϊπάρθενο της Παναγίας. Έτσι λοιπόν η Παναγία υπήρξε σε όλη την επίγεια ζωή της παρθένος, και παρθένος νό και ψυχή και σώματι αϊπαρθενεύουσα. Δεν ήταν δηλαδή μόνο μία βιολογική κατάσταση η παρθενία για την Παρθένο, για τη Θεοτόκο, αλλά ήταν και πρωτίστως και προπάντων πνευματική κατάσταση. Και αυτό έμεινε και κατά τον τόκο, αλλά και μετά τον τόκο. Ήταν παρθένος πριν τον τόκο, κατά τον τόκο και μετά τον τόκο. Με αυτή την έννοια χαρακτηρίζεται η Παναγία υπάρθενος, η και διαβίου παντός αϊπάρθενος, άχραντόστε και ακυλίδωτος, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Και ακριβώς αυτός ο δογματικός όρος αϊπάρθενος βλέπουμε ότι τον συναντάμε και στο δεύτερο και τον έκτο κανόνα και της πέμπτης Οικουμενική Συνόδου τον 6ο αιώνα, το 553. Δηλαδή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι όχι μόνο η τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά και η τετάρτη και η πέμπτη και η έκτη Οικουμενική Σύνοδη ασχολήθηκαν με το πρόσωπο της Παναγίας, έρχεται και επιβεβαιώνεται. Και βέβαια αυτό το αϊπάρθενο της Παναγίας, της Θεοτόκου, είναι πράγματι μυστήριο μέγα και ανερμήνευτο. Ένα μυστήριο που φωτίζεται μόνο σε σχέση και σε αναφορά με το μέγα μυστήριο του Χριστού. Με το μέγα μυστήριο αυτού του μεγάλου γεγονότος της εν χρόνω σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός που πραγματοποίησε αυτό το θαύμα, γιατί σφράγισε με τον τόκο, με τη γέννησή του, την παρθενία της τεκούσης αυτών, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτό ομολογεί έτσι
με όλους τους ύμνους της, με όλη τη διδασκαλία της, η Εκκλησία μας, στο σύμβολο της πίστεως και βέβαια κηρύττει ότι ο Ιησούς Χριστός σαρκώθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρώπισε, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε ήδη από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, γι' αυτό και στο σύμβολο τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Νικαίας, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αποτυπώνονται, έτσι αποτελούν, καλύτερα να πούμε, το σύμβολο της πίστεως. Αυτή τη δογματική αλήθεια την ομολογούμε και μέσα στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας όταν ψάλουμε εκείνο τον υπέροχο ύμνο, την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβριήλ κατά πλαγής ευώαση Θεοτόκε. Αυτό ήταν αυτό το μεγάλο μυστήριο της, και την ομορφιά, αυτή την ανεκλάλητη, την υπέρλαμπρη ωραιότητα της αγνίας σου, της αγνότητάς σου, έκανε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ να καταπλαγεί, να μείνει έκπληκτος και να λέει «Ποιον σι εγκόμιον προσαγάγω επάξιον», ποιον ύμνο, ποιο έτσι εγκομιαστικό τρόπαιο μπορώ εγώ να σου προσφέρω που να είναι επάξιον αυτής της παρθενίας, πώς να σε ονομάσω, τι δε ονομάσω σε, απορώ και εξίσταμε. Γι' αυτό δεν έχω παρά να σου πω «Χαίρε και χαριτωμένη, εσύ που χαίρε, εσύ που χαριτώθηκες, όσο κανένας άλλος από τους Αγίους και τους ανθρώπους, από τη χάρη του Θεού». Έτσι λοιπόν, πατέρες μεγάλοι της Εκκλησίας, όπως λέγαμε προηγουμένως, υμνούν την Παναγία, την αϊπάρθενο κόρη της Ναζαρέτ και την ονομάζουν το Πανάριτον της οικονομίας Κοιμήλιον, ας πούμε ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου ή ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που λέει το κάλος της ανθρωπίνης φύσεως ή όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το μεθόριον κτιστού και ακτίστου. Φανταστείτε, ανάμεσα στην κτιστή και την άκτιστη φύση ή το ευωδέστατο και καθαρότατο άνθος της ανθρωπότητος που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έτσι λοιπόν η Παναγία συνιστά το κορυφαίο πρότυπο του καταχάριν αλλά και του κατά προαίρεσιν, έτσι, με την ελεύθερη προαίρεση και βούληση θεουμένου ανθρώπου. Είναι η ακρότητα των αρετών. Είναι το έμψυχο εκείνο εργαστήριο της σωτηρίας μας. Γίνεται το πέλαγος της αγάπης. Γίνεται το ασφαλέστατο καταφύγιο των απελπισμένων. Γίνεται η κρατεά προστασία και το καύχημα των πιστών. Γίνεται η ανεξάντλητη βοήθεια εκείνων που είναι αβοήθητοι και απαράκλητοι σε αυτόν τον κόσμο. Γίνεται η φιλόστοργη παρηγοριά και η ελπίδα αυτών που έχουν περιπέσει σε αμαρτίες. Γίνεται η παράκληση, το αποκούμπι, το στήριγμα των θλιβωμένων. Γίνεται η ανίστακτη φρουρός του κόσμου. Και βέβαια γίνεται η ακένωτη πηγή του Θείου Ελέους. Γίνεται ο αστήρευτος ποταμός των θαυμάτων. Γίνεται το ακατάβλητο τείχος του ανθρωπίνου γένους.
όμως πάλι αγαπητοί ακροατές θα έχουμε ένα τελευταίο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

καταπιαστήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με το πρόσωπο της Παναγίας μας. Το πρόσωπο εκείνο στο οποίο προστρέχουμε πάντοτε, σε όλη μας τη ζωή, σε κάθε περίσταση της ζωής μας, για να υμνήσουμε, για να οικετεύσουμε, για να παρακαλέσουμε. Και στις κατηδίαν προσευχές μας, αλλά πάντοτε μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας αναφερόμαστε στο πρόσωπο της Παναγίας. Μόλις μπούμε στη Θεία Λειτουργία μετά τη Μεγάλη Συναπτή, σε εκείνο το εφήμνιο, στο πρώτο αντίφωνο της Θείας Λειτουργίας, ψάλουμε «Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς». Και αυτό γιατί η Παναγία είναι η υπερτέρα όλων των Αγίων. Είναι υπερτέρα ακόμα και των επουρανίων δυνάμεων. Λέει ο Άγιος Γερμανός, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, που είπαμε προηγουμένως ότι είναι από τους μεγαλύτερους λειτουργιολόγους, από αυτούς που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Αυτός λοιπόν λέει «Ως υπερτέρα νούσαν την Θεομήτωρα πάντων των Αγίων ή και ή ακόμα και αυτών των επουρανίων δυνάμεων, ακόμα και από τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους, εις οικεσίαν προκαλούμεθα», την προκαλούμε να μεσητεύσει για μας όταν λέμε αυτό το «τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς». Αυτός ο όμορφος χριστολογικός ύμνος που ψάλεται στο τέλος αυτού του δευτέρου αντιφώνου στην σύναξή μας, την ευχαριστιακή, τη λειτουργική, αναδεικνύει την αλήθεια ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού καταδέχτηκε να σαρκωθεί δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ της Αγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Και βέβαια από τα σημαντικότερα δείγματα της υμνογραφίας μας επίσης είναι και αυτό το μεγαλινάριο που ψάλουμε πάντοτε σε κάθε Θεία Λειτουργία, το άξιον εστίν, και το ψάλουμε και άλλες φορές και στον όρθρο και έτσι πολύ τακτικά, τον θεσπέσιο θα έλεγα και αγγελοδίδακτο αυτό ύμνο. Ας θυμηθούμε ότι στο Άγιο Όρος υπάρχει η Παναγία το άξιον εστίν, εκεί που παρουσιάστηκε ο άγγελος, ο αρχάγγελος Γαβρίλ, και υπέδειξε σε εκείνο τον απλό μοναχό που ήταν στο κελί εκείνο το πλησίον των Καριών στην Κερασιά, και του πρόσθεσε ακριβώς, ενώ άρχιζε από την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, του προσθέτει εκείνα τα ωραία λόγια «άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Και μετά στη συνέχεια την τιμιωτέραν των Χερουβίμ. Αυτή η εικόνα βρίσκεται από τότε στο πρωτάτο του Αγίου Όρους και ονομάζεται άξιον εστίν. Όμως αξίζει να πούμε ορισμένα πράγματα και για την επικείμενη γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας. Είναι μια γιορτή που μαρτυρείται περίπου από τον 5ο αιώνα και διαμορφώθηκε στα Ιεροσόλυμα

προς την κατεύθυνση αυτή συνέτειναν και οι σχετικές με την Παναγία δογματικές συζητήσεις, με την έννοια ότι, όπως ήδη προηγουμένως αναφέραμε, με το θέμα αυτό ασχολήθηκε πρωτίστως η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 431 στην Έφεσο, αλλά και άλλες μετά από αυτήν οικουμενικές σύνοδοι. Από τότε στην Εκκλησία επικράτησε η ορθόδοξη διδασκαλία για το πρόσωπο της Παναγίας. Η πατερική σκέψη, είπαμε ότι αναφέρθηκε στην μετά την κίνηση μετάσταση της Θεοτόκου, και μεγάλοι πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως ο Νικόλαος Καβάσιλας, επισημαίνουν ότι αυτή ήταν η πρώτη που έγινε σύμμορφος με τον η κίνηση της Παναγίας, σύμμορφος με τον θάνατο του Σωτήρα, δηλαδή είχε την ίδια μορφή. Και δια τούτο και της Αναστάσεως προπάντων μετέσχε. Γι' αυτό το λόγο αυτή μετέσχε του γεγονότος της Αναστάσεως πριν, από τον, πριν οποιονδήποτε άλλον. Και γαρέδι διαπασών ελθύν των οδών, διόν ο Σωτήρ και τη ζώση λάμψε και της νεκρής και διαπάντων αγιάσε την φύσιν και αύτης την γυγνωμένην χώραν απολαβήν. Γιατί άξιζε για αυτήν που δι' αυτής ήρθε ο Σωτήρας, ο Χριστός στον κόσμο, και τη ζώση λάμψε, να λάμψει στους ζώντας αλλά και στους νεκρούς, και να αγιάσει τη φύση την ανθρώπινη και πάλι αυτήν να την κάνει και να την δείξει χώρα του αχωρίτου, χώρα των ζώντων. Όπως πάρα πολύ χαρακτηριστικά ψάλουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, παρότι η Παναγία μετέστη προς την ζωή, παραμένει στην Εκκλησία και μετά θάνατον ζώσα. Γιατί ήταν μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Αυτή έφερε τη ζωή στον κόσμο. Επομένως, αυτή που ήταν η μητέρα της ζωής, της πηγής της ζωής, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γίνεται και η ίδια ζωοδόχος πηγή. Η ορθόδοξη διδασκαλία, όπως είπαμε προηγουμένως, για την Παναγία και για τη διακονία της, την υπουργία της, την υπηρεσία της, το έργο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, που βέβαια σε αυτό το μεγάλο γεγονός πρωτουργός και οικονόμος υπάρχει παντεχνήμων ο αθάνατος λόγος του Θεού, δηλαδή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτό το μεγάλο έργο της Θείας Οικονομίας ολοκληρώνεται με την τιμή της Παναγίας, που είναι η φιλόστοργη μητέρα μας και μάλιστα μητέρα όλου του κόσμου. Είναι έτσι εκείνη που είναι πάντοτε έτοιμη, όπως μας λέει ένας ύμνος τώρα μεθέωρτος της Παναγίας, είναι έτοιμη για να μας δώσει βοήθεια πάντοτε. Χαίρε ετοίμη των ανθρώπων βοήθεια, χαίρε όχημα καθαρών της θεότητος. Και ο ύμνος αυτός δείχνει και λέει και επιβεβαιώνει πόσο κοντά είναι η Παναγία στον άνθρωπο. Είναι η Παναγία σε όλους μας. Γίνεται για όλους μας ο ακίμητος πρεσβευτής. Γίνεται η μεσήτρια που έχει ευπρόσδεκτες, στέλνει ευπρόσδεκτες τις πρεσβείες και τις δεήσεις της στο μόνο μεσήτη Θεού και ανθρώπων, που είναι ο Χριστός. Είναι εκείνη που γίνεται το όχημα και η κλίμακα προς τα άνω. Είναι το φως που

0: ανοίγει το δρόμο προς το Χριστό, είναι το πρότυπο κάθε αρετής και αγιότητος και σωτηρίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και όλοι μας τις απευθύνουμε ύμνους, την οικετεύουμε καθημερινά, τις κτίζουμε ναούς. Πάμπολοι ναοί αφιερώνονται στην Παναγία και ιδιαίτερα στο πανηγυρίζουν τώρα στο γεγονός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την επισκεπτόμαστε μέσα από τα πολλά προσκυνήματα, τα αφιερωμένα στο πρόσωπο και στο όνομά της. Τις αγιογραφούμε, τις ιστορούμε εικόνες και βλέπουμε σε αυτές το πρότυπο της ζωής εκείνης που θα μας οδηγήσει στη σωτηρία μας. Γιατί η Παναγία είναι το πρότυπο της μητέρας, είναι το πρότυπο της Αγίας, είναι, όπως λέει ένας ύμνος, το ευμενές παραμύθιον. Και παραμύθιον εδώ είναι η παρηγοριά, είναι η παράκληση. Αυτή είναι η παραμυθία, είναι η παρηγοριά του ανθρώπου σε κάθε δυσκολία, σε κάθε θλίψη, σε κάθε κόπο, σε κάθε πόνο, σε κάθε δοκιμασία. Έτσι, αγαπητοί ακροατές, με τις σκέψεις αυτές κάναμε μια προσπάθεια να προσανατολιστούμε σε αυτό το μεγάλο γεγονός, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε. Και με τη βοήθεια του Θεού η εκπομπή μας θα είναι πάλι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας και στο μεγάλο γεγονός της κοιμήσεώς της. Ως τότε να ευχηθούμε πάλι καλή αντάμωση. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
9: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρυλικά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Δίδωρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζω με την πνευματική μας μελέτη στο υπέροχο έργο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα που αφορά στη λατρεία μας, στη Θεία Ευχαριστία. Λέει λοιπόν ο μεγάλος αυτός λειτουργιολόγος και πνευματικός εστιάτορ της πιστεώς μας. «Μετά δε το εύξαστε περί πάντων, εαυτού σκελεύει το Θεό παρατίθεστε λέγον», αναφέρεται στον ιερέα, «της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Μετά την προσευχή που αναφέρεται σε όλα τα προβλήματα και καλύπτει όλες τις ανάγκες, δίδει το παράγγελμα ο ιερεύς τους πιστούς να εμπιστευθούν και να αποθέσουν στην αγάπη και τη φροντίδα του Θεού τους εαυτούς τους. Και το παράγγελμα λέει, αφού μνημονεύσαμε μαζί με όλους τους Αγίους την Παναγία, την Άχραντη, την Ευλογημένη, παραπάνω απ' όλους, την ένδοξη δέσποινά μας, τη Θεοτόκο και υπάρθενη Μαρία, ας εμπιστευθούμε τους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλον και ολόκληρη τη ζωή μας το Χριστό και Θεό. Τους εαυτούς μας και τα αδέλφια μας λοιπόν. Τις υπάρξεις τις δικές μας και τις υπάρξεις όλων των μελών της Εκκλησίας. Με τις αδυναμίες τους και με τις φθορές τους. Με τις πληγές τους και με τις ενοχές τους. Να εμπιστευθούμε τα πάντα στη θερμή αγκαλιά της Θείας Αγάπης. Να τις αποθέσουμε εκεί που υπάρχει ζεστασιά, φροντίδα πατρική, γαλήνη ουράνια, δύναμη περούσια, ανάπαυση αταλάντευτη. Δεν αρνούμαστε την πρωτοβουλία της ελευθερίας και δεν σφραγίζουμε τις ακοές στην προσταγή του προσωπικού χρέους. Αλλά μετρώντας τη σχετικότητα της ανθρώπινης φύσης σε αντιδιαστολή με την άπειρη θεία υπόσταση, ακούγοντας τα μοναχικά βήματά μας στο μονοπάτι της ιστορίας και της αιωνιότητας και συνειδητοποιώντας την ανάγκη για παρουσία και για χειραγωγία, ασπαζόμαστε ευλαβικά το παντοδύναμο χέρι και αναπαυόμαστε στην καθοδήγηση και στην προστασία του. Ο άνθρωπος που δεν ψελίζει με σταθερότητα και θέρμη καρδιά σε αυτή την προσευχή, που δεν αποθέτει την ύπαρξή του στο Θεό, δεν ελευθερώνεται ποτέ από την τραγικότητα της μοναξιάς του και δεν αποκτάει τη γλυκιά εμπειρία της Θείας Παρουσίας. Η παρουσία και η συνοδοιπορία των συνανθρώπων δεν λύνει τα προβλήματα της αγνωσίας, της περιπέτειας και της αγωνίας μέσα στα ανοιχτά όρια της δημιουργίας. Στην καταλυτική ροή του ιστορικού χρόνου και μπροστά στο σφραγισμένο μυστήριο της αιωνιότητος. Οι συνοδοιπόροι είναι και αυτοί άνθρωποι που κινούνται μέσα στους ίδιους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης, φορείς των ίδιων ενσυχιών και των ίδιων προβληματισμών και αποδέκτες των ιδίων εντάσεων, κοιτούν ερευνητικά στο βάθος του ορίζοντα και απλώνουν οικετευτικά τα χέρια για να ζητήσουν υπερούσια αγάπη και πατρική βοήθεια. Στο χάος της ζωής και στην πολυκύμαντη αναμέτρηση με τους τυφώνες του βίου, η άλλη παρουσία, με κεφαλαίο το πι, που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, είναι απόλυτα αναγκαία. Και η επανάπαυση στη δύναμη και στην αγάπη, με κεφαλαία το δέλτα και το αλφα, που δεν κινείται στις ανθρώπινες τροχιές, αλλά υπερβαίνει και την προσδοκία μας και την κατανόησή μας, αναβαθμίζει τους αγώνες μας, νοηματίζει την πορεία μας και απομονώνει τη μελαγχολία και την απεσιοδοξία μας. Χωρίς να βγαίνουμε από τα ανθρώπινα μέτρα μας, χωρίς να απογυμνωνόμαστε από την ελευθερία και την υπευθυνότητα, αποθέτουμε και τους σχεδιασμούς μας και τις πρωτοβουλίες μας και τους μόχθους μας και τις αγωνίες μας στη φροντίδα του Θεού, για να τα εξαγιάσει Εκείνος, να τα συναρμόσει εκείνος στο ευρύ σχέδιο της αγάπης του. Έτσι που να γίνουν έργα πίστης και καρπή του Παναγίου Πνεύματος. Εμείς και ο Θεός, οι μικροί στην αγκαλιά του μεγάλου, οι πεπερασμένοι στη φροντίδα του άπειρου, οι αμαρτωλοί στη συγχωρητική διάθεση του αναμαρτήτου, οι ολομόναχοι στη χαρά και στην κοινωνία του βασιλικού δείπνου. Όταν εμπιστευόμαστε την ύπαρξή μας στο Θεό, δεν είμαστε πια μόνοι. Δεν προχωρούμε στο μονοπάτι της ζωής αποφανισμένοι. Δεν αντιμετωπίζουμε αβοήθητοι με τις ακροτηριασμένες δυνάμεις μας τα συναπαντήματα του βίου. Και δεν αναμετριόμαστε εγκαταλελειμμένοι και απομονωμένοι με τις επιθέσεις του πειραστή διαβόλου και των υποκτακτικών και συνεργών του οργάνων. Απαγγέλουμε την προσευχή της εμπιστοσύνης από τα βάθη της καρδιάς μας και βιώνουμε τη σχέση παιδιού προς τον πατέρα. Ανακαλύπτουμε και γευόμαστε τη γλυκύτητα της κοινωνίας και της αγάπης του και μπαίνουμε στο κλίμα της αιώνιας βασιλείας και του φωτός που πλημμυρίζει τους δαιτημόνες της τράπεζας των θείων ευλογιών. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου, που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας και στο νου μας και στη σκέψη μας και σε όλη μας την ύπαρξη. Το ορίμασμα των διαθέσεων μέσα στην ίδια την ψυχή μας, η εκφορά και η αναφορά της προσευχής, της εμπιστοσύνης μας και η έμπρακτη ανάπαυσή μας στους κόλπους του Θεού Πατέρα αποτελούν επιτεύγματα, αποκλειστικά και μόνο της δικής μας προσπάθειας. Κατάσταση ψυχής και έργο προσευχής που σχηματοποιείται μέσα μας δίχως την εύση του Αγίου Πνεύματος και δίχως την αποδοχή των προσευχών μας και την αγαπητική ανταπόκριση από την πλευρά του αποδέκτη. Γίνεται αυτό? Η σχέση και η κοινωνία που επακολουθεί μετά την ειλικρινή ανάθεση της ύπαρξής μας στο Θεό φέρνει σε προσέγγιση και σε κοινωνία δύο παράγοντες. Τον άνθρωπο και τον Θεόν. Ο άνθρωπος αναζητάει την αγάπη του Θεού και παραθέτει στα κρατεά του χέρια την οστράκινη ύπαρξή του. Και ο Θεός συγκαταβαίνει και αποδέχεται τον άνθρωπο και τον αναπαύει στους κόλπους των ικτυρμών του και της φροντίδας του. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας το υπογραμμίζει με έμφαση. «Ου πάντων εστί το παρατίθεσθε αυτού στο Θεό, ου γαραρκεί το υπήν, αλλά δί και των Θεών συντιθέμενον έχειν». Δεν είναι δοσμένο σε όλους το χάρισμα, λέει, να παραθέτουν τον εαυτό τους στο Θεό. Γιατί δεν είναι αρκετό να το προφέρει κανείς με το στόμα. Πρέπει να έχει και τη συγκατάθεση και την αποδοχή του Θεού. Εκείνο το «ουδάν έρχεσθε οφθήνεμι, τις γαρ εξεζήτησεν ταύτα εκ των χειρών ημών, πατήν την αυλήν μου προσθήσεσθε, ουκέτι ανίσωτος αμαρτίες ημών» του Ισαΐου, από το πρώτο κεφάλαιο και τους 12ος έως 15ος στίχος των προφητιών του, που μας λέγει «μην έρχεστε να παρουσιαστείτε μπροστά μου, ποιος ζήτησε τις προσφορές που μου φέρνετε με τα χέρια σας, να μην ξαναπατήσετε στην αυλή μου, δεν θα δεχθώ πια τις αμαρτίες σας». Και ακόμη το «ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου», που είναι τα κυριακά λόγια από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, το 14ο κεφάλαιο, στίχος 24, του Κυρίου μας, παρουσιάζουν την απαρέσκεια του Θεού στις πράξεις, τις αποστασίες μας και την άρνησή Του να μας δεχθεί σε μια συμβατική επικοινωνία που την υπαγορεύουν οι καθιερωμένοι κανόνες θρησκευτικής τυπολατρείας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η απαγγελία της προσευχής, της επανάπαυσης, δίχως την πράξη της μετάνοιας, είναι εκδήλωση κύβδηλη διχαστική της προσωπικότητος. Τήρηση της τυπικής διάταξης της λειτουργικής μας λατρείας, δίχως το αντίκρισμα των γνήσιων αισθημάτων. Ομολογούμε ότι εμπιστευόμαστε στο Θεό την ύπαρξη, δίχως τη διάθεση και την απόφαση να νεκρωθεί ο παλιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Δίχως τη λαχτάρα να μεταλλαγούμε μέσα στην Πανάγια και Πανακύρατη αγκαλιά του Θεού και να γίνομαι, όπως λέγει ο Παύλος, ο ουρανοβάμων Απόστολος προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 15, «άμεμπτη και ακέραιη, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γένεια σκολιάς και διεστραμμένης ως φωστήρες εν κόσμο. Αμφισβητώντας τις αμαρτίες μας και επιμένοντας την αμαρτωλότητά μας, φίλοι και φίλες, στεκόμαστε σε επικίνδυνη απόσταση από τη θεϊκή στοργή και η προσευχή της επανάπαυσής μας υποβιβάζεται και υποβαθμίζεται σε λόγο υποκρισίας. Υποσχόμαστε να αποθέσουμε τον εαυτό μας στην Αγία Αγκάλη, αλλά δεν απεκδιόμαστε τον παλαιό άνθρωπο συν τες πράξεις είναι αυτού που λέγει και πάλι ο Παύλος στην Προσκολασσαή, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 9, που δεν είναι ανεκτός στη βασιλεία της υπέρτατης αγιότητας. Η σημείωση του ερμηνευτήτου της Θείας μας Λειτουργίας Αγίου Νικολάου Καβάσιλα προσανατολίζει τον λογισμό μας σε κάποια άλλη σχέση. Στην εικόνα που ζωγράφησε ο Κύριος με την παραβολή του ασώτου. Εκεί το άσωτο παιδί που σκόρπισε την περιουσία του πατέρα ζών ασώτος πορεύεται προς το πατρικό σπίτι με μετάνοια και συντριβή. Με τη βαθιά και αταλάντευτη λαχτάρα να πέσει στην αγκαλιά του πατέρα του, αλλά και με τη συστολή της αυτογνωσίας και με βαριά συναισθήματα ντροπής. Προχωράει με βήματα που τα ανακόπτει το κλάμα και ο δισταγμός. Ποθεί την αγάπη, φοβάται την απόρριψη. Φτάνοντας όμως στα κράσπεδα του πατρικού σπιτιού, ευνηδιάζεται και καταβγάζεται. Συναντάει τα απλωμένα χέρια του σπλαγνικού πατέρα, τα δακρυσμένα μάτια, τη σπλαγνική καρδιά και την ολάνυχτη αγκαλιά που τον περιμένουν για να τον υποδεχθούν και να τον αποκαταστήσουν στον άδειο θρόνο της αγάπης. Ο άσωτος πήρε την απόφαση και πορεύεται για να ζητήσει το έλεος και τη συγγνώμη. Και ο πατέρας υπογράφει τη μεγάλη πράξη αποδοχής και ανοίγει τις αγκάλες του, τα δύο τρεμάμενα χέρια του και τις πύλες της καρδιάς του. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αυτό το σύμπλεγμα γίνεται ξανά και ξανά πραγματικότητα όταν εμείς με αποφασιστικότητα και με δύναμη ψυχής πλησιάζουμε και αναθέτουμε την ύπαρξή μας στον Κύριο, στον Θεό, στον Σωτήρα μας. Ίσως με τα βήματα βαριά, μια και η αμαρτία βαραίνει και συνθήκη την υπόστασή μας. Ίσως με τη φωνή σπασμένη, μια και η ενοχή και η ντροπή πνίγουν το λόγο της ψυχής, καθώς ανεβαίνει στα χείλη. Όμως με την πρόθεση καθαρή και με τον λόγο έντιμο. Και ο Θεός ανταποκρίνεται, σκύβει από τα ύψη του ουρανού, απλώνει τα πανσθενουργά του χέρια. Μας υποδέχεται στην κοινότητα των αγαπητών του παιδιών. Μας περιβάλλει με τη φροντίδα του, μας αποκαθιστά στον θρόνο των τέκνων του, για τα οποία τον Υιόν αυτό μονογενή απέσταλκεν στον κόσμο, ή να ζήσουμε δι' αυτού, όπως λέγει ο μεγαλειώδης Θείος Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική του επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στίχος 9. Φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, η συνάντηση αυτή στο κλίμα της αγάπης και η ανάπαυση της ψυχής μας μέσα στην αγκαλιά της θεϊκής φροντίδας προϋποθέτουν τη μετάνοια και την παρησία που είναι γέννημα και θρέμα της καθαρής και καλλιεργημένης συνειδήσεως. Συνείδηση που κατά γινώσκη δεν διεγείρεται σε αναζήτηση του Θεού. Δεν υψώνει καθαρό βλέμμα εκεί που κυριαρχεί η κρυστάλλινη αγιότητα. Δεν γέρνει με εμπιστοσύνη στο στήθος του αγαπημένου, στην ευλογία και στη φροντίδα του ουράνιου πατέρα και δεν αναπαύεται οριστικά και ανεπιφύλακτα στη σχέση και στην κοινωνία της αγάπης. Φίλοι και φίλες, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, αυτή η πράξη της επανάπαυσης για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται παρησία και την παρησία την δημιουργεί καθαρή συνείδηση. Όταν η καρδιά μας δεν μας καταλογίζει ευθύνες για πράξεις πονηρές, όταν μεριμνάμε αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού, όταν βρισκόμαστε αφοσιωμένοι στη μέριμνα για το θέλημα του Θεού και πάνω σε αυτή τη μέριμνα περιφρονούμε και καταφρονούμε τα δικά μας θελήματα, τότε πραγματικά εμείς απελευθερωνόμαστε από τη μέριμνα για τον ίδιο τον εαυτό μας και αναθέτουμε με εμπιστοσύνη την ύπαρξη στο Θεό, πιστεύοντας βέβαια ότι θα δεχθεί την παρακαταθήκη μας και θα τη διαφυλάξει με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει. Επιτρέψατε μου, αγαπημένοι μας ακροατές και ακροάτριες, να υπογραμμίζω την αλληλεξάρτηση της παρησίας με την καθαρή συνείδηση και το ψυχικό κλίμα που δημιουργεί στην ανθρώπινη υπόσταση η καθαρή συνείδηση. Η παρησία ως άνεση ψυχής και ως δυνατότητα πρόσβασης στο θρόνο του Θεού είναι παράγωγο της καθαρής συνείδησης. Όταν η συνείδησή μας πιέζεται από το βάρος αμαρτίας και από το πλέγμα της ενοχής, δεν τολμάμε να υψώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό και να μιλήσουμε με θάρρος και με ελευθερία στον Πανάγιο και παντόγνωστη Κύριό μας. Σκύβομαι το πρόσωπο, ταπεινώνουμε το βλέμμα, αποφεύγουμε να διατυπώσουμε λόγια προσευχής και υπόσχεση αυτοπαράδοσης στην αγάπη του ουράνιου Πατέρα. Αντίθετα όμως, όταν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών, παρησίαν έχομεν προς τον Θεόν και όα ενετόμεν λαμβάνομεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν. Μας διδάσκει και πάλι ο θείος υπόπτερος αετός της θεολογίας Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική του επιστολή κεφάλαιο 3 στίχος 21-22. Όταν η καρδιά μας λοιπόν, η συνείδησή μας δεν μας κατηγορεί για τίποτα, έχουμε την άνεση και το θάρρος να μιλήσουμε στο Θεό και ό,τι του ζητάμε, το παίρνουμε. Και το παίρνουμε γιατί βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Πανάγιο θέλημά Του και εργαζόμαστε αυτά που Του είναι αρεστά. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η παρησία, το θάρρος της καθαρής συνείδησης μας προσεγγίζει στο θρόνο του Κυρίου με ανοιχτή την καρδιά, με έντιμο το λόγο της προσευχής μας, με ανυπόκριτη την διάθεση να αποθέσουμε τα προβλήματά μας και τις αγωνίες μας στα πόδια του τα λατρευτά. Ωστόσο, η παρησία που είναι γέννημα της αναγεννημένης καρδιάς διαχέεται και προς μια άλλη κατεύθυνση της πνευματικής μας ζωής. Μας ενδυναμώνει και μας ενθαρρύνει να απαλλαγούμε από την απατηλή εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτόν μας. Μας προσανατολίζει και μας εμπνέει να μεριμνώμεν τα εκείνου και μας δίνει το πνευματικό κουράγιο να αφιστάμεθα της μερίμνης της υπερημών αυτών. Να ξεπερνούμε τον κλειό της φιλαυτίας, την αναποτελεσματική εμπιστοσύνη στις μικρές ανθρώπινες δυνάμεις μας. Το ψεύτικο αίσθημα της ασφάλειας που το γεννάει η ειδωλοποίηση του προσώπου μας και η επίμονη άρνησή μας να αναφερθούμε στην άπειρη δύναμη και στην άπειρη αγάπη του Θεού. Φίλοι και φίλες, ακούμε για αυτοβελτίωση, για αυτοδιάσωση, για αυτοθέωση, για αυτονόμηση, όλα αυτά που είναι οι μεθοδίες του δαίμονα για να μας κρατήσουν εγκαθύρκτους στο μουράγιο της φαυλότητος αλλά και της προσκαιρότητος και χαμερπότητος. Προσεγγίζοντας λοιπόν με καθαρή συνείδηση τα μεγέθη άνθρωπος και Θεός, το σχετικό και το άπειρο, το γήινο και το ουράνιο, το φθαρτό και το άφθαρτο, το προσωρινό και το αιώνιο, αντλούμε τη δύναμη να αρνηθούμε την ειδωλοποίηση, να καταφρονήσουμε το στηριγμό στην ανάπηρη βακτηρία της αυτοεμπιστοσύνης και να υψώσουμε το βλέμμα σε εκείνον που είναι ο δίδους πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις του, στο 17ο κεφάλαιο, στίχος 25. Να προσκαρτερούμε στη δική του προστασία, να προσβλέπουμε στη δική του δύναμη, να αναπαυόμαστε στη δική του αγκάλι και να πιστεύουμε αληθινά ότι την παρακαταθήκη της αγάπης μας και της εμπιστοσύνης μας που αφήνουμε στα δικά του χέρια θα τη φυλάξει με θεία στοργή αιώνια. Θα ανταποκριθεί στα αισθήματα της αφοσίωσής μας και θα μας τυλίξει εκείνος στο μανδύα της παντοτινής του αγάπης. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σύμφωνα με το πνεύμα, το στοχασμό και την διαλεκτική του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, η στάση αυτή είναι μια φιλοσοφία, μια αποσαφινισμένη προσέγγιση των μεγεθών Θεός και άνθρωπος. Μια θεώρηση της ζωής και δυναμική αντιμετώπιση των περιστατικών που εγγράφονται καθημερινά στο βιβλίο της ιστορίας μας. Είναι μια έκφραση της πίστης μας, μια μεταφορά στο γήπεδο της πρακτικής ζωής και της αναμέτρησής μας με τα αναπάντηχα του βίου των αναστημάτων, της αφοσίωσης στο Θεό και της πεποίθησης πως η πρόνοιά του σκεπάζει την προσωπικότητά μας, ακούει τους στεναγμούς μας και απαντάει στις ηγεσίες μας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει τη διδαχή του και μας λέγει, στη Νέα Ελληνική βέβαια τα μεταφέρω αυτά όλα, επειδή η πρακτική της εναπόθεσης της δικής μας ύπαρξης και των υπάρξεων των αδελφών μας στην αγάπη και τη φροντίδα του Θεού χρειάζεται μια τόσο καλλιεργημένη και εκλεπτισμένη θεογνωσία, για τον λόγο αυτόν, πριν αποτολμήσουμε να εκφράσουμε αυτή μας τη διάθεση, επικαλούμαστε τη βοήθεια και τη συναντήληψη όλων των Αγίων και ιδιαίτερα της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους μνημονεύομαι, τους επικαλούμαστε, τους οικετεύουμε να σταθούν κοντά μας και να μας χαρίσουν την έμπνευσή τους και τους εμπιστευόμαστε το έργο της μετανοίας και της παράκλησης στο θρόνο της άπειρης ευσπλαγνίας. Και καθώς προχωρούμε μετά την επίκληση των Αγίων και της Παναγίας Θεοτόκου να αποθέσουμε το σκεύος της ύπαρξής μας στα παντοδύναμα και ευσπλαγνικά χέρια του Κυρίου, νιώθουμε πως κάνουμε την ίδια πράξη που έκαναν όλοι οι Άγιοι που εμπιστεύθηκαν τον Τρισυπόστατο Πανάγιον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Ζώπιον Πνεύμα. Πως επαναλαμβάνομαι το θεομητορικό λόγο της εμπιστοσύνης ο δούλος ή η δούλη Κυρίου και συντονιζόμαστε με τη συμπεριφορά και με την οικετευτική αυτοπαράδοση των Αγίων. Η πράξη της αφοσίωσής μας και της παράθεσης της ύπαρξής μας στην αγαπητική αγκάλη του Θεού έχει και μια άλλη διάσταση, φίλοι και φίλες. Αποτελεί κατάφαση και ομολογία ότι λαχταράμε να ενταχθούμε στην ενωτική καθοδήγηση του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να φτάσουμε στη μια και μοναδική πίστη, τη μια και μοναδική αποκάλυψη του μυστηρίου της αληθείας. Ενώ στην απαγγελία των ειρηνικών της Μεγάλης Συναπτής, που μας εισάγουν στην ατμόσφαιρα και στη διαδικασία της ευχαριστιακής μας προσφοράς, το παράγγελμα για την εναπόθεση της ύπαρξής μας στο Θεό συνοδεύεται με την μνημόνευση και την επίκληση Παναγίας Θεοτόκου και των Αγίων στα πληρωτικά της Θείας Λειτουργίας που εκδιπλώνονται στον επίλογο της ευχαριστιακής αναφοράς μας. Συνοδεύεται το ίδιο παράγγελμα με τη βεβαίωση ότι ζητήσαμε με δίψα ψυχής και με θέρμη λατρείας την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας υπομνηματίζει: «Νην δε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, πρώτερον ήτα εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών παρά τη θέμεθα το Θεό». Και εξηγεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο ποια είναι η ενότητα της πίστεως. Το μεταφέρω στη Νέα Ελληνική βέβαια. Ποια είναι η ενότητα της πίστης? Ο Άγιος Ιάκωβος λέγει ότι ο δίψυχος άνδρας είναι ακατάστατος σε όλα τα μονοπάτια που περπατάει. Και δίψυχο λέει αυτόν που αμφιβάλλει, αυτόν που δεν είναι βέβαιος για τίποτα. Ο τέτοιος τύπος ανθρώπου κλίνει και προς το ένα και προς το άλλο μέρος και ποτέ δεν περπατάει σταθερά. Με την ενότητα της πίστεως δηλώνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό. Δηλώνεται το πάγιο, το σταθερό, το ακίνητο. Εκείνος που πιστεύει σταθερά σε κάτι γνωρίζει το πράγμα. Γνωρίζει ή την ύπαρξή του ή την ανυπαρξία του. Εκείνος όμως που αμφιβάλλει ρέπει και προς τα δύο, και προς την ύπαρξη και προς την ανυπαρξία. Άλλωστε και με τον όρο αμφίβολος γίνεται φανερή η αμφίροπη τάση του διψύχου. Λοιπόν, η ενότητα της πίστης είναι το ακίνητο, το απαλλαγμένο από κάθε αμφιβολία. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μας λέγει σημαίνει τη δική του χάρη που δόθηκε σε εμάς τους ανθρώπους. Και αυτή η παροχή της χάρητος λέγεται κοινωνία. Γιατί ο Κύριος πάνω στο Σταυρό γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού που ήταν υψωμένο ανάμεσα στο Θεό και σε εμάς τους ανθρώπους. Και εκείνοι που είσαμε τότε ήταν χωρισμένοι και δεν είχαν τίποτα κοινό, έπρεπε να βρεθούν κοντά και να κοινωνήσουν μεταξύ τους. Και αυτό το έργο του πλησιάσματος και της κοινωνίας το πραγματοποίησε το Πανάγιο Πνεύμα με την επιδημία τους Αγίους Αποστόλους. Από τότε χορηγήθηκε στους ανθρώπους η δωρεά του βαπτίσματος και άνοιξε η πηγή των θείων χαρισμάτων και της μετοχής στην άκτιστη ενέργεια του Παναγίου Θεού. Σύμφωνα βέβαια με αυτό που έχει γράψει ο μακάριος Απόστολος Πέτρος, γίναμε κοινωνοί της Θείας Φύσης. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η διατύπωση και η εξαγγελία του παραγγέλματος «Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα» φαίνεται να αντιστοιχεί σε μια απλή κίνηση, σε μια λειτουργική πρακτική που εντάσσεται στο τυπικό και εκφράζει συμβολικά και τυπολογικά την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια δυναμική κίνηση που ερμηνεύει τη θεολογία και τα βαθιά βιώματα της εκκλησιαστικής μας κοινότητας. Τη στάση μας ενώπιον του Κυρίου, του Θεού μας, του Σωτήρου μας. Τη λαχτάρα μας να κοινωνήσουμε στην αγιότητά Του και στην υπερφιεστάτη αγάπη Του. Την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στην οδηγητική πρόνοιά Του. Είναι χαρακτηριστική η ευχή που απαγγέλει ο Λειτουργός αμέσως μετά το τέλος των πληρωτικών. Μετά την εξαγγελία του παραγγέλματος να αποθέσουμε τους εαυτούς μας στην αγαπητική φροντίδα του Θεού και πριν από τη Θεία Κοινωνία διαβάζεται η ακόλουθη ευχή. Σύπαρκα τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και κετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος. Σου εμπιστευόμαστε, λέμε στον Θεόν, ολόκληρη τη ζωή μας και την ελπίδα μας, φιλάνθρωπε δέσποτα. Αυτό που είμαστε και αυτό που θέλουμε να πραγματώσουμε. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της απόλυτης και διάφανης εμπιστοσύνης παρακαλούμε και ζητάμε με επιμονή και σία. Οικετεύομαι και παρακαλούμε, Κύριε, να μας αξιώσεις να μεταλάβουμε τα επουράνια και φρικτά σου μυστήρια με καθαρή τη συνείδησή μας. Εμπιστευόμαστε λοιπόν γιατί πιστεύουμε στο Θεό και πλησιάζουμε να κοινωνήσουμε το Πανάγιο Σώμα Του γιατί εμπιστευόμαστε την ύπαρξή μας και τις ελπίδες μας σε Εκείνον. Παραδεινόμαστε στον Κύριο για να μας παραδοθεί και ο Κύριος ως τροφή λυτρωτική και αυξητική στη ζωή της χάριτος. Μας συνέχει η αγάπη Του, μας σώζει το έλεος Του και η θυσία Του και η Ανάστασή Του, μας συνοδεύει η φροντίδα Του, μας χειραγωγεί με κάθε τρόπο η πανάχραντη πανσοφία Του.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει την υπέροχη διδαχή του. Εκείνο δε πρώτερον υπώντας ότι το μυστήριον της του Χριστού οικονομίας σημαίνεται μεν δια της θυσίας αυτής, σημαίνεται δε και δια των πρώτης θυσίας και των μετά την θυσίαν τελουμένων και λεγόμενων. Εκείνο πρέπει να πούμε, λέει, πριν από όλα τα άλλα. Το μυστήριο της λυτρωτικής οικονομίας του Θεού σημαίνεται ιδιαίτερα με την προσφορά της θυσίας. Σημαίνεται όμως και με αυτά που προηγούνται από την πράξη της θυσίας και με αυτά που ακολουθούν ύστερα από την προσφορά της μεγάλης θυσίας. Αναζητώντας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αναζητώντας το νόημα της ιερής λατρευτικής μας πράξης, σκύβομαι στο κείμενο του σοφού ερμηνευτή μας, του μεγάλου δασκάλου μας, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, για να διδαχθούμε, να διαφωτιστούμε και να προσανατολιστούμε, για να συνειδητοποιήσουμε το μεγαλείο και τη δυναμική της ευχαριστιακής μας προσφοράς, τη σκοπιμότητα του έργου, πως άτομα και ως κοινότητα πραγματοποιούμε μέσα στο ναό του Θεού κατ' ενώπιον της Θείας Δόξας και να μπούμε στο κλίμα της λογικής λατρείας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, το 12ο κεφάλαιο, στίχος 1. Να συντονιστούμε με τη στρατιά των Αγίων που βίωσαν σε όλη τους την πληρότητα, το γεγονός της ευχαριστίας και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και που στάθηκαν με δέος μπροστά στο σταυρό του Κυρίου μας και απόθεσαν στα ματωμένα του πόδια το μύρο της αφοσίωσης και το θυμίαμα της δοξολογίας τους. Όπως το παρατηρεί και το υπογραμμίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, φίλοι και φίλες, το λατρευτικό μας τυπικό, η φαίνητη θεία μας λειτουργία με μια ποικιλία εκφραστικών στοιχείων, με ψάλματα, με αναγνώσματα, με προσευχές. Διατηρεί όμως και κατά την εκδίπλωση όλων αυτών των λειτουργικών στοιχείων τη θεματική αποκλειστικότητα και ολοκληρία, και επικεντρώνει την προσοχή μας στο ένα και μοναδικό ιστορικό γεγονός, στη μεγάλη θυσία του σαρκωμένου Λόγου του Θεού. Η Θεία μας Λειτουργία δεν είναι μια φορκλωρική απόλαυση των μελών της Εκκλησίας. Δεν είναι μια τυπική τελετή που εμπλουτίζεται με διάφορα εντυπωσιακά εκφραστικά στοιχεία ικανά να συναρπάσουν το λαό και να ικανοποιήσουν το μάτι του ή την ακοή του. Ούτε είναι ένα απλό και τυχαίο άθροισμα προσευχών που μπορούν να λειτουργήσουν ως μεταφορείς των ανησυχιών μας στο θρόνο του Θεού. Δεν είναι η διαπλοκή της χαράς μας και της αγωνίας μας, της δοξολογικής έκστασής μας και των βιωμάτων του πόνου μας. Η δυνατότητα να εκφραστούμε προσωπικά, να μεταφράσουμε τα αισθήματά μας και τα παθήματά μας σε λόγο προσευχής μας προσφέρεται σε κάθε βήμα της ενώδυνης πορείας μας. Έχουμε την ευχέρεια σε κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο να υψώνουμε το βλέμμα και την καρδιά σε προσευχή, στην ησυχία και στην απομόνωση του ταμείου μας ή και στην ταραχή της άλλης και των πειρασμών. Αλλά και όταν βρισκόμαστε κάτω από το θόλο του ναού και αφινόμαστε σε ανατένεις του Παναγάθου Πατέρα, έχουμε όλη την άνεση και την ευχέρεια να ανοίξουμε διάλογο και να αποθέσουμε στη θεϊκή φρόντιδα την ύπαρξή μας για τον προβληματισμό της. Να μιλήσουμε, να εκφραστούμε, να δοξολογήσουμε, να εκετέψουμε. Να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τα δώρα του. Να εκδηλώσουμε το πνεύμα της εμπιστοσύνης μας. Να εκδιπλώσουμε μπροστά του τις δυσχέρειες που μας πνίγουν και τα αιτήματα που διαμορφώνονται στο μυστικό χώρο της ψυχής μας. Όμως, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η Θεία Λειτουργία μας, ενώ δεν μας εμποδίζει να εκφραστούμε ελεύθερα και να εκετέψουμε για τα προσωπικά μας προβλήματα, αποτελεί στο σύνολό της μια πράξη της Εκκλησίας που λούζει την επικαιρότητα στη λυτρωτική χάρη του Γολγοθά. Όταν συναγόμαστε στο ναό για την τελετουργία της Θείας Ευχαριστίας, πραγματοποιούμε μια νοητή και ταυτόχρονα πραγματική πορεία προς τον αιματοβρέκτο κρανίου τόπων και βιώνουμε το κεντρικό και αποφασιστικό γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας, την προσφορά της μεγάλης θυσίας, τη σύλληψη, την καταδίκη, τη σταύρωση και το θάνατο του Ιησού Χριστού,
που άνοιξαν τους ουρανούς κι όλοι εμείς, οι ποτέ όντες μακράν εγγύς εγεννήθημεν εν το αίματι του Χριστού μας, λέγει ο ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος, ο πνευματικός μας γεννήτωρης Χριστόν δια του Ευαγγελίου, στην προς Εφεσίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 13. Το εντυπωσιακό γεγονός που απορροφάει την προσοχή μας κατά τη λειτουργική μας σύναξη είναι η θυσία του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Και αυτό καταλαμβάνει το κεντρικό κομμάτι της λειτουργίας μας, αυτό που αρχίζει με το χειρουβικό μας ύμνο και τερματίζεται με την πρόσκληση να μετάσχουμε στο δείπνο της αγάπης του Θεού και να κοινωνήσουμε το Πανάγιο Σώμα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού και το τίμιο αίμα Του που χύθηκε υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Η μεν γαρ θυσία τον θάνατον αυτού καταγγέλει και την Ανάσταση και την Ανάληψη ότι τα τίμια δώρα εις αυτό το Κυριακό μεταβάλλει σώμα, το Αναστάν, το εις ουρανούς ανελιληθώς, σημειώνει ο μεγάλος μας πνευματικός οδηγός, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Η θυσία καταγγέλει στη γενιά που περπατάει κάτι συγκεκριμένη χρονική στιγμή στον πλανήτη Γη τον θάνατο του Κυρίου και την Ανάστασή Του και την Ανάληψή Του. Και η εξαγγελία αυτή των μεγάλων γεγονότων γίνεται τη στιγμή που τα τίμια δώρα μεταβάλλονται σε κυριακό σώμα, αυτό το σώμα που αναστήθηκε και που αναλήφθηκε στους ουρανούς. Τα άλλα γεγονότα της πολύπλοκης ιστορίας του ανθρωπίνου γένους περνούν στη σκιά, καθώς το ενδιαφέρον μας και τα αισθήματά μας καθυλώνονται, φίλοι και φίλες, στην υπέρτατη πράξη της θυσίας του σαρκωμένου λόγου. Μερικά από αυτά που κάποιος λόρος τα δένει με την ύπαρξή μας, τα νιώθουμε να αναδεύονται μέσα μας, αλλά με μια κίνηση πίστης και εμπιστοσύνης. Τα προσδένουμε στη λιτανία της λατρείας μας και τα ανεβάζουμε εκεί που έτρεξαν οι ρανίδες του πορφυρού αίματος και ανακαίνησαν τη φθαρμένη ανθρώπινη φύση μας. Τα προβλήματά μας, τα ανθρώπινα προβλήματά μας που μας μάτωσαν ή και εξακολουθούν να μας ματώνουν, τα εμπιστευόμαστε στη λογχισμένη πλευρά του Κυρίου μας και στην λυτρωτική χάρη Του που μας δυναμώνει στην περιπέτεια του βίου μας. Δεν είναι νοητό, ούτε κατορθωτό, φίλοι και φίλες, να απομονώσουμε την αναφορά των τιμίων δώρων και την τελεσιουργία του μυστηρίου της ευχαριστίας από όλο το σύμπλεγμα των αναγνωσμάτων, των ψαλμωδιών και των προσευχών που προηγούνται και από τα λατρευτικά στοιχεία που ακολουθούν μετά τον καθαγιασμό και τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα του σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Η λειτουργία αποτελεί ένα σύνολο, μια αδιάσπαστη ενότητα και τα πάντα επικεντρώνται στη μεγάλη θυσία, στο σταυρικό θάνατο του λυτρωτή και στο κενό μνημείο που είναι ο μεταδότης του μηνύματος της Αναστάσεως. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας επισημαίνει την ενότητα της λειτουργικής πράξης και σημειώνει τον προσανατολισμό και τη λειτουργικότητα των στοιχείων που προηγούνται και που ακολουθούν την προσφορά της των δώρων. Μας λέγει «Τα δε πρώτης θυσίας, τα πρώτου θανάτου, την παρουσίαν, την ανάδειξην, την τελείαν φανέρωσιν, τα δε μετά την θυσίαν, την επαγγελίαν του Πατρός, ως αυτός είπε, την του Πνεύματος στους Αποστόλους κάθοδον, την των εθνών διεκείνων εις των Θεών επιστροφήν και την κοινωνίαν». Όλες οι λειτουργικές πράξεις, μας λέγει ο μεγάλος μας δάσκαλος, όλες οι προσευχές που γίνονται πριν από τη θυσία, εμφανίζουν και ιστορούν τα γεγονότα που προηγήθηκαν από το θάνατο του Ιησού Χριστού, τη σάρκωση και την παρουσία Του στον κόσμο, την ανάδειξη της θεότητός Του, την τέλεια και ολοκληρωμένη φανέρωσή Του, και εκείνες οι πράξεις και οι προσευχές που εκδιπλώνονται μετά τη θυσία αναφέρονται στα γεγονότα που ακολούθησαν, στην εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού Πατέρα, όπως ο ίδιος ο Κύριος την διακήρυξε ότι θα αποστείλει τον παράκλητο αγαθό, την κάθοδο του παρακλήτου Παναγίου Πνεύματος στους μαθητές, την επιστροφή των εθνών που πραγματοποιήθηκε με το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων και τη δημιουργία της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Ολόκληρη η ιστορία φανερώνεται μπροστά μας συνοπτικά αλλά και εμφαντικά. Η ιστορία του ανθρωπίνου γένους με την περιπέτειά του και η ιστορία της απέναντις αγάπης του Θεού που τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν εις τον κόσμον ή να ζήσομεν δι' αυτού.
Και αυτή η φανέρωση δεν εντοπίζεται μόνο στο κομμάτι της θείας αναφοράς που μας φέρνει στο ανώγειο του μυστικού δείπνου και στο πρετόριο και στον Γολγόθα, ταπεινούς παραστάτες του σταυρωμένου Χριστού και αποδέκτες της ιδρωτικής χάρη τους. Καλύπτει όλο το φάσμα της λατρείας μας. Ξεκινάει από τις πρώτες φράσεις των αναγνωσμάτων μας και των ύμνων μας και φτάνει σαν με το αμήν των προσευχών μας. Αρχίζοντας τη λειτουργική μας πράξη, προσανατολιζόμαστε στην υπερούσια τριάδα και αφήνουμε την καρδιά μας να διατυπώσει την εκστατική της αναφώνηση «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, φίλοι και φίλες, ανοίγει το βιβλίο των θαυμασίων του Θεού μας και μπαίνουμε στο ρυθμό των μεγάλων γεγονότων της ιστορίας. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται τριαδικός. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Άναρχος Πατέρας που από το μηδέν έπλασε την γη και την οικουμένη. Ο γεννητός Υιός που ό,τι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, εν επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Από την πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του Παύλου, τρίτο κεφάλαιο στίχος 16. Και το Άγιο Πνεύμα, ο παράκλητος που επεδήμησε εν κόσμο για να μας καθοδηγήσει και να μας διδάξει πάσαν την αλήθεια, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 16ο κεφάλαιο, από εκεί και πέρα, οι υπάρξεις μας βιώνουν τα ανοίγματα του Θεού στον κόσμο μας, τα περιστατικά που σημάδεψαν την πορεία του ανθρωπίνου γένους προς το Γολγοθά και προς την Πεντηκοστή, και ακολουθούν με το νου εξαγνισμένο και με την καρδιά φορτισμένη το διπορικό των αποκαλύψεων του Θεού και τη συγκατάβαση που ολοκληρώνεται και κορυφώνεται στο Σταυρό. Φίλοι και φίλοι, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι αδιανόητο να βρεθούμε ξαφνικά στο Γολγοθά της Μεγάλης Θυσίας, δίχως να βηματίσουμε μαζί με τον Κύριό μας στα μονοπάτια της παρουσίας Του και της διδαχής Του, που φωτίστηκαν από το φως των λόγων Του και ποτίστηκαν με τις παροχές της αγάπης Του. Είναι ασύμφορο να ζητήσουμε να κοινωνήσουμε στο Πασχάλιο δείπνο του Παναγίου Σώματος Του και του Τιμίου Του Αίματος, δίχως να περπατήσουμε στα ίχνη Του και να μετάσχουμε στη λιτανία της Οδύνης Του. Και είναι προκλητικό, έξω από τα όρια της ευπρέπειας πραγματικά και της πνευματικής οριμότητας, να προσέλθουμε βιαστικά για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του μεγάλου θύματος του Ιησού Χριστού και να θεωρήσουμε το χρέος μας εκπληρωμένο έτσι που να μπορούμε αζήμια να αποχωρήσουμε πολύ βιαστικά από το ναό του Κυρίου. Ο οδηγός μας, ερμηνευτής και διδάχος, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, σημειώνει «Έστιν η πάσα μυσταγωγία καθάπερ τη σώμα, εν ιστορίας, απαρχής αχριτέλους τη συμφωνίαν και ολοκληρίαν φυλάτων, ώστε έκαστον των τελουμένων ή λεγωμένων ιδίαν την ασυντέλειαν τη ολότητη παρέχειν. Όθεν, η μεν ψαλμή, ως άνεν προημείς της μεσταγωγίας ο αδόμενη, των πρώτων καιρών της του Χριστού οικονομίας ημένουσι. Τα δε μετά τούτους έτε των ιερών γραφών αναγνώσεις και τα άλλα των εφεξής». Και στη νέα μας γλώσσα. Ολόκληρη η ιερά μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, είναι κατά κάποιον τρόπο ένα μοναδικό σώμα ιστορικής αφήγησης και διατηρεί από την αρχή σαν με το τέλος την αρμονία και την ολοκληρία. Και είναι εναρμονισμένα με τέτοια τελειότητα όλα τα στοιχεία, ώστε κάθε τι από αυτά που γίνονται ή από αυτά που λέγονται να προσθέτει μια λεπτομέρεια στο σύνολο και να συντελεί στην ολοκλήρωση της εικόνας. Έτσι, οι ψαλμωδίες, καθώς ψάλλονται στην αρχή της μυσταγωγίας, σημαίνουν τον πρώτο καιρό του έργου της οικονομίας του Κυρίου. Και όλα εκείνα που ακολουθούν, οι αναγνώσεις των Ιερών Γραφών και τα υπόλοιπα, αναφέρονται στο δεύτερο στάδιο του έργου του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αυτή η σταδιακή εκδίπλωση του έργου του σαρκωμένου Λόγου του Θεού μας βοηθάει να βιώσουμε και τις διαδοχικές φάσεις της πορείας Του και της προσφοράς Του στο ανθρώπινο γένος, αλλά και να τυπώσουμε μέσα στην καρδιά μας, στην έδρα των αισθημάτων της λατρείας μας και των προσευχών μας, όλα εκείνα τα στοιχεία που συναπαρτίζουν το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος της Θείας Αγάπης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παύλος, ο Απόστολος, ο Ουρανοβάμων στην προς Εφεσίους επιστολή, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 18. Και να κοινωνήσουμε μαζί Του άμεσα και δυναμικά, φίλοι και φίλες, σε μια ανταπόκριση πληρότητας και αφοσίωσης. Και πάλι από την προς Εφεσίους,
Ο επόμενος στίχος, ο στίχος 19 του τρίτου κεφαλαίου, γνώνεται την υπερβάλλουσα της γνώσης αγάπην του Χριστού για να γεμίσουμε, να πληρωθούμε εις παν το πλήρωμα του Θεού. Όσο ο λογισμός μας λοιπόν διατρέχει στα μονοπάτια που τα περπάτησε ο Θεάνθρωπος Κύριος, όσο η πνευματική μας όραση παρακολουθεί τις κινήσεις του και τα θαύματά του, όσο η ακοή της ψυχής μας αφουγκράζεται τους λόγους του και θησαυρίζει στο μέσα κόσμο τις διδαχές του, τόσο μας εντυπωσιάζει η συγκατάβασή του και το περπάτημά του στη γη μας, που είχε ως αφετηρία την Βηθλεέμ και ως εσχάτη πύλη το κενό μνημείο. Όλα αυτά τα ζούμε, τα μελετούμε χωριστά και αποσπασματικά, αλλά και τα συνθέτουμε για να αποτελέσουν το δυναμικό κίνητο της ευγνωμοσύνης μας και το καταστάλαγμα που θα κρατήσουμε στην καρδιά μας αποχωρώντας από το ναό του Κυρίου μας. Όμως, αυτό το άπλωμα της προσοχής μας και της προσευχής μας στα περιστατικά που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη Μεγάλη Θυσία και στα περιστατικά που λειτουργήσαν ως επίλογο στο ένα και εντυπωσιακό γεγονός της ενανθρώπισης και της σταυρικής προσφοράς, έχει και μια άλλη ευεργετική επίδραση στην ύπαρξή μας. Καθώς πρόθεσή μας είναι να ζήσουμε στο Γολγοθά και να μετάσχουμε στην τράπεζα του μυστικού δείπνου, η συνοδοιπορία με τον Κύριό μας

των γραφών λέγει και των ψαλμοδιών, προκαθάρσει Αττινά προς τα μυστήρια και παρασκευέ, αλλού δεν κολλεί και τούτο κακίνο δύναστε, και τα αυτά και τους πίστους αγιάζειν και την οικονομίαν σημαίνειν. Και στη νέα μας γλώσσα υπάρχει, λέει, και μια άλλη αιτία που πλαισιώνουμε με τη μυσταγωγία του Γολγοθά, με τη μελέτη των Αγίων Γραφών και με τις ψαλμοδίες. Όλα αυτά μας προετοιμάζουν. Μας καθαρίζουν από τυπώματα του κόσμου και μας παρασκευάζουν να δεχθούμε τα μυστήρια του Θεού. Και δεν εμποδίζει να λειτουργούν προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, να μας καθαρίζουν και να μας αγιάζουν. Και ταυτόχρονα να δηλώνουν και να σημαίνουν στο σύνολό τους την οικονομία του Θεού. Και συνεχίζει ένα υπέροχο κείμενο που το μεταφέρω επειδή είναι μεγάλο στη νέα μας γλώσσα. Επειδή οι γράφες είναι πέρα για πέρα θείες και αυτά που διαβάζουμε και ψάλλουμε είναι λόγια θεόπνευστα, αγιάζουν εμάς που τα διαβάζουμε και τα ψάλλουμε. Όμως με τον τρόπο που έγινε η επιλογή των αγιογραφικών κειμένων και των ψαλμοδιών και η ένταξή τους στη λατρεία μας, έχουν και τη δύναμη να δηλώνουν και να σημαίνουν την παρουσία στη γη μας και την πολιτεία του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα όχι μόνο αυτά που διαβάζομαι και αυτά που ψάλλομαι, αλλά και αυτά που τελούμε έχουν αυτή τη σκοπιμότητα. Και γίνεται το καθένα από αυτά για να εκπληρώσει μια ανάγκη εκείνης της στιγμής, αλλά αποκτάει και ένα ιδιαίτερο νόημα και υποδηλώνει κάποιο έργο του Χριστού ή κάποια ιδιαίτερα πράξη του ή κάποιο από τα παθήματά του. Τέτοιες συμβολικές πράξεις είναι η εισαγωγή του Ιερού Ευαγγελίου στο θυσιαστήριο και η προσκομιδή των τιμίων δώρων. Φίλοι και φίλες, η προετοιμασία και ο αγιασμός της ψυχής μας μέσα στον πλούτο των λατρευτικών στοιχείων της Θείας Λειτουργίας, η παρακολούθηση μέσα από τα ιερά κείμενα και τις ψαλμωδίες των σωστικών ενεργειών της υπερούσιας Τριάδας και του σαρκωμένου λόγου και η ενεργοποίηση της προσωπικότητός μας με τις συμβολικές κινήσεις που μας φέρουν κοντά στα πρόσωπα και στα γεγονότα, νοηματίζουν την πράξη της λατρείας μας και δίνουν στη λατρευτική μας κοινότητα και στον καθένα από μας την ευχέρεια να μετέχει άμεσα και βιωματικά στην προσφορά της θυσίας του Σταυρού. Εδώ και τώρα, άμεσα, καθοριστικά. Σήμερα και στο ναό, στον οποίο πραγματοποιούμε την ευχαριστιακή μας σύναξη, πλάι στους Αγίους Αποστόλους και κατενόπιον του Κυρίου μας που προσφέρεται για τη δική μας σωτηρία. Υπάρχει μια εφεκτικότητα που μας αποστερεί αυτές τις μεγάλες ευλογίες όμως. Συχνά περιορίζουμε το χρόνο της μετοχής μας στη λατρεία. Επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής, σφιγμένοι μέσα στο κλίμα των μεριμνών και στη συρροή των φροντίδων, στενεύουμε τα χρονικά όρια της λατρείας μας. Επεκτείνουμε το ρυθμό της βιασύνης μας και εκεί που απαιτείται γαλήνη, άνεση, ψυχική ηρεμία και αποδέσμευση από πιεστικές μέριμνες, στο έργο της θεωρίας του Θεού, σε ανατένιση στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, του λατρευτού μας σωτήρα και λυτρωτή, και στην πράξη ευχαριστίας μπαίνουμε στο ναό για λίγο. Προγραμματίζουμε σε στενά περιθώρια χρόνου την παραμονή μας και ξαναγυρίζουμε σε εγκόσμιες ασχολίες μας και στις καταλυτικές μέριμνες του καθημερινού βίου μας. Η βιασύνη λοιπόν είναι ο μεγάλος αντίπαλος της λατρείας μας. Μας αποκλείει στον προθάλαμο του συγκλονιστικού γεγονότος. Δεν μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από το πλέγμα των κοσμικών λογισμών μας. Δεν νιώθουμε να απομονώνεται από τον ορίζοντα της ψυχής μας ο περισπασμός και η αγωνία. Δεν μπαίνουμε στο κλίμα της λατρείας. Δεν συγχρονιζόμαστε με το σώμα της Εκκλησίας που παρακολουθεί βήμα προς βήμα την πορεία του Κυρίου προς το μαρτύριο του Γολγοθά. Δηλώνουμε απλά μια τυπική παρουσία. Στεκόμαστε δίχως να μετέχουμε με το νου και την καρδιά, με το λογισμό και με το αίσθημα και αποχωρούμε. Μας ικανοποιεί ότι αντιποκριθήκαμε στο χρέος του Εκκλησιασμού. Ανάψαμε το κεράκι μας, λέμε, και προσκυνήσαμε τις ιερές εικόνες. Αλλά δεν μας πληροφορεί η συνείδηση ότι πήραμε μέρος στην πράξη της ευχαριστίας, ότι βιώσαμε την ιερά μυσταγωγία. Βέβαια, δεν είναι μόνο η άνεση χρόνου που μας εισάγει στο κλίμα της λατρείας και στη βιωματική προσέγγιση των γεγονότων. Ο χρόνος, αν δεν γεμίζει με τη συνειδητή προσπάθεια να βηματίσουμε πίσω από το σταυροφόρο Ιησού, τον Κύριό μας, δεν θησαυρίζει στην ψυχή εμπειρίες κοινωνίας με το λατρευτό του πρόσωπο και αισθήματα αφοσίωσης, αγάπης, υπακοής, υποταγής, λατρείας. Αν μέσα μας δεν καίει φλόγα, υπάρχει το ενδεχόμενο να φύγουμε άκαρποι, να σταθούμε τυπικά, να ακούσουμε μηχανικά,
να εφρανθούμε πρόσκαιρα και να αποσυρθούμε δίχως να κοινωνήσουμε με το πρόσωπο το

0: αγαπημένο του Κυρίου μας και δίχως να περάσουμε κάτω από την προστατευτική νεφέλη της προνοίας Του. Προσευχές, αναγνώσματα, ιερά παραγγέλματα, λειτουργικές πράξεις, κινήσεις των λειτουργών και των πιστών μελών της Εκκλησίας, όλα μα όλα μα όλα υφαίνουν τον ιστό της λατρείας μας. Όλα συντεριάζονται στη μια και μοναδική υπέροχη πράξη του εκκλησιαστικού σώματος. Συνθέτουν μια ολότητα. Εκφράζουν την προσφορά του Θεού στον άνθρωπο και συναπαρτίζουν την αντιπροσφορά ευγνωμοσύνης του ανθρώπου στο Θεό. Το κομμάτιασμα σημαίνει διάλυση και αποσύνθεση. Η επιλογή ενός τμήματος φανερώνει αποξένωση από το γεγονός και από την καθολική εμπειρία της Εκκλησίας. Η αποσπασματική παρουσία σε μια στιγμή που ενδεχόμενα αποτελεί και την κορύφωση της ανέμακτης θυσίας και η απουσία στις άλλες φάσεις της λατρευτικής λετανίας από τη Βηθλεέμ στο Γολγοθά φτωχαίνει τις ψυχές μας και τις καταντάει αδύναμες να εκφραστούν με δυναμικό λόγο και με καυτό αίσθημα. Μας κρατάει στην πλαδαρότητα και στα συμβατικά μέτρα μιας τυποποιημένης θρησκευτικότητας. Οδηγώντας, φίλοι και φίλες, τα βήματά μας στο Ναό του Θεού, συγκροτούμε το σώμα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο χορό των υμνοδών του Θείου Μεγαλείου και αφινόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στην εμπειρία των Αγίων για να μας οδηγήσουν στους μεγάλους σταθμούς της ένσαρκης παρουσίας του Κυρίου στη γη μας και να μας ανεβάσουν εκεί που άπλωσε τα χέρια του στο ξύλο της Οδύνης και που έτρεξε το πορφυρό του αίμα από την πληγωμένη πλευρά του και έτοιμοι και καθαρμένοι και αγιασμένοι να πλησιάσουμε τα χείλη μας στον κρατήρα του Παναγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εύχομαι αυτές οι ταπεινές επισημάνσεις να νοηματίσουν τη ζωή μας, να προβληματίσουν τη σκέψη μας, να φωτίσουν και να αγιάσουν την καθημερινότητά μας. Χαίρετε εν Κυρίω, φίλοι και φίλες. Ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε.
1: Ίδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός Κύριο Σεραφείμ.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
7: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
7: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
8: Ψηλαφώντας το θαύμα.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
10: Ώρα Ελλάδος 1.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Ο σκοπός μας πρέπει να είναι ο Χριστός».
2: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση. Που πολλές φορές βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδιναμής μου εν ασθενείας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρη του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχε κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους, και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιο Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του, τον πνευματικό, να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του, που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσαν και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Για να κρύβει κανείς τον πόνο του, όταν πονεί, βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος επονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι επονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από τη δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατριφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του, θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, για 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στον το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε κάποια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε, λόγω από το πληγμένο, τα κάποιο στην τσέπη μου. Και τα πίνουμε πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα, και αναπνέουν με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι.

Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε ξέρετε φεύγει ένα βάρος και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπετε ο γέροντας ο Ιωσήφ που τον έζησε όσον κανείς πιο κοντά όσον ελάχιστοι. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και περνούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε. Και τη είπε από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με παινείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Της λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει πάτε να προσεύχεσαι για μένα. Και της είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του. Διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο αλλά από μέσα, από πίσω είναι γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε στο στιγμή, κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

0: Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινίζει ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου, οι περισσότεροι σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό, δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφετος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν, δηλαδή έναν έτσι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους, είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα θα προσεθήσετε ημίν, είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτον ευχή. Την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου πήγε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Και οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρωμε το σταυρό, αλλά να τον έρωμε, να τον έρωμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Ο σκοπός μας πρέπει να είναι ο Χριστός».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί αδελφοί, συμπολίτες μας, κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε! Η 8η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία τιμά την Ιερή Μνήμη της Αγίας Σωσιωμάρτυρος Παρασκευής 2ου αιώνα και του Αγίου Ερωμάρτυρος Ερμολάου 305. Στη σημερινή Αποστολική Περικοπή μας ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την επιστολή του προς τους χριστιανούς της Γαλατίας, παρατηρεί ότι ο Μωσαϊκός νόμος έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν. Μας παιδαγωγούσε έως ότου έλθει ο Χριστός για να δικαιωθούμε με την πίστη μας στον Χριστόν. Όταν όμως αποκτήσαμε την πίστη στο σωτήρα μας Ιησού Χριστό, δεν είμαστε υπό παιδαγωγών, αλλά αποκτήσαμε την εν Χριστώ υιοθεσία. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν. Ας δούμε το ιερό αυτό αποστολικό μας κείμενο σε απλουστευμένη ερμηνευτική απόδοση. Αδελφοί, προτού να έλθει η πίστης, μας φύλαγε και μας προστάτευε ο Μωσαϊκός νόμος, ώστε ο νόμος μας έγινε παιδαγωγός, ώσπου να έλθει ο Χριστός για να δικαιωθούμε όχι πια με τα έργα μας και με τη δική μας αρετή, αλλά με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως ήλθε η πίστης, δεν είμαστε πια υπό την κηδεμονία του παιδαγωγού, γιατί όλοι είσαστε παιδιά του Θεού με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Διότι όσοι βαπτιστήκατε στο Χριστό, στο όνομα του Χριστού, ντυθήκατε τον Χριστό όπως φοράτε το ένδυμα. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, γιατί όλοι εσείς είσαστε ένας άνθρωπος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αν εσείς είσαστε του Χριστού, είσαστε άραγε απόγονοι και κληρονόμοι του Αβραάμ, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Και θέλω να υπό ότι όσο κακό, επανάληψης, και θέλω να υπό ότι όσον καιρόν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει καθόλου από τον δούλο, αν και είναι νοικοκύρης, αλλά είναι υπό την εξουσία επιτρόπων και διαχειριστών ως την προθεσμία που όρισε ο πατέρας. Έτσι και εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, βρισκόμασταν υποδουλωμένοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο καιρός, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν του, που γεννήθηκε από γυναίκα, την Παναγία Παρθένο, και υποτάχθηκε στο νόμο για να εξαγοράσει εκείνους που ήσαν υποταγμένοι στο νόμο, για να ξαναγίνουμε έτσι παιδιά του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τους στίχους 4 και 5, «Ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβουμε», σημειώνει τα εξής. «Όσο λέγει είμαστε νηπιοί, ευρισκόμεθα κάτω από τις διατάξεις για τα Σάββατα και τις νουμενίες και τις άλλες παρατηρήσεις του νόμου. Όταν όμως ήλθε ο ορισμένος καιρός της ενσάρκου θείας οικονομίας, της θείας ενανθρωπίσεως, του σωτήρος Χριστού, όταν η ανθρώπινη φύση, αφού είχε φορτωθεί με κάθε είδους κακία, χρειάζονταν ιατρία, γιατί αυτό δηλώνει το πλήρωμα του χρόνου, έστειλε στον κόσμο ο Θεός τον Υιό του, που γεννήθηκε από γυναίκα, την Παναγία Παρθένο, δηλαδή από την ουσία και τα πάναγνα αίματα της Παρθένου Μαρίας, αφού έλαβε σώμα και υπήρξε καρπός της κοιλίας της. Ο εκθεστικός ερμηνευτής Οικουμένιος, ερμηνεύοντας τη φράση «όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», λέγει «ποιου χρόνου το πλήρωμα?» «Κατά τον χρόνο που έπρεπε να έλθει ο Χριστός στον κόσμο». Γιατί ο χρόνος του ερχομού του Χριστού στον κόσμο ήταν προκαθορισμένος από τον Δανιήλ τον προφήτη, ο οποίος εκπληρώθηκε
κατά τον καιρό της βασιλείας του Κέσσαρος Αυγούστου, όταν έλαβε χώραν και η εκπλήρωση της ενσάρκου θείας οικονομίας, δηλαδή της γεννήσεως του Χριστού μας. Ο δε Μακάριος Αυγουστίνος, στα συγγράμματά του για την Αγία Τριάδα, ερμηνεύοντας το «όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου», λέγει ότι όταν οι άνθρωποι έγιναν δεκτικοί και χωρητικοί της γνώσεως της Αγίας Τριάδος και δεν ευλάπτον το από το κήρυγμα του τρισυποστάτου της θεότητος, ώστε να πέσουν σε πολυθεία, τότε ήλθε ο Υιός του Θεού και απεκάλυψε στον κόσμο ότι έχει πατέρα, τον Θεό Πατέρα, και ακολούθησε ότι είναι ο Θεός τρισυπόστατος. Αυτής της γνώσης της Αγίας Τριάδος δεν ήταν χωρητική οι Ιουδαίοι πριν από την ένσαρκη παρουσία του Υιού του Θεού στον κόσμο, από τη γέννηση του Χριστού μας. Ο Ιερός Νικόδημος, ερμηνεύοντας τη φράση «γενόμενων υπονόμων» και τον ακόλουθο στίχο «ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία απολάβομεν», παρατηρεί τα εξής. Υποτάχθηκε στον Ιουδαϊκό νόμο ο Χριστός, γιατί δέχτηκε την περιτομή και ετέλεσε όλα τα του νόμου, όπως το είπε ο ίδιος: «Δεν ήλθα να καταλύσω τον νόμο, αλλά να τον τηρήσω». Δύο δε κατορθώματα λέγει εδώ, ότι η ανανθρώπιση του Χριστού κατόρθωσε ένα μεν το να μας εξαγοράσει από την κατάρα του νόμου και το άλλο να μας χαρίσει την υιοθεσία. Είπε δε ο Απόστολος Παύλος ότι απολάβαμε την υιοθεσία για να δείξει ότι η υιοθεσία αυτή ήταν άνωθεν και εξ αρχής. Ήταν μεν χρεωστημένη σε μας έπειτα από την υπόσχεση του Θεού, δεν είναι το όμως για την νηπιότητα και την ατέλεια της γνώσεώς μας. Διότι ή προς τον Αβραάμ υποσχεθήσα από τον Θεό κληρονομία, ήταν η υιοθεσία, δηλαδή το να γίνουμε εμείς οι πιστεύσαντες χριστιανοί, οι ιοι Θεού, και ακολούθως να γίνουμε και κληρονόμοι του Θεού. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από το ραδιοφωνικό σταθμό των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής στο λόγο του Αποστόλου Παύλου προς τους χριστιανούς της Γαλατίας ότι ο Μωσαϊκός νόμος έγινε παιδαγωγός εις Χριστόν, προκειμένου να δικαιωθούμε με την πίστη μας εις τον Χριστό. Όταν όμως επιστέψαμε στο Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, επάφσαμε να είμαστε υποπαιδαγωγών και αποκτήσαμε την εν Χριστώ υιοθεσία. Διότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδίθημεν. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε την θεοφώτιστη ομιλία του αξιωμακαρίστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρού Διονυσίου, λίαν ευπαιδεύτου θεολογικός επισκόπου στην αποστολική μας περικοπή και ιδιαίτερα στις έννοιες «Ο Ιουδαϊκός νόμος και οι θέσεις των χριστιανών απέναντι του νόμου», «Ο νόμος και ο Χριστός», «Ο νόμος και το Ιερό Ευαγγέλιο», «Τα έργα του νόμου και η χάρη της σωτηρίας», «Η θέση της γυναίκας απέναντι στον άνδρα», «Μέσα στην Εκκλησία», «Στην κοινωνία των αδελφών», «Ουκ ένι άρσεν και θήλη», «Ο άνδρας και η γυναίκα και όλοι οι άνθρωποι με οποιαδήποτε διαφορά και αν έχουν, φυσική ή φιλετική ή κοινωνική, μέσα στην Εκκλησία», αυτό θα πει «εν Χριστώ Ιησού», είναι ένας άνθρωπος, το τέκνο του Θεού, ο αδελφός. Σήμερα που η Εκκλησία εορτάζει την Ιερή Μνήμη της Αγίας Παρασκευής, ο Απόστολος στη Θεία Λειτουργία διαβάζεται από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Στην περικοπή αυτή είναι η περίφημη φράση του Αποστόλου «Ουκ ένι άρσεν και θήλη», για την οποία και διαβάζεται στις εορτές των Αγίων Γυναικών. Η Εκκλησία δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στη γυναίκα και τον άνδρα, αλλά μάλλον δίνει την ίδια θέση στον ένα δίπλα στον άλλο. Στην πρώτη σελίδα της Θείας Γραφής ρητά λέγεται για τον άνθρωπο ότι ο Θεός άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Και ο Απόστολος προς τους Γαλάτες γράφει ότι ουκ ένι άρσεν και θήλη, ότι δηλαδή ενώπιον του Χριστού ως προς τη θέση τους δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Πρέπει βέβαια να προσέξουμε τι ακριβώς εννοεί ο Απόστολος, γιατί κάθε παρερμηνία μας οδηγεί αλλού, έξω από την αλήθεια του Λόγου του Θεού και έξω από την τάξη και τη φύση των πραγμάτων. Γιατί όλα στον κόσμο και στη ζωή των ανθρώπων τα διέπει μία θεία τάξη, που όταν αυτή παρερμηνεύεται και παραβαίνεται, όλα έπειτα ανατρέπονται και βγαίνουν από το δρόμο της σωτηρίας στον οποίο τα έβαλε ο Θεός. Το ζήτημα που αποσχολεί τον Απόστολο σε όλη την περικοπή αυτή και γενικά σε όλη την προς Γαλάτας επιστολή μας είναι γνωστό. Είναι ο νόμος και η θέση των χριστιανών απέναντι του νόμου, του Μωσαϊκού νόμου. Ο νόμος και ο Χριστός. Ο νόμος και το Ευαγγέλιο. Τα έργα του νόμου και η χάρη της σωτηρίας. Για όλα αυτά έγινε λόγος πολλές φορές στις περασμένες ομιλίες, ώστε δεν είναι ανάγκη να επαναλάβουμε τα ίδια. Ο λόγος όμως για τον οποίο στη Θεία Λειτουργία διαβάζεται αυτή η περικοπή είναι το περιλάλητο χωρίο και η διακήρυξη του Αποστόλου για την ενότητα του ανθρώπινου γένους. Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη, πάντες γαριμής εις εστέ εν Χριστώ Ιησού. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, δεν υπάρχει διαφορά στον δούλο και στον ελεύθερο, δεν υπάρχει διαφορά στον άνδρα και τη γυναίκα, γιατί όλοι εσείς είσαστε ένας άνθρωπος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ειδικότερα όμως πρέπει να ξεχωρίσουμε στην περικοπή δύο φράσεις που αναφέρονται στη γυναίκα, το «ουκ ένι άρσεν και θήλη» και το «γενόμενον εκ γυναικός». Το δεύτερον είναι η αιτία του πρώτου. Η γυναίκα τιμήθηκε να φέρει στον κόσμο τον ενανθρωπίσαντα Θεό, η Παναγία μας, και πια δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Επειδή μνήμη γυναίκας εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, την Αγία Παρασκευή, γι' αυτό διαλέγει αυτή την περικοπή
για να μας υπενθυμίσει το πρόσωπο που διαδραμάτισε η γυναίκα στο μυστήριο της σωτηρίας και τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία. Δεν περίμενε βέβαια ο Απόστολος για να γράψει το ου και ένι τις διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα των νεότερων χρόνων. Και όμως όταν φωνάζουν οι άνθρωποι για ενότητα και αδελφοσύνη, για ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και μεταξύ των δύο φύλων, όχι μόνον σαν και να μην ξέρουν το λόγο του Αποστόλου, αλλά συμπεριλαμβάνουν και την Εκκλησία στους δυνάστες του κόσμου που εμπόδισαν και καθυστέρησαν το ξύπνημα των ανθρώπων και την απελευθέρωση των λαών. Αλλά ο νεότερος κόσμος μετά τη λεγόμενη αναγέννηση ζει ένα μεγάλο δράμα για το οποίο θα ήταν μακρός ο λόγος αν θα θέλαμε να μιλήσουμε τώρα. Αυτό μόνο θα μπορούσαμε να πούμε, ότι οι άνθρωποι άρχισαν να εκτοπίζουν από τη ζωή τους το Θεό, να τοποθετούν στη θέση Του τον εαυτό τους και να παλεύουν αυτόνομοι και αυτοδύναμοι να κτίσουν τη ζωή τους χωρίς να ξέρουν ούτε από πού έρχονται ούτε προς τα πού πηγαίνουν. Εύκολα μπορούμε να ερμηνεύσουμε ορθά το παραπάνω χωρίο του Αποστόλου ως προς τη θέση της γυναίκας απέναντι στον άνδρα, αν το εντάξουμε μέσα στο πνεύμα του Αποστολικού Λόγου σε όλη την περικοπή. Η θέση αυτή, όπως την ορίζει ο Απόστολος, δεν είναι φυσική αλλά πνευματική ή θα λέγαμε καλύτερα εκκλησιαστική. Μέσα στην Εκκλησία, στην κοινωνία των αδελφών, ου και ένι άρσεν και θήλοι, ο άνδρας και η γυναίκα και όλοι οι άνθρωποι, με οποιαδήποτε διαφορά και αν έχουν, φυσική ή φιλετική ή κοινωνική, μέσα στην Εκκλησία, αυτό θα πει το εν Χριστώ Ιησού, είναι ένας άνθρωπος. Επάνω από όλες τις διαφορές, ο άνθρωπος είναι το τέκνον του Θεού, ο αδελφός. Εγγύηση για αυτό το πράγμα δεν είναι καμιά άλλη αρχή ή ιδέα, αλλά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Απόστολος δεν γράφει θεωρητικά εν ονόματι της ισότητας ή της ελευθερίας ή της δικαιοσύνης, αλλά εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή στο πρόσωπο, στο έργο και στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οι σύγχρονοι άνθρωποι έβγαλαν από τη ζωή τους τη μόνη πραγματικότητα του προσώπου του προσώπου του Θεού και του ανθρώπου και πάνε τώρα να κτίσουν και να στηρίξουν τη ζωή τους σε αφηρημένες έννοιες, σε πλαστές ιδέες και σε φιλοσοφικές θεωρίες. Αλλά σήμερα δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά τι λέγει ο Λόγος του Θεού για τη γυναίκα μέσα στην Εκκλησία? Ούτε λοιπόν οι έξω από την Εκκλησία είναι που θα πούν πώς πρέπει η Εκκλησία να βλέπει τη γυναίκα, ούτε οι μέσα στην Εκκλησία θα δώσουμε λόγο για το πώς είδε και για το πώς θέλει ο κόσμος τη γυναίκα. Εμείς ομιλούμε για τη χριστιανή γυναίκα, για τη μητέρα μας, για την αδελφή, για τη σύζυγο και για τη μητέρα των παιδιών μας. Η Εκκλησία ποτέ δεν είδε τη γυναίκα για παρακάτω από τον άνδρα, ούτε για υπηρέτρια, ούτε για σκλάβα, ούτε για πράγμα. Στην Εκκλησία η γυναίκα έχει την ίδια θέση δίπλα στον άνδρα, καθώς και ο άνδρας δίπλα στη γυναίκα, ο καθένας στο έργο του και στο χρέος του, σύμφωνα με τη φυσική τάξη της ζωής, καθώς την όρισε ο Θεός. Ούτε η γυναίκα βγάζει τον άνδρα για να πάρει τη θέση του, ούτε ο άνδρας βγάζει τη γυναίκα για να πάρει τη θέση της. Και αυτή η θέση του άνδρα και της γυναίκας είναι η θέση που την ορίζει η φύση των πραγμάτων. Η πίστη και η διδασκαλία της Εκκλησίας ποτέ δεν είναι έξω από τη φύση των πραγμάτων. Ό,τι είναι έξω από τη φυσική τάξη είναι πλάνη και ψεύδος. Ό,τι είναι φυσικό είναι αληθινό και ό,τι είναι αληθινό είναι του Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταργεί τη φύση των πραγμάτων, αλλά μόνο μπορεί με τη Θεία Χάρη να την ξεπερνάει. Ένα άλλο τούτο μεγάλο θέμα για τους ανθρώπους της Εκκλησίας, αλλά που δεν είναι γι' αυτό σήμερα ο λόγος. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε την ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Αγαπητοί μου αδελφοί συμπολίτες μας, κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων της Πειραιακής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας στο μήνυμα της Κυριακής από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα έγινε αναφορά στον χαρακτηρισμό του Μωσαϊκού νόμου από τον Απόστολο Παύλο ως παιδαγωγού εις Χριστόν, που βοήθησε στο να δικαιωθούμε με την εις Χριστόν πίστη μας και στη συνέχεια να αποκτήσουμε το θείο δώρο της εν Χριστώ υιοθεσίας μας, αφού πρώτα βαπτιστήκαμε εις Χριστόν και ενδυθήκαμε τον Χριστόν. Ακολούθως ακούσαμε τον εμπνευσμένο λόγο του αημίου του Επισκόπου Διονυσίου στο αποστολικό μας ανάγνωσμα και ειδικότερα στις έννοιες Ιουδαϊκός νόμος και θέσεις των χριστιανών απέναντι του νόμου, ο νόμος και ο Χριστός, ο νόμος και το Ιερό Ευαγγέλιο, τα έργα του νόμου και η χάρη της σωτηρίας, οι θέσεις της γυναίκας.

ο ιερός συνοδός της εορτής της Αγίας Παρασκευής σημειώνει πως το έργο της ήταν να καταβάλει και να κατατροπώσει τας του εχθρού μηχανάς, να αγωνιστεί ως άλλος γενναίος αθλητής των τυράννων την ομότητα με όπλο της τον Σταυρό του Χριστού και τέλος να διακηρύξει πανταχώθεν τη θεοσιβή πίστη, την πίστη στον αναστημένο και νικητή Χριστό. Μαρτύρων η καλονή πέφυνας τας του εχθρού μηχανάς καταβαλούσα όπλο του Σταυρού και τυράννων ομότητα αθλητικός παλέστασα θεοσεβή πίστην εκήρυξας. Κατά αυτόν τον τρόπο η Αγία μας Παρασκευή ανεδείχθη αγλάισμα των μαρτύρων και ομολογητών του Χριστού. Σκοπούσα μόνο την διδαχή του Χριστού να κάνει κτήμα στους ανθρώπους και να θερμάνει την παγωμένη πίστη τους αυτών. Στον προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε τα εξής θεόπνευστα λόγια. «Και αν μη πιστεύσετε, ουδέ μη συνείτε. Αυτή είναι η αγωνία και ο αγώνας του πιστού ανθρώπου πώς θα διαφυλάξει τη ζωή ως δώρο του Θεού και πώς μέσα από τη ζωή θα δοξολογεί το όνομα του ως Πατέρα. Γι' αυτό και οι Άγιοι φοβούνται και κλαίουν επειδή ο φόβος είναι το βαθύτερο συνέστημα του πιστού, ο φόβος για τη σωτηρία του. Μήπως χάσει κανείς τη σωτηρία της ψυχής, η αγωνία του να σταθεί και να μην πέσει. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος θα σημειώνει με το δικό του θεολογικό τρόπο πως η αγωνία του πιστού χαρακτηρίζει την ουσία της πίστεως και το νόημα της ευθύνης του χριστιανού. Δια τούτων εις ακρίβειαν Άγιοι Βίου παιδεύων εν αγωνίως είναι ως υπό της απάντων οφθαλμής κειμένους. Επειδή απαιτείται μεγάλος ηρωισμός να πιστεύσεις και ιδιαίτερος να μένεις σταθερός στην πίστη. Η δε αγωνία είναι υπαρκτό γεγονός ανθρώπινης υπάρξεως που επιθυμεί να πορευθεί μέσα στο χώρο της πίστεως. Η Αγία Μεγαλομάρτης Παρασκευή είναι ένας άνθρωπος, ένα αγώνιος, επειδή η ευθύνη και το βάρος του ονόματος του Χριστού που φέρει είναι τεράστιο. Στο πρόσωπό της πρέπει ο Χριστός να δοξολογείται, να λατρεύεται, γιατί κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ικανόν αυτού τους πιστούς εν αγωνίως ποιήσε και εις πάσαν αγαγήν σπουδήν. Και η Αγία μας προτιμά αυτή να μην υπάρχει, να χαθεί παρά εξαιτίας της να βλασφημείται το όνομα του Θεού. Φέρει επάνω της το όνομα του Χριστού και αποτελεί φωστήρα εν κόσμο. Έτσι, ό,τι πράττει η Αγία Παρασκευή, το πράττει εν ονόματι του Χριστού και για τον Χριστό. Και αυτός θα βραβεύσει την καλή πορεία και την αγωνιστική της προσπάθεια. Συνεπώς, η Αγία Παρασκευή δεν περιμένει ανθρώπινος επένος και βραβεία και ούτε τα επιδιώκει, γιατί τότε θα έχει εξοφλήσει από το Θεό. Όταν δε χειροκροτούν και επενούν οι άνθρωποι, τότε ο Θεός σωπαίνει. Και όταν σωπαίνει ο Θεός, σταματά να υπάρχει η ζωή. Η Αγία Παρασκευή έχει πάντα κατά νου το λόγο του Χριστού στους μακαρισμούς του. Μακάρι οι πτωχοί, μακάρι οι κλαίοντες. Και όσο προχωρά στον αγώνα της για την επικράτηση της πίστεως, τόσο περισσότερο αγωνιά, τόσο περισσότερο γίνεται πτωχή εντός εισαγωγικών, δηλαδή εν αγώνιος. Γιατί εκείνοι που λένε ότι πιστεύουν και το διαφημίζουν σαν καλή πραγμάτια πράττουν τα έργα τους αφόβως για τον έπαινο των ανθρώπων και για τη δική τους δόξα. Αυτοί δεν φοβούνται, μήτε αγωνιούν, γιατί εφραίνονται εν της αίρης των χειρών αυτών. Την ώρα της εκδημίας του Οσίου Αρσενίου οι μοναχοί είδαν τον γέροντα να δακρύζει. «Και εσύ φοβάσαι, Πάτερ?» τον ρώτησαν με ενδιαφέρον. Και εκείνος απάντησε «Εν αληθεία ο φόβος ο νυν ον μετέμου ουδέποτε μου απέστη». Στα αλήθεια ο φόβος που τώρα έχω δεν έφυγε ποτέ από εμένα. Δηλαδή ο φόβος μήπως χάσω το Χριστό, μήπως χάσω τη σωτηρία μου, την εν Χριστώ σωτηρία.

Εμείς σήμερα φοβούμαστε και αγωνιούμε, γιατί όμως μήπως μη χάσουμε την περιουσία μας, τη θέση, τα προνόμια μας, τις απολαβές και αγωνιούμε στη διαχείριση όλων αυτών. Μάταια όμως, γιατί όλα αυτά είναι υλικά, φθαρτά, μεταβλητά που μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν μέσα από τα χέρια μας. Και τότε μένουμε μόνοι και άπραγοι και μη έχοντες ως οι πρώην κατέχοντες. Γιατί πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξιστούνται στον Κύριον, ούτε λατρευτήσονται παντός αγαθού. Η Αγία Παρασκευή που εορτάζουμε σήμερα μας δείχνει έναν άλλο δρόμο φόβου και αγωνίας. Μας κάνει εναγώνιους ανθρώπους να φοβόμαστε και να δακρύζουμε μη χαθεί και σβήσει ο δρόμος προς τον Θεό, δηλαδή η πίστη μας. Γιατί όταν σβήσουν τα σημάδια της, τότε επικρατεί σύγχυση και ο άνθρωπος χάνει τον προσανατολισμό του. Το ομιχλώδες δε τοπίο που επικρατεί αποπροσανατολίζει και τελικά οδηγεί στο χάος. Ενώ η πίστης είναι δύναμη θεϊκή που μπορεί να αφαιρείται από τον Θεό, όμως προστίθεται στην ανθρώπινη ύπαρξη. Και έτσι το άδειο γεμίζει, το αδύναμο δυναμώνει, το ασθενές θεραπεύεται. Γιατί ο Χριστός είναι η δύναμη που νίκησε τον κόσμο. Και εμείς είμαστε μαζί Του, είμαστε ακόλουθοι και στρατιώτες της νίκης Του. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από όσα μας είπε ο Απόστολος Παύλος, χαρακτηρίσας των Ιουδαϊκών νόμων ως παιδαγωγών εις Χριστόν. Ύστερα από όσα μας εδίδαξε ο μακαριστός επίσκοπος Κοζάνης Διονύσιος για τον νόμο και τον Χριστόν, τον νόμο και το Ιερό Ευαγγέλιο, τα έργα του νόμου και την χάρη της σωτηρίας μας. Και μετά από το ζωντανό παράδειγμα θερμουργού πίστεως, λατρείας του Θεανθρώπου Κυρίου μας και τηρήσεως μέχρι της κεραίας του Ευαγγελικού νόμου από την εορταζομένη σήμερα Αγία Παρασκευή, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι: όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Να είμαστε Χριστοφόροι και Θεοφόροι. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί, ο Κύριος με θυμών.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας. Εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
7: Ώρα Ελλάδος 2.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως έχετε καταλάβει, αυτή την ώρα οι ομιλίες τις οποίες κάνω είναι παραδίδω μερικά μαθήματα Ορθοδόξου Δογματικής Θεολογίας. Βλέπω δηλαδή τι είναι το δόγμα, προσπαθώ να παρουσιάσω τι είναι το δόγμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τι είναι οι όροι, η διαφορά μεταξύ του δόγματος και των όρων. Το δόγμα ως μυστήριο και το δόγμα που διατυπώνεται με τους όρους. Το δόγμα είναι η εμπειρία της Θείας Αποκαλύψεως και οι όροι είναι τα λόγια, τα κτιστά ρήματα και νοήματα τα οποία εκφράζουν κάπως, οριοθετούν κάπως αυτή την αποκάλυψη. Στις προηγούμενες εκπομπές είχα παρουσιάσει την αλήθεια ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και όχι σε όλους τους ανθρώπους, αυτούς οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση πνευματική για να δεχθούν αυτή την αποκάλυψη. Και αυτοί δέχονται την εμπειρία της αποκαλύψεως και αυτοί είναι φορείς της αποκαλύψεως και λέγονται θεούμενοι. Οι θεούμενοι λοιπόν που έχουν την ίδια παράδοση, την ίδια αποκάλυψη, άρα και την ίδια θεολογία, αυτοί οι θεούμενοι μεταξύ τους γνωρίζονται και υπάρχει μια ενότητα μεταξύ τους. Είναι η ενότητα μεταξύ των προφητών, των αποστόλων και των πατέρων. Γι' αυτό αν διαβάσετε, και όπως το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε εμείς οι θεολόγοι, τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, θα δείτε ότι όλες τις αποφάσεις οι πατέρες τις στηρίζουν πάνω στους προφήτες και τους αποστόλους. Και υπάρχει λοιπόν μια ενότητα μεταξύ των προφητών, των αποστόλων και των πατέρων. Θα δούμε λίγο στην αρχή αυτήν την ενότητα και θα προχωρήσω μετά να δω τι είναι οι προφήτες, στη συνέχεια μετά τι είναι οι Απόστολοι και στη συνέχεια τι ακριβώς είναι οι πατέρες. Οι θεούμενοι διαμέσου των αιώνων χαρακτηρίζονται και λέγονται Άγιοι, διότι ενώνονται εν Αγίω Πνεύματι με τον Χριστό και δι' αυτού γνωρίζουν τον Πατέρα δια της θεοποίου ακτίστο ενεργίας του Θεού. Οι Άγιοι είναι δέκτες, φύλακες και μεταδότες της παρακαταθήκης της Ιεράς Παραδόσεως. Έχουμε λοιπόν την παράδοση. Αυτή που παράδοσε ο Θεός στους Αγίους. Αυτό λέγεται παρακαταθήκη. Τι παραδίδουν? Είναι φορείς της Αποκαλύψεως, φορείς της Παραδόσεως. Και λέγονται δέκτες, γιατί δέχτηκαν. Λέγονται φύλακες, γιατί την κρατάνε, τη διαφυλάττουν και τη ζουν. Και είναι και στη συνέχεια μεταδότες. Την μεταδίδουν αυτή την εμπειρία. Γνώρισαν τη δόξα και ενέργεια του Θεού και υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της θεότητας του Χριστού. Και αυτοί είναι οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Άγιοι. Πιστοί είναι αυτοί που αποδέχονται εν Αγίω Πνεύματι με παιδική απλότητα τη μαρτυρία και τη διδασκαλία των θεοπτών Αγίων. Επομένως οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι πατέρες βρίσκονται στο κέντρο της παραδόσεως. Είναι φίλοι και αυτόπτες μάρτυρες της θεότητας του Χριστού, διότι μετέχουν το μυστηρίο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού, που τους μετέβαλαν από εχθρούς σε δούλους και μισθωτούς και στη συνέχεια σε φίλους του Θεού. Αυτά έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης. Και αυτά είναι μέσα σε εισαγωγικά από τις διδασκαλίες του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη. Οι θεούμενοι Άγιοι βλέπουν και ακούν και συνομιλούν με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Πάλι αυτή είναι έκφραση του πατρός Ρωμανίδη. Δηλαδή τη δόξα, τη φωτεινή νεφέλη, τη στήλη πυρός, τη θεότητα, τη βασιλεία και τη χάρη του Θεού δια της οράσεως που υπερβαίνει την όραση, δια της ακοής που υπερβαίνει την ακοή, δια της γεύσεως που υπερβαίνει την γεύση, δια αφής που υπερβαίνει την αφή, δια οσφρήσεως που υπερβαίνει την όσφρηση, δια γνώσεως που υπερβαίνει τη γνώση, δια νοήσεως που υπερβαίνει την νόηση. Δηλαδή μετέχουν της ακτής του θεοποιού ενεργίας του Θεού και με το σώμα τους, το οποίο όμως προηγώς μεταμορφώνεται από τη χάρη του Θεού, αφού κατά το λόγιο εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Αυτά έλεγε δίδασκε ο πατριάνης ο Ρωμανίδης που νομίζω είναι η βάση της Ορθοδόξου Θεολογίας. Δηλαδή πώς μετέχει κανείς του Θεού, αλλά ταυτόχρονα δεν γίνεται ούτε νεοπλατωνικός φιλόσοφος, αλλά και δεν παραμένει στην λογική του, που σημαίνει βλέπει, ακούει, γεύεται, αγγίζει και τα λοιπά, σου φρένεται, με τη διαφορά, όπως έλεγε ο Άγιος Σημειώνας Θεολόγος, ότι όλες αυτές οι αισθήσεις κατά τη διάρκεια της θεοπτείας γίνεται μία αίσθηση. Δεν είναι άλλο η ακοή, άλλο η όραση, άλλο η γεύση, άλλο η αφή. Όλα αυτά ενοποιούνται και ταυτόχρονα είναι υπεράνω από τη σωματική όραση, τη σωματική γεύση, τη σωματική ακοή. Περί του Θεού όμως ομιλούν όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί οι φιλόσοφοι. Αλλά όταν κανείς χρησιμοποιεί τη λογική και τη φαντασία για να κατανοήσει το Θεό, τότε αυτός ο Θεός είναι φανταστικός και επομένως είναι ανύπαρκτος. Γι' αυτό και οι πατέρες το βλέπουμε πολλές φορές. Ο Άγιος ο Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς και άλλοι, τους αιρετικούς τους ονόμαζαν αθέους. Γιατί τους ονόμαζαν αθέους? Όχι ότι δεν πίστευαν στο Θεό, αλλά το Θεό για τον οποίο μιλούσαν, μάλλον αυτός ο Θεός για τον οποίο μιλούσαν, δεν υπάρχει. Μιλούσαν για ένα φανταστικό Θεό, γιατί ο Θεός είναι αυτός που αποκαλύφθηκε στους Αγίους. Ο μόνος υπαρκτός Θεός και αληθινός Θεός είναι ο Θεός των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Μόνο δια της Αγίου Πνεύματι Θεώσεως μπορεί κανείς να αποκτήσει πραγματική γνώση του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, προκειμένου να ομιλήσουμε για τον Θεό, εάν δεν έχουμε δική μας εμπειρία, χρησιμοποιούμε την εμπειρία των Θεοπτών Αγίων, δηλαδή την εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Βεβαίως, για να φτάσουν οι Άγιοι στη θεοπτεία, περνούν πρώτα από την εμπειρία της καθάρσεως και του φωτισμού. Καθαρίζεται η καρδιά από τα πάθη και φωτίζεται. Αφού η ακριβής γνώση του Θεού που έχουμε ως Ορθόδοξοι προέρχεται από την εμπειρία της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων της Εκκλησίας, και δεν έχουμε καμιά άλλη πηγή θεολογίας. Δεν μπορούμε να θεολογούμε από τη λογική και δεν μπορούμε να θεολογούμε από τους φιλοσόφους. Η μέθεξη της καθαρτικής και φωτιστικής χάριτος του Θεού, που καταλήγει στη θεοποιό χάρη, είναι καρπός της ησυχαστικής ζωής. Γι' αυτό όλοι οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι πατέρες ήταν κατεξοχήν ησυχαστές.

Οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Πατέρες, όταν έφτασαν στη Θεοπτεία, απέκτησαν γνώση της διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργίας του Θεού. Μετήχαν τις ενεργίες του Θεού, αλλά καταλάβαιναν ότι αυτές οι ενέργειες προέρχονται από μια πηγή εντός εισαγωγικών. Αυτή την πηγή που είναι η ουσία, γι' αυτό και λέγονται ουσιώδεις ενέργειες του Θεού, αυτή την πηγή δεν μπορούν να τη δουν. Όπως εμείς ξέρουμε ότι βλέπουμε διότι υπάρχουν οι ακτίνες του ήλιου, ζεσθενόμαστε διότι έρχονται οι ακτίνες του ήλιου, αλλά όταν πάμε με τα μάτια μας με γυμνό οφθαλμό να δούμε τον ήλιο, θα τυφλωθούμε. Ξέρουμε ότι από κάπου προέρχονται. Προέρχονται από τον ήλιο, τον οποίο δεν μπορούμε να τον δούμε, δεν μπορούμε να το δούμε κατάματα, γιατί θα τυφλωθούμε. Έτσι ακριβώς, έτσι περίπου συμβαίνει και με τους Αγίους. Ξέρουν ότι μετέχουν των ενεργειών του Θεού, αλλά όχι της πηγής από την οποία προέρχονται οι ενέργειες, που είναι αυτή η ουσία. Άρα κάνουν διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργίας. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της Θεοπτείας δεν ακούστηκε κάποια φωνή να τους λέγει ότι αυτό είναι ουσία και αυτό είναι ενέργεια, αλλά κατάλαβαν αυτή τη διάκριση ουσίας και ενέργειας, γιατί τη στιγμή εκείνη μετήχαν και κοινωνούσαν τις ενεργείες του Θεού και όχι της ουσίας του, δηλαδή της πηγής από την οποία προέρχονται αυτές οι ενέργειες. Έτσι, η διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργείας του Θεού δεν είναι φιλοσοφική. Γιατί μερικοί λένε αυτό που λένε οι πατέρες και διακρίνουν άλλο η ουσία, άλλο και η ενέργεια, αυτό είναι φιλοσοφική. Δεν είναι καθόλου φιλοσοφική, αλλά είναι εμπειρική. Μερικοί κάνουν λόγο για διάκριση μεταξύ ουσίας και ενέργειας στο Θεό κατά τρόπο φιλοσοφικό και στοχαστικό, πράγμα το οποίο δεν είναι ορθόδοξο. Αλλά αυτή είναι η μέθοδος των αιρετικών. Δηλαδή οι αιρετικοί μπορεί να κάνουν τη διάκριση μεταξύ ουσίας και ενεργειών και να μιλάνε άλλο η ουσία, άλλο η ενέργεια, και να βάζουν μέσα και τη φαντασία και το στοχασμό, ενώ δεν είναι άλλο η ουσία και άλλο η ενέργεια. Η ενέργεια προέρχεται από μια πηγή που λέγεται ουσία, γι' αυτό λέγεται ουσιώδης ενέργεια. Με χωρίζεται η ενέργεια από την ουσία. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς έκανε λόγο για το μυστήριο της αδιαιρέτου διαιρέσεως ουσίας και ενέργειας του Θεού. Αυτό δεν είναι φιλοσοφικό. Αυτό είναι για να γκρεμίσει τη φιλοσοφία. Δηλαδή να σταματήσει τον άνθρωπο να σκέπτεται φιλοσοφικά γύρω από το θέμα της ουσίας και της ενεργείας του Θεού. Πάντως, αυτό που ξεχωρίζει τους πατέρες της Εκκλησίας από τους φιλοσόφους και τους αιρετικούς είναι η εμπειρική γνώση της διάκρισης. Η εμπειρική γνώση, όχι φιλοσοφική, της ουσίας και ενεργείας του Θεού. Έπειτα, οι θεόπτες και μάρτυρες της θεότητας του Θεού θεολογούν για να κατευθύνουν τους πιστούς, τα πνευματικά τους παιδιά, στη θέωση και την προσωπική εμπειρία, και έτσι παράγεται η θεολογία. Οπότε αυτή η κοινή εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων είναι το θεμέλιο της Ορθοδόξης Θεολογίας. Σε αυτήν την εμπειρία στηρίζεται το αλάθητο, η λεγόμενη θεοπνευστία και η θέωση, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Θεόπνευστος είναι ο θεόπτης και αυτός είναι αλάθητος ως προς το Θεό, γιατί αυτά που είδε δεν χωρίς αυτά πλάνη. Η πλάνη μπαίνει μέσα από το στοχασμό και, όπως έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι αλάθητος και θεόπνευστος ως προς τα θεία, ως προς το τι είδε κατά τη διάρκεια της εμπειρίας, δεν είναι όμως αλάθητος και θεόπνευστος για άλλα θέματα καθημερινής ζωής, ούτε και για την ίδια την επιστήμη, εάν δεν την γνωρίζει και δεν την έχει σπουδάσει. Όποιος όμως δεν έχει δική του θεοπτική εμπειρία και δεν στηρίζεται στην εμπειρία των θεοπτών Αγίων που αποτελούν την αυθεντία μέσα στην Εκκλησία, αυτός βρίσκεται στην πλάνη, γιατί εξαναγκάζεται να φιλοσοφεί και να φαντάζεται τον Θεό, και αυτό έχει φοβερές συνέπειες. Έτσι δημιουργείται η πλάνη. Γι' αυτό θα πρέπει, αφού ανέπτυξα με λίγα λόγια την ενότητα που υπάρχει μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων, πρέπει να προχωρήσω τώρα λίγο να αναλύσω σήμερα για το τι είναι προφήτες,
και σε άλλες εκπομπές τι είναι οι Απόστολοι και τι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Πάντως, πάντοτε πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει μια ταυτότητα εμπειριών μεταξύ των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Υπάρχει ενότητα στη θεολογία, το βλέπουμε διάχυτα όταν διαβάσουμε τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων. Ο Μέγας Αθανάσιος, για παράδειγμα, όταν ομιλούσε για τη θεότητα του Λόγου, συνέχεια χρησιμοποιούσε τις αποκαλύψεις του Θεού στους προφήτες και τους πατριάρχες, τις Παλαιές Διαθήκες, στο Μωυσή, συνέχεια. Έχουμε λοιπόν ταυτότητα εμπειριών. Η μόνη διαφορά, που δεν είναι διαφορά ουσίας, είναι ότι οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, δηλαδή το λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος χωρίς σάρκα, ενώ οι Απόστολοι και οι Πατέρες βλέπουν το λόγο που πήρε σάρκα, το σε σαρκωμένο λόγο. Θα δούμε λοιπόν, σήμερα θα αρχίσουμε λιγάκι για το θέμα τι είναι οι προφήτες, ώστε στις άλλες εκπομπές να δούμε τι είναι οι Απόστολοι και τι είναι οι Πατέρες. Μεταξύ των Θεοπτών Αγίων που είναι και λέγονται θεούμενοι, συγκαταλέγονται οι προφήτες. Προφήτες είναι οι Άγιοι εκείνοι που προλέγουν τα μέλλοντα, αλλά και εκείνοι που διδάσκουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τα οποία γνωρίζουν οι ίδιοι με την Αποκάλυψη. Αυτό όμως προϋποθέτει ένα επίπεδο πνευματικής ζωής και βίωση μεγάλου βαθμού της Θείας Χάριτος. Οπότε με τον όρο προφήτης χαρακτηρίζεται ο Άγιος που έχει κοινωνία με τον Θεό, γνωρίζει δι' Αποκαλύψεως το θέλημά του, έχει φτάσει στη θέωση και γίνεται ο αυθεντικός διδάσκαλος του λαού του Θεού. Με αυτήν την έννοια προφήτες λέγονται οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι αποστέλλονταν από τον Θεό στους ανθρώπους για να τους καθοδηγήσουν στον αληθινό δρόμο της σωτηρίας. Συνήθως ο προφήτης έλεγε στο Θεό που τον καλούσε «Λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει» και στη συνέχεια κήρυτε στο λαό «Τάδε λέγει Κύριος». Αυτή είναι η αυθεντική διδασκαλία. Τέτοιοι ιεροί άνδρες ονομάζονταν από το λαό ορώντες και βλέποντες, όπως τον Κριτή, τον Σαμουήλ, τον αποκαλούσαν ο βλέπων. Όπως ο Ισαΐας λέει, ορώντες. Γιατί λέγονται οι προφήτες βλέποντες και ορώντες? Γιατί έβλεπαν. Τι έβλεπαν? Τη δόξα του Θεού, την άκτιστη ενέργειά του. Αυτοί αποκάλυπταν το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν δεκτικοί να παραλάβουν αυτήν την αποκάλυψη.

0: Όταν αγαπητοί ακροατές διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε αυτή την εμφάνιση των πατριαρχών, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβου και των προφητών αργότερα, του Μωυσέως και των προφητών, την εμφάνιση των προφητών, και διαβάζουμε τους λόγους τους. Και αυτοί είναι οι ηγέτες του λαού, του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι απλώς ένα ιστορικό βιβλίο. Οι πατριάρχες και οι προφήτες είχαν φτάσει στη θέωση, και αυτά είναι θεολογικά βιβλία μέσα στην ορολογία της εποχής εκείνης που γράφηκαν. Όλοι οι προφήτες είχαν πνευματική εμπειρία, δεν ήταν δηλαδή άνθρωποι με ανεπτυγμένη απλώς τη λογική σκέψη, τον στοχασμό και τη φαντασία, όπως το βλέπουμε στους φιλοσόφους που υπήρχαν στην εποχή τους και υπάρχουν στην εποχή μας. Αρχή της πνευματικής εμπειρίας τους ήταν η ενέργεια της αδιάλειπτης νοεράς καρδιακής προσευχής. Στη συνέχεια οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έφτασαν στο δοξασμό, ο οποίος στη γλώσσα των Αγίων Πατέρων ταυτίζεται με τη θέωση. Λέγοντας δοξασμό εννοούμε τη θέα της ακτής του δόξης του ασάρκου λόγου. Αυτή η θέωση των προφητών ήταν προσωρινή. Γιατί ήταν προσωρινή? Διότι μετά απέθαναν, ήταν κάτω από το κράτος του θανάτου και κατέβηκαν στον Άδη. Βεβαίως στον Άδη δεν ήταν όπως ακριβώς ήταν οι άλλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχε νικηθεί ακόμη ο θάνατος, ο οποίος νικήθηκε με την έλευση του Χριστού. Η μετοχή των προφητών στο δοξασμό λέγεται θέωση. Οπότε οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έφτασαν στη θέωση χωρίς όμως ακόμη να ενωθούν με την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, η οποία τότε δεν είχε ακόμη προσληφθεί από το Λόγο, δεν είχε ακόμη ενανθρωπίσει ο Χριστός. Μετήχαν της χάριτος του Θεού εν το ασάρκο Λόγο, αλλά δεν μετήχαν του σώματος, της ανθρωπίνης φύσης, γιατί δεν υπήρχε τότε σώμα. Οι προφήτες και οι δίκαιοι στην Παλαιά Διαθήκη είχαν κοινωνία με τον άσαρκο Λόγο. Αυτή η εμπειρία των προφητών υπέρκειται των κτιστών ρημάτων και νοημάτων. Είναι πάνω από τα κτιστά ρήματα τα οποία δημιουργεί η λογική και τα νοήματα. Δηλαδή έχουμε τα κτιστά ρήματα και νοήματα των προφητών, τα οποία διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχουμε και την ίδια την εμπειρία των προφητών. Δηλαδή η εμπειρία των προφητών είναι τα άκτιστα ρήματα, που σημαίνει ότι, όπως το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος και συνέχεια ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ότι φτάνουν, βλέπουν και ακούν άρρητα ρήματα, τα οποία δεν μπορούν να τα εκφράσουν. Αυτή λοιπόν η εμπειρία στη συνέχεια καταγράφεται με κτιστά ρήματα και εικονίσματα, ιδίως αυτό το βλέπουμε στους προφήτες που βλέπουν τροχούς, βλέπουν οράματα, είναι τα εικονίσματα όπως τα καταγράφουν, όχι όπως τα είδαν. Είδαν άλλο πράγμα, είχαν κοινωνία με τη δόξα του Θεού, και μετά ανάλογα με το πώς η δόξα του Θεού, πώς η χάρη του Θεού σε αυτούς εμφανιζόταν, το πώς δηλαδή, με ποια ορμή, με τι δύναμη εκφραζόταν, έτσι χρησιμοποιούσαν μερικά εικονίσματα, και αυτό είναι η συμβολική θεολογία, για να το παρουσιάσουν. Έτσι λοιπόν υπάρχει διάκριση μεταξύ της μυστικής θεολογίας, που είναι η βίωση των αρρήτων ρημάτων, και της συμβολικής θεολογίας που καταγράφεται με διάφορα σύμβολα. Διά της θεώσεώς τους, οι προφήτες κατηλάγησαν με το Θεό και έγιναν φίλοι του Θεού. Από το στάδιο της δουλείας πέρασαν στο στάδιο του μισθωτού και από εκεί στο στάδιο του φίλου του Θεού. Από αυτό συνάγεται ότι οι προφήτες απέκτησαν την τελειότητα, η οποία συνίσταται στην ανιδιοτελή αγάπη, η οποία ουζητεί τα εαυτής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συνδέει την εμπειρία της δόξης του Χριστού που είχε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος και οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης με την εμπειρία του δοξασμού που είχε ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσει κανείς τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το βλέπει αυτό. Όπως ο Μωυσής είδε το Θεό μες στη δόξα, έτσι την ώρα που ο πρωτομάρτυρας Στέφανος ήταν μέσα στο συνέδριο, είδε αυτή τη δόξα. Έτσι ο Απόστολος Παύλος είδε αυτή τη δόξα. Δηλαδή την ίδια δόξα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Αλλά υπάρχει μια διαφορά ως προς το ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε σώμα. Τώρα υπάρχει σώμα και κυρίως στο ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει θάνατος, Άδης, ενώ το έχει καταργηθεί ο Άδης. Παρά το ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έφτασαν στη θέωση στο δοξασμό, εντός δεν επέτυχαν τη σωτηρία αφού δεν επιλάγησαν από το θάνατο. Η νίκη επί του θανάτου έγινε με τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο οι προφήτες αποτελούν την αυθεντία στο λαό του Θεού. Έτσι τους δέχονται οι πιστοί προκειμένου να οδηγηθούν και αυτοί στη θεοπτεία. Αυτοί είναι οι αληθινοί πνευματικοί πατέρες. Και έτσι αποκτώνται τα πνευματικά τέκνα. Η πνευματική πατρότητα δεν είναι μια μηχανική κατάσταση. Δεν είναι μια τυπική σχέση. Αλλά είναι το μυστήριο της αναγεννήσεως και θεώσεως του ανθρώπου με τη βοήθεια ενός πεπειραμένου πνευματικού πατρός. Πρέπει και πάλι να τονιστεί ότι οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έβλεπαν τον άσαρκο λόγο, αφού όλες οι θεοφάνειες του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αποκάλυψη του λόγου ασάρκος. Προφήτες όμως δεν υπάρχουν μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Η έννοια του προφήτου αποδίδεται και στους Αποστόλους και τους πατέρες της Καινής Διαθήκης και τους επισκόπους. Μεταξύ των προφητών συγκαταλέγεται και ο Τίμιος Πρόδρομος και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο πρώτος που γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον σεσαρκωμένο λόγο, δηλαδή γνώρισε τον άσαρκο λόγο που έλαβε σάρκα και ενυνθρώπισε. Έτσι λοιπόν προφήτες λέγονται μέσα στην Εκκλησία και αυτοί οι οποίοι φτάνουν στη θεοπτεία και βλέπουν το σεσαρκωμένο λόγο μέσα στη δόξα. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό και πώς το ξέρουμε? Σε ένα χωρίο του Αποστόλου Παύλου καταγράφονται τα χαρίσματα που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Γράφει ο Αποστόλος Παύλος: «Και ους μεν έθετο Θεός εν την Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας». Βλέπετε, πρώτον Αποστόλους κάνει διάκριση. Άλλο οι Απόστολοι, πρώτα οι Απόστολοι, δεύτερον προφήτας. Τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Μη πάντες Απόστολοι, είναι όλοι Απόστολοι, όχι. Μη πάντες προφήτε, είναι όλοι προφήτε, όχι. Μη πάντες διδάσκαλοι, όχι, δεν είναι όλοι διδάσκαλοι. Μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουν ιαμάτων κτλ. Μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύωση. Οπότε βλέπετε εδώ τα χαρίσματα. Το αποστολικό χάρισμα, το προφητικό χάρισμα, το διδασκαλικό χάρισμα. Άλλο είναι κανείς δάσκαλος. Απόστολος είναι αυτός ο οποίος επελέγει από τον Χριστό, ήταν μαθητής του Χριστού, μετήχε της Πεντηκοστής και εστάλησαν από τον Χριστό. Οι μαθητές τους, οι οποίοι έφτασαν στην εμπειρία και είδαν και αυτή τη δόξα του Θεού, αυτοί λέγονται προφήτες. Δεν είναι, υπάρχει διάκριση όμως μεταξύ Αποστόλων και προφητών. Και όσοι δεν έφτασαν στη δόξα του Θεού, αλλά είναι μαθητές των Αποστόλων και των προφητών και ομιλούν για αυτά που λένε οι Απόστολοι και οι προφήτες, είναι οι διδάσκαλοι. Βλέπετε λοιπόν, οι προφήτες της αρχαίας εκκλησίας είναι οι θεούμενοι, οι δοξαστέντες, επίσκοποι. Και αυτοί ήταν οι επίσκοποι, όπως προφήτες για παράδειγμα ήταν ο Τιμόθεος, ο Τίτος, που τους επέλεξε ο Αποστόλος Παύλος να είναι επίσκοποι. Από τους θεωμένους τους προφήτες εκλέγονταν στην αρχαία εκκλησία οι επίσκοποι και στη συνέχεια μετά οι πρεσβύτεροι. Γι' αυτό οι προφήτες στην Καινή Διαθήκη λέγονται μερικές φορές και οι Απόστολοι προφήτες γιατί κηρύττουν, αλλά κυρίως είναι αυτοί οι θεόκλητοι που καλούνται από το Θεό και είναι οι επίσκοποι. Και έτσι βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ των χαρισμάτων. Όμως το θέμα είναι σοβαρό, έχει και άλλες πτυχές. Θα το αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφός.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφός.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στην εκπομπή Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας με τον πατέρα Ανδρέα Μαρκόπουλο, εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς, στα τηλέφωνα του σταθμού μας η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, 4118-602, 4118-640, στον ήχο είναι ο κύριος Άγγελος Παπάς. Ο Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος Κύριος, θα είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ο Αδάμ ήταν πατέρας του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, όπως ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, θα είναι πατέρας και δημιουργός του μέλλοντος αιώνος της καινής εποχής, δηλαδή της αιωνιότητος. Ο πρώτος Αδάμ ήταν πατέρας μιας εποχής πόλων, δακρύων, θανάτου. Ο δεύτερος Αδάμ της Χάριτος θα είναι πατέρας και δημιουργός της νέας εποχής της ζωής, της χαράς και της αθανασίας. Ο Απόστολος Παύλος γράφει τα εξής πάνω στο θέμα αυτό. Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ίος ο χωικός, τιούτη και η χωική, και Ίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνη. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, φορέσαμε και την εικόνα του επουρανίου. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολής, κεφάλαιο 15, στίχη 47 έως 49. Το μέλλον το άμεσο, το απότερον και το απότατο ανήκει στο Θεάνθρωπο. Όμως, πολλοί διερωτώνται για το ποιο θρησκεία θα επικρατήσει στην παγκόσμια και πανανθρώπινη κοινωνία που άρχισε να δημιουργείται στην εποχή μας και πρόκειται να ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το άμεσο αυτό μέλλον της ανθρωπότητος ανήκει στο Χριστό. Ο Χριστός θα είναι ο πατέρας του 21ου αιώνος, αλλά και όλων των άλλων αιώνων που θα ακολουθήσουν στην πορεία της ανθρωπότητος. Και τούτο γιατί ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ο χριστιανισμός δεν είναι ανθρώπινη θρησκεία, αλλά η βασιλεία του Θεού που ίδρυσε ο Χριστός και η οποία στο μέλλον θα αναπτύσσεται συνεχώς, όπως βεβαίως ο ίδιος ο ιδρυτής. Στον Υιό του Θεού ανήκει ιδίως το απότατο μέλλον της ανθρωπότητος, το μέλλον εκείνο που θα είναι και η αρχή της 8ης και αιώνιας εποχής της ζωής του ανθρώπου και του κόσμου. Όσο διαρκεί η 7η εποχή της ζωής και της ιστορίας της ανθρωπότητος, θα υπάρξουν και περίοδοι κατά τις οποίες η κυριαρχία του Χριστού θα είναι ίσως αμφιλεγόμενη. Στη φάση αυτή της ιστορίας η βασιλεία του Θεού άλλοτε θα δοξάζεται και άλλοτε θα αμφισβητείται και θα διώκεται. Η βασιλεία του Θεού ούτε είναι εκ του κόσμου τούτου, ούτε θα ολοκληρωθεί στον κόσμο τούτου. Η βασιλεία του Θεού ιδρύθηκε στην παρούσα φάση της ιστορίας. Θα αναπτύσσεται συνεχώς στις μελλοντικές εποχές, θα ολοκληρωθεί όμως μετά το τέλος του αιώνος, του κόσμου τούτου. Η βασιλεία του Θεού, με άλλα λόγια, είναι κατάσταση μεταϊστορική. Κατάσταση του μέλλοντος αιώνος. Και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων μετά το τέλος της ιστορίας, στην άχρονη και ανέσπερη 8η ημέρα της αιωνιότητος. Ο Χριστός θα είναι πια ο αναμφισβήτητος βασιλέας και πατέρας του αιώνος τούτου. Ο Απόστολος Παύλος, σαν σε αποκαλυπτικό όραμα, περιγράφει τη συγκλονιστική στιγμή κατά την οποία ο Χριστός θα ανακηρυχθεί μοναδικός βασιλεύς και Κύριος του κόσμου. «Εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη, θα γονατίσουν μπροστά του όλες οι λογικές υπάρξεις σε ένδειξη υποταγής και αναγνώριση της εξουσίας των επουρανίων, δηλαδή οι άγγελοι, και πηγείων, δηλαδή οι άνθρωποι, και καταχθονίων, δηλαδή ο διάβολος και οι δαίμονες. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε, θα διακηρύξει ότι Κύριος, Κυρίαρχος και μόνος βασιλεύς είναι ο Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός».
Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπληρώνοντας την αποκαλυπτική αυτή σκηνή, σημειώνει: μετά τα αυτά, δηλαδή μετά την ανακήρυξη του Χριστού ως Βασιλέα του κόσμου, ήκουσα ως φωνήν μεγάλη όχλου πολλού εν το ουρανό λεγόντων Αλληλούια, δοξάσατε τον Θεόν. Αλληλούια, Αλληλούια. Και φωνή από το θρόνο εξήρθε λέγουσα, ενείτε τον Θεόν ημών πάντες η δούλη αυτού, και ήκουσα ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνήν βοόντων, βροντών, ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, ότι βασίλευσε Κύριος ο Θεός Παντοκράτορ και είδων. Και ειδού ύπος λευκός και ο καθήμενος επ' αυτών έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένων βασιλέων και Κύριος των Κυρίων Αποκάλυψης, 19ο κεφάλαιο στίχη 1 έως 6 και 11 έως 18. Ο Χριστός. Για μας τους πιστούς είναι ήδη ο βασιλέας του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Θεία Λειτουργία αρχίζει με τη διακήρυξη που κάνουμε εμείς οι πιστοί ευλογημένοι, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει ότι για μας τους πιστούς η ζωή αρχίζει από το τέλος της ιστορίας. Η Θεία Λειτουργία είναι η πρόγευση του μέλλοντος αιώνος. Ζούμε στο παρόν με την προοπτική του αιωνίου μέλλοντος και στον παρόντα χρόνο προγευόμαστε την οριστική νίκη του Χριστού στο τέλος της ιστορίας. Στη Θεία Λειτουργία υπερβαίνεται το άμεσο και το απότερο μέλλον. Στη Θεία Λειτουργία το παρόν ενώνεται με το απότατο μέλλον, με την αιωνιότητα. Η Θεία Λειτουργία είναι το όχημα με το οποίο ταξιδεύουμε μέσα στον ιστορικό χρόνο και πάνω από τον ιστορικό χρόνο και προσγειωνόμαστε στην άχρονη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας βγαίνοντας από τον ναό επιστρέφουμε στον ίδιο παρόντα κόσμο. Η παρουσία μας όμως τον παρόντα χρόνο είναι και πρέπει να είναι μια μαρτυρία της καινής κτήσης του μέλλοντος αιώνος που προγευθήκαμε μέσα στη χαρά της Θείας Λειτουργίας. Ο Υιός του Θεού έγινε και Χριστός Κυρίου. Οι ιερείς, οι προφήτες, οι βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης προκειμένου να πάρουν το ιερατικό και προφητικό και το κυριαρχικό αξίωμα αντίστοιχα χρείονταν με αρωματισμένο έλαιον σε ειδική τελετή. Λεβιτικό, 21ο κεφάλαιο, στίχος 10. Γι' αυτό και λέγονταν Χριστή Κυρίου. Το χρήσμα όμως αυτό δεν ήταν παρά τελετουργικό και μυστηριακό σημείο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο στην πραγματικότητα έχριε και ανύψωνε τους αδύνατους και αμαρτωλούς ανθρώπους στο ύψος της χαρισματικής ζωής, του αγιασμού, της προφητείας, αλλά και της εξουσίας. Γι' αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις χρήσης προφητών οι ιερείς συγγραφείς σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι το Πνεύμα του Θεού ήλατο, δηλαδή πήδηξε επ' αυτόν. Ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού χρήστηκε από το Άγιο Πνεύμα και έγινε Χριστός Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει σαφώς ότι κατά τη βάπτισμα του Ιησού στον Ιορδάνη το Πνεύμα του Θεού κατέβη ως υπεραστερά και ήρθε επί των Κύριων. Με το χρήσμα αυτό το Άγιο Πνεύμα ανέδειξε τον Ιησού ιερέα, προφήτη και βασιλέα. Τριπλό αξίωμα του Κυρίου. Ο Ιησούς υπήρξε όχι μόνο ο ιδρυτής της Βασιλείας του Θεού, αλλά και ο πρώτος, ο Χριστός Κυρίου, αρχιερεύς, προφήτης και βασιλεύς. Ο Χριστός ήταν Θεός, ο σαρκωμένος Υιός του Θεού. Ο Κύριος ως Υιός του Θεού ήταν πάντα ενωμένος με το Άγιο Πνεύμα, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο που θα εξετάσουμε. Ο Χριστός όμως ήταν και άνθρωπος. Έπρεπε λοιπόν και η ανθρώπινη φύση να χρηστεί και να πληρωθεί από το Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς έπρεπε να γίνει Χριστός Κυρίου. Στον Ιορδάνη ο Ιησούς όχι μόνο βαπτίστηκε ως άνθρωπος εις το βάπτισμα Ιωάννου, αλλά και το Άγιο Πνεύμα τον έχρισε ιερέα, προφήτη και βασιλέα. Χριστός Κυρίου είναι και κάθε χριστιανός. Δεν μπορεί να υπάρξει χριστιανός χωρίς το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, και το Άγιο Πνεύμα δίδεται στους χριστιανούς κατά το βάπτισμα και ειδικότερα με το μυστήριο του χρήσματος. Υπάρχουν μερικοί που ενώ πιστεύουν στον Χριστό
ετερόδοξοι χριστιανοί δεν δέχονται δυστυχώς τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Λάθος. Ο άνθρωπος χωρίς το χρίσμα και τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος δεν γίνεται χριστιανός. Πιστεύει στον Χριστό και τα δαιμόνια πιστεύουση και φρύντουση. Λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος. Η πίστη όμως και μάλιστα η θεωρητική δεν αρκεί. Για να γίνεις χριστιανός πρέπει να έχεις πάρει το χρίσμα, τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η χριστιανική θεολογική σκέψη απασχολήθηκε για πολλά χρόνια με το Άγιο Πνεύμα. Στην ιστορία της Εκκλησίας υπήρξαν και οι λεγόμενοι πνευματομάχοι που δεν δέχονταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία έθεσε τέρμα σε όλη αυτή την θεωρητική αμφισβήτηση με τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο το 381 μετά Χριστό, στην οποία διατυπώθηκε το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. «Πιστεύω και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπαντρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών». Μπορούμε λοιπόν να πούμε καταρχήν πως το Άγιο Πνεύμα είναι ένας άγνωστος Θεός. Τρεις ολόκληρους αιώνες κράτησε η θεολογική συζήτηση για τη φύση και τις ιδιότητες του. Ακόμα και σήμερα, 17 αιώνες ύστερα από την δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, το μεγαλύτερο μέρος των χριστιανών, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες, δεν έχουν ξεκαθαρισμένες αντιλήψεις για τη φύση και τις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος. Οι Ρωμαιοκαθολικοί πρεσβεύουν ως γνωστόν το Φιλιόκβε και οι Προτεστάντες αρνούνται τα Ιερά Μυστήρια και ειδικότερα την Ιεροσύνη. Επομένως, αρνούνται την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ιστορία και στη ζωή της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα ακόμα και για τους χριστιανούς είναι πραγματικά ένας άγνωστος Θεός. Το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα ένας κρυμμένος Θεός. Στην ιστορία της Θείας Οικονομίας παρατηρείται μια σταδιακή αποκάλυψη των τριών προσώπων της θεότητος. Η Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτει κυρίως το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται στον Θεό Πατέρα, τον Δημιουργό και προνοητή του κόσμου, τον κυβερνήτη της ιστορίας και οδηγό των λαών. Τα Ιερά Ευαγγέλια στη συνέχεια αποκαλύπτουν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Θεάνθρωπο Υιό του Θεού. Ιεροί Ευαγγελιστές και οι Άγιοι Απόστολοι καταγράφουν το Λόγο και το Έργο του Χριστού και εκθέτουν τις προσωπικές εμπειρίες τους από την παρουσία του Υιού του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει χαρακτηριστικά στον πρόλογο των πράξεων τον «μεν πρώτο λόγο επί Σάμιν», εννοεί το Ευαγγέλιο που έγραψε πρώτα «περί πάντων ονήρξα το Ιησούς πίντε και διδάσκην». Πράξεις, κεφάλαιο 1, στίχος 1. Οι πράξεις των Αποστόλων, αρχίζοντας με την περιγραφή της Πεντηκοστής, αρχίζουν να αποκαλύπτουν το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, το Άγιο Πνεύμα. Στη φάση αυτή της ιερής ιστορίας, εκείνος που δρά είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και πάλι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί διακριτικά, μυστικά, διαμέσου του θεσμού και της ζωής της Εκκλησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενεργεί διαμέσου των ιερών μυστηρίων και των διαφόρων χαρισμάτων. Η παρουσία επομένως του Άγιου Πνεύματος αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνους που μετέχουν στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Σε όσους όμως δεν γίνονται κοινωνοί των ιερών μυστηρίων ή σε όσους για οποιονδήποτε λόγο τα αρνούνται, το Άγιο Πνεύμα μένει ανενεργό και επομένως ένα άγνωστο θεϊκό πρόσωπο. Το Άγιο Πνεύμα ολοκληρώνει το έργο της Αγίας Τριάδος. Αυτό σημαίνει πως όσοι το αγνοούν ή το αρνούνται παραμένουν ατελείς και ανολοκλήρωτοι. Και από το άλλο μέρος, όσοι κατόρθωσαν να φτάσουν στις κορυφές της τελειότητας και της αγιότητας ήταν εκείνοι που έγιναν δοχεία
και όργανα του Αγίου Πνεύματος. Η μαρτυρία της Ορθοδοξίας πάνω στο θέμα αυτό είναι εντυπωσιακή. Οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι ταυτόχρονα καρποί, αλλά και φανερώσεις του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η αποκάλυψη για την τριαδικότητα του Θεού δεν είναι ακόμη σαφής, εν τούτης στο Ιερό Κείμενο παρουσιάζεται η πολυεδρική προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος που ακτινοβολεί σαν θεϊκό διαμάντι. Το βιβλικό κείμενο ειδικότερα αποδίδει στο Άγιο Πνεύμα μια σειρά από ιδιώματα, καθένα από τα οποία αποτελεί και μια ακτίνα του θεϊκού μεγαλείου του. Τα ιδιώματα που αποδίδει η γραφή στο Άγιο Πνεύμα είναι τα εξής. Το Πνεύμα του Θεού είναι νοερών, δηλαδή λογική ύπαρξη, άγιον, ιερό, αγνό, μονογενές, μία μοναδική ύπαρξη, πολυμερές. Εκδηλώνεται και φανερώνεται με πολλούς τρόπους. Λεπτών, είναι απαλό, ευαίσθητο, ευκίνητον, κινείται πολύ εύκολα. Φανών, καθαρό, διαυγές, αμόλυντον, είναι ακυλίδωτο. Σαφές, εκφράζεται με απόλυτη ακρίβεια. Απίμαντον, χωρίς πάθη, ακέραιο και υγιές.

πανίσχυρο. Πανεπίσκοπον εποπτεύει και βλέπει τα πάντα. Το Άγιο Πνεύμα είναι τόσο πολύπλευρο ώστε καταντά να είναι ανεξιχνίαστο. Ενώ είναι παντού δεν φαίνεται, ενώ ενεργεί τα πάντα δεν παρουσιάζεται, ενώ ευεργετεί, αγαθοποιεί, φωτίζει, πλουτίζει, παραμένει κρυμμένο και αφανές. Το Άγιο Πνεύμα είναι σαν τον αέρα που όλοι αναπνέουμε, χωρίς να τον αισθανόμαστε. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ατμόσφαιρα της ζωής μας, η αναπνοή μας. Όπως τα ψάρια και όλα τα υδρόβια ζουν και κινούνται μέσα στη θάλασσα και το νερό, έτσι και εμείς και τα πάντα ζούμε και κινούμαστε μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Το τρίτο πρόσωπο της θεότητος είναι το πλαίσιο της ζωής μας. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Πράξεις, 17ο κεφάλαιο, στίχος 28. Το ιερό κείμενο που μελετούμε κάνει μια αναφορά και στις σχέσεις του Αγίου Πνεύματος με τα άλλα δύο πρόσωπα της θεότητος. Λέγει χαρακτηριστικά «Έστι εν αυτή τη σοφία πνεύμα Άγιον». Η χριστιανική διδαχή λέγει ότι το Άγιο Πνεύμα μένει στον Υιό Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο 32 έως 33 στίχο, και αναπαύεται σε Αυτόν. Αυτή η ανάπαυση, η ενίκηση του Πνεύματος στον Υιό, δεν εκφράζει μια πρόσκαιρη σχέση του Πνεύματος προς τον Υιό. Είναι αιωνίως μεταξύ Πατέρα και Υιού. Η κίνηση του Πνεύματος μεταξύ του Πατέρα και του Υιού ως ζωντανός δεσμός μεταξύ των δύο, που μας επιτρέπει να θεωρούμε το Πνεύμα ιδιαίτερα ως την αγάπη μεταξύ Πατέρα και Υιού, μας επιτρέπει επίσης να βλέπουμε μια σχέση μεταξύ του Πνεύματος και του Υιού. Η στενή ένωση του Αγίου Πνεύματος με τον Υιό και η αμοιβαιότητά του με τον Υιό αντανακλώνται επίσης στην δραστηριότητα των θείων προσώπων στους ανθρώπους. Επειδή το Πνεύμα ενοικεί στον Υιό και δεν βγαίνει έξω από το εσωτερικό της Θείας Τάξεως, μόνον όταν συναθριζόμαστε στον σαρκοθέντα Υιό έχουμε και εμείς συμμετοχή στην ενίκηση του Πνεύματος μέσα μας. Δεν μπορούμε να κατέχουμε το Πνεύμα χωριστά από το Χριστό, ούτε τον Χριστό χωριστά από το Πνεύμα. Δεν γνωρίζουμε τον Χριστό χωρίς το Πνεύμα, ούτε το Πνεύμα χωρίς το Χριστό. Κατέχουμε το Πνεύμα διότι είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ, ανακεφαλαιωμένοι εν Χριστώ και ως πρόσωπα που είμαστε ενωμένοι με τον μονογενή Υιό του Πατέρα και εμείς έχουμε γίνει Υιοί του Πατέρα με υιοθεσία. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο φιλικού, ευεργητικού, διηγητικό και παντοδύναμο, με άμεση σχέση με τον Θεό, τον άνθρωπο αλλά και τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται συνεχώς κοντά στο Θεό και τον άνθρωπο. Χωρίς αυτό να έχει σαρκωθεί όπως ο Υιός αποτελεί ένα παντοτινό προγεφύρωμα ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Είναι ο ταχυδρόμος που φέρνει τα μηνύματα του Θεού στους ανθρώπους. Είναι το όχημα που κάνει το δρομολόγιο ουρανός, γη, γη, ουρανός. Είναι ο πρεσβευτής του Θεού στην ανθρωπότητα και ο πρεσβευτής της ανθρωπότητος στον Θεό. Αυτό το Πνεύμα υπερεντυγχάνει, προσέρχεται στον Θεό και τον παρακαλεί θερμά υπερημών, προσέρχεται στον Θεό και τον παρακαλεί συνεχώς, στεναγμής, αλλά λύτης. Όταν θα ανακηρυχθεί οριστικά η συμφιλίωση των ανθρώπων με τον Θεό, τότε ο Κύριος θα μας παρουσιάσει τον αρχιτέκτονα της ειρήνης. Τότε θα δούμε για πρώτη φορά το τρίτο πρόσωπο της θεότητος, το Πανάγιο Πνεύμα.

Η δημιουργία του κόσμου ήταν ομόφωνη απόφαση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος και για την εκτέλεση της προαιώνιας αυτής απόφασης συνεργάστηκαν και τα τρία θεϊκά πρόσωπα ομαδικά. Το έργο όμως του καθενός θεϊκού προσώπου ήταν εξειδικευμένο. Ο Θεός Πατέρας εξέφρασε τη θέλησή του για τη δημιουργία του κόσμου. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού εξετέλεσε τη θέληση του Θεού Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα έδωσε την οριστική μορφή στο κάθε δημιούργημα ξεχωριστά. Στο διαμορφωτικό αυτό ρόλο του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά το σχετικό κείμενο της Γένεσης. Η πρώτη πράξη της κοσμογονίας ήταν η δημιουργία της ύλης των υλικών στοιχείων εκ του μηδενός. Τα στοιχεία αυτά που ήταν τα δομικά υλικά του κόσμου στην αρχή υπήρξαν σε αδιαμόρφωτη και χαώδη κατάσταση. Σημειώνει η Γραφή. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και σκότος υπήρχε πάνω της αβύσσου του υγρού στοιχείου». Γένεσης, κεφάλαιο 1, στίχη 1-2. Σε αυτό ακριβώς το σημείο άρχισε ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι με την εικόνα αυτή η Γραφή αναφέρεται στο ζωογόνο και διαμορφωτικό έργο του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τη βιβλική αυτή εικόνα, λέγει «Το επεφέρετο εξηγείται αντί του συνέθαλπε και εσωγόνη τη των υδάτων φύσιν κατά την εικόνα της εποαζούσης όρνηθος και ζωτικήν την αδύναμη ενιήσεις δίνοντας κάποια ζωτική δύναμη της υποθαλπωμένης του τέστη προζωγονίαν την του ύδατος φύσιν παρασκευάζοντος». Όπως δηλαδή η κότα, εποάζοντας τα αυγά της, τα ζωογόνια της και το Άγιο Πνεύμα, με την ενεργό παρουσία του πάνω από τα ύδατα επούαζε και ζωογονούσε τα δημιουργήματα, ιδίως μάλιστα εκείνα που υπήρχαν μέσα στο υγρό στοιχείο. Ο ρόλος επομένως του Αγίου Πνεύματος στο δημιουργικό έργο της Τριαδικής Θεότητος ήταν πολύ προωθημένος. Λέγει σχετικά ο Μέγας Βασίλειος «Εν δε την τούτον, δηλαδή των δημιουργημάτων, κτίσει ενόησον την προκαταρκτικήν αιτίαν των γινωμένων, των πατέραν, την δημιουργικήν των ιών, την τελειωτικήν το πνεύμα, τρία τίνι νοής των προστάσσοντα κύριων, των δημιουργούντα λόγων, των στερούν το πνεύμα». Ό,τι αρχίζει ο Θεός Πατέρας το συνεχίζει ο Υιός. Το ολοκληρώνει το Άγιο Πνεύμα. Το ότι ο κόσμος είναι τόσο όμορφος στο σύνολό του και τόσο ωραίος στις λεπτομέρειές του, αυτό το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα. Η απειρία των ειδών, η ποικιλία των μορφών, η ακρίβεια των σχημάτων, η αποχρώση των χρωμάτων, η σύνθεση των αρωμάτων, η αρμονία των κινήσεων κλπ. Είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός Πατέρας υπήρξε ο αρχιτέκτον του κόσμου και ο Θεός Υιός ο μηχανικός, το Άγιο Πνεύμα είναι ο διακοσμητής του υπέροχου αυτού θεϊκού καλλιτεχνήματος του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα έχει λοιπόν ένα διπλό ρόλο. Δίνει τη ζωή και την κίνηση στα δημιουργήματα. Η γένεση μετά τη δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό σημειώνει «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού του ανθρώπου πνοή ζωής και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα». Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι ο χορηγός της ζωής τον άνθρωπο και σε όλες τις ζωντανές υπάρξεις στο υδάτινο φυτικό και ζωικό στοιχείο της δημιουργίας. «Αγίο Πνεύματι, παν ζώων εμψυχούτε», ψάλλει ο υμνοδός της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ποταμός που αρδεύει άπασαν την κτήσιν προς ζωογονίαν. Ο ποταμός του Θεού, το Πνεύμα, το Άγιο Νεστή, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Η ζωή
έχει σαν συνέπεια την κίνηση. Ό,τι ζει κινείται. Μόνο οι νεκροί οργανισμοί και τα άψυχα αντικείμενα μένουν ακίνητα. Η κίνηση είναι η πρώτη και χαρακτηριστική εκδήλωση της ζωής. Η ζωή είναι η κίνηση και οι δύο λειτουργίες που ομορφαίνουν τον κτιστό κόσμο. Από το μικρό κόσμο των ηλεκτρονίων μέχρι τον μακρό κόσμο των πλανητών και των γαλαξιών. Ποιος όμως κινεί την κτήση, ποιο είναι το ανεξάντλητο καύσιμο που δίνει την κίνηση στον κόσμο, είναι το ερώτημα που απασχόλησε ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη. Ποιο είναι το πρώτο κινούν, την απάντηση την έδωσε η υπερφυσική αποκάλυψη. Το πρώτο κινούν είναι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα δίνει τη ζωή και την κίνηση, κινεί την κτήση. Χάρη στο Άγιο Πνεύμα, τα πάντα ζει και κινείται. Οι σύγχρονοι άνθρωποι στο ερώτημα για το πρώτο κινούν απάντησαν με την εφεύρεση των μηχανών εσωτερικής καύσεως. Οι μηχανές αυτές έλυσαν με το πρόβλημα της κίνησης, αλλά από το άλλο μέρος όμως αποπροσανατόλησαν τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι σήμερα πιστεύουν ότι την κίνηση την οφείλουν στο πετρέλαιο και στις μηχανές. Όταν όμως θεωρήσουμε το θέμα της κίνησης υπό το φως της θεολογίας, τότε θα πιστούμε πως πάνω από τα σύγχρονα καύσιμα και τις μηχανές επιφέρεται το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι υπάρχει και ό,τι κινείται στον κόσμο μας με τις μηχανές και πέρα από τις μηχανές οφείλεται στο πρώτο κινούν, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι η αιτία κάθε μηχανικής και πνευματικής κίνησης που παρατηρείται στην ιστορία και δημιουργεί τους ανθρώπινους πολιτισμούς. Το ανθρώπινο πνεύμα που κινεί την ιστορία και προωθεί τον πολιτισμό είναι υπηρέτης και όργανο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τελικά είναι η μόνη εγγύηση για το σύγχρονο μεταβιομηχανικό πολιτισμό της ανθρωπότητος και για τη σωστή ανάπτυξή του στο άμεσο μέλλον. Οι κτιστές υπάρξεις είναι σχετικές και έχουν περιορισμένα περιθώρια αντοχής και επιβίωσης. Μετά τη δημιουργία τους, στη ζωή και την ύπαρξη έχουν απόλυτη ανάγκη ενδυνάμωσης και συντήρησης. Τα πουλιά για να επιβιώσουν χρειάζονται κατασκηνώσεις και ιαλόπαικες φωλεούς. Τα υδρόβια ζώα και τα ψάρια, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών, για να ζήσουν και να κινηθούν μέσα στο υγρό στοιχείο χρειάζονται ειδική φροντίδα. Και ο άνθρωπος χρειάζεται άρτον που στηρίζει και ίνον που εφραίνει την καρδία του. Με άλλα λόγια, τα κτιστά δημιουργήματα έχουν απόλυτη ανάγκη από κάποιον ενισχυτή και συντηρητή. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ενισχυτής και συντηρητής των κτιστών υπάρξεων. Το Άγιο Πνεύμα τρέφει τα πετρινά του ουρανού, βρέχει και ποτίζει τη γη, ανατέλει τον ήλιο, διατηρεί τα φυτά και τα δέντρα και συντηρεί πάντα τα θηρία του δρυμού και του συχθείας της θανάσης. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο κυπουρός, θα λέγαμε, του κόσμου, ο φύλακας του βασιλείου των ζώντων, ο προμηθευτής και ο οικονόμος των ανθρώπων. Συνηθισμένοι να βλέπουμε τον περιβάλλοντα κόσμο να υπάρχει και να διατηρείται, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όλα ζουν και συντηρούνται αυτομάτως. Ο καιρός, βροχή, αέρα, χιόνι, η χλωρίδα και η πανίδα της γης, η ανθρώπινη ζωή, η γη, το πλανητικό μας σύστημα, ο ήλιος, το σύμπαν ολόκληρο. Όπως όμως τίποτε δεν έγινε αυτομάτως, αλλά τα πάντα κατασκευάστηκαν από τον Θεό, έτσι και η διατήρηση και συντήρηση της κτιστής δημιουργίας οφείλεται στην άμεση διατήρηση και συντήρηση της κτιστής δημιουργίας οφείλεται στην άμεση διατήρηση και συντήρηση και ενέργεια και φροντίδα της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα ειδικότερα είναι το θεϊκό εκείνο πρόσωπο που υλοποιεί με τις θεϊκές του ενέργειες την αγαθή προνοία του Θεού για τη συντήρηση και τη διατήρηση των κτισμάτων. Ο Δημιουργός ανέθεσε καταρχήν στον άνθρωπο «εργάζεστε και φυλάσσιν τον κτιστό κόσμο». Ο Θεός όμως, ως παντογνώστης, γνώριζε ότι ο άνθρωπος δεν θα ανταποκρινόταν στην αποστολή του αυτή.
Προγνώριζε δηλαδή ότι ο άνθρωπος θα έκανε κακή χρήση του φυσικού περιβάλλοντος και αντί βασιλέας θα αποδεικνιόταν καταστροφέας της κτήσεως. Εκείνος όμως δημιούργησε τον κόσμο για να υπηρετήσει το προαιώνιο σχέδιο της τριαδικής θεότητος και όχι για να τον καταστρέψει ο άνθρωπος. Γι' αυτό από το ένα μέρος κάλεσε τον άνθρωπο να συνεργαστεί μαζί του στην τόσο σοβαρή αυτή υπόθεση της συντήρησης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, από το άλλο μέρος τη φροντίδα και την πρόνοια για τον κόσμο ανέθεσε στο Άγιο Πνεύμα. Η εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας δικαίωσε την πρόβλεψη του Δημιουργού. Ο άνθρωπος αποδείχθηκε ανάξιος της αποστολής που του ανέθεσε αρχικά ο Θεός. Απόδειξη το διαχρονικό οικολογικό πρόβλημα που προκάλεσε ο άνθρωπος με την αλόγιστη και εγκληματική χρήση του φυσικού περιβάλλοντος. Εκτός όμως από τους κακούς γεωργούς, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που επιφέρεται πάνω από τα καμένα δάση, τα μολυσμένα νερά και τις ασφυκτικές μεγαλοπόλεις. Εκείνος ως Θεός θα επουλώσει τις πληγές, θα ανανεώσει τον αέρα, θα πρασινίσει τη γη, θα καθαρίζει τις θάλασσες και θα διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη αυτό που ο Θεός δημιούργησε. Αν ο άνθρωπος έγινε πράκτορας της καταστροφής και του θανάτου, το Άγιο Πνεύμα εξακολουθεί να είναι προνοητής και συντηρητής της ζωής. Εκτός όμως από την υλική μορφή της ζωής υπάρχει και η πνευματική, η οποία χαρακτηρίζει κυρίως τον άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο χορηγός της πνευματικής ζωής του ανθρώπου και ειδικότερα ο εμπνευστής και συντελεστής της χαρισματικής ζωής, της κοινωνίας δηλαδή του ανθρώπου με το Θεό, την πηγή της Θείας Χάρης. Ο άνθρωπος πριν και μετά από την πτώση είχε και έχει ανάγκη συντηρήσεως και διατηρήσεως. Τις δύο αυτές ανάγκες ικανοποιεί απόλυτα το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα άλλωστε συντηρεί και διατηρεί τη ζωή όλων των κτισμάτων. Αγίο Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούτε. Μετά όμως από την πτώση προστέθηκε και η ανάγκη αποκατάστασης της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Την ανάγκη αυτή εξυπηρετεί ως εξής. Πρώτον, καθαρίζει και αγιάζει τον άνθρωπο. Όσο ο άνθρωπος ήταν κοντά στο Θεό ήταν καθαρός και άγιος. Ο αρχαίγονος άνθρωπος φορούσε την θεοήφαντη στολή της αγιότητος που τον έκανε να λάμπει σαν μικρός ήλιος. Όταν όμως ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον και κοσμημένο νυμφώνα του παραδείσου, η θεοήφαντη στολή του σκίστηκε και η ψυχοσωματική του ύπαρξη άρχισε να κυλιδώνεται και να λερώνεται από τα στίγματα και τις κοιλίδες των διαφόρων παθών. Προκειμένου λοιπόν ο άσωτος Υιός να αποκατασταθεί στον οίκο του πατρός του, πρέπει πρώτα να καθαριστεί και ευπρεπιστεί, διότι εν τε λαμπρότηση των Αγίων του Θεού πώς εισελεύσεται ο ανάξιος. Αυτό ακριβώς το έργο της κάθαρσης του ανθρώπου επιτελεί το Πνεύμα του Άγιον κατά το βάπτισμα. Με το ιερό αυτό μυστήριο ο άνθρωπος αποβάλλει όλα τα ψεύτικα καλύματα που πρόσθεσε πάνω του και γυμνός όπως ήταν στον παράδεισο λούζεται και καθαρίζεται στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας που εκπροσωπούν τα νερά του ποταμού που υπήρχε στον παράδεισο. Ο ποταμός αυτός, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν που πότιζε τον παράδεισο και έδινε τη ζωή στους ανθρώπους και τα ζώα, το ίδιο τώρα απεργάζεται την πνευματική κάθαρση και αναγέννηση του ανθρώπου. Παρά του πνεύματος ημίν η αναγέννησης λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το Άγιο Πνεύμα δεύτερον πρικίζει τον άνθρωπο με θησαυρό θεϊκών χαρισμάτων. Ο άνθρωπος με την πτώση έχασε πολλά από τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός κατά την δημιουργία του. Ο εχθρός ο Παμπώνηρος τον εγύμνωσε, κλέβοντάς του τα πλούσια πατρικά δώρα. Για να μπορέσει λοιπόν ο άνθρωπος να βαθύσει το δρόμο της επιστροφής προς το Θεό Πατέρα χρειάζεται υπερφυσική βοήθεια και θεϊκή υποστήριξη και ενίσχυση. Αυτό ακριβώς κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Προσφέρει στον άνθρωπο θεία θησαυρίσματα και χαρίσματα.

0: Το Άγιο Πνεύμα προσφέρει στον άνθρωπο θεία, θησαυρίσματα και χαρίσματα. Συντελεί ώστε να ανοίξουν ξανά τα κλεισμένα ρήθρα του ουρανού και να τρέξει στον άνθρωπο τα πλούτη της θεογνωσίας, η ευδοκία, η σύνεση, η ειρήνη και πάσα σοφία. Και αυτό γίνεται με το δεύτερο μυστήριο που τελεί το Άγιο Πνεύμα, το μυστήριο του χρίσματος, καθώς ο νεοβαπτιστής χρήεται με το Άγιο Μύρον. Ο ιερέας βεβαιώνει ότι η χρήση αυτή είναι σφραγής, δωρεάς, Πνεύματος Αγίου, που σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα όχι μόνο δίνει τα θεϊκά χαρίσματα, αλλά και εγγυάται την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της χαρισματικής ζωής και την αποκατάσταση της κοινωνίας του κάθε συγκεκριμένου ανθρώπου με το Θεό. Τι του Πνεύματος μετοχή συναπτώμεθα τη θεότητη, διδάσκει ο Μέγας Αθανάσιος. Η χριστιανική ζωή του κάθε ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή του βαπτίσματος. Κατά τη βάπτισή μας, το Άγιο Πνεύμα επεφέρεται επάνω του ύδατος. Της κοβήθρας και αναγεννά, αναδημιουργεί τον άνθρωπο και τον διαμορφώνει σε καινού άνθρωπο, δηλαδή σε καινούρια χαρισματική ύπαρξη. Επομένως, το Άγιο Πνεύμα είναι ο θεμελιωτής και ο διαμορφωτής της προσωπικής χαρισματικής ζωής του καθενός μας. Ο ουσιαστικός αναδοχός μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό εγγυάται στο Θεό Πατέρα και αυτό αναλαμβάνει το έργο της εν Χριστώ οικοδομής και σωτηρίας μας. Το Άγιο Πνεύμα, για να επιτελέσει το έργο του στον κόσμο, χρησιμοποιεί ανθρώπους ως συνεργάτες του. Όπως ο Υιός και Λόγος του Θεού, όταν σαρκώθηκε, κάλεσε τους 12 μαθητές του, προκειμένου να συνεργαστούν μαζί του, να τον βοηθήσουν στην εκτέλεση της θεϊκής αποστολής του. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις αποδείχθηκε η συγκατάβαση της θεότητος. Ο τρισυπόστατος Θεός σέβεται όχι μόνο τον αρχαίγονο αναμάρτητο άνθρωπο, αλλά και τον μεταπτωτικό. Ο τραδικός Θεός ειδικότερα θέλει να αποκαταστήσει τον μεταπτωτικό άνθρωπο κοντά του. Για να πετύχει όμως το σκοπό αυτό, δεν κάνει τίποτα αυθαίρετα. Αν και ο σκοπός του είναι θετικός και προς το συμφέρον του ανθρώπου εν τούτης ο Θεός, δεν κάνει τίποτε μόνος του, χωρίς να το γνωρίζει ο άνθρωπος, χωρίς την έγκριση και συνεργασία του ιδίου ανθρώπου. Μέσα στην τακτική αυτή της θεότητος εντάσσεται και η χρησιμοποίηση των ανθρώπων από το Άγιο Πνεύμα στο επί της γης έργο του. Το Άγιο Πνεύμα εκλέγει, χειροτονεί, αναδεικνύει ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί ως λογικά εργαλεία στο αγιαστικό και ανακοινιστικό έργο του. Ωστόσο, τα λογικά αυτά εργαλεία, οι χαρισματούχοι άνθρωποι, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι ιερείς, οι θεολόγοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε από μόνοι τους χωρίς την έμπνευση και όθηση του Άγιου Πνεύματος. Ου γαρ θελήματι ανθρώπου είναι έχθη, διατυπώθηκε ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι άνθρωποι. Δευτέρα Επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 1, στίχος 21. Μέσα όμως στην ιστορία παρατηρείται δυστυχώς και το αντίθετο φαινόμενο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν εκλεγεί από το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζονται ως χαρισματούχοι και εργαλεία του Πνεύματος του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί από τα έργα τους κρίνονται ως ψευδοπροφήτες, όπως είπε ο Κύριος. Άνθρωποι που δεν έχουν επιλογή από το Άγιο Πνεύμα και δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό, αποδεικνύονται τελείως αδιάφοροι και άσχετοι με το αγιαστικό και ανακαινιστικό έργο του τρίτου προσώπου της θεότητος. Τα ενδιαφέροντά τους είναι καθαρά ανθρώπινα και εντελώς ιδιωτελή. Θεός για κάτι τέτοιος είναι η κοιλία, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος. Το μέγιστο όμως μέσο και όργανο που χρησιμοποιεί το Άγιο Πνεύμα για το έργο του είναι η Εκκλησία. Την Εκκλησία ίδρυσε καταρχήν ο Κύριος. Η Εκκλησία όμως ως θεσμός συγκροτεί, πραγματώνει και δραστηριοποιεί μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο και το χώρο το Πνεύμα το Άγιο. Η Εκκλησία, ο συγκροτημένο σώμα χαρισματούχων ανθρώπων, αποτελεί το στράτευμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δίνει συνεχώς μέσα στην ιστορία τη μάχη για την ανακαίνιση του κόσμου και τον αγιασμό των ανθρώπων. Ο θεσμός της Εκκλησίας είναι το καταλληλότερο εργαλείο και το ισχυρότερο όπλο που κατασκεύασε και χρησιμοποιεί η Τριαδική Θεότητα για την ολοκλήρωση του προαιωνίου σχεδίου για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Με τη συγκρότηση της Εκκλησίας, ο πόλεμος μεταξύ των αντιθέτων δυνάμεων και του Θεού μπήκε στην αποφασιστική και τελευταία φάση του. Ο πόλεμος αυτός έχει πια γενικευτεί. Κανείς δεν μπορεί να είναι ουδέτερος. Ειδικότερα κάθε μέλος της Εκκλησίας πρέπει ταυτόχρονα να είναι και μαχητής του Αγίου Πνεύματος. Ο πραής έστω μαχητής. Ο πλήτης παρατάξεως Κυρίου. Το ότι η επίγεια Εκκλησία ονομάζεται στρατευμένη, αυτό ακριβώς φανερώνει. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια της στρατευμένης Εκκλησίας, κάθε πιστός πρέπει να ετοιμάζεται και να εξοπλίζεται για τη συμμετοχή του στον έξω αγώνα, όπως το διατυπώνει ο αρχιστράτηγος του καλού αγώνα, ο Απόστολος Παύλος, στην ημερήσια διαταγή του προς τους χριστιανούς αγωνιστές. Αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, ή να δυνηθείτε αντιστήνε εν τη μέρα τη πονηρά και απαντά κατεργασάμενη στήνε, για να προβάλλετε αντίσταση και να μείνετε σταθεροί στις θέσεις σας, λέγει. Στείτε ουν περιζωσάμενη την οσφήνιμον εν αληθεία και ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης επί πάσαν αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε και την μάχαιρα του πνεύματος ουεστή ρήμα Θεού διαπάσης προσευχής και δεδύσεως. Εφεσίους κεφάλαιο 6 στίχη 13 έως 18. Η κτήση. Μετά την πτώση του ανθρώπου αλλοιώθηκε, αποδιοργανώθηκε. Το φυσικό περιβάλλον που ήταν ένας κόσμος, δηλαδή ένα καλλιτέχνημα του Θεού, μετά την αποστασία του ανθρώπου από το Θεό άρχισε και αυτό να φύρεται και να καταστρέφεται. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, στη μεταπτωτική εποχή κτίση συστενάζει, υποφέρει μαζί με τον άνθρωπο και συνοδύνει, κραυγάζει από πόνο μαζί με τον άνθρωπο. Ρωμαίος κεφάλαιο 8 στίχος 22. Το σύγχρονο οικολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι η αποκορύφωση της φθοράς και της καταστροφής που χαρακτηρίζει την μεταπτωτική κτήση. Ο μεταπτωτικός κόσμος δεν ευθύρεται μόνο, αλλά και προχωρεί προς τον θάνατο, όπως και ο άνθρωπος. Το συγκλονιστικό γεγονός του θανάτου της κτήσεως το αναφέρει σαφώς η Καινή Διαθήκη. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, είπε ο Κύριος, και σε άλλο σημείο περιγράφει το πώς ακριβώς θα συμβεί η συντέλεια, ο θάνατος του φυσικού κόσμου. Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες πεσούνται από το ουρανό και δυνάμεις του ουρανού ελευθίσονται. Ο Απόστολος Πέτρος επίσης περιγράφει το τέλος του κόσμου ως εξής. Οι ουρανοί ριζιδών με πολύ κρότο παρελεύσονται, στοιχεία δε καυσούμενα λυθίσονται και γη και τα εναυτή κατακαΐσεται. Η Αποκάλυψη όμως της Καινής Διαθήκης δεν σταματά στο θάνατο της κτήσεως. Το Ευαγγέλιο του Χριστού μαζί με την Ανάσταση του ανθρώπου ευαγγελίζεται και την αναδημιουργία και την ανακαίνιση του κόσμου. Και αυτό το θαυμαστό έργο θα επιτελέσει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα επαναφέρει την κτιστή δημιουργία στο πρώτο της σκάλος. Ο εχθρός του ανθρώπου και του Θεού, ο διάβολος, έσπρωξε το εκκρεμές της ιστορίας προς το θάνατο. Το Άγιο Πνεύμα θα παλινδρομήσει, θα ξαναγυρίσει το εκκρεμές του χρόνου και του χώρου προς την κατεύθυνση της ζωής και της άχρονης αιωνιότητος. Μετά την παλιγενεσία, το εκκρεμές του χρόνου και του χώρου θα πάυσει πια να κινείται. Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε εντελώς μυρολατρικά τόσο το θάνατό μας όσο και το θάνατο της κτήσεως. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι κανείς μας δεν αντιδρά και δεν διαμαρτύρεται για το κατάντημά μας. Όλοι μας σέρνουμε τα βήματά μας σαν μελοθάνατοι κατάδικοι. Ένας μόνο δεν αποδέχεται την κατάσταση αυτή. Ένας μόνο εργάζεται και αγωνίζεται να στρέψει το εκρεμές προς τα εμπρός. Είναι ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, ο χορηγός της ζωής. Με όσα τελεί το Άγιο Πνεύμα μέσα και έξω από την Εκκλησία, προετοιμάζει την Ανάσταση του ανθρώπου και την αναδημιουργία του κόσμου. Το Άγιο Πνεύμα είναι η μόνη δύναμη που αντιτίθεται συνεχώς στην φθορά, την οικολογική καταστροφή και το θάνατο του πλανήτη μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ασυμβίβαστος οικολόγος, ο μόνος αντίπαλος του θανάτου, ο μοναδικός ανακινηστής της κτήσεως. Όταν μετά την Ανάσταση θα ανοίξουμε τα μάτια μας και θα δούμε τον κενόν ουρανό και την κενή γη, τον πρώτο που θα πρέπει να αναζητήσουμε και να ευχαριστήσουμε είναι το Άγιο Πνεύμα. Και τούτο γιατί η καινούργια γη, η κενή πόλης, η κενή κτήση θα είναι έργα αποκλειστικά δικά του, του Αγίου Θεού. Επειδή η ώρα πέρασε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φίβη Κωνσταντέλο που ήταν στα τηλέφωνα του σταθμού μας και τον κύριο Άγγελο Παπά που επέλεξε τους σημερινούς ύμνους για την εκπομπή και να ευχηθώ σε όλους ένα καλό απογευματινό.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια.
2: Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Μαρκόπουλος.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο παρακλητικός κανόν εις τον Ιησού Χριστόν. Ψάλλει γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Ιησούν Χριστόν. Έψαλε γυναικείος χορός της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγάκυκλους στα FM και ακούτε την εκπομπή «Περί παθών και αρετών», μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης. Μαζί μας, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, είναι ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο οποίος φροντίζει για την επιμέλεια του ήχου, είναι ο ηχολήπτης του σταθμού μας, και είναι επίσης και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία πρόθυμα και πρόσχαρα απαντά στα τηλέφωνά σας, στα τηλεφωνικά νούμερα 210-6118-602 και 6118-640. Στην εκπομπή μας αυτή, όπως λέει και ο τίτλος της, ασχολούμαστε με την μέθοδο την θεραπευτική, την οποία η Εκκλησία μας έχει αφομοιώσει και έχει προτείνει στους ανθρώπους εδώ και 2.000 χρόνια. Είναι η μεθοδολογία αυτή που χρησιμοποιούν οι Άγιοι Πατέρες και που μέσα από την εμπειρία τους την έχουν αφομοιώσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να την περιγράψουν. Μία μεθοδολογία θεραπευτική που θεραπεύει τον άνθρωπο από τις συνέπειες της πτώσης, που θεραπεύει τον άνθρωπο από τις εσωτερικές του συγκρούσεις, από τις αμαρτίες του, από τα πάθη του, και τον κάνει ικανό να δεχτεί τη χάρη του Θεού και να ζήσει ενάρετα, να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έχουμε αναφέρει πολλά πράγματα εδώ και τόσο καιρό που κάνουμε αυτή την εκπομπή και σήμερα θα δούμε για την εξαγόρευση των λογισμών. Είναι κάτι πολύ βασικό και πολύ σημαντικό, το οποίο έρχεται ως συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας που αναφερόμασταν στο ρόλο που παίζει ο πνευματικός πατέρας και θεραπευτής. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της σχέσης του πνευματικού τέκνου με τον πατέρα του υπάρχει η εξαγόρευση των λογισμών, η οποία διαδραματίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Καταρχήν να πούμε ότι είναι άλλο το μυστήριο της εξομολόγησης και άλλο η εξαγόρευση των λογισμών. Μπορεί να είναι δύο διαφορετικά άτομα που ενεργούν αυτές τις πράξεις. Δηλαδή μπορεί να είναι άλλος ο εξομολόγος στον οποίον εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας και άλλος αυτός στον οποίον συμβουλευόμαστε και τον οποίον λέμε τις σκέψεις μας, λέμε τις αποφάσεις μας, λέμε αυτά που μας απασχολούν, συζητάμε τα θέματά μας. Αυτό είναι ευδιάκριτο πάρα πολύ στα γυναικεία μοναστήρια, όπου άλλος είναι ο πνευματικός ο οποίος ιερουργεί το μυστήριο της εξομολόγησης και δίνει την άφηση των αμαρτιών δυνάμει αυτού του μυστηρίου, και άλλο πρόσωπο είναι αυτό, το πρόσωπο της ηγουμένης, το οποίο καθοδηγεί πνευματικά τις μοναχές. Είναι ευκταίον όμως τα δύο πρόσωπα να ταυτίζονται. Ο ιερέας να είναι και ο πνευματικός πατέρας. Ο ιερέας να δρά και να ενεργεί και την πνευματική καθοδήγηση. Δεν είναι όμως απαραίτητο αυτό. Η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο και συνίσταται στην ομολογία των αμαρτιών μας ενώπιον του ιερέα, ο οποίος, όπως έχουμε τονίσει, είναι μάρτυρας αυτού του μυστηρίου, είναι μάρτυρας της συμφιλιώσεώς μας με το Θεό και μάρτυρας της αγάπης του Θεού και της συγχώρησης του Θεού σε μας. Αυτός ο οποίος αναδέχεται την εξαγόρευση των λογισμών είναι αυτός που μας καθοδηγεί πνευματικά, που μας βοηθάει να πάρουμε αποφάσεις, που ρυθμίζει την πνευματική μας πορεία. Όταν λέμε τους λογισμούς μας, δεν σημαίνει ότι λέμε πάντοτε αμαρτίες. Οι λογισμοί δεν συναισθούν κατά ανάγκη αμαρτίες. Μιλάμε για τα προβλήματά μας, για τις δυσκολίες μας, για τα όνειρά μας, για όλη μας τη ζωή. Ανοίγουμε την καρδιά μας στον άνθρωπο αυτόν, που μακάρι να είναι ο ιερέας, τις περισσότερες φορές Αυτό συμβαίνει δηλαδή, ο πνευματικός, ο εξομολόγος μας, ο ιερέας μας είναι και αυτός ο οποίος δέχεται και τους λογισμούς μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας, του λέμε τα προβλήματά μας, τις σκέψεις μας, τις αγωνίες μας και αυτός μας καθοδηγεί ανάλογα και μας παρέχει και την άφεση. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε κάτι βασικό πριν περάσουμε παρακάτω. Υπάρχει μια ομοιότητα, τουλάχιστον μερική ομοιότητα αυτής της πρακτικής της εξαγόρευσης των λογισμών με την ψυχανάλυση, η οποία είναι μια ψυχοθεραπευτική μεθοδολογία κοσμικού προσανατολισμού, ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού. Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα, το οποίο είναι, είναι πνευματικό θέμα, και ανάμεσα στην ψυχανάλυση. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι αυτός ο οποίος εξαγορεύεται τους λογισμούς δεν επιχειρεί κάποια αναπόλυση ή κάποια επαναφορά του παρελθόντος του. Το ενάντιο ίσως γίνεται, γιατί ας πούμε μπορεί κανείς να εξαγορεύεται κάποιους λογισμούς ή κάποιες αμαρτίες σαρκικές στις οποίες είχε υποπέσει και απαγορεύεται να μπαίνει σε λεπτομέρειες. Μερικές φορές, λένε οι Άγιοι Πατέρες, για παράδειγμα ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, λένε ότι βλάπτει να σκαλίζουμε πολύ το παρελθόν μας. Λέει ας πούμε οι παλιές αμαρτίες, λέει ο Άγιος Μάρκος, όταν ανακαλούνται στη μνήμη με συγκεκριμένη μορφή, βλάπτουν τον άνθρωπο που έχει την ελπίδα του στο Θεό. Διότι όταν θυμούνται με λύπη τις αμαρτίες τις παλιές, κλονίζεται η εμπιστοσύνη και η ελπίδα του στο Θεό. Ενώ όταν παρουσιάζονται στη μνήμη μας χωρίς λύπη, αφήνουν μέσα τους τον παλιό μολυσμό. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος ανακαλεί με λεπτομέρειες τις παλιές αμαρτίες του, με υπερβολική λύπη, μπορεί να πέσει σε απελπισία, σε ενοχές, σε απόγνωση. Αν πάλι τις θυμάται χωρίς καμιά λύπη, αυτό δείχνει ότι διατηρείται μέσα η ενέργεια του παλαιού αυτού πάθους και ότι δεν έχει απαλλαγή από αυτό το πάθος. Γι' αυτό οι πατέρες προτείνουν η μνήμη των αμαρτιών να γίνεται με ταπείνωση και με μετάνοια χωρίς αναπαράσταση των λεπτομεριών, οι οποίες μπορούν να μας κάνουν να πάθουμε ζημιά. Και σημειώνει πάλι ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, όταν ο νους με την απάρνηση του εαυτού του κρατήσει σταθερά τη μονολόγηστη ελπίδα στο Θεό, δηλαδή λέει την ευχή, όταν αφήσουμε να ασχολούμαστε με τις αμαρτίες μας και με τα λάθη μας και με τις πτώσεις μας, αλλά ασχολούμαστε με το πρόσωπο του Χριστού και λέμε την ευχή, τότε ο εχθρός με την πρόφαση της εξομολόγησης παρουσιάζει με εικόνες τα προηγούμενα κακά για να αναζωπυρώσει τα πάθη που είχαν λησμονηθεί με τη χάρη του Θεού και να βλάψει κρυφά τον άνθρωπο. Τότε ακόμη και αν ο άνθρωπος είναι φωτεινός και μισοπαθής, δηλαδή μισεί και αποστρέφεται τα πάθη, θα σκοτιστεί αναγκαστικά, συγχυσμένος για όσα έχει πράξει. Και αν είναι ακόμη θολωμένος και φιλίδωνος, σίγουρα θα παραμείνει για καιρό και θα συνομιλήσει εμπαθώς με τις προσβολές των λογισμών, επειδή αυτή η μνήμη θα βρεθεί να είναι προδιάθεση και όχι εξομολόγηση. Δηλαδή μας κάνει μια πολύ λεπτή πνευματική διάκριση. Λέει ότι ο διάβολος μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμη και την πρόφαση της εξομολόγησης των αμαρτιών μας για να τις ανακαλέσει στη μνήμη μας ερεθίζοντας τα πάθη. Δηλαδή αν ας πούμε εγώ συνήθιζα να λέω ξέρω εγώ ψέματα και έκανα μια προσπάθεια και σταμάτησα να λέω ψέματα, προκειμένου να ξαναφουντώσει το πάθος μου και να με ξαναπαρασύρει στην ίδια αμαρτία, Μου φέρνει στη μνήμη τις παλιές μου πτώσεις, ερεθίζοντάς με να ξαναπέσω, κάτι σαν νοσταλγία της αμαρτίας δηλαδή, αλλά δικαιολογώ μέσα μου αυτή την πρακτική με την πρόφαση της εξομολόγησης. Έτσι η μνήμη δεν λειτουργεί ως μετάνοια, αλλά ως μια προδιάθεση για το πάθος. Γι' αυτό οι πατέρες τονίζουν ότι η ανάμνηση των αμαρτιών πρέπει να γίνεται με ταπείνωση και συντριβή, χωρίς, προσέξτε, φαντασιακή αναπαράσταση των πράξεων. Αυτή είναι και η βασική διαφορά με την ψυχανάλυση. Όταν λοιπόν λέμε για εξαγόρευση των λογισμών, εξαγορεύονται άμεσοι λογισμοί. Αυτοί που είναι παρόντες, αυτοί που ενεργούν. Αυτοί οι λογισμοί εξαγορεύονται, όχι οι οποιοδήποτε λογισμοί, αλλά αυτοί που είναι επαναλαμβανόμενοι ή όσοι εμφανίζουν μια κάποια μονιμότητα στην ψυχή μας. Ο Άγιος Ιωάννης, ας πούμε ο προφήτης από το βίβλο Βαρσανουφίου και Ιωάννου, συμβουλεύει κάποιον από τους παραλήπτες των επιστολών του. Δεν πρέπει να ρωτά κανείς για όλους τους λογισμούς που γεννιούνται, γιατί αυτοί περνούν, αλλά για εκείνους που παραμένουν και πολεμούν τον άνθρωπο. Και ο Άγιος Βαρσανούφιος κάνει παρόμοια σύσταση. Λέει, τον λογισμό που επιμένει και σε πολεμά, να τον φανερώνεις στον πνευματικό σου πατέρα. Αυτά τα έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος έλεγε, είναι κάποιοι λογισμοί που είναι σαν αεροπλάνα. Περνάνε πάνω, ας πούμε, από το κεφάλι μας, ψηλά στον ουρανό, και δεν δίνουμε σημασία. Τώρα, ας πούμε, εμείς μιλάμε μεταξύ μας και την ώρα που συζητάμε και μιλάμε, την ώρα που εσείς ακούτε την εκπομπή μου και προσέχετε, ελπίζω, στην εκπομπή μου, περνάει, ξέρω εγώ, ένα μηχανάκι έξω από το σπίτι σας. Δεν θα σταματήσετε αυτό το οποίο κάνετε, δεν θα σταματήσετε να προσέχετε την εκπομπή μου και θα ψάξτε να βρείτε ποιο μηχανάκι πέρασε, γιατί πέρασε, από πηγή, τι μάρκα ήταν και ούτω καθεξής. Εκτός αν βέβαια αν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό. Έτσι και με τους λογισμούς. Δεν στεκόμαστε να τους περιεργαστούμε τους λογισμούς, να ασχοληθούμε μαζί τους. Τους αφήνουμε να περάσουν, τους περιφρονούμε, αδιαφορούμε για αυτούς. Εάν όμως υπάρχουν επίμονοι λογισμοί οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, είναι δυνατόν αυτοί να αποτελέσουν σημαντικές ενδείξεις σχετικά με τις τάσεις, τις ορμές, τις προδιαθέσεις, τις εσωτερικές ροπές που υπάρχουν μέσα μας. Γι' αυτό και αυτούς τους επίμονους λογισμούς τους εξαγορευόμαστε, τους λέμε στον πνευματικό μας πατέρα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν λοιπόν δύο είδη λογισμοί. Είναι οι λογισμοί που αποκαλύπτουν τα αδύνατα σημεία της ψυχής μας και είναι αυτοί οι οποίοι συνήθως όταν εμείς κάνουμε προσευχή το βράδυ ή την ώρα που έχουμε ορίσει να κάνουμε προσευχή επανέρχονται και μας ενοχλούν και μας δυσκολεύουν, και αυτοί οι λογισμοί είναι που πρέπει να εξομολογούνται, και είναι οι λογισμοί οι οποίοι αν δεν τους καλέσουμε εμείς να ασχοληθούμε μαζί τους, να περιεργαστούμε, να πιάσουμε κουβέντα και συζήτηση, περνάνε και εξαφανίζονται και φεύγουν. Ωστόσο, μας λέει στο βιβλίο του ο Γάλλος πατρολόγος, ο Λαρσέ, ο Ζαν-Κλοντ Λαρσέ, ο οποίος έγραψε ένα θαυμάσιο βιβλίο για τη θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, μας λέει λοιπόν ότι η εξαγόρευση στην ευρύτερη έννοιά της είναι, καθιστά ο εξαγορευόμενος τον πνευματικό του πατέρα μέτοχο της κάθε ενοχλητικής σκέψης, κάθε ασυνείδησης κατάστασης, κάθε αμφιβολίας, κάθε γεγονότος που είναι δυνατόν να τον ανησυχήσει ή να τον απασχολήσει. Λέμε λοιπόν όλους τους λογισμούς, αλλά είπαμε τους λογισμούς που επιμένουν, όχι αυτούς που με την περιφρόνηση φεύγουν, χάνονται, όχι τις απλές σκέψεις. Αλίμονο αν εξαγορευόμαστε κάθε σκέψη που έρχεται στο μυαλό μας, τότε δεν θα μας φτάνουν ημέρες εξομολόγησης συνεχόμενης, γιατί το μυαλό μας είναι ακίνητο και σκέφτεται συνέχεια. Λέμε λοιπόν για αυτούς τους λογισμούς οι οποίοι κινούν το συναίσθημα, δημιουργούν εσωτερικές καταστάσεις, πικρίες, ταραχές. Για αυτούς τους λογισμούς. Αυτούς τους λογισμούς τους εξομολογούμαστε, τους εξαγορεύουμε στον πνευματικό μας Πατέρα.

Και μετά από αυτή την μουσική ανάσα, μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα το οποίο μας προσέφερε ο κύριος Αναστάσιος Γιάκας, ο ηχολήπτης του σταθμού μας, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο στούντιο του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, στο στούντιο των 91,2 μεγακύκλων στα FM και στην εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και αρετών» και ότι στην εκπομπή μας ασχολούμαστε με το θέμα της εξαγόρευσης των λογισμών. Μπορείτε εσείς να καλείτε να τηλεφωνείτε στα τηλεφωνικά νούμερα 210-6118-602 και 210-6118-640, στα οποία απαντά η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου και σημειώνει αυτά τα οποία λέτε εσείς, τις παρατηρήσεις σας, τις τοποθετήσεις σας, τις συμφωνίες ή τις διαφωνίες σας και ούτω καθεξής. Μιλάμε λοιπόν για αυτή την πρακτική της εξαγόρευσης των λογισμών. Είπαμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από την εξομολόγηση και να δούμε πώς γίνεται λίγο στην πράξη αυτό το πράγμα. Αρχικά να δούμε για τη συχνότητα της εξαγόρευσης. Είναι πολλοί και διάφοροι οι τρόποι τους οποίους προτείνουν οι Άγιοι Πατέρες για να γίνεται αυτή η εξαγόρευση. Ορισμένοι συνιστούν τουλάχιστον να γίνεται καθημερινά. Βέβαια αυτό μπορεί να γίνει στα μοναστήρια, τα οποία έχουν ο γέροντας με τον υποτακτικό του, βρίσκονται μαζί και μπορούν να συζητάνε τα θέματα, αλλά και πάλι είναι, ακόμη και εκεί είναι δύσκολο. Ο Άγιος Σημεών, λέει ο νέος θεολόγος, συμβουλεύει να γίνεται σε κάθε στιγμή. Βέβαια, δεν περιορίζεται, θέλει να πει ότι η εξαγόρευση δεν πρέπει να περιορίζεται σε μια τυπική στιγμή, αλλά να γίνεται οποτεδήποτε εμφανίζεται ο λογισμός, ώστε να μην μένει κρυμμένος μέσα στην καρδιά και δι' αυτού του τρόπου να ενισχύεται. Ξέρετε, αυτοί οι κακοί λογισμοί είναι όπως είναι οι κακοί εντός εισαγωγικών άνθρωποι, οι οποίοι κακοί άνθρωποι την κακία τους και την ασχήμια τους την εργάζονται στο σκοτάδι. Αν υπάρχει φως, αν ανάψει κανείς το φως, και εμφανιστούν στο φως και δημόσια, θα μαζευτούν. Έτσι λοιπόν και οι λογισμοί, όσο φωλιάζουν μέσα μας, είναι κακοί και μας κατατρώγουν και μας ταλαιπωρούν. Μόλις με την εξαγόρευση, με την ομολογία βγούνε στο φως, καταργούνται. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Σημεών, πρέπει να γίνεται αμέσως η εξαγόρευση, να υπάρχει μια αμεσότητα, μια συνεχής εγρήγορση της ψυχής σχετικά με την να προσέχει η ψυχή μας, να προσέχουμε τι σκεφτόμαστε και πώς συμβαίνει αυτό, και να υπάρχει μια άμεση προσφυγή στον πνευματικό μας πατέρα. Η συχνότητα είναι επίσης δυνατό να είναι μικρότερη ή και μεγαλύτερη ανάλογα με τις δυνατότητες, τις ουσιαστικές δυνατότητες που έχει κανείς να έλθει σε επαφή με τον πνευματικό του πατέρα και ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Βέβαια αυτά ισχύουν περισσότερο για τα μοναστήρια. Για μας δεν είναι αυτές οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, γι' αυτό και προτείνεται να γίνεται μια καταγραφή. Όταν βλέπουμε ότι κάτι μας ταλαιπωρεί, μας πικραίνει, μας στεναχωρεί, όταν βλέπουμε ότι έχουμε κακούς λογισμούς, ας πούμε, κακές σκέψεις, να το σημειώσουμε γραπτά κάπου. Και όταν δοθεί η ευκαιρία να πάμε για εξομολόγηση, να τα αναφέρουμε όλα αυτά για να μας δώσει και σωστή αντιμετώπιση και καθοδήγηση. Σημασία δεν έχει η συχνότητα, σημασία έχει να τηρείται ο βασικός πρωταρχικός κανόνας, ο οποίος λέει τίποτε να μην κρύβουμε, να προσπαθούμε τίποτε να μην ξεχνάμε, να μην μιλάμε με υπεκφυγές, να μην διαστρέφουμε ούτε να συγκαλύπτουμε την κατάσταση, να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς καμία ντροπή και χωρίς κανένα φόβο. Λέει παραδείγματος χάρη ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης, να μη σιωπά
κάποια πράγματα και άλλα να τα λέει, αλλά να τα φανερώνει όλα και για όλα να ζητά συμβουλή. Να μην γίνεται δηλαδή να υπάρχει μια ειλικρίνεια, μια πληρότητα στην εξαγόρευση των λογισμών, να μην υπάρχει μερική αποκάλυψη ή απόκρυψη κάποιων λογισμών, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει ο πνευματικός να κατανοήσει την ψυχοσύνθεσή μας, το χαρακτήρα μας, τον πόλεμό μας, την κατάστασή μας και να μας δώσει τα κατάλληλα φάρμακα. Ο Αββάς Ισαΐας, ο αναχωρητής, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, συμβουλεύει. Αν ρωτάς έναν γέροντα για κάποιο λογισμό, να του φανερώνεις τον λογισμό με ελευθερία και χωρίς κανέναν δισταγμό. Και ο Άγιος Ιωάννης Γάζης, ο Άγιος Ιωάννης ο Προφήτης, λέει: «Η ελευθερία σχετικά με τους λογισμούς είναι το να φανερώνει εκείνος που ρωτά τον λογισμό του τελείως σε εκείνον τον οποίον ρωτά, ο εξομολογούμενος στον πνευματικό του, χωρίς να κρύψει τίποτε από αυτόν, χωρίς επίσης να τον παραμορφώσει από ντροπή, ούτε να τον πει σαν να ανήκει σε κάποιον άλλον, αλλά να τον εκφράσει από το δικό του πρόσωπο, όπως ακριβώς είναι, γιατί το να τον διαστρεβλώσει κανείς βλάπτει ακόμη περισσότερο». Δηλαδή να αποκαλύπτει κανείς ολόκληρο τον λογισμό χωρίς απόκρυψη, να μην τον παραμορφώνει από ντροπή. Έρχονται και λένε στην εξομολογία: «Να, μερικές φορές, καμιά φορά τυχαίνει». Όχι, πες με ειλικρίνεια: «Πάτερ, έκανα αυτό». Χωρίς να προσθέτεις: «Σαν άνθρωπος κι εγώ είχα μια πτώση». Όχι, με ειλικρίνεια: «Ανέλαβε την ευθύνη και πες με ειλικρίνεια». Όποιος πρόκειται να εξαγορεύσει τους λογισμούς του, μας λέει ο Λαρσέ, πρέπει πραγματικά να ξεπεράσει τις πολυάριθμες εσωτερικές αντιστάσεις που οφείλονται ιδιαίτερα στην υπερηφάνεια και στην καινοδοξία, και στη συνέχεια να υπερβεί τον φόβο της κρίσης ή τον φόβο να δεχθεί μομφές, να δεχθεί μάλωμα, ας πούμε, ο οποίος θεμελιώνεται, βέβαια, αυτός ο φόβος θεμελιώνεται στην υπερηφάνεια και στην καινοδοξία. Πρέπει λοιπόν να περιφρονήσουμε την ντροπή, την οποία ντροπή και οι δαίμονες μας προσβάλλουν και μας τη φέρνουν μπροστά μας και πασχίζουν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν την πρακτική της εξαγόρευσης των λογισμών, να μας απομακρύνουν από την εξομολόγηση. Γενικά οι δαίμονες δοκιμάζουν να κάνουν τον άνθρωπο να πιστέψει ότι η εξομολόγηση, η εξαγόρευση, στην οποία βέβαια είναι αντίθετη αυτοί οι δαίμονες, είναι εντελώς άχρηστη και ανώφελη. Λέει για παράδειγμα το γεροντικό, λέει: «Διηγείται ο αδελφός ότι είχε στην ψυχή του ένα πάθος που τον είχε κυριεύσει. Έχοντας ακούσει ότι ο Αββάς Ζήνων είχε θεραπεύσει πολλούς από αυτό το πάθος, θέλησε να πάει να τον βρει και να του ανοίξει την καρδιά του. Συχνά έφθανε στο γέροντα για να του αποκαλύψει τα πάντα, αλλά ο εχθρός δεν τον άφηνε να του μιλήσει, βάζοντάς του το αίσθημα της ντροπής στην καρδιά και λέγοντάς του: «Αφού ξέρεις πώς να θεραπευτείς, γιατί λοιπόν να μιλήσεις?» Αδιαφόρησε: «Γνωρίζεις τι έχουν πει οι πατέρες». Να τι σκέψεις του υπέβαλε ο αντίπαλος για να μην φανερώσει την αρρώστια του στο γιατρό και έτσι να μην θεραπευτεί. Τελικά, μετά από βαθιά θλίψη και με πολλά δάκρυα, προσέξτε τις λέξεις που χρησιμοποιεί το θεόπνευστο αυτοκείμενο του γεροντικού, μετά από βαθιά θλίψη και με πολλά δάκρυα, λέει στην ψυχή του: «Ως πότε, ταλέπορη ψυχή, θα επιμένεις να μη θέλεις να θεραπευτείς? Άνθρωποι που κατοικούν μακριά έρχονται στο γέροντα και θεραπεύονται. Και εσύ δεν τρέπεσαι, ενώ μένεις τόσο κοντά στο γιατρό, να μην εμπιστεύεσαι τη φροντίδα του?» Βλέπουμε λοιπόν πως ο διάβολος με τους δαίμονές του αποτρέπει τους ανθρώπους από την εξαγόρευση. Αλλά η εξαγόρευση είναι απαραίτητη για την πνευματική μας πρόοδο. Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει: «Ο καθένας
εάν πράγματι θέλει να δείξει αξιόλογη πνευματική πρόοδο και να αποκτήσει τη σταθερή κατάσταση της ζωής σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να μην διατηρεί μέσα του κρυφό κανένα κίνημα της ψυχής, αλλά να απογυμνώνει τα κρυφά της καρδιάς του σε εκείνους από τους αδελφούς που τους έχει εμπιστευτεί η Εκκλησία αυτό το διακόνημα της εξαγόρευσης, το να καθοδηγούν τους άλλους, οι οποίοι με ευσπλαχνία και συμπάθεια φροντίζουν όσους ασθενούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι τονίζει αυτό το χωρίο του Μεγάλου Βασιλείου μια βασική αρχή της ασκητικής παράδοσης, ότι η πνευματική πρόοδος συνδέεται άμεσα με την διαφάνεια της καρδιάς, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να κρατά μέσα του κρυφά κινήματα της ψυχής, αλλά να ομολογεί, να λέει για τις σκέψεις του, για το χαρακτήρα του στο πνευματικό, ότι τα κρυπτά της καρδιάς φανερώνονται σε πρόσωπα τα οποία είναι δοκιμασμένα και έχουν πνευματική διάκριση και ευσπλαχνία. Η εξαγόρευση παρουσιάζεται ως μέσο θεραπείας της πνευματικής μας αρρώστιας. Ένας άλλος πάλι πατέρας φτάνει στο σημείο να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη ασφαλής οδός σωτηρίας εκτός από την κατάθεση των λογισμών καθενός σε εκείνους από τους Αγίους Πατέρες που έχουν το χάρισμα της διάκρισης. Γι' αυτό ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγει με το ίδιο νόημα: να γνωρίζετε ότι ύστερα από την εξαγόρευση δεν υπάρχει, εκτός μάλλον από την εξαγόρευση των λογισμών, δεν υπάρχει άλλο τόσο σύντομο και ακατανίκητο φάρμακο για τη σωτηρία μας. Οι πατέρες θεωρούν την εξαγόρευση ένα άμεσο και αποτελεσματικό μέσο της θεραπείας της ψυχής, διότι με αυτήν αποκαλύπτεται το κρυμμένο πάθος και με την αποκάλυψη αυτή το κρυμμένο πάθος χάνει τη δύναμή του. Όταν ο άνθρωπος φανερώνει τους λογισμούς του με ειλικρίνεια στον πνευματικό πατέρα, διαλύονται οι δαιμονικές επιρροές που τρέφονται από την κρυψίνια και ανοίγει ο δρόμος για την πνευματική καθοδήγηση και τη σωτηρία. Έτσι, η εξαγόρευση παρουσιάζεται ως ένα γρήγορο και ισχυρό φάρμακο για τη θεραπεία της ψυχής. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα ότι εκτός από θεραπευτική η εξαγόρευση είναι και προληπτική. Δηλαδή, εκτός από το να θεραπεύει τα πάθη που υπάρχουν στην ψυχή μας, προλαμβάνει και άσχημες καταστάσεις. Έρχονται, ας πούμε, στην εξομολόγηση άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη πάει πρώτα στο δικηγόρο, έχουν υπογράψει το διαζύγιο, έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, έχουν ξενικιάσει το σπίτι τους και έχουν νοικιάσει ο καθένας άλλο σπίτι να μένει, έχουν τραβήξει το δρόμο τους και έρχονται στο πνευματικό και λένε: «Πάτερ, να, θα χωρίσουμε». Τώρα τι να σου κάνω? Έπρεπε να έρθεις από τον πρώτο λογισμό που σου μπήκε μέσα σου για το χωρισμό. Έπρεπε να έρθεις από την πρώτη πικρή σκέψη που είχες για τη γυναίκα σου. Από τότε έπρεπε να έρθεις. Τώρα τι να σου κάνω, πώς να διορθώσω την κατάσταση? Από την πρώτη στιγμή που σου ψιθύρισε ο πονηρός κακό λογισμό για τη γυναίκα σου ή για τον άνδρα σου, από εκείνο τον πρώτο λογισμό έπρεπε να έρθεις κοντά μου, στο πνευματικό δηλαδή, και να το συζητήσεις το θέμα. Όχι να αφήνεις να περνάει ο καιρός, ο λογισμός να αφομοιώνεται, να παίρνονται αποφάσεις, η καρδιά να στερεώνεται σε έναν προσανατολισμό συγκεκριμένο και να έχουν βγει τα αποτελέσματα, να έχουν βγει τα διαζύγια και έρχεσαι και στο πνευματικό. Τι να σου κάνω τώρα εγώ? Πώς να σε βοηθήσω? Δεν υπάρχει δυνατότητα. Έτσι λοιπόν, αυτό θέλει να πει το κείμενο. Αυτό θέλουν να πούν οι πατέρες. Ότι μόλις εμφανίζεται ο κακός λογισμός, μόλις υπάρχει μια πικρία μέσα μας, αμέσως να πηγαίνουμε να την εξομολογούμαστε. Γιατί αλλιώς θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.

Και περνάμε, αδελφοί μου, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Της εκπομπής που την έχουμε αφιερώσει στο θέμα της εξαγόρευσης των λογισμών, στο πώς δηλαδή εξομολογούμαστε. Αυτό συζητάμε εδώ σε όλη μας την εκπομπή και λέμε ότι πρέπει να εξομολογούμαστε όχι μόνο τις πτώσεις μας και τις αμαρτίες μας, αλλά και τους λογισμούς μας, τις σκέψεις μας. Ποιες σκέψεις και ποιους λογισμούς? Αυτούς που ενοχλούν στην προσευχή, αυτούς που μας ταράζουν, αυτούς που μας γεννούν πικρία. Να εξομολογούμαστε τις σκέψεις και τους λογισμούς που δημιουργούν στην καρδιά μας κάποιες αφιβολίες, που μας πονάνε και μας πληγώνουν. Και δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε την προσωπική μας κρίση. Γιατί άνθρωπος ασύμβουλος, κάθε αυτού επίβουλος, λέγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Ο άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται, επιβουλεύεται τον εαυτό του, κάνει κακό στον εαυτό του. Πρέπει λοιπόν με πολύ προσοχή να διαλέξουμε τον πνευματικό μας καθοδηγητή και πατέρα και να συζητάμε μαζί του τις καταστάσεις που μας ταλαιπωρούν, τις πικρίες μας, τις αγωνίες μας, τις ταραχές μας, τις δυσκολίες μας, όλα όσα έχουμε, και να παίρνουμε από εκεί καθοδήγηση. Αμή τι άλλο θα μπορεί ο άνθρωπος αυτός να κατανοήσει την ψυχοσύνθεσή μας για να μπορέσει να μας να προσαρμόσει κατάλληλα την ποιμαντική του και να βρει τα κατάλληλα φάρμακα τα οποία πρέπει να μας χορηγήσει. Ακούτε την εκπομπή «Περιπαθών και Αρετών» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη στους 91,2 μεγάκυκλους FM και στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ο Αναστάσιος Γιάκας είναι ο ηχολήπτης που μας συντροφεύει και φροντίζει να επικοινωνούμε σήμερα μεταξύ μας, και η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6118-602 και 210-6118-640, στα οποία μπορείτε να καλείτε, ούτως ώστε να λέτε κι εσείς τις δικές σας τοποθετήσεις, τις δικές σας συμφωνίες ή απορίες τις οποίες έχετε. Στο ραδιόφωνο λοιπόν που μιλάει στην ψυχή μας, σε αυτό το ραδιόφωνο ακούμε για την εξαγόρευση των λογισμών και για την μεθοδολογία της εξομολόγησης. Λέμε ότι κατανοούμε πως υπάρχει ντροπή όταν εξομολογούμαστε, αλλά πρέπει να υπάρχει ντροπή. Και μάλιστα όσο πιο βαθιά είναι η ντροπή και η εσχήνη, τόσο πιο πολύ και ουσιαστικά θεραπευόμαστε. Για σκεφτείτε λίγο, πότε εμφανίστηκε η ντροπή στον άνθρωπο? Ήταν το πρώτο πράγμα, η πρώτη συνέπεια της αμαρτίας. Μόλις έφαγαν από τον απαγορευμένο καρπό, γνώρισαν, λέει, ότι είναι γυμνοί και ντράπηκαν. Και εξαιτίας της ντροπής κρύφτηκαν από το πρόσωπο του Θεού. Ενώ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, λέει ο Απόστολος Παύλος, έπαθε έξω της παρεμβολής εσχήνης καταφρονήσας. Περιφρόνησε την ντροπή, δεν ντράπηκε να θυσιαστεί για μας. Γι' αυτό και σωθήκαμε. Για να σωθούμε λοιπόν πρέπει να περιφρονήσουμε την ντροπή. Όπως ο Ζακχαίος ο Τελώνης, που παρόλο που ήταν ένα επίσημο πρόσωπο της εβραϊκής κοινωνίας, δεν τράπηκε να σκαρφαλώσει στο δέντρο προκειμένου να συναντήσει τον Χριστό, και γι' αυτό, επειδή περιφρόνησε την ντροπή και τον ονειδισμό και τον χλεβασμό και τις ειρωνίες των συμπατριωτών του προκειμένου να πετύχει αυτό που ποθούσε, να δει το πρόσωπο του Θεού, γι' αυτό και αξιώθηκε μεγάλης τιμής να πάει ο Κύριος στο σπίτι του και να μείνει κοντά του. Η εξαγόρευση λοιπόν των λογισμών επιτρέπει ιδιαίτερα να αποφύγουμε τις αμαρτίες που γεννούν οι κρυφοί λογισμοί. Λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, από πού προέρχονται μεταξύ σας αυτές οι παράλογες ενέργειες? Μήπως από το ότι δεν αποκαλύπτεστε αλλά κρύβετε τους πονηρούς λογισμούς σας? Και ο ίδιος παρατηρεί ότι ο πονηρός λογισμός είναι η αρχή και η ρίζα όλων των κακών που διαπράττουμε. Πολλές λοιπόν διαταραχές στη ζωή των ανθρώπων προέρχονται από την απόκρυψη των λογισμών.
όταν οι πονηροί λογισμοί παραμένουν κρυφοί και δεν φανερώνονται, αποκτούν δύναμη και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Αντίθετα, όταν φανερώνονται στον πνευματικό, η ψυχή μας οδηγείται σε θεραπεία και αποκαθίσταται η εσωτερική τάξη. Αν λοιπόν δεν φανερώνουμε τους λογισμούς μας, τότε θα πάθουμε μεγάλη ζημιά, γιατί αυτοί θα παραμείνουν μέσα μας, θα μας βασανίζουν, θα μας κατατρώγουν, θα μας καταστρέφουν, θα μας δηλητηριάζουν, θα μας εχμαλωτίζουν και θα έχουμε πολύμορφα παθολογικά αποτελέσματα. Ο πονηρός λογισμός, λένε οι πατέρες, διαβρώνει την καρδιά του ανθρώπου όπως ένα σκουλίκι τρώει, ένα σαράκι τρώει το ξύλο. Ο άνθρωπος αρρωσταίνει όταν συντηρεί τους κακούς λογισμούς μέσα του ή επιδεινώνει τα νοσήματά του. Λέει για παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, όποιος κρατά κρυφούς τους πονηρούς λογισμούς εξακολουθεί να περιπλανιέται σε δρόμους δύσβατους και χωρίς διέξοδο. Η υπερηφάνεια είναι το πάθος αυτό που μας εμποδίζει να φανερώνουμε τους λογισμούς μας. Η εξαγόρευση των λογισμών είναι το μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος είναι δυνατόν να προστατευθεί από τις αρρώστιες που καιροφυλαχτούν, αλλά και από αυτές που έχει ήδη κολλήσει. Όπως το φίδι που βγαίνει από τη φωλιά του, λέει ένας πατέρας, φεύγει αμέσως τρέχοντας, έτσι και ο πονηρός λογισμός, μόλις φανερωθεί, διαλύεται. Όποιος εξαγορεύει τους λογισμούς του, αμέσως θεραπεύεται. Η θεραπεία οφείλεται πραγματικά στην ίδια την εξαγόρευση, μας λένε οι πατέρες. Αμέσως μόλις φανερώσει τους λογισμούς του, ο άνθρωπος νιώθει ελεύθερος από την καταπίεση και το σκοτασμό που αυτοί οι λογισμοί του προκαλούσαν. Αισθάνεται απελευθερωμένος από την ανησυχία, από τον φόβο, από τις εσωτερικές θλίψεις ή ακόμη και από την αγωνία και την απελπισία που συνδέεται με αυτούς τους κακούς λογισμούς. Διακατέχεται τέλος από αίσθημα ανακούφισης, από αίσθημα ειρήνης. Νιώθει ανάλαφρος και χαρούμενος. Τι είναι φωτεινότερο από μια ψυχή που επιδίδεται διαρκώς σε αυτή την άσκηση? Το γνωρίζουν όσοι έχουν αποκτήσει την εμπειρία αυτών. Τι ελπίδα, τι αμεριμνία, τι ελευθερία που έχουν και ακόμη πόσο απουσιάζει ο φόβος, πόσο ελαφρύνονται οι αγώνες, πόσο ειρηνεύουν οι λογισμοί και τελικά πόσο καθαρίζεται δηλαδή η ψυχή, αναφωνεί ο Πατριάρχης Αντώνιος ο Στουδίτης. Πράγματι οι πατέρες επιμένουν ιδιαίτερα στην κατάσταση της βαθιάς ειρήνης και της αμεριμνίας της πνευματικής, στην οποία οδηγεί η εφαρμογή της εξαγόρευσης των λογισμών. Γράφει ο Αββάς Δωρόθεος, λέει, δεν είχα, ανακαλώντας τη μνήμη του την εποχή που είχε το πνευματικό του πατέρα κοντά του, τον Άγιο Ιωάννη Γάζης, γράφει, τότε εκείνη την εποχή δεν είχα ούτε μία θλίψη. Για σκεφτείτε έναν άνθρωπο να μην έχει ούτε μία θλίψη. Δεν είχα ούτε μία μέρημνα. Και αν τύχαινε να έχω κάποιον λογισμό, έπαιρνα το πινακίδιο και έγραφα στο γέροντα. Και πριν ακόμη τελειώσω να γράφω, αισθανόμουν ανακούφιση και ωφέλεια. Τόση ήταν η αμεριμνησία και η ανάπαυση. Πάντοτε εμπιστευόμουν το γέροντα, τον Αββά Ιωάννη, γιατί ποτέ δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να κάνω κάτι χωρίς τη γνώμη του και ποτέ δεν άφηνα τον εαυτό μου να πιστεί από τον λογισμό μου χωρίς να ρωτήσω. Και πιστέψτε με αδελφοί, ότι ζούσα μέσα σε μεγάλη ανάπαυση και σε μεγάλη αμεριμνησία. Πράγματι λοιπόν, είναι πολύ ξεκούραστο να κάνει ο άνθρωπος αυτό το οποίο του λέει. Να σας πω παράδειγμα. Όταν το ζευγάρι έχει διαφωνίες και διαφωνεί και λέει ο άνδρας να κάνουμε το α και λέει η γυναίκα όχι δεν είναι σωστό να κάνουμε το β και δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
Γιατί να μαλώνονται, γιατί να τσακώνονται, γιατί να λένε πικρά λόγια ο ένας τον άλλον, να πούνε. Θα ρωτήσουμε το πνευματικό μας, θα ρωτήσουμε το γέροντά μας, ό,τι μας πει θα κάνουμε υπακόη και τέλος υπόθεση. Το ίδιο και στις σχέσεις με τα παιδιά. Αν τα παιδιά τα μάθουμε από νωρίς ότι αναφέρουμε τη ζωή μας σε πνευματικό, αντί να έχουμε μαλώματα, τσακωμούς, πικρίες, θα πούμε, παιδί μου, τι θέλεις. Θα πάμε στο πνευματικό και θα το ρωτήσουμε. Αν δώσει ευλογία να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις, τότε θα έχει ευλογία. Δεν θα πάει στραβά, δεν θα γίνει λάθος, δεν θα στεναχωρηθείς καθόλου. Αν πάλι δεν δώσει ευλογία, δεν θα έχει ευλογία, δεν θα το κάνεις και δεν θα στενοχωρηθείς καθόλου και δεν θα μαλώνουμε και δεν θα στεναχωριόμαστε. Αυτό δεν είναι άρνηση της προσωπικότητάς μας. Αυτό αποτελεί ανάθεση της ζωής μας στα χέρια του Θεού. Χάρη στις ενδείξεις και τα σημεία που δίνονται από το πνευματικό του τέκνο, ο πνευματικός πατέρας είναι ικανός να γνωρίζει με ακρίβεια την εσωτερική κατάστασή του, να θέτει

καθώς θα γνωρίζει πλέον σφαιρικά και με ακρίβεια την κατάσταση, τις προδιαθέσεις και την εξέλιξη του ασθενούς. Αυτό συμβουλεύουν ακόμη και τα μοναστήρια της Εκκλησίας μας στα διάφορα τυπικά τους, τα οποία λένε ότι θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες οι οποίοι θα ακούνε τους μοναχούς στην εξαγόρευση των λογισμών. Ο πνευματικός πατέρας ασκεί το έργο του ως θεραπευτής στο πλαίσιο της εξαγόρευσης με τον εξής τρόπο. Προσφέρει προσεκτική και φιλάνθρωπη ακρόαση. Εμψυχώνει και προτρέπει εκείνον που το εμπιστεύεται τον εαυτό του. Αναλαμβάνει τις δυσκολίες που το πνευματικό του τέκνο μόλις του αποκάλυψε και βέβαια προσεύχεται γι' αυτό. Βέβαια, για να υπάρχει σωστή πνευματική εξαγόρευση είναι αναγκαίες πνευματικές προδιαθέσεις. Δηλαδή να υπάρχει πίστη, να υπάρχει κατάνοιξη και να υπάρχει ολοκάρδια συμμετοχή. Κάποτε, λέει το γεροντικό, ήταν δύο αδελφοί, οι οποίοι συναντήθηκαν και λέει ο ένας τον άλλον, «Θα ήθελα να πάω στον Αβά Ζήνωνα για να του παρουσιάσω ένα λογισμό μου». Και ο άλλος απαντά, «Κι εγώ θέλω να του μεταφέρω ένα λογισμό». Πήγαν λοιπόν μαζί και ο καθένας με τη σειρά του αποκάλυψαν τους λογισμούς τους. Ο πρώτος, γονιπετής μπροστά στο γέροντα, τον νικέτευε δακρυρωώντας. Ο γέροντας του λέγει, «Πήγαινε, μην απελπίζεσαι, μην κακολογείς κανένα και μη αμελείς την προσευχή σου». Ο αδελφός έφυγε και θεραπεύθηκε. Ο δεύτερος αδελφός του αποκάλυψε το λογισμό του και του είπε να προσεύχεσαι για μένα, χωρίς όμως να του το ζητήσει με επιμονή. Λίγο καιρό μετά έτυχε να ξανασυναντηθούν και ρωτάει ο ένας τον άλλον, «Όταν πήγαμε στο γέροντα, του φανέρωσες το λογισμό που έλεγες ότι ήθελες να του πεις?» «Ναι», απαντά ο άλλος. Και του λέει, «Σε ωφέλησε η εξαγόρευση?» «Ναι», του απαντά ο πρώτος, «με τις προσευχές του γέροντα, ο Θεός με έκανε καλά». Και λέει ο δεύτερος, «Εγώ όσο κι αν ανοίχτηκα, δεν ένιωσα κανένα θεραπευτικό αποτέλεσμα». Ο πρώτος που είχε ωφεληθεί τον ρωτάει, «Και πώς εγκέτεψες το γέροντα?» Και ο δεύτερος απαντάει, «Προσευχηθείτε για μένα γιατί έχω τούτο το λογισμό». «Και εγώ», λέει ο πρώτος, «κατά την εξαγόρευσή μου έλουσα τα πόδια του με τα δάκρυά μου, οικετεύοντάς τον να προσεύχεται για μένα, και με τις προσευχές του ο Θεός μου έδωσε την υγεία». Για να αποτελέσει λοιπόν η εξαγόρευση των λογισμών μια αποτελεσματική θεραπευτική οδό, είναι απαραίτητο εκείνος που ζητάει τη συμβουλή να εμπιστεύεται πλήρως αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Γι' αυτό και θέλει μεγάλη σπουδή και επιμέλεια πώς θα επιλέξουμε τον πνευματικό μας πατέρα. Όταν όμως τον επιλέξουμε, εφαρμόζουμε επακριβώς αυτό το οποίο μας λέει, χωρίς να φέρνουμε αντιρρήσεις στις μεθόδους τις θεραπευτικές, αλλά δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη αυτά τα οποία μας συμβουλεύει. Η εμπιστοσύνη που έχουμε στον πνευματικό μας κατά την εξαγόρευση των λογισμών ευνοεί και ενθαρρύνει την ομολογία των λογισμών και επιτρέπει την εφαρμογή της θεραπείας που προτείνει ο πνευματικός πατέρας χωρίς δισταγμό και χωρίς καμία αμφιβολία. Γι' αυτό και θέλει μεγάλη προσοχή στην αλλαγή, στην επιθυμία αλλαγής πνευματικού πατέρα, γιατί μπορεί να υπάρχει δαιμονική προσβολή και να επιδεινωθούν οι αρρώστιες. Βέβαια να πούμε ότι η εξαγόρευση των λογισμών δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα της εξαγόρευσης δεν στηρίζεται στη διαδικασία της εξαγόρευσης, αλλά στη διεξαγωγή του αγώνα. Διότι εντάξει, πήγαμε, είπαμε τους λογισμούς μας, μας δόθηκαν κάποιες συμβουλές, κάποιες οδηγίες, πρέπει να εφαρμόσουμε και αυτά που μας είπε ο πνευματικός. Αλλιώς δεν κάναμε τίποτα. Πέρασε όμως η ώρα, αγαπητοί αδελφοί, γι' αυτό και εμείς ας σας αφήνουμε, σας αποχαιρετούμε, να σκεφτείτε αυτά τα οποία είπαμε και την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα σπουδαία θέματα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: περί παθών και αρετών. Με τον πρεσβύτερο Ανδρέα Κατσέλη.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
7: Ώρα Ελλάδος, 5.
8: Πειραϊκή Εκκλησία.
3: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πόσους Αγίους έχει του Χριστού η Αγία Εκκλησία? Είναι αμέτρητη. Όλους αυτούς τους Αγίους η Μάνα μας Εκκλησία τους γέννησε, τους έθρεψε και ανάθρεψε πνευματικά. Είναι η απόδειξη της γνησιότητός της. Είναι η δικαίωση της υπάρξεώς της. Είναι το σεμνό καύχημά της. Τους προβάλλει στον Ινθίου της Χριστό και του λέγει «Να Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν πήγε χαμένο το πανάχραντο αίμα σου πάνω στο σταυρό». Αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις παραθέτουμε από το βιβλίο του αειμνήστου πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη, Μητροπολίτου Πενταπόλεως. Ποιος όμως ο λόγος να παραθέσουμε τις εισαγωγικές αυτές σκέψεις? Επειδή εφέτος συμπίπτει η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Παρασκευής και η Αγία μας Εκκλησία την προβάλλει για να τη μιμηθούμε. Μάλιστα έχει κανονίσει να διαβάζεται και ειδικό αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο είναι σχετικό με την ζωή της και το μαρτύριό της. Το ακούμε σε εμελή απαγγελία και στο τέλος αυτού θα παραθέσουμε και την ερμηνεία ώστε να γίνει κατανοητόν.

Έλφη, πρώτου έλθειν την πίστην, υπονόμων εφρουρούμεθα. Συγκεκλεισμένη εις την μέλουσαν πίστην, αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν. Ίνα εκ πίστεως δικαιωθώμεν. Ελθούσις δε της πίστεως ουκ έτι υποπαιδαγωγώνες μεν. Πάντες γάρ οι Θεού εστέ, διά της πίστεως εν Χριστώ.

Χριστόν ενεδίσαστε, ουκένι ουδέος ουδέ Έλλην, ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσεν και θύλη, πάντες γαριμής είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Ιδέ ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νηπιός εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου Κύριος πάντων ον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε ημεν νύπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου, ημεν δε δουλωμένη. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ή να τους υπονόμων εξαγωγή.

Ο μωσαϊκός νόμος δεν επαρκούσε δια την σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό έγινε δια να αποθήσουν οι άνθρωποι την σωτηρία και έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Θεού ότι θα δοθεί η ευλογία με την πίστη στο Χριστό σε όσους θα τον πιστεύσουν. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Προτού όμως έλθει η νέα αυτή κατάσταση, στην οποία ισχύει πλέον η πίστη, ο νόμος μας φρουρούσε κλεισμένους καλά, σαν να ήμασταν μέσα σε κάποιο φρούριο, για να καταφύγουμε έτσι στην πίστη, η οποία επρόκειτο να αποκαλυφθεί μετά από καιρό. Συνεπώς, ο μωσαϊκός νόμος έγινε παιδαγωγός μας και μας προετοίμαζε να ποθήσουμε και να γνωρίσουμε τον Χριστό για να λάβουμε τη δικαίωση και τη σωτηρία από την πίστη μας σε Αυτόν. Όταν λοιπόν ήλθε η νέα κατάσταση, στην οποία ισχύει η πίστης, δεν είμαστε πλέον κάτω από την παιδαγωγία του νόμου, διότι με την πίστη στον Ιησού Χριστό όλοι γίνατε και είστε Υιοί Θεού ενήλικες, όριμοι και χειραφετημένοι. Και είστε Υιοί του Θεού, διότι όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, πιστεύοντας σε Αυτόν ως σωτήρα, ντυθήκατε τον Χριστό και ενωθήκατε μαζί Του. Δεν υπάρχουν πλέον διαφορές εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως και φύλου. Δεν υπάρχει διαφορά Ιουδαίο και Έλληνα. Δεν υπάρχει διάκριση δούλου και ελευθέρου. Δεν υπάρχει διάκριση άνδρα και γυναίκας. Διότι όλοι εσείς γίνατε ένας άνθρωπος νέος με την ένωσή σας με τον Ιησού Χριστό. Εάν λοιπόν εσείς που είστε εθνικοί χριστιανοί ανήκετε στον Χριστό, άρα διαμέσου του Χριστού που είναι ο ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, είστε και εσείς απόγονοι του Αβραάμ και σύμφωνα με την υπόσχεση είστε και κληρονόμοι της ευλογίας. Και για να σας διευκρινίσω την αλήθεια αυτή, χρησιμοποιώ και άλλο ένα παράδειγμα. Λέω λοιπόν το εξής: για όσο χρόνο κάθε κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από τον δούλο, αν και είναι κύριος όλης της πατρικής περιουσίας που κληρονόμησε. Και δεν διαφέρει από τον δούλο, διότι ενώ είναι κύριος της πατρικής του κληρονομιάς, εξαρτάται από επιτρόπους που τον κυδαιμονεύουν και οικονόμους που διαχειρίζονται την πατρική του περιουσία μέχρι το χρόνο που όρισε ο πατέρας. Έτσι και εμείς οι χριστιανοί, όταν ήμασταν σε νηπιώδη πνευματική κατάσταση, ήμασταν υποδουλωμένοι στη στοιχειώδη και ανεπαρκή θρησκευτική γνώση του κόσμου που βρίσκεται στην άγνοια και την αμάθεια. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος που είχε ορίσει η πανσοφία του Θεού, απέστειλε ο Θεός τον κόσμο τον Υιό Του, ο οποίος έγινε άνθρωπος από γυναίκα και υποτάχθηκε στο μωσαϊκό νόμο προκειμένου να εξαγοράσει εκείνους που ήταν υποδουλωμένοι στην κατάρα του μωσαϊκού νόμου για να λάβουμε την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η ερμηνεία του αποστολικού αναγνώσματος που ακούσαμε. Πόσες όμως φορές έχουμε χρησιμοποιήσει το Πάτερ ημών? Αμέτρητες. Είναι η προσευχή την οποία μας παρέδωσε ο Κύριος και φυσικό είναι να τη χρησιμοποιούμε συχνά. Έχουμε καταλάβει όμως την βαθυτέραν σημασία που έχουν τα λόγια του Χριστού? Τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι πατέρας μας? Μία από τις ερμηνείες που έχει η επίκληση σε αυτή είναι και το ότι είμαστε όλοι οι χριστιανοί αδελφοί. Εφόσον ο Θεός είναι πατέρας όλων των πιστών, οι χριστιανοί είναι μεταξύ τους αδελφοί, αφού έχουν κοινόν πατέρα. Αυτό ακριβώς μας λέγει και ο τελευταίος στίχος του Αποστολικού Αναγνώσματος. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον αιώνα αυτού, ίνα την υιοθεσία απολάβουμε. Διαναλάβουμε λοιπόν την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. Δεν νομίζετε, αδελφοί, ότι στην συνέχεια πρέπει να κάνουμε λόγον περί υιοθεσίας? Να πούμε δηλαδή τι είναι η υιοθεσία, πώς την έχουμε λάβει και πώς είναι αιωνία. Ο αείμνηστος αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας πατήρ Λεωνίδας Διαμαντόπουλος
Ασχολήθηκε με τους νέους και έγραψε πολλά βιβλία. Μεταξύ αυτών είναι και το βαθύ θεολογικών βιβλίων που φέρει το όνομα «Η Υιοθεσία των Χριστιανών». Εις αυτό περιέχονται χωρία από την Αγία Γραφή και πατερικές γνώμες περί υιοθεσίας. Από αυτό θα αντλήσουμε προκειμένου να αναπτύξουμε το περί υιοθεσίας θέμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος διατυπώνει την ερώτηση, σε ερμηνεία βέβαια, «Και πώς είναι δυνατόν να γίνω Υιός του Θεού, εάν είσαι απειλαγμένος από όλα τα πάθη, εάν δείχνεις επιείκειαν δι' αυτούς που βρίζουν και αδικούν, διότι και ο πατέρας σου έτσι συμπεριφέρεται εις αυτούς που βλασφημούν. Διότι τίποτε δεν μας οδηγεί τόσον πολύ εις τον Θεόν και δεν μας κάνει ομοίως του όσον το κατόρθωμα αυτό». Και εις άλλην ομιλίαν γράφει πάλι σε ερμηνεία «Διότι δια της πίστεως είστε όλοι Υιοί του Θεού. Ω πόσον μεγάλη είναι η δύναμη της πίστεως και πώς καθώς προχωρεί την αποκαλύπτει. Ύστερα, επειδή είπε μεγάλο και θαυμαστόν πράγμα, λέγει και τον τρόπον της υιοθεσίας. Διότι όσοι ευαπτιστήκατε εις τον Χριστόν, έχετε ενδυθεί τον Χριστόν. Διότι αφού ο Χριστός είναι Υιός του Θεού και εσύ έχεις ενδυθεί Αυτόν, έχοντας μέσα σου τον Υιόν και αφού έχεις αφομοιωθεί προς Αυτόν, έχεις οδηγηθεί εις μίαν συγγένεια και εις μίαν εικόνα». Προχωρεί ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει «Δεν υπάρχει Ιουδαίος, ούτε Έλλην, δεν υπάρχει δούλος, ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άρεν και θήλη, διότι όλοι εσείς είστε ένας άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού. Είδες ακόρες των ψυχήν, διότι αφού είπεν ότι εγίναμεν Υιοί του Θεού δια της πίστεως, δεν σταματά μέχρι αυτό το σημείο, αλλά επιζητεί να έβρει κάτι περισσότερο, το οποίο μπορεί να παραστήσει σαφέστερα την εγκυτέραν ένωση με τον Χριστόν. Και αφού είπεν ότι έχετε ενδυθεί Αυτόν, ούτε εις αυτήν την λέξη να αρκείτε, αλλά ερμηνεύοντας αυτήν, προχωρεί βαθύτερον από αυτήν την ένωση και λέγει ότι όλοι είστε ένας άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή μίαν μορφήν, ένα τύπον έχετε όλοι, τον του Ιησού Χριστού. Τι θα ήταν φρικοδέστερον από αυτά τα λόγια? Ο Έλλην και ο Ιουδαίος και ο πρώην δούλος, όχι αγγέλου, ούτε αρχαγγέλου, αλλά αυτού του ιδίου του Κυρίου των πάντων, έχουν την μορφήν περιφέρεται, εμφανίζοντας στον εαυτόν του τον Χριστόν. Δεν εξαντλήσαμε όμως το θέμα. Θα δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να ζούμε το πνεύμα της υιοθεσίας. Πρώτα όμως θα ακούσουμε κάτι προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής και μετά θα συνεχίσουμε.

Η Αγία Παρασκευή έχει το χάρισμα της υιοθεσίας, αλλά είναι και αξιομήμητη Ιεραπόστολος, όπως γράφει στο βιβλίο του ο πατήρ Ιγνάτιος Μαδενλίδης, που αναφέραμε στην αρχή. Δεν την επηρεάζουν κοσμικά θέλγητρα και κοσμικές επιτυχίες. Την αφήνουν ολοσδιόλου ασυγκίνητη οι πολλοί μνηστήρες που παρουσιάζονται και την ζητούν ως σύζυγον, άλλοι των οποίων εκτιμούν τα χαρίσματά της και κάποιοι που δελεάζονται και εποφθαλμοποιούν τη μεγάλη περιουσία της. Η Παρασκευή ήδη έχει κάνει την επιλογή της. «Σε νυμφίε μου ποθώ», είπαν πολλές φορές τα χείλη της, με πάθος τον Κύριο Ιησού Χριστό στα κρυφομιλήματα της προσευχής της. Πουλάει τα πάντα και τα μοιράζει στους φτωχούς για να ανακουφίσει τη δυστυχία τους, για να μείνει και η ίδια απερίσπαστη στο μεγάλο σκοπό της ζωής της. Θα αφιερώσει και ό,τι άλλο διαθέτει, τον χρόνο της, τα προσόντα της, την νεότητά της και την ίδια τη ζωή της για τη δόξα του Χριστού και της Εκκλησίας της. Αφιερώνεται όλους διόλου με όλες τις νεανικές δυνάμεις της στο έργο της Ιεραποστολής, που στο εξής θα είναι η πρακτική και το χαρακτηριστικό της επίγειας ζωής της. Βλέπεις, η αφιέρωση είναι μία, απόλυτο και ολοκληρωτικό δώσιμο στον νυμφίο Χριστό. Ανάλογα, η ζωή ολόκληρη για τη δόξα του, για τη δόξα της Αγίας Εκκλησίας του. Από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, το ίδιο και όσο θα υπάρχει ζωή σε αυτή την πλάση, πάντοτε θα υπάρχουν εκλεκτές, αγνές, ευαίσθητες ψυχές που θα αφιερώνονται στον Κύριο Ιησού. Η αφιέρωση είναι μία. Τα σχήματα, οι τρόποι είναι διάφοροι. Άλλοι φεύγουν από την κοινωνία και παίρνουν τα βουνά, τις ερήμους, τις σπηλές. Ζουν μόνοι τους σαν ερημικά πουλιά. Άλλοι σμίγουν με ομόφρονες και συμπήγουν μοναστήρια, κοινόβια, έξω από τη βουή του κόσμου κι αυτοί. Άλλοι αφιερώνονται στην Ιεραποστολή και το μόνο μέλημά τους, η φροντίδα τους, είναι πώς να γνωρίσουν τον Χριστό και το Ευαγγέλιο τους στους ανθρώπους τους. Αυτό διάλεξε η Αγία Παρασκευή για τον εαυτό της. Άλλοι βρίσκουν ο ένας τον άλλο ομόφρονα και καταρτίζουν αδελφότητες εν το κόσμο και συνεργάζονται ιεραποστολικώς και οργανώνουν την ιεραποστολή τους, την συστηματοποιούν. Άλλοι η ίδια Αγία αφιέρωσης. Λουλούδια του Θεού, μολονότι διάφορα τα σχήματα, χρώματα, αρώματα, ονόματα, όλα λουλούδια του Θεού. Μη ρωτάς ποιο είναι το καλύτερο, μη προβαίνεις σε συγκρίσεις και εκτιμήσεις, θα κάνεις λάθος. Το ξεκίνημα είναι ένα, η αφιέρωση. Την ποιότητα θα την κρίνει ο κριτής. Η Ιεραποστολή. Τι είναι η Ιεραποστολή? Όταν μια ψυχή γνωρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστό καλά, θα τον αγαπήσει. Θα τον αγαπήσει πάρα πολύ. Θα καεί από την αγάπη αυτή. Την κατάσταση αυτής της ψυχής την παραβάλλουν οι νηπτικοί πατέρες με τον έρωτα. Θείον έρωτα τον ονομάζουν. Αυτή η φλεγόμενη αγάπη προς τον Ιησού γεμίζει ευτυχία και απέραντη ικανοποίηση τα βαθύτερα βάθη της ψυχής. Τα γεμίζει και ξεχυλίζει και δεν κρύβεται, δεν συγκρατείται, δεν μένει προσωπική υπόθεση. Όποιος αγαπάει τον Χριστό, πάντα κάνει νόμο τρόπο να μιλάει για Αυτόν. Και μιλάει θερμά και πιστικά, μεταδίδει στους γύρω, στους κοντινούς και μακριά τη γνώση και γεύση και το άρωμά Του. Γνωρίζει στους ανθρώπους του τι είναι ο Χριστός για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα, τι προσφέρει και όσα υπόσχεται εκείνος για το αιώνιο μέλλον. Αυτό είναι η Ιεραποστολή. Ό,τι είναι η λάμψη σε σχέση προς το φως, αυτό είναι το χριστιανικό βίωμα και η Ιεραποστολή. Είναι αδιανόητο να παίρνει κανείς το Ευαγγέλιο στα σοβαρά, να ζει τον Χριστό με συνέπεια και να κρατάει κλειστό το στόμα του και σταυρωμένα άπρακτα τα χέρια του. Βλέπεις χριστιανό που δεν κάνει λόγο στο διπλανό του για τον Κύριό του? Δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη. Αυτός ο χριστιανός δεν αγάπησε τον Χριστό του, τον πίστεψε αλλά δεν τον αγάπησε.
Η Αγία Παρασκευή είχε πλούσια γνώση του Χριστού της. Είχε και πείρα προσωπική, γλυκιά γεύση της χάριτός του. Ζούσε με συνέπεια τη χριστιανική πίστη και ζωή. Γι' αυτό και η Ιεραποστολή της ήταν αβίαστη, αυθόρμητη κίνησής της. Ήξευρε πολύ καλά η Αγία Παρασκευή τι μπορούσε να της κοστίσει η Ιεραποστολή της. Ήταν περίοδος σκληρών διωγμών των ειδωλολατρών κατά της Εκκλησίας του Χριστού. Εξάλλου αυτονόητον ότι μια ιεραποστολική δραστηριότητα ούτε απαρατήρητη μπορούσε να μένει, ούτε και ατιμόρητη. Αυτά τα γνώριζε πολύ καλά η Αγία, όμως δεν την αναχέτιζαν. Στις αρχές περιορίζονταν να κινείται στη Ρώμη και τα προάστια της. Αργότερα άπλωσε τις προσπάθειές της σε ευρύτερο κύκλο πόλεων και χωριών. Τι έκαμνε? Πλησίαζε τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις νέες. Προκαλούσε συζητήσεις, δημιουργούσε συναθρήσεις, έκαμνε ομιλίες, ξυπνούσε ενδιαφέροντα για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο του και επηρέαζε τις καλοπροαίρετες ψυχές. Η ζεστασιά με την οποία μιλούσε για την χριστιανική αλήθεια και ζωή, η δύναμη και η χάρη των λόγων της και προπάντων η ενάρετη και σεμνή συμπεριφορά της που φαίνονταν στο ύφος της, στον τόνο της φωνής, στην παρουσία και διαγωγή της, όλα αυτά μαζί δημιουργούσαν όχι μόνο προβληματισμό στις ανίδιες ακροάτριές της, αλλά και ζωηρό ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής τους. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι η νέα θα επικέντρωνε το ενδιαφέρον της στις νέες και τις διαφώτιζε και τις ενέπνεε και τις στήριζε και τις ενθάρρυνε να ζουν ζωή σεμνή και σόφρονα και ενάρετη. Και αυτά έμοιαζαν ήσαν ειρηνική, ηθική και πνευματική κατάσταση και επανάσταση στον ξεπεσμένο εκείνον ιδωλολατρικό κόσμο. Ήταν ένα κίνημα πνευματικό που δημιουργούσε συγκίνηση, έφερνε μετάνοια, ενέπνεε λυτρωτικές αποφάσεις, αλλαγή βίου. Όμως και επόμενο ήταν να ξεσηκώσει την αντίδραση άλλων κατά τη σειρά Αποστόλου. Προκάλεσε φθόνο, οργή, μίσος, με δυσάρεστα επακόλουθα για την Αγία. Το είπε προφητικά ο Κύριος και εφαρμόστηκε ο λόγος και στην περίπτωση της Αγίας Παρασκευής. «Αν μ' άκουσαν και εφάρμοσαν το λόγο μου και τον δικό σας θα ακούσουν και θα τον τηρήσουν. Αν εμένα με καταδίωξαν και σας θα καταδιώξουν. Δεν γίνεται εμένα να με καταδιώξουν για το Ευαγγέλιο μου και να με καταδικάσουν σε μαρτυρικό θάνατο και σας να σας περιποιηθούν». Όλα αυτά τα έκανε, αγαπητοί αδελφοί, η Αγία Παρασκευή από αγάπη προς τους ανθρώπους. Αλλά περί της αγάπης που είχε η Αγία και την υιοθεσία που είχε. Περί αυτής συνέχεια γράφει ο πατήρ Λεωνίδας τα εξής: «Ο Υιός του Θεού αγαπά τους αδελφούς του, τους εκ του ιδίου πατρός γεννηθέντας. Η προς αυτούς διαγωγή και συμπεριφορά του γνώρισμά της έχει την αγάπη. Η αναγέννησή του τον οδηγεί αναγκαστικός προς αυτήν. Όπως εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν έθηκεν, ούτω και ο Υιός αισθάνεται ότι οφείλει τόσον να αγαπά τους αδελφούς του, ώστε να είναι έτοιμος υπέρ αυτών την ψυχήν τηθένε. Δια τούτου αγαπά τους αδελφούς του, εκ καθαράς καρδίας, εκτενός, ανυποκρίτος, γνησίως και αληθώς. Τίποτε το εγκόσμιον, πλούτος, δόξα, πόνος ή οποιονδήποτε κακόν δεν εμποδίζει τον Υιόν του Θεού προκειμένου να βοηθήσει να κερδίσει την σωτηρία των αδελφών του. Η αγάπη του είναι πλατεία, ισχυρά, έμπρακτος, μεταδοτική. Αγάπη η οποία ανοίγει την καρδία και τα σπλάχνα και μεταφράζεται εις έργα, εις προθυμία και έως θανάτου αφοσίωσιν υπέρ των αδελφών. Το υπόδειγμα της αγάπης του Χριστού εστάθη πάντοτε η πηγή εμπνεύσεως και δυνάμεως των Υιών του Θεού. Αλλά και οι πρώτοι χριστιανοί εφήρμοσαν κατά τρόπον μεγαλειώδη την εντολήν αυτήν, ώστε οι εθνικοί να θαυμάζουν με την γνωστήν φράση των την οποίαν διέσωσιν ο Τερτυλιανός. «Είδετε πως αγαπώσιν αλλήλους, είναι έτοιμοι να αποθάνωσιν υπέρ αλλήλων». Ο δε Μινούκιος Φίληξ έλεγε «αγαπώσιν αλλήλους
προτού να γνωριστούν. Αυτός δε ο άπιστος και ήρων Λουκιανός ανεγνώριζε ότι ο διδάσκαλός των τους έκαμε να πιστεύουν ότι είναι όλοι αδελφοί. Τέλος, ο Ευσέβιος εις την εξαιρετική ιστορία του μνημονεύει επιδημίας κατά την οποία πολλοί χριστιανοί εθυσίασαν την ζωή του προκειμένου να σώσουν ασθενείς ειδωλολάτρας. Πού δε αλλού στηρίζεται το υπόδειγμα της προσευχής το οποίο αυτός ο Κύριος μας παρέδωσε παρά εις την έννοια του ουρανίου Πατρός προς τον οποίον καταφεύγουν οι ιοί και εκ του οποίου ζητούν την ικανοποίηση των πνευματικών και υλικών αυτών αναγκών. Από εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ιών του Θεού ανεπέμφθη και αναπέμπεται η τρυφερά επίκληση. «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Και ανάλογη είναι εκαρδία, οι οποίοι εκ της επικλήσεως ταύτης αντλούν στηριγμόν και ενίσχυση και παρηγορίαν εν το κόσμο τούτο. Η γνησία και αληθής αναφορά της γης προς τον ουρανόν δεν είναι άλλη από την αναφορά των τέκνων προς τον Πατέρα. Και ούτως εδίδαξεν ότι πρέπει να γίνεται η αναφορά αυτή. Εκείνος ως της ήλθεν ή να ενώσει την γη με τον ουρανόν και καταστήσει τα τέκνα της οργής, τέκνα στοργής και αγάπης του Θεού, τα οποία θα έχουν το δικαίωμα και την τιμή να ομολογούν και να καλούν «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Εκείνος κελεύει παρησιάζες θέτε και λέγειν εν τες προσευχές «Πατέρα». Και πρέπει να σημειώσουμε ότι όσον πιστότερον, όσον συνειδητότερον, όσον θερμότερον, όσον εγκαρδιότερον, όσον συχνότερον εξέρχεται εκ των καρδιών και των χιλέων ημών των τέκνων η επίκληση του Πατρός, κατά το σού των δέων να κυριαρχεί εν ημίν η βεβαιότης ότι είμεθα ιή του Θεού, τέκνα αυτού αγαπητά και ευλογημένα. Ας αποτελεί λοιπόν το Πάτερ ημών την προσφυλεστέραν και την τακτικοτέραν προσευχήν ημών, την οποία με ανανεωμένη συνεχώς πίστην και αγάπη θα αναπέμπουμε προς τον Πατέρα. Εδώ πρέπει, αδελφοί, να διακόψουμε, διότι ο χρόνος της εκπομπής ετελείωσε. Εάν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε και την ερχομένη εβδομάδα την επικοινωνία μας. Ο Θεός μαζί μας, χαίρετε εν Κυρίω.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Πάμε Βαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
10: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
11: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
10: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους.
12: Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
13: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
12: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
13: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
12: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
13: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
12: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
13: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
12: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
13: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
12: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
13: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
12: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
13: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
14: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
16: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Κυριακή, σήμερα μια ακόμη φορά ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πυριακής Εκκλησίας φιλοξενεί την εκπομπή Εξ Ελληνικών Λόγων. Μια εκπομπή η οποία προσπαθεί να γνωρίσει βήμα-βήμα κάποιες από τις υμνογραφίες της Εκκλησίας μας. Ήδη η εκπομπή αριθμία αρκετά έτη ζωής και στη διάρκεια αυτών των ετών είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε την υμνογραφία της Μεγάλης Εβδομάδος, τους ύμνους αφιερωμένους στους κανόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, το σύνολο των εορτών του Αγίου του Προδρόμου και πρόσφατα σχετικά ξεκινήσαμε μια άλλη ενότητα η οποία αναφέρεται σε κάποιους από τους Αγίους της Εκκλησίας μας που φέρνουν το όνομα Ιωάννης. Και έχουμε ξεκινήσει με τον πρώτο από αυτούς, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, που η Εκκλησία μας εορτάζει την μετάστασή του κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Σε προηγούμενες εκπομπές είδαμε την ακολουθία του Εσπερινού και ήδη βρισκόμαστε στο μέσον περίπου της ακολουθίας του Όρθρου, βρισκόμαστε στους κανόνες και στην προηγούμενη εκπομπή ασχοληθήκαμε με τους κανόνες της Πέμπτης Οδής. Θυμίζω ότι η ακολουθία αυτής της ημέρας έχει δύο κανόνες για κάθε οδή. Στην προηγούμενη λοιπόν εκπομπή είδαμε τα τρία από τα τέσσερα τροπάρια του δεύτερου κανόνα της Πέμπτης Οδής. Πριν προχωρήσουμε να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού μας το 41 18 602 και 41 18 640, με χαρά θα ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας, τις διορθώσεις σας, τις υποδείξεις σας, ώστε να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι του Δημήτρη Σωστακόβιτς και συγκεκριμένα είναι το πρώτο μέρος από την πέμπτη συμφωνία του. Το τελευταίο τροπάριο του δεύτερου κανόνα της πέμπτης οδής αναφέρεται όπως πάντα στην Παναγία, αλλά εδώ γίνεται ένας συνδυασμός της αναφοράς στην Παναγία αλλά και στον μαθητή του Χριστού, αφού οι δύο αυτοί συνυπήρξαν. «Ότε παρέστης συνμαθητή το ηγαπημένο εν σταυρό του σου Υιού παλαμούμητε», απευθύνεται λοιπόν στην Παναγία, χρησιμοποιεί ένα από τους πολλούς χαρακτηρισμούς που έχουμε στην ιερογραφία μας για την Παναγία, παναμόμητος, αυτή που δεν έχει κανένα μόμο, κανένα ψεγάδι, καμία κατηγορία να της προσάψει κανείς. Όταν λοιπόν παρευρέθηκες μαζί με τον αγαπημένο μαθητή, τον Ιωάννη, στο σταυρό του γιού σου, έσθενες δακρύουσα. Στένω, στενάζω. Στέναζες λοιπόν κλαίγοντας, θρηνώντας και θαύμαζες αυτού την προς ανθρώπους πολλήν συμπάθεια. Στέναζες, έκλαιγες και θαυμάζω, απορώ, εκπλήσωμαι από την εξαιρετική, την πολύ προς τους ανθρώπους συμπάθεια. Συμπάθεια έχει λίγο διαφορετική έννοια, διαφορετική απόχρωση από, όπως λέμε σήμερα τη λέξη. Λέμε, έχω συμπάθεια, συμπαθώ κάποιο. Σημαίνει το έχω κάποια έτσι θετικά, όχι και πολύ έντονα, θετικά αισθήματα. Συμπάθεια στην αρχαία ελληνική λέξη προέρχεται από το ρήμα συμπάσχω, που σημαίνει υποφέρω μαζί με κάποιον, βασανίζομαι μαζί με κάποιον. Εδώ λοιπόν η λέξη συμπάθεια δεν δηλώνει ότι ο Θεός είπε καλή είναι και αυτοί οι άνθρωποι και κάτω στη γη. Όχι, ο Θεός κατεβαίνει κάτω και συμπάσχει μαζί τους και είναι πάνω στο σταυρό και υποφέρει. Άρα η λέξη συμπάθεια έτσι θα πρέπει να την δούμε, να την ερμηνεύσουμε εδώ στον ύμνο, και αυτή την έννοια έχει γενικά στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Και περνάμε στον πέμπτο, στην έκτη οδή, στον πρώτο κανόνα της έκτης οδής. Ο αυτός, Ιησούς ο Θεός μου και Κύριος, σε της καθαρότητος αποδεξάμενος και παντελούς αγνότητος, αδελφών θεολόγε προσήκατο. Το λέω όλο τον ύμνο για να τον πάρουμε στη σειρά που, την λογική σειρά. Λέει, προσήκατο. Προσήκω σημαίνει, η κύρια έννοια είναι ανήκω, ταιριάζω. Την προσήκουσα, αποδίδει την προσήκουσα τιμή, λέμε. Αποδίδει την τιμή που ταιριάζει, που αρμόζει. Αλλά έχει και την έννοια περαιτέρω του έχω συγγενική σχέση με κάποιον. Και εδώ ακριβώς αυτό λέει ο ύμνος. Εσένα θεολόγε, λέει, σου έδωσε τη συγγενική σχέση. Ποια συγγενική σχέση? Του αδελφού. Σε αποδέχθηκε λοιπόν, σε ανέδειξε σε αδελφό. Ποιος? Ο αυτός Ιησούς ο Θεός μου και Κύριος. Όχι κάποιος άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος μου και Θεός ο Ιησούς σε αποδέχθηκε ως αδελφό. Γιατί σε αποδέχθηκε ως αδελφό? Της καθαρότητος αποδεξάμενος και παντελούς αγνότητος. Σε απεδέχθη ως αδελφό επειδή αναγνώρισε την καθαρότητα και την παντελή σου αγνότητα. Και κατά ποιαν έννοια τον αποδέχθηκε ως αδελφό? Μα όταν πάνω στο σταυρό γυρίζει και του λέει, του δείχνει την Παναγία και του λέει, «Ιδού η μήτρη σου». Και λέει στην Παναγία, «Ιδού ο Υιός σου». Άρα εκείνη την ώρα που κάνει τον Ιωάννη Υιό της μητέρας του, τον αναδεικνύει σε αδελφό του. Και αυτό το κάνει αποδεχόμενος
την καθαρότητα και την αγνότητά του.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας για την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο. Στεφανώσας Αγίος των βίων σου, ούτω πεπιθός της σοφίας ανέπεσες επί το στήθος ένδοξε. Συχνά στην υμνογραφία την αφορώσε στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ακούμε να αναφέρεται αυτό το περιστατικό όπου ο νεαρός Ιωάννης έρχεται και ακουμπά πάνω στο στήθος του Χριστού εκεί στο μυστικό δείπνο. Λέει λοιπόν ότι αφού στεφάνωσες τη ζωή σου με την αγιότητα, ζώντας έναν ενάρετο, ένα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού βίο, ούτω πεπιθός της σοφίας ανέπεσες, επί το στήθος ένδοξε. Έτσι λοιπόν, πιστείς έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, έπεσες, ακούμπησες πάνω στο στήθος της σοφίας. Σοφία, εδώ είναι ο Θεός, ο Χριστός, η πηγή της σοφίας. Και την χάριν εκείθεν ανήλικη σας. Έπεσε λοιπόν πάνω στο στήθος του Χριστού και από εκεί μέσα τράβηξε. Ανέλκο σημαίνει τραβώ, σύρο, βγάζω έξω, όπως βάζουμε, τραβάμε το νερό από το πηγάδι, μέσα από τη γη τραβάμε κάτι που είναι. Τράβηξε λοιπόν, έβγαλες μέσα εκεί από το στήθος της σοφίας, έβγαλες την Θεία Χάρη, η οποία στη συνέχεια σου γέμισε τη ζωή σου. Προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. Τα μεγάλα και θεία πυρσεύματα της θεολογίας σου πάσανε φώτισαν την οικουμένη ένδοξε. Πυρσεύματα, ο πυρσός, το υδάδα. Η πυρσή λοιπόν, η σπουδαία, η μεγάλη, η θεϊκή της θεολογίας σου, φώτισαν όλη την οικουμένη, ένδοξε. Και φωτί τρισιλίο κατήβγασαν. Καταβγάζω, γεμίζω με φως. Όπως η αυγή έρχεται μέσα στο σκοτάδι και γεμίζει το σκοτάδι με φως, έτσι γενικότερα όρος, η λέξη καταβγάζω σημαίνει γεμίζω με φως. Έτσι λοιπόν και σένα η πυρσή της θεολογίας σου φώτισαν την οικουμένη και την γέμισαν με φως, αλλά τι φως. Τρισίλιον. Το φως που ξέρουμε εμείς έχει έναν ήλιο, δεν έχουν παραπάνω.

Και περνάμε στο τελευταίο τροπάριο του πρώτου κανόνα της έκτης οδής. Ουρανόν ο τανίσας βουλήματι. Εδώ πρέπει να ανατρέξουμε στην αστρονομική έτσι αίσθηση η οποία υπήρχε σε παλαιότερες εποχές, όπου στην περιγραφή της δημιουργίας θεωρείται ότι κατά κάποιο τρόπο ο Θεός πήρε την ύλη του ουρανού και την τέντωσε, την άπλωσε, την τράβηξε ώστε να απλωθεί και να καλύψει όλη τη γη. Σαν ένας ουράνιος θόλος. Τανίζω σημαίνει τραβάω. Εσύ λοιπόν, αυτός λοιπόν που με τη θέλησή του άπλωσε, τράβηξε, τέντωσε τον ουρανό, ουρανόν επίγειον άλλον επλάτινε. Πέρα από τον ουρανό που είναι πάνω μας, πάνω στη γη ήρθε και έφτιαξε έναν άλλο ουρανό, πάλι τον άπλωσε πάρα πολύ να γίνει τεράστιο σε μέγεθος. Ποιος ήταν αυτός ο ουρανός? Σε Θεομήτωρ άχραντε. Το τέταρτο τροπάριο πάντοτε αναφέρεται στην Παναγία. Σε σένα λοιπόν άχραντε μητέρα του Θεού, εσένα σε έκαμε, σε άπλωσε, σε πλάτινε σαν άλλο ουρανό επίγειο. Και εξού ανατήλας επέφανεν. Γιατί μιλάμε για ουρανό επίγειο? Γιατί μέσα εκεί είπα η κοιλιά της Παναγίας φιλοξένησε το Θεό, τον Υιό του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Πώς να φιλοξενήσει μια κοιλιά ανθρώπινη το Θεό? Κατοικία του Θεού είναι ο ουρανός, ο απέραντος. Έτσι λοιπόν αυτή η κοιλιά της γυναικός εκείνης απλώθηκε, πλατύνθηκε και έγινε ουρανός επίγειος, και όπως κάθε πρωί μέσα από τον ουρανό τον πάνω μας ανατέλει ο ήλιος, έτσι και εδώ από την κοιλιά της Παναγίας ανέτειλε ο ήλιος, ο πνευματικός, ο Χριστός.

0: Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο, πλέον περνάμε στον δεύτερο κανόνα. Υπήρξε ένας κάλαμος οξυγράφου αληθός, η θεολόγος γλώτα σου. Στα αλήθεια λοιπόν, η γλώσσα σου, η θεολόγος, υπήρξε κάλαμος οξυγράφου. Εδώ πρόκειται για μια φράση την οποία δανείζεται ο υμνογράφος από έναν ψαλμό, «Η γλώσσα μου κάλαμος, γραμματέως οξυγράφου». Ο γραφιάς έγραφε με ένα καλάμι το οποίο ήταν ξυσμένο μπροστά για να έχει πολύ λεπτή μύτη, ώστε να βουτιάται στο μελάνι και να γράφει τα γράμματα. Έτσι λοιπόν λέει και η γλώσσα σου, η θεολόγος, αναδείχθηκε κάλαμος οξυγράφου. Καλλιγραφούσα γνώσιν αληθινήν. Ήρθε να γράψει με ωραία γράμματα την αληθινή γνώση και νόμων καινότατων, και τον καινούριο νόμο, όχι τον παλαιό της Παλαιάς Διαθήκης, τον νόμο της Καινής Διαθήκης, νόμων καινότατων. Πού να το γράψει, όπως ο κάλαμος γράφει σε κάποιες πλάκες, «Εν πλαξή θεολόγε καρδιών ημών». Να τον γράψει μέσα στις πλάκες από τις καρδιές μας. Θεολόγε. Έτσι η γλώσσα, η θεολόγος του Ιωάννου λειτουργεί σαν έναν οξύγραφος κάλαμος, ο οποίος καλλιγραφεί πάνω στις πλάκες από τις καρδιές μας την αληθινή γνώση. Στο σημείο αυτό ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και ελπίζω ο Θεός να μας αξιώσει και την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, να βρεθούμε πάλι εδώ, σε αυτή την παρέα την πνευματική του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην υμνογραφία και ειδικότερα στην υμνογραφία την αφιερωμένη στο πρόσωπο του σπουδαίου αυτού Αγίου, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός δημιούργησε τα λογικά και ελεύθερα όντα, δηλαδή τους αγγέλους και τους ανθρώπους, για να βρίσκονται σε ενότητα μαζί Του και μεταξύ τους και έτσι να είναι ευτυχισμένα. Την ενότητα αυτή την διέσπασε ο εγωισμός ενός αγγέλου, του Αιωσφόρου, ο οποίος αρχικά παρέσυρε και άλλους αγγέλους που έσπασαν το σύνδεσμο με το Θεό και έγιναν δαίμονες. Και έτσι διέσπασαν και τους συνδέσμους με τους άλλους αγγέλους. Έπειτα ο Αιωσφόρος, ο διάβολος, διέσπασε και την ενότητα του Θεού με τους ανθρώπους, οδηγώντας τους πρωτοπλάστους σε παρακοή και απομάκρυση από το Θεό, αλλά διέσπασε και την ενότητα των ανθρώπων μεταξύ τους, στρέφοντας τον ένα κατά του άλλου. Ο Θεός όμως, από άπειρη αγάπη προς τα λογικά πλάσματά Του, τους ανθρώπους, και για να τους ενώσει πάλι μαζί Του, καταδέχθηκε με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου Του, τη σταυρική θυσία Του, την Ανάστασή Του εκ νεκρών και την ανάληψή Του στους ουρανούς, να τους ενώσει μαζί Του και μεταξύ τους, κάνοντας τους μέλη του σώματός Του της Εκκλησίας. Ο διάβολος όμως δεν δίστασε να σπρώξει σε διάσπαση από το Θεό και μεταξύ τους ακόμα και τους ενωμένους με το Θεό χριστιανούς της Εκκλησίας. Έτσι δεν ήταν άγνωστο και στην πρώτη ακόμη Εκκλησία το φαινόμενο του κομματισμού. Για παράδειγμα, στην νεοιδρυθήσα από τον Απόστολο Παύλο Εκκλησία της Κορίνθου άρχισαν οι χριστιανοί να κομματίζονται, να γίνονται παρατάξεις. Άλλοι έλεγαν «Εγώ είμαι του Παύλου», άλλοι «Εγώ είμαι του Πέτρου» και άλλοι «Εγώ είμαι του Απολλώ». Άλλοι πάλι, για να φανούν καλύτεροι, έλεγαν «Εγώ είμαι του Χριστού». Τα έμαθε αυτά ο Απόστολος Παύλος και με πόνο ψυχής τους γράφει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του και τους εξορκίζει, όπως διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο στίχο 10. «Παρακαλώ ημάς αδελφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να μη οι ενημείς σχίσματα». Σας παρακαλώ, λέει, να μην έχετε μεταξύ σας διαιρέσεις και σχίσματα. Και τους εξορκίζει ο Απόστολος, διότι το σχίσμα είναι καταστροφή για τους χριστιανούς και τους ανθρώπους γενικότερα. Τι θα πει σχίσμα? Θα πει σχίσιμο. Παίρνω δηλαδή κάτι που είναι ολόκληρο, μονοκόμματο, και το σχίζω σε κομμάτια. Το σχίσμα το συναντάμε τόσο στους μεμονωμένους χριστιανούς, όσο και στο σύνολο των χριστιανών την Εκκλησία. Το πρώτο σχίσμα, όπως είπαμε, έγινε μέσα στον ίδιο τον κάθε άνθρωπο. Το προπατορικό αμάρτημα, η αποστασία και η παρακοή του Θεού δίχασε τον άνθρωπο από το Θεό, αλλά και από τον εαυτό του. Τον έκανε τον άνθρωπο η αμαρτία διχασμένη προσωπικότητα. Από τότε μέσα στο κάθε ανθρώπινο πρόσωπο υπάρχει ο καλός και ο κακός εαυτός. Θέλει ο κατοικώνα Θεού καλός εαυτός το καλό και αμέσως του αντιτίθεται ο άλλος. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος πάλι «Βλέπω έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας». Βλέπω, λέει, μέσα μου έναν άλλο νόμο που με κάνει να αντιστρατεύομαι προς τον νόμο του Θεού και που έχω και μέσα μου και να με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας. Το γράφει αυτό στην προζωμαίους επιστολή του, 8ο κεφάλαιο, στίχο 23. Δεύτερο σχίσμα είναι το μεταξύ ανδρός και γυναικός. Η σχέση ανδρός και γυναικός είναι η πιο στενή σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Πιο στενή και από τη σχέση μάνας και παιδιού. Διότι η μάνα και το παιδί είναι δύο άνθρωποι. Ο άνδρας και η γυναίκα όμως μέσα στο γάμο γίνονται σάρξ μία. Γίνονται ένας άνθρωπος, μία ενότητα. Τόσο ισχυρή ενότητα που κανείς δεν επιτρέπεται να τη διασπά. Γι' αυτό και όπως ακούμε και στην ακολουθία του γάμου, «Οούν ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο». Αυτούς δηλαδή που ο Θεός τους ένωσε μεταξύ τους σε μία ενότητα, ο άνθρωπος δεν επιτρέπεται να τη διασπά. Κι όμως αυτή την τόσο ισχυρή ενότητα η αμαρτία τη διέσπασε, έφερε το σχίσμα και εδώ. Και έχουμε σήμερα την επιδημία που λέγεται διαζύγιο. Ενότητα λέει ο Θεός, σχίσμα λένε οι άνθρωποι. Διαζύγια, δυσαρμονία, ασυμφωνία, φαγωμάρα, σχίσμα. Τρίτο σχίσμα είναι το σχίσμα της οικογενείας γενικότερα. Μικρή κοινωνία και κύτταρο της κοινωνίας είναι η οικογένεια. Υγιής και γερή οικογένεια συνεπάγεται υγιά και γερή κοινωνία. Ο Θεός περιχαράκωσε με εντολές και την οικογένεια ώστε να μένει συμπαγής. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού «Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκα σε αυτόν» ή «Ε γυναίκες υποτάσσεστε τις ιδίες ανδράς είναι το Κυρίο». Οι γυναίκες δηλαδή να υποτάσσονται στους συζύγους τους, να κάνουν, να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν ημών εν Κυρίο» και οι πατέρες λέει «Μη παροργίζετε τα τέκνα ημών». Τα γράφει αυτά στο 5ο και στο 6ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής. Μπήκε όμως και εδώ το σχίσμα. Έχουμε διαζύγια, χάσμα γενεών, ο καθένας να παίζει το βιολί του στην οικογένεια, εγκατάλειψη της πατρικής εστίας. Έχουμε διχασμό και διάσπαση. Τέταρτο σχίσμα είναι το μεταξύ των μελών της Εκκλησίας. Όλοι μας δεν είμαστε άτομα, μονάδες άσχετες η μία από την άλλη. Έχουμε κοινό πατέρα τον Θεό, κοινή μητέρα την Εκκλησία. Είμαστε μεταξύ μας αδελφοί όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έτσι τα έφτιαξε ο Θεός και ο Χριστός με το λυτρωτικό του έργο. Εμείς όμως φέραμε το σχίσμα. Κομματισμοί, χριστιανοί να τρέχουν στα δικαστήρια, μίση, χριστιανοί να μην μιλιώνται μεταξύ τους. Και αν επεκτείνουμε αυτή τη μορφή του σχίσματος μεταξύ των χριστιανικών κρατών, έχουμε τις αναρχικές εκδηλώσεις, την τρομοκρατία, τους τραμπουκισμούς, την φρίκη των πολέμων, τη φρίκη των εμφυλίων σπαραγμών. Βλέπετε πού μπορεί να φτάσει το σχίσμα μεταξύ των ανθρώπων και των χριστιανών ακόμα. Πέμπτο σχίσμα ή άλλο σχίσμα και χειρότερο απ' όλα είναι το σχίσιμο της Εκκλησίας, το εκκλησιαστικό σχίσμα. Ο Χριστός έχισε το αίμα του για να μαζέψει τα διασκορπισμένα πρόβατα και να τα ενώσει σε μία πίμνη με ένα ποιμένα, για να κάνει τα διεστώτα εν. Και έρχεται η φρίκη του σχίσματος και ξανασκορπίζει το ποίμνιο. Το πρώτο μεγάλο εκκλησιαστικό σχίσμα έγινε μεταξύ Ανατολής και Δύσεως στην Εκκλησία και χώρισε το χριστιανικό κόσμο στα δύο. Σε Ορθοδόξους που μείναμε πιστοί σε όσα πίστευε ανέκαθεν η Εκκλησία και στους παπικούς που εισήγαγαν πολλές δογματικές καινοτομίες. Μετά ήρθε άλλο μεγάλο σχίσμα το 15ο αιώνα που διέρεσε τους παπικούς σε ρωμαιοκαθολικούς και προτεστάντες και άλλα μικρότερα σχίσματα έχουν συμβεί, μεταξύ των οποίων και εκείνο του παλαιοημερολογητισμού, κατά το οποίο αποσχίστηκαν από την Ενωμένη Ορθοδοξία οι παλαιοημερολογίτες της Ελλάδος, αναγάγοντες σε δόγμα πίστεως το ημερολόγιο. Ας πούμε μερικά κατατοπιστικά επ' αυτού. Το λεγόμενο παλαιό ημερολόγιο λέγεται και Ιουλιανό ημερολόγιο, γιατί φτιάχτηκε στα προχριστιανικά χρόνια από ένα Ρωμαίο αυτοκράτορα τον Ιούλιο Κέσαρα. Δεν είναι επομένως θέμα πίστεως το ημερολόγιο, αλλά θέμα επιστημονικό. Το αν το ακολουθούμε ή όχι δεν επηρεάζει την ορθόδοξη πίστη μας, ούτε χαλάει τη μεταξύ μας ενότητα. Φαίνεται αυτό στο γεγονός ότι ενώ άλλα τμήματα της μιας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, το Ιουλιανό, όπως η Ρωσία, τα Ιεροσόλυμα, το Άγιον Όρος, και άλλα το διορθωμένο Ιουλιανό ή νέο ημερολόγιο, όπως η Ελλάδα. Αυτό όμως δεν χαλάει τη μεταξύ μας ενότητα. Λειτουργούμε μαζί, κοινωνούμε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. Για παράδειγμα, ο ομιλών λειτουργικό συχνά σε μονές του Αγίου Όρους, έχω λειτουργήσει στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα από το ότι οι Αγιορείτες, μοναχοί και οι Ιεροσολυμίτες ακολουθούν άλλο ημερολόγιο από αυτό που ακολουθώ εγώ. Οι παλαιομερολογίτες σχισματικοί όμως έχουν μετατρέψει το ημερολόγιο σε ύψιστο θέμα πίστεως και δεν λειτουργούν ούτε με τους Ορθοδόξους που έχουν το ίδιο ημερολόγιο με αυτούς. Για να το ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι το σχίσμα καταστρέφει, διχάζει τον άνθρωπο, διαιρεί τα ζευγάρια στο γάμο, διασπά την οικογένεια, κομματιάζει τους χριστιανούς, διαιρεί και την Εκκλησία ακόμη. Τον άραφο χιτώνα του Χριστού που τον σεβάστηκαν ή λυπήθηκαν να τον σχίσουν οι ειδωλολάτρες Ρωμαίοι σταυρωτές του Κυρίου, τα σχίσματα και προπάντων τα εκκλησιαστικά σχίσματα τον καταξεσχίζουν. Τα συγκεντρωμένα πρόβατα του Χριστού τα διώχνουν από το μαντρί της Εκκλησίας και τα κάνουν θηριάλωτα από τους δαίμονες. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε όλοι μας για την ενότητα. Ας καλλιεργήσουμε την ταπείνωση και την υποχωρητικότητα και την αγάπη που οικοδομούν την ενότητα. Ας προσευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως, ώστε ενενή στόματι και μια καρδία να δοξάζουμε τον Εντριάδη ένα Θεόν. Η ενότητα είναι δύναμη. 5 ή 6 κλαράκια μεμονωμένα εύκολα σπάνε. Όλα μαζί όμως γίνονται άθραυστα. Εν τη ενώση ισχύς. Η ενότητα είναι και χαρά. Ας θυμηθούμε ο καθένας πόση χαρά πήραμε κάποτε όταν συμφιλειωθήκαμε με κάποιον αδελφό που με αυτόν είχαμε διχόνοια. Η ενότητα είναι και ο τελικός προορισμός μας. Στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα υπάρχει εγώ και εσύ, αλλά θα είμαστε όλοι ένα σώμα, μια Εκκλησία, μέλη του Χριστού στους αιώνες των αιώνων.

Μιλήσαμε προηγουμένως για τα σχίσματα τα οποία διασπούν την ενότητα των ανθρώπων με το Θεό και των ανθρώπων της Εκκλησίας μεταξύ τους. Ο διάβολος όμως στην εποχή μας, αφού πέτυχε αυτές τις διασπάσεις με τις αιρέσεις και τα σχίσματα, επενόησε και ένα πονηρότερο τρόπο ζημιάς των ανθρώπων που παρέμειναν πιστοί στην Ορθοδοξία. Τους πρόχνει να προσπαθούν να είναι ενωμένοι με τους αιρετικούς και τους σχισματικούς, χωρίς αυτοί να απαρνηθούν τις κακοδοξίες τους. Αυτή την προσπάθεια την λέμε οικουμενισμό. Ας πούμε μερικά κατατοπιστικά περί αυτού στην συνέχεια. Μια ιδιότυπη μορφή αιρέσεως που εμφανίστηκε πριν από αιώνες, αλλά αναβίωσε στον 20ο αιώνα, είναι ο οικουμενισμός. Δεν διαστρεβλώνει τα δόγματα της πίστεως όπως οι άλλες αιρέσεις. Κάνει κάτι άλλο, τα παραμερίζει και τα αγνοεί. Το ίδιο κάνει και για τους κανόνες και νόμους της Εκκλησίας και επιδιώκει την ένωση των Ορθοδόξων με τους αιρετικούς. Έτσι όμως οδηγεί σε θανάσιμο εναγκαλισμό των Ορθοδόξων με τους αιρετικούς, από τους οποίους πηγάζει το θανατερό δηλητήριο της αιρέσεως. Είναι λοιπόν μια πολύ επικίνδυνη αίρεση. Τι είναι ο οικουμενισμός? Οικουμενισμός είναι η προσπάθεια ενώσεως όλης της οικουμένης σε μια ενότητα. Δεδομένου όμως ότι οι ποικίλοι οικουμενιστές έχουν διαφορετικά κριτήρια για αυτή την ένωση, διακρίνουμε και διάφορα είδη οικουμενισμού. Ας πούμε μερικά είδη είναι ο πολιτικός οικουμενισμός, ο αντικομμουνιστικός οικουμενισμός, ο οικουμενισμός για την επίτευξη μιας θρησκευτικής επικυρωμένης ειρήνης, ο οικουμενισμός για την επίτευξη συμφωνίας επικοινωνικών θεμάτων, ο οικουμενισμός ο προτεσταντικός ή ο παπικός ή ο ορθόδοξος. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε στον κατάλογο αυτό και τον οικολογικό οικουμενισμό. Εν σχέση προς τρεις από αυτές τις μορφές του οικουμενισμού, δηλαδή της προτεσταντικής μορφής, της παπικής και της ορθοδόξου, είναι καταφανές από τις εκδηλώσεις τους ότι δεν υπάρχει ο ίδιος σκοπός τον οποίο επιδιώκουν. Έτσι, ο προτεσταντικός οικουμενισμός επιδιώκει μία συμφωνία πάνω σε κοινωνικά θέματα, ώστε να μπορεί να εργαστεί αποτελεσματικά με άλλες οικουμενιστικές ομάδες για τη λύση κοινωνικών προβλημάτων. Επίσης, ο παπικός οικουμενισμός κατευθύνεται προς την ένωση όλων των χριστιανών κάτω από την εξουσία του Πάπα, ο οποίος θέλει να είναι επικεφαλής όλων των χριστιανών. Ο Ορθόδοξος Οικουμενισμός όμως, όπως τον συνέλαβαν οι Ορθόδοξοι θεολόγοι, ο Φλωρόφσκι, ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο Ιωάννης Καρμύρης και άλλοι, είχε στόχο την μεταστροφή των ετεροδόξων και αιρετικών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Θεωρούσε τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην οικουμενιστική κίνηση σαν μια ιεραποστολική προσπάθεια. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει και σωστός οικουμενισμός που συνίσταται στην προσπάθεια για την επιστροφή όλων των αιρετικών στην Ορθοδοξία. Δυστυχώς όμως δεν είδαν όλοι οι Ορθόδοξοι έτσι σωστά τον οικουμενισμό. Ποθώντας διακαώς μια ένωση με τους ετεροδόξους, έδωσαν άλλοι λανθασμένη κατεύθυνση στον Ορθόδοξο οικουμενισμό. Έδωσαν μια λανθασμένη έννοια. Έτσι λοιπόν οικουμενιστές θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια που γίνεται με πνεύμα ανακατεύματος των ιδεών, με παραχωρή σε θέματα πίστεως, με αποδοχή μιας ελαχίστου δογματικής συμφωνίας και ως εκ τούτου παραθεώρηση των αληθιών της πίστεως, τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κοινή πίστη και συμφωνία
με έμεση ή άμεση παραίτηση από την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Αυτός ο οικουμενισμός αμβλύνει τη δογματική ευαισθησία των Ορθοδόξων και κλείνει την πόρτα της Ορθοδόξης Εκκλησίας στους ετεροδόξους που αναζητούν την αληθινή Εκκλησία. Οικουμενισμός λοιπόν και διάλογοι που αποβλέπουν σε κοινές συμφωνίες με αμοιβαίες παραχωρήσεις και συμβιβασμούς δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Προτεργάτης αυτού του λανθασμένου οικουμενισμού από τα μέσα του 20ου αιώνα ήταν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, ο οποίος αποφάνθηκε ότι να βάλουμε τα δόγματα στην αποθήκη, διατυπώνοντας την ίδια προκήρυξη με ένα άλλο τρόπο που επρόκειτο να παραμερεί στην αλήθεια, έλεγε «Η θεολογία θα πει αγάπη». Ο Πατριάρχης λοιπόν αυτός αντικατέστησε τη δογματική προσέγγιση του Ορθοδόξου Οικουμενισμού από μια πολιτική προσέγγιση. Αυτός ο πολιτικός οικουμενισμός συνεχίστηκε και βλέπουμε να γίνονται συχνές επισκέψεις στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κορυφαίων οικουμενιστών και ιδιαίτερα εκπροσώπων του Βατικανού, συμπεριλαμβανομένου και του Πάπα, και από τις επισκέψεις επίσης του Πατριάρχου στην Ρώμη. Επίσης, ο τότε Πατριάρχης των Ορθοδόξων, ο Αθηναγόρας, προχώρησε σε ακόμα μεγαλύτερες αυθαιρεσίες. Προχώρησε σε κοινές προσευχές που τις ονομάζουν οικουμενικές προσευχές με τους ετεροδόξους, που περιλαμβάνουν μέσα τους και τον ίδιο τον Πάπα. Είπα προηγουμένως για αυθαιρεσίες, διότι ο τότε Πατριάρχης, ο Αθηναγόρας, κινήθηκε χωρίς την έγκριση των άλλων Ορθοδόξων. Απροσδόκητα και χωρίς καμιά προετοιμασία έγινε συνάντηση στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως χωρίς επικοινωνία με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και ο Πατριάρχης προγραμμάτισε με τρόπους προσωπικών συνεννοήσεων με τον Πάπα να τον συναντήσει στα Ιεροσόλυμα τον Ιανουάριο του 1964. Μια τέτοια βαρισίμαντη συνάντηση σχεδιάστηκε με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο. Μετά τη συνάντηση αυτή, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως συγκάλεσε μια πανορθόδοξη σύνοδο στη Ρόδο να επεξεργαστεί μια κοινή γραμμή σε σχέση με τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τις διαχριστιανικές υποθέσεις. Το Πατριαρχείο ήθελε η Σύνοδος να ψηφίσει να στείλει επίσημους αντιπροσώπους στη Σύνοδο του Βατικανού στη Ρώμη. Όμως η Σύνοδος στη Ρόδο, υπό την προεδρία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσοστόμου, πανψηφί αποφάσισε να μη συμμετάσχει η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Σύνοδο του Βατικανού, ούτε ακόμη και με απλούς παρατηρητές. Αυτή η απόφαση βέβαια δυσαρέστησε πολύ τον τότε Πατριάρχη. Οπότε το Πατριαρχείο συγκάλεσε εκ νέου στη Ρόδο μία Σύνοδο. Σε αυτήν προείδρευσε όχι ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, αλλά ένας επίσκοπος του Πατριαρχείου. Και η Σύνοδος αυτή, στην οποία η Εκκλησία της Ελλάδος αρνήθηκε να συμμετάσχει, αποφάσισε η Ορθόδοξη Εκκλησία να προχωρήσει στην πραγματοποίηση διαλόγων θεολογικής φύσεως με τους άλλους χριστιανούς λεγόμενους, αλλά αιρετικούς. Ποια υπήρξαν μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα των οικουμενιστικών κινήσεων? Για να εντοπίσουμε την προσοχή μας στον αδογμάτιστο οικουμενισμό του τότε Πατριάρχου Αθηναγόρα, να πούμε ότι δεν έφερε σαν αναμενόμενο αποτέλεσμα την ενίσχυση ή κάποια ενίσχυση του Πατριαρχείου έναντι των Τούρκων. Φαίνεται ότι αυτό το είδος οικουμενισμού, του πλησιάσματος δηλαδή των Ορθοδόξων με τους παπικούς, ερεθίζει τους Τούρκους και τους εξωθεί να επιδιώκουν να το καταστρέψουν. Οι Τούρκοι ερμηνεύουν αυτές τις σχέσεις και επισκέψεις προς τους
αιρετικούς με συνωμοσίες εναντίον τους. Επίσης, οι ενέργειες του τότε Πατριάρχου Αθηναγόρα έφεραν και ένα άλλο πολύ κακό αποτέλεσμα. Οι οικουμενιστικές πρωτοβουλίες που αναφέραμε προκάλεσαν ισχυρή αντίδραση εναντίον τους. Γρήγορα διέρεσαν τους Ορθοδόξους σε δύο αντίθετα στρατόπεδα, των οικουμενιστών και των αντιοικουμενιστών. Σε σχέση προς τη διαίρεση αυτή, ο Φώτης Κόντογλου, μεγάλος ομολογητής Ορθοδόξου πίστεως, έγραψε σε επιστολή του που έστειλε ότι η προσπάθεια του τότε Πατριάρχου να προσεγγίσει το Βατικανό ενήργησε σαν σημείο διαχωρισμού των προβάτων από τα γίδια, των εκείνων που αληθινά πιστεύουν από τους απίστους ή τους ολιγοπίστους ή τους ανθρώπους που υποκρίνονται τους πιστούς. Εκ πρώτης όψεως, ο οικουμενισμός, αφού αποσκοπεί στην ένωση όλων, είναι καλός. Και εμείς τις λειτουργίες και τις ακολουθίες μας προσευχόμαστε υπέρ της των πάντων ενώσεως. Γιατί λοιπόν τόσοι κληρικοί και πνευματικοί άνθρωποι είναι αντίθετοι προς τον οικουμενισμό και τους διαλόγους με τους αιρετικούς? Πρώτον, διότι ο οικουμενισμός και οι συμπροσευχές με τους αιρετικούς, στις οποίες προχώρησαν κάποιοι Ορθόδοξοι, απαγορεύεται από τους κανόνες της Εκκλησίας, όπως είναι ο 45ος και ο 65ος από τους Αποστολικούς Ιερούς Κανόνες. Δεύτερον, όπως δείχνει η ιστορία, οι διάλογοι, ειδικά με τους παπικούς, είχαν συνήθως καταστρεπτικές συνέπειες για τους Ορθοδόξους. Και είχαν αυτές τις καταστρεπτικές συνέπειες, διότι πάντοτε ο σκοπός του Πάπα ήταν να υποτάξει τους Ορθοδόξους και όχι να ανοίξει διάλογο για τα θέματα της πίστεως. Τρίτον, οι διάλογοι, ιδιαίτερα με τις προτεσταντικές ομάδες, ήταν κατά κανόνα αποτυχημένοι, όπως δείχνει η ιστορία. Τέταρτον, διότι η μέθοδος του οικουμενισμού οδηγεί σε άμβληση του Ορθοδόξου φρονήματος και μόλυνση των Ορθοδόξων από τις αιρετικές διδασκαλίες. Γι' αυτό και οι πατέρες Εκκλησίας ομόφωνα ήταν κατά των διαλόγων. Πέμπτον, να πούμε ότι είναι αντίθετη προς τον οικουμενισμό πολύ ορθόδοξη, διότι οι αιρετικοί είναι καινοτόμοι, ενώ η ορθή πίστη δεν αλλάζει. Όπως λέει ο Ευγένιος Βούλγαρης, η πίστη δεν αλλάζει με τους καιρούς, δεν αλλοιώνεται από περιστάσεις, δεν γερνάει, αλλά μένει πάντοτε η ίδια και παλαιά και νέα. Τελικά, πρέπει να εγκαταληφθεί η προσπάθεια για τη λεγόμενη ένωση των εκκλησιών? Απάντηση είναι ότι αν η ένωση επιδιώκεται να γίνει όπως την νοούν οι παπικοί και οι προτεστάντες, είναι απαράδεκτη. Μόνο μία ένωση μπορεί να γίνει δεκτή ορθοδόξως. Η ένωση όλων δια της επιστροφής τους στην Ορθοδοξία. Φαίνεται ότι αυτή η ορθή τοποθέτηση έχει γίνει βίωμα των Ορθοδόξων γενικώς, παρά τις παρατηρούμενες αποκλίσεις κάποιων αμετανόητων οικουμενιστών. Αυτό φάνηκε και στα απορίσματα μιας διορθοδόξου συναντήσεως που έγινε το 1998 στη Θεσσαλονίκη, όπου έλαβαν μέρος 15 αυτοκέφαλες εκκλησίες. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, να πούμε ότι εάν εμείς οι Ορθόδοξοι αντιλαμβανόμαστε το διάλογο με τους αιρετικούς και ετεροδόξους ιεραποστολικά, σαν προσπάθεια δηλαδή να τους πείσουμε να επανέλθουν στην ορθή πίστη, τότε η προσπάθεια αυτή είναι καλή. Εάν όμως προσερχόμαστε στο διάλογο με το δόγμα των οικουμενιστών, δηλαδή να ενωθούμε όλοι ασχέτως εάν ακολουθούμε την ορθή ή αιρετική πίστη, τότε πιο καλά αυτή η προσπάθεια να σταματήσει.

Ας αλλάξουμε θέμα τώρα, αγαπητοί μας ακροατές. Κατά την 1η Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των 7 Μακαβαίων παιδών της μητέρας τους Σολομονής και του διδασκάλου τους Ελεαζάρου. Τα περί αυτών και των αξιομιμήτων πράξεών τους τα μαθαίνουμε από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης με τον τίτλο «Δέλτα Μακαβαίων». Καθώς πλησιάζει η μνήμη τους, ας πούμε μερικά από το βιβλίο αυτό. Από το 4ο κεφάλαιο και μετά μιλάει ο συγγραφέας του βιβλίου για το μαρτύριο των 7 Μακαβαίων. Λέει ότι όταν βασιλιάς στις περιοχές της Παλαιστίνης, της Συρίας και γύρω ήταν ένας από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο Σέλευκος και επιμέρους στρατιωτικός διοικητής της Συρίας, της Φινίκης και της Κιλικίας ο Απολώνιος, κάποιος Εβραίος, Σίμων, από εμπάθεια προς τον ενάρετο αρχιερέα Ονία, πήγε στον Απολώνιο και του είπε ότι στα θησαυροφυλάκια του ναού των Ιεροσολύμων υπάρχουν πολλά χρήματα ιδιωτικά τα οποία δεν έχουν σχέση με το ναό και άρα ανήκουν στο βασιλιά. Ο Απολώνιος τα είπε αυτά στο Σέλευκο και αυτός του ανέθεσε να πάρει τα χρήματα. Φτάνει ο Απολώνιος με βαριά οπλισμένο στρατό και τον προδότη Σίμωνα στα Ιεροσόλυμα. Ο λαός που είχε εμπιστευτεί τα χρήματα στο ναό ξεσηκώθηκε. Οι ιερείς προσεύχονταν. Εμφανίζονται τότε αστραφτεροί άγγελοι, έφηποι, και ο Απολώνιος, έντρομος, σοριάζεται στην αυλή του ναού και ζήτησε από τους ιερείς να προσευχηθούν για αυτόν. Ο αρχιερεύς Ονίας το έκανε και οι άγγελοι έφυγαν. Έφυγε και ο Απολώνιος και τα είπε αυτά στον Σέλευκο. Όταν πέθανε ο Σέλευκος, τον διαδέχτηκε ο Αντίοχος Επιφανής, ο οποίος καθήρεσε τον αρχιερέα Ονία και έβαλε στη θέση του τον Ιάσονα, ο οποίος του έταξε να του δίνει 3.660 τάλαντα το χρόνο, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αυτός ο αρχιερεύς Ιάσον ήταν νεοτεριστής, δεν φρόντιζε το ναό, αλλά έφτιαξε γυμναστήρια στο λόφο της Ιών. Από κάποια φήμη που έφτασε στον Αντίοχο ότι οι Ιεροσολυμίτες δεν τον αγαπούν, αποφάσισε να κηρύξει διωγμό θρησκευτικό εναντίον όσων τολμούσαν να ζουν σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο. Ο λαός αντιστάθηκε και προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να καταργήσουν την περιτομή και τον νόμο. Άρχισαν λοιπόν να κάνουν βασανιστήρια σε όποιον Ιουδαίο αρνιόταν να απαρνηθεί τη θρησκεία του και να τρώει ακάθαρτες τροφές. Στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου λέει ότι έφεραν μπροστά στον άρχοντα τον Ελεάζαρο. Αυτός ήταν ιερατικού γένους, πολύ ηλικιωμένος και γνωστός στους ειδωλολάτρες. Ο Αντίοχος άρχισε να τον προτρέπει να φάει χοιρινό και να αρνηθεί έτσι τη θρησκεία του, αλλιώς θα υφίστατο βασανιστήρια και θάνατο. Απάντησε ο Ελεάζαρος, «Εμείς Αντίοχε είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να ζούμε σύμφωνα με το Θείο Νόμο και αν νομίζουμε ότι υπάρχει κανείς εξωτερικός καταναγκασμός ισχυρότερος από την πρόθυμη υποταγή μας στο Θείο Νόμο και γι' αυτό με κανένα τρόπο δεν κρίνουμε άξιο να παραβαίνουμε τον νόμο και αν ακόμα δεν ήταν πραγματικά θεϊκός ο δικός μας νόμος όπως εσύ νομίζεις και από πλάνη τάχα εμείς νομίζουμε ότι είναι θεϊκός και πάλι δεν θα είχαμε την εξουσία να παραβούμε και να ακυρώσουμε την πίστη μας αυτή περί ευσεβίας. Μην νομίζεις λοιπόν ότι αν γευθούμε μολυσμένη τροφή είναι αυτό μικρή αμαρτία, διότι το να παρανομεί κανείς είτε στα μικρά είτε στα μεγάλα είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις ομοίως περιφρονείται ο νόμος. Και συνέχισε. Ειρωνεύεσαι την φιλοσοφία μας επειδή σύμφωνα με αυτή δεν ζούμε τάχα με ορθό τρόπο.
αλλά αυτή η φιλοσοφία μας διδάσκει τη σοφροσύνη ώστε να κυριαρχούμε πάνω σε όλες τις ειδονές και επιθυμίες και να ασκούμε την ανδρεία και να υπομένουμε θεληματικά κάθε ταλαιπωρία. Επίσης μας εξασκεί σε πράξεις δικαιοσύνης ώστε η όλη συμπεριφορά μας να είναι απονομή του δικαίου. Μας διδάσκει ακόμα την ευσέβεια ώστε σε μόνο τον αληθινό Θεό να αποδίδουμε μεγαλοπρεπή λατρεία. Τυραννική αυθαιρεσία δεν είναι μόνο να μας αναγκάζει να παρανομούμε, αλλά και να τρώμε απαγορευμένα κρέατα με το σκοπό να γελάσεις εξευτελιστικά σε βάρος μας εξαιτίας της βρώσεως αυτών των μυαρών πραγμάτων. Αλλά βέβαια δεν θα γελάσεις εις βάρος μου με ειρωνικά γέλια, ούτε εγώ θα παραβώ τους όρκους των προγόνων μου που αναφέρονται στην τήρηση του νόμου, ακόμα και αν μου βγάλεις τα μάτια και λιώσεις τα σπλάχνα μου. Δεν είμαι τόσο γέρος και άνανδρος ώστε να μην έχω ακμαίο το φρόνημά μου. Γι' αυτό ετοίμασε τους τροχούς και δυνάμωσε τη φωτιά ώστε να γίνει ισχυρότερη. Δεν αγαπάω και δεν λυπάμαι τόσο πολύ τα γερατιά μου ώστε να καταπατήσω εγώ ίδιο στον νόμο των πατέρων μου. Δεν θα σε διαψεύσω, νόμε διδάσκαλε. Δεν θα σε εγκαταλείψω, αγαπητή εγκράτεια, ούτε θα καταπατήσω τον όρκο που έχω δώσει για σένα. Δεν θα σε εξευτελίσω, φιλόσοφε λογισμέ, ούτε θα σας αρνηθώ σε μνή ιεροσύνη και επιστήμη της νομοθεσίας. Εσύ δε, στόμα μου, δεν θα μολύνεις τη σεπτή γεροντική μου ηλικία, ούτε και το τέλος μιας ζωής αφιερωμένης στο θείο νόμο. Τότε έδωσε διαταγή ο Αντίοχος, γύμνωσαν τον Ελεάζαρο, τον έδεσαν πιστάγκωνα και άρχισαν να τον μαστιγώνουν. Ο μεγαλόψυχος όμως και αληθινά γενναίος Ελεάζαρος, σαν να βασανιζόταν μέσα σε όνειρο, με κανένα τρόπο δεν καμπτόταν, αλλά ύψωσε τα μάτια του ο γέροντας με θάρρος προς τον ουρανό την ώρα που ξεσχίζονταν οι σάρκες τους με τα μαστίγια και ραντιζόταν ο ίδιος με το αίμα του και γέμιζε πληγές στα πλευρά, και ενώ έπεφτε στη γη από το γεγονός ότι δεν άντεχε το σώμα του τους πόνους, παρόλα αυτά όμως διατηρούσε το φρόνημά του ορθό και αλίγιστο. Μετά άρχισαν, λέει, να τον κλωτσούν στο πρόσωπο. Εκείνος υπέμεινε τους πόνους και τη βία και υπέφερε καρτερικά, σαν να ήταν αυτός ο γέροντας ρωμαλαίος αθλητής που τον χτυπούσαν και κατανικούσε εκείνους που τον βασάνιζαν. Θαύμαζαν και οι δήμοι ακόμη την καρτερία του Ελεαζάρου. Κάποιοι σύμβουλοι του βασιλιά που τον λυπήθηκαν τον συμβούλεψαν να κάνει ψέματα ότι τρώει για να γλιτώσει από τα βασανιστήρια. Εκείνος όμως δεν εδέχτηκε και λέει: «Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα συμπεριφορά και εμείς οι ίδιοι να γίνουμε πρότυπα ασεβίας για τους νέους με το να δώσουμε παράδειγμα της βρώσεως μολυσμένων κρεάτων. Είναι δε ντροπή να ζήσουμε για λίγο ακόμα ύστερα από αυτά και μετά να μας εμπέζουν όλοι για την δειλία μας». Άρχισαν τότε να τον βασανίζουν με πυρωμένα σίδερα και ρίχνοντάς του στα ρουθούνια βρώμικα υγρά. Και ο γέροντας μετά και από αυτά είπε: «Εσύ, Θεέ μου, γνωρίζεις ότι ενώ μπορούσα να σωθώ, πεθαίνω για χάρη του νόμου με το βασανιστήριο της φωτιάς. Κάνε καθαρτικό το αίμα μου και σαν αντίτιμο της ζωής τους πάρε τη δική μου ζωή». Όταν είπε αυτά τα λόγια, ο Άγιος Άνθρωπος ξεψύχησε γενναία ανάμεσα στα βασανιστήρια. Συμπεραίνει λοιπόν ο συγγραφέας που τα λέει αυτά ότι και σε αυτά τα θανάσιμα βασανιστήρια αντιστάθηκε για χάρη του νόμου με τη δύναμη του ευσεβούς λογισμού. Είναι λοιπόν αναντηρήτως
κύριος των παθών ο ευσεβής λογισμός. Ακολουθεί στο 7ο κεφάλαιο και ένα εγκόμιο του ευσεβούς Ελεαζάρου. Στο επόμενο κεφάλαιο τώρα, το 8ο, αρχίζει ο συγγραφέας να μιλάει για τους 7 ευσεβείς Μακαβαίους νέους. Τους έφεραν στον Αντίοχο μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα τους. Άρχισε ο τύραννος να τους καλοπιάνει. Τους έταξε αξιώματα και απολαύσεις, αρκεί να δέχονταν να αλλάξουν τις ιουδαϊκές αντιλήψεις και να υιοθετήσουν την ειδωλολατρική πίστη. Αλλιώς θα υφίσταντο βασανιστήρια. Και τους λέγανε «λυπηθείτε τα νιάτα σας». Φέρανε μάλιστα μπροστά τους για να τους τρομάξουν τα όργανα του βασανισμού, δηλαδή τους τροχούς, τα όργανα που εξαρθρώνανε τα μέλη, τα στρεβλωτήρια, τους βασανιστικούς τροχούς, τους καταπέλτες, τις χύτρες, τα σιδερένια χέρια, τις φίνες και άλλα. Εκείνοι όμως δεν φοβήθηκαν καθόλου, αλλά με μια φωνή και με μια ψυχή είπαν «εμείς με μια τέτοια κακοπάθεια που δείχνουν τα όργανα βασανιστήριων και με υπομονή θα αποκτήσουμε τα βραβεία της αρετής και θα ζήσουμε κοντά στο Θεό προς χάριν του οποίου και θα υποφέρουμε». Και οι 7 νέοι υπέστησαν φοβερά βασανιστήρια με τα όργανα εκείνα και πέθαναν όλοι αποφασισμένοι να μείνουν πιστοί στον νόμο του Θεού. Και λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, «αν λοιπόν οι 7 αδελφοί περιφρόνησαν τους θανάσιμους αυτούς αγώνες, συμπεραίνεται από όλα αυτά τα στοιχεία ότι ο ευσεβής λογισμός είναι κυρίαρχος επάνω στα πάθη». Ως προς την μητέρα των 7 Μακαβαίων, ούτε εκείνη διέφυγε το θάνατο, αφού μετά και το θάνατο του τελευταίου παιδιού της που είδε και ενώ την πλησίαζαν για να την οδηγήσουν στα βασανιστήρια, έπεσε μόνη της στην φωτιά. Συμπεραίνει λοιπόν ο συγγραφέας του βιβλίου, εάν μια ηλικιωμένη γυναίκα, μητέρα 7 παιδιών, είχε την αντοχή να βλέπει τα μέχρι θανάτου μαρτύρια των παιδιών της, αυτό μαρτυρεί, και πρέπει να το ομολογήσουμε, ότι κυρίαρχος επάνω στα πάθη είναι ο ευσεβής λογισμός.

Μας κάνει εντύπωση ότι οι 9 αυτοί μάρτυρες, δηλαδή οι 7 Μακαβαίοι, ο διδάσκαλός τους και η μητέρα τους, υπέστησαν φρικτά πράγματα για να μην φάνε ακάθαρτες τροφές. Εμάς μας φαίνεται μικρή αμαρτία το να τρώγανε αυτές τις ακάθαρτες τροφές. Άξιζε λοιπόν τον κόπο να υποστούν αυτά τα μαρτύρια? Και αυτό το σκεφτόμαστε γιατί έχουμε διαιρέσει τις εντολές του Θεού σε ουσιώδεις και επουσιώδεις. Ο φόνος και η κλοπή λόγου χάρη είναι σοβαρές παραβάσεις του θελήματος του Θεού. Το ψέμα όμως ή ο όρκος ή οι ηθικές αταξίες πρώτου γάμου δεν είναι σπουδαίες. Όλοι τα κάνουν αυτά. Το μαρτύριο όμως των Μακαβαίων μας λέει ότι αυτό είναι λάθος. Όπως είπε ο διδάσκαλός τους, το να παρανομεί κανείς είτε στα μικρά είτε στα μεγάλα είναι το ίδιο, διότι και στις δύο περιπτώσεις περιφρονείται ο νόμος του Θεού. Με το Θεό και τις εντολές του δεν μπορεί να παίζει κανείς. Εμείς έχουμε χρέος να προσπαθούμε για όλες. Το παράδειγμα λοιπόν των μαρτύρων αυτών μας υποδεικνύει την ορθή στάση που πρέπει να έχουμε και εμείς στη ζωή μας. Για μας πρέπει ο Θεός και το θέλημά Του να είναι πάνω από όλους και όλα. Αυτό όμως λείπει από πολλούς. Όλα ή σχεδόν όλα για τους πιο πολλούς είναι τα εφήμερα και τίποτα και ελάχιστα είναι για το Θεό και το Ευαγγέλιο Του. Πού βρήκαν τη δύναμη τώρα ένας γέροντας και 7 νέα παιδιά και μια μάνα να αντέξουν τέτοια βασανιστήρια? Βρήκαν τη δύναμη γιατί για αυτούς ο Θεός ήταν πάνω απ' όλα. Ο ευσεβής λογισμός δεν τους άφηνε να κάνουν πίσω. Αυτό είναι και το δίδαγμα όλου του βιβλίου των Μακαβαίων. Επίσης, τους μάρτυρες αυτούς τους ενέπνεαν τα παραδείγματα από την Αγία Γραφή άλλων μαρτύρων και γενικά η μελέτη της Αγίας Γραφής και τους ενδυνάμωνε η ελπίδα της αιώνιας ζωής. Οπωσδήποτε όμως ήταν και η χάρη του Θεού που τους ενίσχυε. Μπορεί το Άγιο Πνεύμα να ήρθε στον κόσμο κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και μετά το λυτρωτικό έργο του Χριστού, όμως και στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης ενεργούσε στους ευσεβείς προειδεάζοντας για την μελλοντική του έρχηση στην Εκκλησία. Ευχαριστώ τον Αναστάσιο Ζιάκα που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χαίρετε εν Κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας.

0: Τηλέφωνο 22310 61 333. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα ιεροναό Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας, από που θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

Voy a poner.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσου, αναβαλόμενος φως ως ημάτι, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θες νεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσσος, ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, τον αίων στήσονται ύδατα, απεπιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όλοι, και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάσεν φάλαγξη, αναμέσ των αραίων διαλεύσονται ύδατα, ποτίσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα αγρής δίψαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσ των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον ρίκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σφόρτασε σε τεηγή, το ξανατέλεον χόρτων της κτίνεση, και χλωή τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο εν ελαίο, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορτάσισε τα ξύλα του πεδίου, εκέδι του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουσι, του ραδί κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτόν κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα έργων αυτού, την εργασία αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησης, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετών και στον αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δουνε

0: Δικαίων ψυχαίν Κύριε Θεού, και ομοιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών, και η αφημών πορεία σύντριμα, η δε ίσιν εν ειρήνη, και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν κολαστώσει, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρίνουν συνέθνη κρατήσεις λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Πεπιθώτες επ' αυτό συνήθουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν τη εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος, το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραύψιστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτόν. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξύνη δε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφωνας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως απευχήκλου τόξ των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμί δε συγκλήσουν αποτόμως. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ρημώσει πάσαν τη γην ανομία και κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς της γης και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενώ ότι είσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών,

Έλα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπερην πείσαμεν επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το ελαιός Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, Σύ πρέπει ύμνος, Σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Μιας εκκλησίας τα αυτής, ετι δε και των δούλων του Θεού των προσφερόνταν τα δωρατά αυτά και επιτελούνταν την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν τα αυτήν, υγείας και σωτήριας.

Κύριε Πάνη, υπερευλογημένη σου Μήτρος, εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, τη σκέπη και κλειμένη σου μελιωτήσεις, εις την χάριν εξαιτούμεθα προσωτηρίαν ημών, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων ιεραρχών, μεγαλομαρτύρων, νεομαρτύρων, οσιομαρτύρων,

αποδίωξον αφημών και από του έθνους ημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον αγαθέτως ψυχάς ημών.

0: Παναγία, η απαράλλακτος εικόν του Πατρός, ότι ρυποθήσαν εικόνα εις το αρχαίον αυθείς αναμορφώσας και το Θείο σου κάνει, συγκαταμίξας η ελπής πάντων των περάτων της γης, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ώρα ταύτη, επί την καθιερώση της ιεράς ταύτης εικόνος του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, του Αναργύρου και Ιατρού, προστάτου εφόρου και πολιούκου δραπετσόνας και του Ιερού Προσκυνηταρίου του, ο αίσθης εν όδε η ευλαβής φιλοτιμία και η θεοσέβεια των δούλων σου, εις μαρτυρία της αλήθους ημών πίστεως και δοξολογία του Παναγίου ονόματος, εις έκφρασιν δε ευγνωμοσύνης άμα και ευχαριστίας, επί τη πάντο ήδη διασώσει ημών από τον απειλούντας ημάς ποικίλων κινδύνων και δεινών. Πρόσδεξε, Κύριε, την θεάρεστον ταύτη προσφορά της υπερτίμου κοσμήσεως, της επτής εικόνος, του αγιενδόξου μεγαλομάρτυρος, παντελεήμονος του Ιαματικού και Αναργύρου, προστάτε φόρου και πολιούχου δραπετσόνας, ότι αυτή επί το πρωτότυπον διαβαίνει και πάλι και πόλη και χώραν κατά κοσμή και των διερχομένων την πίστη και το συνέστημα διεγεί. Γένου Κύριε, συνοδίτης των προσκυνούντων την εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρός σου και χάρισε ημί της ευσεβίας την δύναμη και αγίασον ημάς τη δυνάμη του Παναγίου σου Πνεύματος καθοδηγών προσέ τον κατοικούντα εν το ουρανό, τον ουρ και την καρδίαν ανάγει. Εν γάρ να εις και προσκυνηταρείς και εικονίσμασι καταγραίζεται η Εκκλησία σου και δοξάζεται η Ορθοδοξία και φεδρύνεται η Οικουμένη. Συναγάλλεται δε μετά του Δήμου των Αγίων Αγγέλων ο τον πιστό σου χορός. Σιγαρή ότι δωδεκάφωτον ημίν χαρισάμενος ευλογία, οτον οδηπορούντον ισχυρός, συνέκδημος και των κινδυνευόντων αντιλήπτορ και βοηθός, ο σωτήριμον και συν την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησε να αναπέμπομαι συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
1: αμήν.
0: Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Αμήν.

χαρμόσυνος και ευλογημένη ανέτειλε η σημερινή ημέρα. Εξογότατε κύριε Δήμαρχε, έντιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι εορταστέ του πολιούχου της πόλεως μας, του Αγίου Ενδόξου, Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, διότι σήμερα με την χάρη του Παναγίου Θεού ενθρονίσαμε εις το διηνεκές την ιερά εικόνα του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού. Μία ιερά εικόνα η οποία ήτοτε θησαυρισμένη εις την καθημάς Ιεράν Μητρόπολη από τις αρχής της ιδρύσεώς της, το σωτήριον έτος 1959. Έργο του Αγιονίμου Όρους Άθο στις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτό λοιπόν το πολύτιμο θησαυρών της καθημάς Θεοσός του Μητροπόλεως κρίναμε ορθόν να φέρομαι στον ομώνυμο ναόν του εδώ στην ωραία αυτή πόλη, τη γεμάτη ευσέβεια, την πεπληρωμένη από τον μόχθο, τον αληθινό μόχθο, τον τίμιο ιδρώτα των τιμίων ανθρώπων, για να στερεώσω με την πίστη, για να ενθαρρύνω με τον πνευματικό αγώνα, για να χαρίσουμε ένα ιερό απίκασμα χάριτος και ευλογίας, όπως είναι οι εικόνες των Αγίων μας, οι οποίες όπως μας λέγουν οι Θεοφόροι Πατέρες, μας χαρίζουν την ευλογία και τη δυνατότητα, η τιμή την οποία καταθέτουμε να διαβαίνει στο πρωτότυπο. Αυτή είναι ακριβώς η λειτουργία των ιερών εικόνων. Δεν απονέμουμε τιμή στην ύλη, αλλά στο πρόσωπο που εικονίζεται διά της ύλης. Και αυτή η τιμή και η προσκύνηση διαβαίνει πνευματικά στο πρωτότυπο. Έτσι λοιπόν, από σήμερα, στον πανίερο αυτό ναό του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας, θα έχουμε την ηλαρή του μορφή, το γλυκύτατο πρόσωπο του Αγίου Αναργύρου Παντελεήμονος, στο υπέροχο θρόνο του που πύργωσε η ευσέβεια της οικογενείας Σταματιάδη, εις μνήμην των μαρτυρικών τελειοθέντων στο αηδίνιο της Μικράς Ασίας προσκόπων από τους αγαρινούς Τούρκους. Είναι λοιπόν μία ημέρα χαράς για την ενορία του πολιούχου της πόλεως μας, η σημερινή ημέρα, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, και θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη με ευγνωμοσύνη στους αδελφούς συμπρεσβυτέρους που διακονούν το Ιερό Γεώργιον του Αγίου Παντελεήμονος, τον προϊστάμενο τον Πατέρα Γεώργιον και των εκλεκτών συνεφημέριων του, τον Πατέρα Εμμανουήλ, αλλά και στα μέλη του Εξαστικού Συμβουλίου και σε εσάς τους ευσεβείς ενωρίτες, τα μέλη του Σώματος της Εκκλησίας. Τιμά λοιπόν σήμερα η Εκκλησία και αύριο την εόρτιον μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος του Ιατρού και Αναργύρου, ο οποίος μας προσέρχεται από τις αυγές του 4ου αιώνα, από το 305, όταν απεκεφαλίστη υπερ Χριστού στην πόλη της Νικομηδίας από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Διότι, όπως μας λέγει ο Ιερός Συναξαριστής, είχε ως σκοπό της ζωής του την θεραπεία
την βοήθεια, την σωτηρία, την αγάπη, το πλήρωμα της στοργής. Αυτό ήταν το κακούργημα του Παντελεήμονος, του ιατρού της Νικομηδίας, ο οποίος αφιδόλευτα μοίραζε το πλήρωμα της καρδιάς του, που ήταν η αγάπη προς τον Πανάγιον Θεό και τον κάθε άνθρωπο. Δεν διέκρινε σε χριστιανούς και ειδωλολάτρες. Ήταν γεμάτος από άφατη στοργή προς κάθε άνθρωπο και χρησιμοποιούσε την ιατρική τέχνη της οποίας ήταν εκπληκτικός μύστης μαζί με την πνευματική του ρώμη και δύναμη από την εις Χριστόν πίστη για να θεραπεύει, να αγιάζει, να ευλογεί, να χαριτώνει. Έτσι συνέβη και με τον τυφλόν εκείνον της πόλεως της Νικομηδίας, τον οποίον θεράπευσε Θεία Χάρη, και τότε ξέσπασε ο φρικτός διωγμός εναντίον του. Δεν εθαύμασαν οι συντοπίτε οι δολολάτρε, δεν συνεκινήθησαν από το θαύμα της Θείας Θεραπείας που επετέλεσε ο ιερός Παντελεήμων. Αντιθέτως, καταλήφθησαν από φθόνο, μίσος, εμπάθεια, κακότητα και οδήγησαν τον πρώην τυφλόν που διακήρυξε ότι η πίστη εις Χριστόν δια του ιερού Παντελεήμων τον θεράπευσε στο μαρτύριο. Και μετά από εκείνον απεκεφάλισαν και τον αυτουργό του θαύματος, τον ιερό Παντελεήμονα, τον μάρτυρα της αληθείας, τον εφαπλούντα την χάρη στο λαό και στην κοινωνία των ανθρώπων. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα λοιπόν τιμούμε την εορτή του μάρτυρος που προσέρχεται σε εμάς από τις αυγές του 4ου αιώνα και διαχρονικώς διασαλπίζει το αιώνιο θαύμα που είναι η κοινωνία του ανθρώπου με τον άκτιστο δημιουργό της ζωής. Γιατί όλη η ζωή είναι ένα θαύμα. Αλλά αυτό το θαύμα μας χαρίζεται όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί αυτή είναι η άπειρος αγάπη, η χωρίς όρια αγάπη του Παναγίου Θεού για όλους εμάς. Κοιτάξτε σήμερα όμως τον ιατρό Παντελεήμονα, ο οποίος ετοιμάτω από τους συντοπίτες και τους συγγερινούς για την ιατρική του μεγίστη τέχνη, να μην προδίδει την πίστη εις Χριστόν προς χάρη των ανθρώπων, να μην υποστέλει τη σημαία της αληθείας και να μην συσχηματίζεται με τον αιώνα του ψεύδους και του θανάτου, να μένει εδραίος και σταθερός στην πίστη και να προσφέρει ακόμη και την ιδία του τη ζωή για να μην προδώσει αυτή την αλήθεια. Αυτό καλούμεθα να θαυμάσουμε, αδελφοί. Αυτό καλούμεθα να μιμηθούμε. Γιατί ο συσχηματισμός με τον κόσμο και τα δρόμενα του κόσμου οδηγεί αναπόδραστα στην πνευματική ιτοπάθεια, στην πνευματική ραστόνη, οδηγεί σε μία κατάσταση πνευματικής υπνώσεως και υποθερμίας. Και το ζούμε σήμερα. Οι άνθρωποι θυσιάζουν τα αιώνια και τα άφθαρτα και τα φθαρτά και τα ρέοντα. Θεωρούν τον κόσμο της φθοράς ως το απόλυτο και ως μοναδική αξία, την κοινωνία με το θάνατο και το κακό. Αλλά ο ιερός Παντελεήμων προσέρχεται πεπληρωμένος από το πορφυρό νεανικό του αίμα για να μας χαρίσει την ευστροφία του Πνεύματος. 18 τώρα αιώνες εξαγγέλει το αιώνιο μήνυμα της ζωής.
Ποιο είναι αυτό το μήνυμα? Ότι ο θάνατος και η φθορά δεν είναι ο προορισμός του ανθρώπου, αλλά η αιώνια προοπτική την οποία χαρίζει ο Πανάγιος Θεός. Αυτόν μιμήθηκε ο Ιερός Παντελεήμων, γιατί ο Πανάγιος αληθινός Θεός δεν κάθισε πάνω σε ένα θρόνο, δεν τιμήθηκε από τον κόσμο των ανθρώπων, ανέβηκε σε ένα σταυρό μαρτυρίου και εκεί, καρφωμένος επάνω στο σταυρό, θανάτωσε το θάνατο και δόρισε την αθάνατη ζωή. Νίκησε το κακό, όχι με το θάνατο των άλλων, αλλά με το θάνατο των ειδικών του. Και μας χάρισε μία μαρτυρική διαδοχή από το Γολγοθά και το Σταυρό, στο μαρτύριο των Αγίων, των Ηρώων και κάθε ανθρώπου που καλείται είτε με το μαρτύριο του αίματος, είτε με το μαρτύριο της συνειδήσεως να μιμηθεί τον Χριστό, να καρφώσει επάνω στον οητό σταυρό τα πάθη του, τις μικρότητές του, τις ευτέλειές του και να μην συσχηματιστεί ποτέ με το ψέμα και το κακό. Τη μαρτυρική λοιπόν διαδοχή από το σταυρό του Γολγοθά στην σπάθη του Δημίου που απέτεμνε την κεφαλήν του Αγίου Ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, του ιατρού της Νικομηδίας, τιμούμε σήμερα, αδελφοί. Και αυτή είναι που πρέπει να μας εμπνέει στην καθημερινότητά μας. Γιατί το μήνυμα της Εκκλησίας δεν είναι ένας τρυφυλός βίος, ούτε μία επανάπαυση στα κοσμικά δρόμενα, ούτε ένα χάιδεμα στο ψέμα και την τραγικότητα της φθοράς, αλλά είναι μία πνευματική επανάσταση, η οποία νικά τον θάνατον δια του προσωπικού σταυρού, γιατί ο Χριστός αυτό που μας κηρύσσει είναι ένα μήνυμα συσταυρώσεως μαζί Του. Μας λέγει, όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, όποιος θέλει, εάν θέλει, τότε είναι υποχρεωμένος να προβεί στα ακόλουθα βήματα. Απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Τρία βήματα. Να αρνηθείς τον κακό εαυτόν σου. Να πάρεις με δύναμη και πίστη και να σηκώσεις τον προσωπικό σου σταυρό και να βαδίσεις στα δικά του ματωμένα ίχνη. Αυτή λοιπόν τη μαρτυρική διαδοχή επετέλεσαν όλοι οι Άγιοι μάρτυρες της αμμομήτημων πίστεως. Γιατί δεν μας έχει δοθεί μόνο το να χαίρομαι και να δοξαζόμεθα με τον Χριστό, αλλά και το να πάσχομαι γι' Αυτόν. Και λέει η μεγαλειωδός ο Απόστολος Παύλος, ότι τόσο πολύ μας έχει τιμήσει ο Θεός, ώστε, λέγει, μας έχει χαρίσει τη δυνατότητα, εάν το θέλουμε, γιατί είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε το καλό ή το κακό, το ψέμα ή την αλήθεια, τη ζωή ή το θάνατο. Μπορούμε να το επιλέξουμε, είμαστε ελεύθεροι, αλλά και υπεύθυνοι. Τότε μπορούμε στο δικό μας ταπεινό χωρικό σώμα να αναπληρώσουμε τα υστερήματα της θλίψεως του Κυρίου Ιησού. Να γίνουμε δηλαδή και εμείς κατά χάριν Χριστοί και στο σώμα μας να δεχθούμε και εμείς τους τύπους των ύλων και της σταυρώσεως του Κυρίου. Γιατί αν δεν σταυρώσουμε τον κακό εαυτό μας, δεν θα συνδοξαστούμε και δεν θα ζήσουμε το πλήρωμα της Αναστάσεως, όπως το έζησε ο μεγαλομάρτης Παντελεήμων, ο Άγιος μας, ο οποίος περισκέπει την ωραία μας πόλη και ευλογεί και ενδυναμώνει τη συνείδησή μας και κρατεώνει την πεποίθησή μας για να αγωνιστούμε εναντίον του κακού, εναντίον του κόσμου της φθοράς, εναντίον του συσχηματισμούς μας με το ψέμα και την αναλήθεια. Αδελφοί μου, κανείς δεν πιστεύει ότι πρόκειται να πεθάνει.
θεωρούμε ότι ο θάνατος αφορά τους άλλους, όχι εμάς, τους διπλανούς, τους ξένους, τους δικούς μας έστω, αλλά όχι εμάς. Και αυτό είναι το μεγάλο, το τραγικό μας λάθος. Γιατί θεμελιώνουμε τη ζωή μας επάνω στην άμμο της προσκαιρότητος. Και έρχεται η αρρώστια, και έρχεται η ζωή, η πραγματικότητα, ο θάνατος και σαρώνει τα όποια ψευδεπίγραφα και κύβδηλα όνειρά μας. Καλούμεθα λοιπόν να ατενίσουμε τον Άγιο Μεγάλο Μάρτυρα Παντελεήμονα και να πάρουμε το μήνυμα της δικής του θυσίας σαν προσωπικό μας θεσπέσιο έναυσμα για την δική μας κατά χάρη κοινωνία με το φως που είναι ο Πανάγιος Θεός. Εύχομαι το αίμα του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Παντελεήμονος που πορφύρωσε την Αγία μας Εκκλησία όπως και όλων των Αγίων Μαρτύρων να εμπνέει τη δική μας αγωνιστική διάθεση. Θα ενθυμίστε πριν από κάποια χρόνια που είχαμε εδώ μετακομίσει την Αγία του Κάρα, η οποία είναι τεθησαυρισμένη στην Ιερά Μονή της Παναχράντου της Άνδρου. Πώς ευωδίαζε η κάρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και πώς ανέβλιζε μύρο χάριτος και ευλογίας. Σας εύχομαι λοιπόν η ευλογία του Αγίου μας, που από σήμερα με το ιερό εικόνισμά του θα μας χαρίζει την γλυκύτητα της μορφής του και τη στοργή της αγάπης του, να σας εμπνέει στον προσωπικό σας πνευματικό αγώνα. Να μην πωλείτε τα πνευματικά σας πρωτοτόκοι αδελφοί αντί πινακίου εσχρής φακής του κόσμου της φθοράς. Μην κάνετε αυτό το λάθος, μιμηθείτε τους Αγίους και πάρτε δύναμη από τη δύναμή τους, γιατί εκείνοι βάδισαν μαζί με τον Χριστό στο Σταυρό, αλλά εξήλθον εις αναψυχήν στην Ανάσταση. Και ειδού εμείς σήμερον και άλλοι άπειροι να τιμούν αυτό το νεαρό άνδρα της Νικομηδίας, που δεν συσχηματίστηκε με την εξουσία των ημερών του και τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Μαξιμιανό, αλλά με τον Σωτήρα του κόσμου.

0: διαχρονικός τηλαβιέστατος φάρος που χαρίζει σε όλους μας φως, δύναμη και ανάσταση. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Χαρά για την Εκκλησία μας η σημερινή ημέρα και ιδιαίτερως για τον ναό μας, στη μνήμη του μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού, αλλά και κάθε Αγίου, γιατί όπως μας είπε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κύριος Σεραφείμ, κάθε εορτή Αγίου είναι η βεβαίωση ότι ο θάνατος νικέται μέσα από το Σταυρό για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην Ανάσταση. Αυτό το μήνυμα που διαχρονικά η Εκκλησία μας κομίζει στους ανθρώπους. Και η Εκκλησία υπάρχει πάντοτε όταν ανοίγεται, όταν μεταφέρει αυτόν τον λόγο στους ανθρώπους, στα έθνη και στους λαούς. Και έχουμε τη μεγάλη ευλογία στην τοπική μας Εκκλησία, την Πειραϊκή Εκκλησία, να έχουμε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο οποίος παρηγορεί, ξεκουράζει, συντροφεύει, αλλά κυρίως μεταφέρει τα ρήματα ζωής αιωνίου του Ευαγγελίου μας. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ ετούτη την ιερή στιγμή να βοηθήσουμε όλοι μας από το υστέρημά μας ενδεχομένως, για να υπάρχει αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός που μιλάει στην ψυχή μας και να μπορεί να συνεχίζει να μεταφέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου, να μεταφέρει το Λόγο του Θεού, να μεταφέρει τη δυνατότητα του Σταυρού και της Αναστάσεως, της Ορθοδοξίας που θα πρέπει να γίνεται ορθοπραξία. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Πολίουχου Δραπετσόνας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είδωρ εκ πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Συνεχίζω με την πνευματική μας μελέτη στο υπέροχο έργο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα που αφορά στη λατρεία μας, στη Θεία Ευχαριστία. Λέει λοιπόν ο μεγάλος αυτός λειτουργιολόγος και πνευματικός εστιάτορ της πιστεώς μας. «Μετά δε το εύξαστε περί πάντων, εαυτού σκελεύει το Θεό παρατίθεστε λέγον», αναφέρεται στον ιερέα, «της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Μετά την προσευχή που αναφέρεται σε όλα τα προβλήματα και καλύπτει όλες τις ανάγκες, δίδει το παράγγελμα ο ιερεύς τους πιστούς να εμπιστευθούν και να αποθέσουν στην αγάπη και τη φροντίδα του Θεού τους εαυτούς τους. Και το παράγγελμα λέει, αφού μνημονεύσαμε μαζί με όλους τους Αγίους την Παναγία, την Άχραντη, την Ευλογημένη, παραπάνω απ' όλους, την ένδοξη δέσποινά μας, τη Θεοτόκο και υπάρθενη Μαρία, ας εμπιστευθούμε τους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλον και ολόκληρη τη ζωή μας το Χριστό και Θεό. Τους εαυτούς μας και τα αδέλφια μας λοιπόν. Τις υπάρξεις τις δικές μας και τις υπάρξεις όλων των μελών της Εκκλησίας. Με τις αδυναμίες τους και με τις φθορές τους. Με τις πληγές τους και με τις ενοχές τους. Να εμπιστευθούμε τα πάντα στη θερμή αγκαλιά της Θείας Αγάπης. Να τις αποθέσουμε εκεί που υπάρχει ζεστασιά, φροντίδα πατρική, γαλήνη ουράνια, δύναμη περούσια, ανάπαυση αταλάντευτη. Δεν αρνούμαστε την πρωτοβουλία της ελευθερίας και δεν σφραγίζουμε τις ακοές στην προσταγή του προσωπικού χρέους. Αλλά μετρώντας τη σχετικότητα της ανθρώπινης φύσης σε αντιδιαστολή με την άπειρη θεία υπόσταση, ακούγοντας τα μοναχικά βήματά μας στο μονοπάτι της ιστορίας και της αιωνιότητας και συνειδητοποιώντας την ανάγκη για παρουσία και για χειραγωγία, ασπαζόμαστε ευλαβικά το παντοδύναμο χέρι και αναπαυόμαστε στην καθοδήγηση και στην προστασία του. Ο άνθρωπος που δεν ψελίζει με σταθερότητα και θέρμη καρδιά σε αυτή την προσευχή, που δεν αποθέτει την ύπαρξή του στο Θεό, δεν ελευθερώνεται ποτέ από την τραγικότητα της μοναξιάς του και δεν αποκτάει τη γλυκιά εμπειρία της Θείας Παρουσίας. Η παρουσία και η συνοδοιπορία των συνανθρώπων δεν είναι τα προβλήματα της αγνωσίας, της περιπέτειας και της αγωνίας μέσα στα ανοιχτά όρια της δημιουργίας, στην καταλυτική ροή του ιστορικού χρόνου και μπροστά στο σφραγισμένο μυστήριο της αιωνιότητος. Οι συνοδοιπόροι είναι και αυτοί οι άνθρωποι που κινούνται μέσα στους ίδιους περιορισμούς της ανθρώπινης φύσης, φορείς των ίδιων ενσυχιών και των ίδιων προβληματισμών και αποδέκτες των ιδίων εντάσεων, κοιτούν ερευνητικά στο βάθος του ορίζοντα και απλώνουν οικετευτικά τα χέρια για να ζητήσουν υπερούσια αγάπη και πατρική βοήθεια. Στο χάος της ζωής και στην πολυκύμαντη αναμέτρηση με τους τυφώνες του βίου, η άλλη παρουσία, με κεφαλαίο το πι, που δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, είναι απόλυτα αναγκαία. και η επανάπαυση στη δύναμη και στην αγάπη, με κεφαλαία το Δέλτα και το Άλφα, που δεν κινείται στις ανθρώπινες τροχιές, αλλά υπερβαίνει και την προσδοκία μας και την κατανόησή μας, αναβαθμίζει τους αγώνες μας, νοηματίζει την πορεία μας και απομονώνει τη μελαγχολία και την απεσιοδοξία μας. Χωρίς να βγαίνουμε από τα ανθρώπινα μέτρα μας, χωρίς να απογυμνωνόμαστε από την ελευθερία και την υπευθυνότητα, αποθέτουμε και τους σχεδιασμούς μας και τις πρωτοβουλίες μας και τους μόχθους μας και τις αγωνίες μας στη φροντίδα του Θεού, για να τα εξαγιάσει Εκείνος, να τα συναρμόσει Εκείνος στο ευρύ σχέδιο της αγάπης Του. Έτσι που να γίνουν έργα πίστης και καρπή του Παναγίου Πνεύματος. Εμείς και ο Θεός, οι μικροί στην αγκαλιά του Μεγάλου, οι πεπερασμένοι στη φροντίδα του Άπειρου, οι αμαρτωλοί στη συγχωρητική διάθεση του Αναμαρτήτου, οι ολομόναχοι στη χαρά και στην κοινωνία του βασιλικού δείπνου. Όταν εμπιστευόμαστε την ύπαρξή μας στο Θεό, δεν είμαστε πια μόνοι. Δεν προχωρούμε στο μονοπάτι της ζωής αποφανισμένοι. Δεν αντιμετωπίζουμε αβοήθητοι με τις ακροτηριασμένες δυνάμεις μας τα συναπαντήματα του βίου. Και δεν αναμετριόμαστε εγκαταλελειμμένοι και απομονωμένοι με τις επιθέσεις του πειραστή διαβόλου και των υποκτακτικών και συνεργών του οργάνων. Απαγγέλλουμε την προσευχή της εμπιστοσύνης από τα βάθη της καρδιάς μας και βιώνουμε τη σχέση παιδιού προς τον Πατέρα. Ανακαλύπτουμε και γευόμαστε τη γλυκύτητα της κοινωνίας και της αγάπης Του και μπαίνουμε στο κλίμα της αιώνιας βασιλείας και του φωτός που πλημμυρίζει τους δαιτημόνες της τράπεζας των θείων ευλογιών. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου, που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας και στο νου μας και στη σκέψη μας και σε όλη μας την ύπαρξη. Το ορίμασμα των διαθέσεων μέσα στην ίδια την ψυχή μας, η εκφορά και η αναφορά της προσευχής, της εμπιστοσύνης μας και η έμπρακτη ανάπαυσή μας στους κόλπους του Θεού Πατέρα αποτελούν επιτεύγματα αποκλειστικά και μόνο της δικής μας προσπάθειας. Κατάσταση ψυχής και έργο προσευχής που σχηματοποιείται μέσα μας δίχως την εύση του Αγίου Πνεύματος και δίχως την αποδοχή των προσευχών μας και την αγαπητική ανταπόκριση από την πλευρά του αποδέκτη. Γίνεται αυτό? Η σχέση και η κοινωνία που επακολουθεί μετά την ειλικρινή ανάθεση της ύπαρξής μας στο Θεό φέρνει σε προσέγγιση και σε κοινωνία δύο παράγοντες. Τον άνθρωπο και τον Θεόν. Ο άνθρωπος αναζητάει την αγάπη του Θεού και παραθέτει στα κρατεά του χέρια την οστράκινη ύπαρξή του. Και ο Θεός συγκαταβαίνει και αποδέχεται τον άνθρωπο και τον αναπαύει στους κόλπους των ικτυρμών του και της φροντίδας του. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας μας το υπογραμμίζει με έμφαση. «Ου πάντων εστί το παρατίθεσθε αυτού στο Θεό, ου γαραρκεί το υπήν, αλλά δί και των Θεών συντιθέμενον έχειν». Δεν είναι δοσμένο σε όλους το χάρισμα, λέει, να παραθέτουν τον εαυτό του στο Θεό. Γιατί δεν είναι αρκετό να το προφέρει κανείς με το στόμα. Πρέπει να έχει και τη συγκατάθεση και την αποδοχή του Θεού. Εκείνο το «ουδάν έρχεσθε οφθήνεμι, τις γαρ εξεζήτησεν ταύτε εκ των χειρών ημών, πατήν την αυλήν μου προσθήσεσθε, ουκέτι ανίσωτος αμαρτίας ημών» του Ισαΐου, από το πρώτο κεφάλαιο και τους 12ος έως 15ος στίχος των προφητιών του, που μας λέγει «Μην έρχεστε να παρουσιαστείτε μπροστά μου. Ποιος ζήτησε τις προσφορές που μου φέρνετε με τα χέρια σας? Να μην ξαναπατήσετε στην αυλή μου. Δεν θα δεχθώ πια τις αμαρτίες σας». Και ακόμη το «Ουδείς των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων γεύσετε μου του δείπνου», που είναι τα κυριακά λόγια από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το 14ο κεφάλαιο, στίχος 24, του Κυρίου μας, παρουσιάζουν την απαρέσκεια του Θεού στις πράξεις, τις αποστασίες μας και την άρνησή Του να μας δεχθεί σε μια συμβατική επικοινωνία που την υπαγορεύουν οι καθιερωμένοι κανόνες θρησκευτικής τυπολατρείας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η απαγγελία της προσευχής της επανάπαυσης δίχως την πράξη της μετάνοιας είναι εκδήλωση κύβδηλη διχαστική της προσωπικότητος. Τήρηση της τυπικής διάταξης της λειτουργικής μας λατρείας δίχως το αντίκρισμα των γνήσιων αισθημάτων. Ομολογούμε ότι εμπιστευόμαστε στο Θεό την ύπαρξη δίχως τη διάθεση και την απόφαση να νεκρωθεί ο παλιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Δίχως τη λαχτάρα να μεταλλαγούμε μέσα στην Πανάγια και Πανακύρατη αγκαλιά του Θεού και να γίνομαι, όπως λέγει ο Παύλος, ο ουρανοβάμων Απόστολος προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 15, άμεμπτη και ακέραιη, τέκνα Θεού αμόμητα εν μέσω γενεά σχολιάς και διαστραμμένης ως φωστήρες εν κόσμο. Αμφισβητώντας τις αμαρτίες μας και επιμένοντας την αμαρτωλότητά μας, φίλοι και φίλες, στεκόμαστε σε επικίνδυνη απόσταση από τη θεϊκή στοργή και η προσευχή της επανάπαυσής μας υποβιβάζεται και υποβαθμίζεται σε λόγο υποκρισίας. Υποσχόμαστε να αποθέσουμε τον εαυτό μας στην Αγία Αγκάλη, αλλά δεν απεκδιώμαστε τον παλαιό άνθρωπο συν τες πράξεις είναι αυτού που λέγει και πάλι ο Παύλος στην προς Κολασσαείς, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 9, που δεν είναι ανεκτός στη βασιλεία της υπέρτατης αγιότητας. Η σημείωση του ερμηνευτού της Θείας μας Λειτουργίας Αγίου Νικολάου Καβάσιλα προσανατολίζει τον λογισμό μας σε κάποια άλλη σχέση. Στην εικόνα που ζωγράφησε ο Κύριος με την παραβολή του ασώτου. Εκεί το άσωτο παιδί που σκόρπισε την περιουσία του πατέρα ζών ασώτος πορεύεται προς το πατρικό σπίτι με μετάνοια και συντριβή. Με τη βαθιά και αταλάντευτη λαχτάρα να πέσει στην αγκαλιά του πατέρα του, αλλά και με τη συστολή της αυτογνωσίας και με βαριά συναισθήματα ντροπής. Προχωράει με βήματα που τα ανακόπτει το κλάμα και ο δισταγμός. Ποθεί την αγάπη, φοβάται την απόρριψη. Φτάνοντας όμως στα κράσπεδα του πατρικού σπιτιού, ευνηδιάζεται και καταβγάζεται. Συναντάει τα απλωμένα χέρια του σπλαγνικού πατέρα, τα δακρυσμένα μάτια, τη σπλαγνική καρδιά και την ολάνοιχτη αγκαλιά που τον περιμένουν για να τον υποδεχθούν και να τον αποκαταστήσουν στον άδειο θρόνο της αγάπης. Ο άσωτος πήρε την απόφαση και πορεύεται για να ζητήσει το έλεος και τη συγνώμη. Και ο πατέρας υπογράφει τη μεγάλη πράξη της αποδοχής και ανοίγει τις αγκάλες του, τα δύο τρεμάμενα χέρια του και τις πύλες της καρδιάς του. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αυτό το σύμπλεγμα γίνεται ξανά και ξανά πραγματικότητα όταν εμείς με αποφασιστικότητα και με δύναμη ψυχής πλησιάζουμε και αναθέτουμε την ύπαρξή μας στον Κύριο, στον Θεό, στον Σωτήρα μας. Ίσως με τα βήματα βαριά, μια και η αμαρτία βαραίνει και συνθήκη την υπόστασή μας. Ίσως με τη φωνή σπασμένη, μια και η ενοχή και η ντροπή πνίγουν το λόγο της ψυχής, καθώς ανεβαίνει στα χείλη. Όμως με την πρόθεση καθαρή και με τον λόγο έντιμο. Και ο Θεός ανταποκρίνεται, σκύβει από τα ύψη του ουρανού, απλώνει τα πανσθενουργά του χέρια. Μας υποδέχεται στην κοινότητα των αγαπητών του παιδιών. Μας περιβάλλει με τη φροντίδα του, μας αποκαθιστά στον θρόνο των τέκνων του, για τα οποία τον Υιόν αυτομονογενή απέσταλκεν στον κόσμο, ή να ζήσουμε δι' αυτού, όπως λέγει ο μεγαλειώδης Θείος Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική του επιστολή στο τέταρτο κεφάλαιο στίχος 9. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, η συνάντηση αυτή στο κλίμα της αγάπης και η ανάπαυση της ψυχής μας μέσα στην αγκαλιά της θεϊκής φροντίδας προϋποθέτουν τη μετάνοια και την παρησία που είναι γέννημα και θρέμα της καθαρής και καλλιεργημένης συνειδήσεως. Συνείδηση που κατά γινώσκη δεν διεγείρεται σε αναζήτηση του Θεού. Δεν υψώνει καθαρό βλέμμα εκεί που κυριαρχεί η κρυστάλλινη αγιότητα. Δεν γέρνει με εμπιστοσύνη στο στήθος του αγαπημένου, στην ευλογία και στη φροντίδα του ουράνιου πατέρα και δεν αναπαύεται οριστικά και ανεπιφύλακτα στη σχέση και στην κοινωνία της αγάπης. Φίλοι και φίλες, μας λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, Αυτή η πράξη της επανάπαυσης για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται παρησία και την παρησία την δημιουργεί καθαρή συνείδηση. Όταν η καρδιά μας δεν μας καταλογίζει ευθύνες για πράξεις πονηρές, όταν μεριμνάμε αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού, όταν βρισκόμαστε αφοσιωμένοι στη μέριμνα για το θέλημα του Θεού και πάνω σε αυτή τη μέριμνα περιφρονούμε και καταφρονούμε τα δικά μας θελήματα, τότε πραγματικά εμείς απελευθερωνόμαστε από τη μέριμνα για τον ίδιο τον εαυτό μας και αναθέτουμε με εμπιστοσύνη την ύπαρξη στο Θεό, πιστεύοντας βέβαια ότι θα δεχθεί την παρακαταθήκη μας και θα τη διαφυλάξει με τον τρόπο που εκείνος γνωρίζει. Επιτρέψατε μου, αγαπημένοι μας ακροατές και ακροάτριες, να υπογραμμίζω την αλληλεξάρτηση της παρησίας με την καθαρή συνείδηση και το ψυχικό κλίμα που δημιουργεί στην ανθρώπινη υπόσταση η καθαρή συνείδηση. Η παρησία ως άνεση ψυχής και ως δυνατότητα πρόσβασης στο θρόνο του Θεού είναι παράγωγο της καθαρής συνείδησης. Όταν η συνείδησή μας πιέζεται από το βάρος αμαρτίας και από το πλέγμα της ενοχής, δεν τολμάμε να υψώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό και να μιλήσουμε με θάρρος και με ελευθερία στον Πανάγιο και παντόγνωστη Κύριό μας. Σκύβουμε το πρόσωπο, ταπεινώνουμε το βλέμμα, αποφεύγουμε τα διατυπώσουμε λόγια προσευχής και υπόσχεση αυτοπαράδοσης στην αγάπη του ουράνιου Πατέρα. Αντίθετα όμως, όταν η καρδία ημών μη καταγινώσκει ημών, παρησίαν έχουμε προς τον Θεόν και όαν ετώμεν λαμβάνομεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν. Μας διδάσκει και πάλι ο θείος υπόπτερος αετός της θεολογίας Ιωάννης ο Θεολόγος στην πρώτη καθολική του επιστολή κεφάλαιο 3 στίχος 21-22. Όταν η καρδιά μας λοιπόν, η συνείδησή μας δεν μας κατηγορεί για τίποτα, έχουμε την άνεση και το θάρρος να μιλήσουμε στο Θεό και ό,τι του ζητάμε το παίρνουμε και το παίρνουμε γιατί βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Πανάγιο θέλημά Του και εργαζόμαστε αυτά που Του είναι αρεστά. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η παρησία, το θάρρος της καθαρής συνείδησης μας προσεγγίζει στο θρόνο του Κυρίου με ανοιχτή την καρδιά, με έντιμο το λόγο της προσευχής μας, με ανυπόκριτη την διάθεση να αποθέσουμε τα προβλήματά μας και τις αγωνίες μας στα πόδια Του τα λατρευτά. Ωστόσο, η παρησία που είναι γέννημα της αναγεννημένης καρδιάς διαχέεται και προς μια άλλη κατεύθυνση της πνευματικής μας ζωής. Μας ενδυναμώνει και μας ενθαρρύνει να απαλλαγούμε από την απατηλή εμπιστοσύνη στον ίδιο τον εαυτό μας. Μας προσανατολίζει και μας εμπνέει να μεριμνώμεν τα εκείνου και μας δίνει το πνευματικό κουράγιο να αφιστάμεθα της μερίμνης της υπερημών αυτών. Να ξεπερνούμε τον κλειό της φιλαυτίας, την αναποτελεσματική εμπιστοσύνη στις μικρές ανθρώπινες δυνάμεις μας. Το ψεύτικο αίσθημα της ασφάλειας που το γεννάει η ειδωλοποίηση του προσώπου μας και η επίμονη άρνησή μας να αναφερθούμε στην άπειρη δύναμη και στην άπειρη αγάπη του Θεού. Φίλοι και φίλες, ακούμε για αυτοβελτίωση, για αυτοδιάσωση, για αυτοθέωση, για αυτονόμηση, όλα αυτά που είναι οι μεθοδίες του δαίμονα για να μας κρατήσουν εγκαθύρκτους στο μουράγιο της φαυλότητος αλλά και της προσκαιρότητος και χαμερπότητος. Προσεγγίζοντας λοιπόν με καθαρή συνείδηση τα μεγέθη άνθρωπος και Θεός, το σχετικό και το άπειρο, το γήινο και το ουράνιο, το φθαρτό και το άφθαρτο, το προσωρινό και το αιώνιο, αντλούμε τη δύναμη να αρνηθούμε την ειδωλοποίηση, να καταφρονήσουμε το στηριγμό στην ανάπηρη βακτηρία της αυτοεμπιστοσύνης και να υψώσουμε το βλέμμα σε εκείνον που είναι ο δίδους πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις του στο 17ο κεφάλαιο στίχος 25. Να προσκαρτερούμε στη δική του προστασία, να προσβλέπουμε στη δική του δύναμη, να αναπαυόμαστε στη δική του αγκάλι και να πιστεύουμε αληθινά ότι την παρακαταθήκη της αγάπης μας και της εμπιστοσύνης μας που αφήνουμε στα δικά του χέρια θα τη φυλάξει με θεία στοργή αιώνια. θα ανταποκριθεί στα αισθήματα της αφοσίωσής μας και θα μας τυλίξει εκείνος στο μανδύα της παντοτινής του αγάπης. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, σύμφωνα με το πνεύμα, το στοχασμό και την διαλεκτική του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, η στάση αυτή είναι μια φιλοσοφία, μια αποσαφινισμένη προσέγγιση των μεγεθών Θεός και άνθρωπος. Μια θεώρηση της ζωής και δυναμική αντιμετώπιση των περιστατικών που εγγράφονται καθημερινά στο βιβλίο της ιστορίας μας. Είναι μια έκφραση της πίστης μας, μια μεταφορά στο γήπεδο της πρακτικής ζωής και της αναμέτρησής μας με τα αναπάντηχα του βίου των αισθημάτων, της αφοσίωσης στο Θεό και της πεποίθησης πως η πρόνοιά του σκεπάζει την προσωπικότητά μας, ακούει τους στεναγμούς μας και απαντάει στις ηγεσίες μας. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει τη διδαχή του και μας λέγει, στη Νέα Ελληνική βέβαια τα μεταφέρω αυτά όλα, επειδή η πρακτική της εναπόθεσης της δικής μας ύπαρξης και των υπάρξεων των αδελφών μας στην αγάπη και τη φροντίδα του Θεού χρειάζεται μια τόσο καλλιεργημένη και εκλεπτισμένη θεογνωσία, για τον λόγο αυτόν, πριν αποτολμήσουμε να εκφράσουμε αυτή μας τη διάθεση, επικαλούμαστε τη βοήθεια και τη συναντήληψη όλων των Αγίων και ιδιαίτερα της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου μας, της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους μνημονεύομαι, τους επικαλούμαστε, τους οικετεύουμε να σταθούν κοντά μας και να μας χαρίσουν την έμπνευσή τους και τους εμπιστευόμαστε το έργο της μετανοίας και της παράκλησης στο θρόνο της άπειρης ευσπλαχνίας. Και καθώς προχωρούμε μετά την επίκληση των Αγίων και της Παναγίας Θεοτόκου να αποθέσουμε το σκεύος της ύπαρξής μας στα παντοδύναμα και ευσπλαχνικά χέρια του Κυρίου, νιώθουμε πως κάνουμε την ίδια πράξη που έκαναν όλοι οι Άγιοι που εμπιστεύθηκαν τον τρισυπόστατο Πανάγιον Θεόν, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Ζώπιον Πνεύμα. Πως επαναλαμβάνουμε το θεομητορικό λόγο της εμπιστοσύνης ιδού ο δούλος ή η δούλη Κυρίου και συντονιζόμαστε με τη συμπεριφορά και με την οικετευτική αυτοπαράδοση των Αγίων. Η πράξη της αφοσίωσής μας και της παράθεσης της ύπαρξής μας στην αγαπητική αγκάλη του Θεού έχει και μια άλλη διάσταση, φίλοι και φίλες. Αποτελεί κατάφαση και ομολογία ότι λαχταράμε να ενταχθούμε στην ενωτική καθοδήγηση του Παναγίου Πνεύματος, ώστε να φτάσουμε στη μια και μοναδική πίστη, τη μια και μοναδική αποκάλυψη του μυστηρίου της αληθείας. Ενώ στην απαγγελία των ειρηνικών της Μεγάλης Συναπτής, που μας εισάγουν στην ατμόσφαιρα και στη διαδικασία της ευχαριστιακής μας προσφοράς, το παράγγελμα για την εναπόθεση της ύπαρξής μας στο Θεό συνοδεύεται με την μνημόνευση και την επίκληση Παναγίας Θεοτόκου και των Αγίων στα πληρωτικά της Θείας Λειτουργίας που εκδιπλώνονται στον επίλογο της ευχαριστιακής αναφοράς μας. Συνοδεύεται το ίδιο παράγγελμα με τη βεβαίωση ότι ζητήσαμε με δίψα ψυχής και με θέρμη λατρείας την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας υπομνηματίζει: «Νην δε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, πρώτερον ήτα εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών παρά τη θέμεθα το Θεό». Και εξηγεί με τον δικό του μοναδικό τρόπο ποια είναι η ενότητα της πίστεως. Το μεταφέρω στη Νέα Ελληνική βέβαια. Ποια είναι η ενότητα της πίστης? Ο Άγιος Ιάκωβος λέγει ότι ο δίψυχος άνδρας είναι ακατάστατος σε όλα τα μονοπάτια που περπατάει. Και δίψυχο λέει αυτόν που αμφιβάλλει, αυτόν που δεν είναι βέβαιος για τίποτα. Ο τέτοιος τύπος ανθρώπου κλίνει και προς το ένα και προς το άλλο μέρος και ποτέ δεν περπατάει σταθερά. Με την ενότητα της πίστεως δηλώνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό. Δηλώνεται το πάγιο, το σταθερό, το ακίνητο. Εκείνος που πιστεύει σταθερά σε κάτι γνωρίζει το πράγμα. Γνωρίζει ή την ύπαρξή του ή την ανυπαρξία του. Εκείνος όμως που αμφιβάλλει ρέπει και προς τα δύο, και προς την ύπαρξη και προς την ανυπαρξία. Άλλωστε και με τον όρο αμφίβολος γίνεται φανερή η αμφίροπη τάση του διψύχου. Λοιπόν, η ενότητα της πίστης είναι το ακίνητο, το απαλλαγμένο από κάθε αμφιβολία. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μας λέγει σημαίνει τη δική του χάρη που δόθηκε σε εμάς τους ανθρώπους. Και αυτή η παροχή της χάρητος λέγεται κοινωνία. Γιατί ο Κύριος πάνω στο Σταυρό γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού που ήταν υψωμένο ανάμεσα στο Θεό και σε εμάς τους ανθρώπους. Και εκείνοι που είσαμε τότε ήταν χωρισμένοι και δεν είχαν τίποτα κοινό, έπρεπε να βρεθούν κοντά και να κοινωνήσουν μεταξύ τους. Και αυτό το έργο του πλησιάσματος και της κοινωνίας το πραγματοποιεί το Πανάγιο Πνεύμα με την επιδημία τους Αγίους Αποστόλους. Από τότε χορηγήθηκε στους ανθρώπους η δωρεά του βαπτίσματος και άνοιξε η πηγή των θείων χαρισμάτων και της μετοχής στην άκτιστη ενέργεια του Παναγίου Θεού. Σύμφωνα βέβαια με αυτό που έχει γράψει ο μακάριος Απόστολος Πέτρος, γίναμε κοινωνοί της Θείας Φύσης. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η διατύπωση και η εξαγγελία του παραγγέλματος «Πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα» φαίνεται να αντιστοιχεί σε μια απλή κίνηση, σε μια λειτουργική πρακτική που εντάσσεται στο τυπικό και εκφράζει συμβολικά και τυπολογικά την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια δυναμική κίνηση που ερμηνεύει τη θεολογία και τα βαθιά βιώματα της εκκλησιαστικής μας κοινότητας. Τη στάση μας ενώπιον του Κυρίου, του Θεού μας, του Σωτήρου μας. Τη λαχτάρα μας να κοινωνήσουμε στην αγιότητά Του και στην υπερφιεστάτη αγάπη Του. Την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στην οδηγητική πρόνοιά Του. Είναι χαρακτηριστική η ευχή που απαγγέλει ο Λειτουργός αμέσως μετά το τέλος των πληρωτικών. Μετά την εξαγγελία του παραγγέλματος να αποθέσουμε τους εαυτούς μας στην αγαπητική φροντίδα του Θεού και πριν από τη Θεία Κοινωνία διαβάζεται η ακόλουθη ευχή. Σύπαρκα τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμαθη και κετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος. Σου εμπιστευόμαστε, λέμε στον Θεόν, ολόκληρη τη ζωή μας και την ελπίδα μας, φιλάνθρωπε δέσποτα. Αυτό που είμαστε και αυτό που θέλουμε να πραγματώσουμε. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της απόλυτης και διάφανης εμπιστοσύνης παρακαλούμε και ζητάμε με επιμονή και σία. Οικετεύομαι και παρακαλούμε, Κύριε, να μας αξιώσεις να μεταλάβουμε τα επουράνια και φρικτά σου μυστήρια με καθαρή τη συνείδησή μας. Εμπιστευόμαστε λοιπόν γιατί πιστεύουμε στο Θεό και πλησιάζουμε να κοινωνήσουμε το Πανάγιο Σώμα Του γιατί εμπιστευόμαστε την ύπαρξή μας και τις ελπίδες μας σε Εκείνον. Παραδεινόμαστε στον Κύριο για να μας παραδοθεί και ο Κύριος ως τροφή λυτρωτική και αυξητική στη ζωή της χάριτος. Μας συνέχει η αγάπη Του, μας σώζει το έλεος Του και η θυσία Του και η Ανάστασή Του, μας συνοδεύει η φροντίδα Του, μας χειραγωγεί με κάθε τρόπο η πανάχραντη πανσοφία Του. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας συνεχίζει την υπέροχη διδαχή του. Εκείνο δε πρώτερον υπώντας ότι το μυστήριον της του Χριστού οικονομίας σημαίνεται, μεν δια της θυσίας αυτής, σημαίνεται δε και δια των πρώτης θυσίας και των μετά την θυσίαν τελουμένων και λεγόμενων. Εκείνο πρέπει να πούμε, λέει, πριν από όλα τα άλλα. Το μυστήριο της λυτρωτικής οικονομίας του Θεού σημαίνεται ιδιαίτερα με την προσφορά της θυσίας. Σημαίνεται όμως και με αυτά που προηγούνται από την πράξη της θυσίας και με αυτά που ακολουθούν ύστερα από την προσφορά της μεγάλης θυσίας. Αναζητώντας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αναζητώντας το νόημα της ιερής λατρευτικής μας πράξης, σκύβομαι στο κείμενο του σοφού ερμηνευτή μας, του μεγάλου δασκάλου μας, του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, για να διδαχθούμε, να διαφωτιστούμε και να προσανατολιστούμε, για να συνειδητοποιήσουμε το μεγαλείο και τη δυναμική της ευχαριστιακής μας προσφοράς, τη σκοπιμότητα του έργου πως άτομα και ως κοινότητα πραγματοποιούμε μέσα στο ναό του Θεού κατ' ενώπιον της Θείας Δόξας και να μπούμε στο κλίμα της λογικής λατρείας. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή, το 12ο κεφάλαιο, στίχος 1. Να συντονιστούμε με τη στρατιά των Αγίων που βίωσαν σε όλη τους την πληρότητα, το γεγονός της ευχαριστίας και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και που στάθηκαν με δέος μπροστά στο Σταυρό του Κυρίου μας και απόθεσαν στα ματωμένα του πόδια το μύρο της αφοσίωσης και το θυμίαμα της δοξολογίας τους. Όπως το παρατηρεί και το υπογραμμίζει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, φίλοι και φίλες, το λατρευτικό μας τυπικό, η φαίνητη θεία μας λειτουργία με μια ποικιλία εκφραστικών στοιχείων, με ψάλματα, με αναγνώσματα, με προσευχές. Διατηρεί όμως και κατά την εκδίπλωση όλων αυτών των λειτουργικών στοιχείων τη θεματική αποκλειστικότητα και ολοκληρία και επικεντρώνει την προσοχή μας στο ένα και μοναδικό ιστορικό γεγονός, στη μεγάλη θυσία του σαρκωμένου Λόγου του Θεού. Η Θεία μας Λειτουργία δεν είναι μια φορκλωρική απόλαυση των μελών της Εκκλησίας. Δεν είναι μια τυπική τελετή που εμπλουτίζεται με διάφορα εντυπωσιακά εκφραστικά στοιχεία ικανά να συναρπάσουν το λαό και να ικανοποιήσουν το μάτι του ή την ακοή του. Ούτε είναι ένα απλό και τυχαίο άθροισμα προσευχών που μπορούν να λειτουργήσουν ως μεταφορείς των ανησυχιών μας στο θρόνο του Θεού. Δεν είναι η διαπλοκή της χαράς μας και της αγωνίας μας, της δοξολογικής έκστασής μας και των βιωμάτων του πόνου μας. Η δυνατότητα να εκφραστούμε προσωπικά, να μεταφράσουμε τα αισθήματά μας και τα παθήματά μας σε λόγο προσευχής μας προσφέρεται σε κάθε βήμα της ενώδυνης πορείας μας. Έχουμε την ευχέρεια σε κάθε στιγμή και σε κάθε τόπο να υψώνουμε το βλέμμα και την καρδιά σε προσευχή, στην ησυχία και στην απομόνωση του ταμείου μας ή και στην ταραχή της άλλης και των πειρασμών. Αλλά και όταν βρισκόμαστε κάτω από το θόλο του ναού και αφινόμαστε σε ανατένεις του Παναγάθου Πατέρα, έχουμε όλη την άνεση και την ευχέρεια να ανοίξουμε διάλογο και να αποθέσουμε στη θεϊκή φρόντιδα την ύπαρξή μας για τον προβληματισμό της. Να μιλήσουμε, να εκφραστούμε, να δοξολογήσουμε, να εκετέψουμε. Να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τα δώρα Του. Να εκδηλώσουμε το πνεύμα της εμπιστοσύνης μας. Να εκδιπλώσουμε μπροστά Του τις δυσχέρειες που μας πνίγουν και τα αιτήματα που διαμορφώνονται στο μυστικό χώρο της ψυχής μας. Όμως, φίλοι και φίλες, το ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, η Θεία Λειτουργία μας, ενώ δεν μας εμποδίζει να εκφραστούμε ελεύθερα και να εκετέψουμε για τα προσωπικά μας προβλήματα, αποτελεί στο σύνολό της μια πράξη της Εκκλησίας που λούζει την επικαιρότητα στη λυτρωτική χάρη του Γολγοθά. Όταν συναγόμαστε στο ναό για την τελετουργία της Θείας Ευχαριστίας, πραγματοποιούμε μια νοητή και ταυτόχρονα πραγματική πορεία προς τον αιματοβρέκτο κρανίου τόπον και βιώνουμε το κεντρικό και αποφασιστικό γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας, την προσφορά της μεγάλης θυσίας, τη σύλληψη, την καταδίκη, τη σταύρωση και το θάνατο του Ιησού Χριστού που άνοιξαν τους ουρανούς και όλοι εμείς οι ποτέ όντες μακράν εγγύς εγεννήθημεν εν το αίματι του Χριστού, μας λέγει ο ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος, ο πνευματικός μας γεννήτωρης Χριστόν δια του Ευαγγελίου, στην προς Εφεσίους Επιστολή, 2ο κεφάλαιο, στίχος 13. Το εντυπωσιακό γεγονός που απορροφάει την προσοχή μας κατά τη λειτουργική μας σύναξη είναι η θυσία του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Και αυτό καταλαμβάνει το κεντρικό κομμάτι της λειτουργίας μας, αυτό που αρχίζει με το χειρουβικό μας ύμνο και τερματίζεται με την πρόσκληση να μετάσχουμε στο δείπνο της αγάπης του Θεού και να κοινωνήσουμε το Πανάγιο Σώμα του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού και το τίμιο αίμα Του που χύθηκε υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Η μέγαρ θυσία τον θάνατον αυτού καταγγέλει και την Ανάσταση και την Ανάληψη ότι τα τίμια δώρα εις αυτό το Κυριακόν μεταβάλλει σώμα, το Αναστάν, το εις ουρανούς ανελιληθώς, σημειώνει ο μεγάλος μας πνευματικός οδηγός, ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Η θυσία καταγγέλει στη γενιά που περπατάει κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στον πλανήτη Γη, τον θάνατο του Κυρίου και την Ανάστασή Του και την Ανάληψή Του. Και η εξαγγελία αυτή των μεγάλων γεγονότων γίνεται τη στιγμή που τα τίμια δώρα μεταβάλλονται σε σκυριακό σώμα, αυτό το σώμα που αναστήθηκε και που αναλήφθηκε στους ουρανούς. Τα άλλα γεγονότα της πολύπλοκης ιστορίας του ανθρωπίνου γένους περνούν στη σκιά, καθώς το ενδιαφέρον μας και τα αισθήματά μας καθυλώνονται, φίλοι και φίλες, στην υπέρτατη πράξη της θυσίας του σαρκωμένου λόγου. Μερικά από αυτά που κάποιος λόρος τα δένει με την ύπαρξή μας, τα νιώθουμε να αναδεύονται μέσα μας, αλλά με μια κίνηση πίστης και εμπιστοσύνης. Τα προσδένομαι στη λιτανία της λατρείας μας και τα ανεβάζομαι εκεί που έτρεξαν οι ρανίδες του πορφυρού αίματος και ανακαίνισαν τη φθαρμένη ανθρώπινη φύση μας. Τα προβλήματά μας, τα ανθρώπινα προβλήματά μας που μας μάτωσαν ή και εξακολουθούν να μας ματώνουν, τα εμπιστευόμαστε στη λογχισμένη πλευρά του Κυρίου μας και στην λυτρωτική χάρη Του που μας δυναμώνει στην περιπέτεια του βίου μας. Δεν είναι νοητό, ούτε κατορθωτό, φίλοι και φίλες, να απομονώσουμε την αναφορά των τιμίων δώρων και την τελεσιουργία του μυστηρίου της ευχαριστίας από όλο το σύμπλεγμα των αναγνωσμάτων, των ψαλμωδιών και των προσευχών που προηγούνται και από τα λατρευτικά στοιχεία που ακολουθούν μετά τον καθαγιασμό και τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα του Σταυρωμένου Ιησού Χριστού. Η λειτουργία αποτελεί ένα σύνολο, μια αδιάσπαστη ενότητα και τα πάντα επικεντρώνται στη μεγάλη θυσία, στο σταυρικό θάντο του λυτρωτή και στο κενό μνημείο που είναι ο μεταδότης του μηνύματος της Αναστάσεως. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας επισημαίνει την ενότητα της λειτουργικής πράξης και σημειώνει τον προσανατολισμό και τη λειτουργικότητα των στοιχείων που προηγούνται και που ακολουθούν την προσφορά της των δώρων. Μας λέγει «Τα δε πρώτης θυσίας, τα πρώτου θανάτου, την παρουσίαν, την ανάδειξην, την τελείαν φανέρωσιν, τα δε μετά την θυσίαν, την επαγγελίαν του Πατρός, ως αυτός είπε, την του Πνεύματος στους Αποστόλους κάθοδον, την των εθνών διεκείνων εις των Θεών επιστροφήν και την κοινωνίαν». Όλες οι λειτουργικές πράξεις, μας λέγει ο μεγάλος μας δάσκαλος, όλες οι προσευχές που γίνονται πριν από τη θυσία εμφανίζουν και ιστορούν τα γεγονότα που προηγήθηκαν από το θάνατο του Ιησού Χριστού, τη σάρκωση και την παρουσία Του στον κόσμο, την ανάδειξη της θεότητός Του, την τέλεια και ολοκληρωμένη φανέρωσή Του, και εκείνες οι πράξεις και οι προσευχές που εκδιπλώνονται μετά τη θυσία αναφέρονται στα γεγονότα που ακολούθησαν, στην εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού Πατέρα, όπως ο ίδιος ο Κύριος την διακήρυξε ότι θα αποστείλει τον παράκλητο αγαθό, την κάθοδο του παρακλήτου Παναγίου Πνεύματος στους μαθητές, την επιστροφή των εθνών που πραγματοποιήθηκε με το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων και τη δημιουργία της εκκλησιαστικής κοινωνίας. Ολόκληρη η ιστορία φανερώνεται μπροστά μας συνοπτικά αλλά και εμφαντικά. Η ιστορία του ανθρωπίνου γένους με την περιπέτειά του και η ιστορία της απέναντις αγάπης του Θεού που τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν εις τον κόσμον ή να ζήσομεν δι' αυτού. Και αυτή η φανέρωση δεν εντοπίζεται μόνο στο κομμάτι της Θείας Αναφοράς που μας φέρνει στο ανώγειο του μυστικού δείπνου και στο πρετόριο και στον Γολγοθά, ταπεινούς παραστάτες του Σταυρωμένου Χριστού και αποδέκτες της λυτρωτικής χάρη Του. Καλύπτει όλο το φάσμα της λατρείας μας. Ξεκινάει από τις πρώτες φράσεις των αναγνωσμάτων μας και των ύμνων μας και φτάνει σαμε το αμήν των προσευχών μας. Αρχίζοντας τη λειτουργική μας πράξη, προσανατολιζόμαστε στην υπερούσια τριάδα και αφήνουμε την καρδιά μας να διατυπώσει την εκστατική της αναφώνηση «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, φίλοι και φίλες, ανοίγει το βιβλίο των θαυμασίων του Θεού μας και μπαίνουμε στο ρυθμό των μεγάλων γεγονότων της ιστορίας. Ο Θεός μας αποκαλύπτεται τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Άναρχος Πατέρας που από το μηδέν έπλασε την γη και την οικουμένη. Ο γεννητός Υιός που ό,τι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, εν επιστέφθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Από την πρώτη προς τη μόθεν επιστολή του Παύλου, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 16. για το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος που επεδήμησε εν κόσμο για να μας καθοδηγήσει και να μας διδάξει πάσαν την αλήθεια, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 16ο κεφάλαιο. Από εκεί και πέρα, οι υπάρξεις μας βιώνουν τα ανοίγματα του Θεού στον κόσμο μας, τα περιστατικά που σημάδεψαν την πορεία του ανθρωπίνου γένους προς το Γολγοθά και προς την Πεντηκοστή, και ακολουθούν με το νου εξαγνισμένο και με την καρδιά φορτισμένη το διπορικό των αποκαλύψεων του Θεού και τη συγκατάβαση που ολοκληρώνεται και κορυφώνεται στο Σταυρό. Φίλοι και φίλοι, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι αδιανόητο να βρεθούμε ξαφνικά στο Γολγοθά της Μεγάλης Θυσίας, δίχως να βηματίσουμε μαζί με τον Κύριό μας στα μονοπάτια της παρουσίας Του και της διδαχής Του, που φωτίστηκαν από το φως των λόγων Του και ποτίστηκαν με τις παροχές της αγάπης Του. Είναι ασύμφορο να ζητήσουμε να κοινωνήσουμε στο Πασχάλιο δείπνο του Παναγίου Σώματος Του και του Τιμίου Του Αίματος, δίχως να περπατήσουμε στα ίχνη Του και να μετάσχουμε στη Λιτανία της Οδύνης Του. Και είναι προκλητικό, έξω από τα όρια της ευπρέπειας πραγματικά και της πνευματικής οριμότητας, να προσέλθουμε βιαστικά για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του μεγάλου θύματος του Ιησού Χριστού και να θεωρήσουμε το χρέος μας εκπληρωμένο, έτσι που να μπορούμε αζήμια να αποχωρήσουμε πολύ βιαστικά από τον ναό του Κυρίου. Ο οδηγός μας, ερμηνευτής και διδάχος, Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, σημειώνει: «Έστιν η πάσα μυσταγωγία καθάπερ τη σώμα, εν ιστορίας, απαρχής αχριτέλους τη συμφωνίαν και ολοκληρίαν φυλάτων, ώστε έκαστον των τελουμένων ή λεγωμένων ιδίαν την ασυντέλειαν τη ολότητη παρέχειν. Όθεν, η μεν ψαλμή, ως άνεν προημείς της μεσταγωγίας ο αδόμενη, των πρώτων καιρών της του Χριστού οικονομίας ημένουσι. Τα δε μετά τούτους, έτε των ιερών γραφών αναγνώσεις και τα άλλα των εφεξής». Και στη νέα μας γλώσσα: «Ολόκληρη η ιερά μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας», λέγει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, «είναι κατά κάποιον τρόπο ένα μοναδικό σώμα ιστορικής αφήγησης και διατηρεί από την αρχή σαν με το τέλος την αρμονία και την ολοκληρία. Και είναι εναρμονισμένα με τέτοια τελειότητα όλα τα στοιχεία, ώστε κάθε τι από αυτά που γίνονται ή από αυτά που λέγονται να προσθέτει μια λεπτομέρεια στο σύνολο και να συντελεί στην ολοκλήρωση της εικόνας. Έτσι, οι ψαλμωδίες, καθώς ψάλλονται στην αρχή της μυσταγωγίας, σημαίνουν τον πρώτο καιρό του έργου της οικονομίας του Κυρίου, και όλα εκείνα που ακολουθούν, οι αναγνώσεις των Ιερών Γραφών και τα υπόλοιπα, αναφέρονται στο δεύτερο στάδιο του έργου του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Αυτή η σταδιακή εκδίπλωση του έργου του σαρκωμένου Λόγου του Θεού μας βοηθάει να βιώσουμε και τις διαδοχικές φάσεις της πορείας Του και της προσφοράς Του στο ανθρώπινο γένος, αλλά και να τυπώσουμε μέσα στην καρδιά μας, στην έδρα των αισθημάτων της λατρείας μας και των προσευχών μας, όλα εκείνα τα στοιχεία που συναπαρτίζουν το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος της Θείας Αγάπης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παύλος, ο Απόστολος, ουρανοβάμων στην προς Εφεσίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 18. Και να κοινωνήσουμε μαζί Του άμεσα και δυναμικά, φίλοι και φίλες, σε μια ανταπόκριση πληρότητας και αφοσίωσης. Και πάλι από την προς Εφεσίους, ο επόμενος στίχος, ο στίχος 19 του 3ου κεφαλαίου: «Γνώνετε την υπερβάλλουσα της γνώσεως αγάπην του Χριστού, για να γεμίσουμε να πληρωθούμε εις παν το πλήρωμα του Θεού». Όσο ο λογισμός μας λοιπόν διατρέχει στα μονοπάτια που τα περπάτησε ο Θεάνθρωπος Κύριος, όσο η πνευματική μας όραση παρακολουθεί τις κινήσεις Του και τα θαύματά Του, όσο η ακοή της ψυχής μας αφουγκράζεται τους λόγους Του και θησαυρίζει στο μέσα κόσμο τις διδαχές Του, τόσο μας εντυπωσιάζει η συγκατάβασή Του και το περπάτημά Του στη γη μας, που είχε ως αφετηρία την Βηθλεέμ και ως εσχάτη πύλη το κενό μνημείο. Όλα αυτά τα ζούμε, τα μελετούμε χωριστά και αποσπασματικά, αλλά και τα συνθέτουμε για να αποτελέσουν το δυναμικό κίνητο της ευγνωμοσύνης μας και το καταστάλαγμα που θα κρατήσουμε στην καρδιά μας αποχωρώντας από το ναό του Κυρίου μας. Όμως αυτό το άπλωμα της προσοχής μας και της προσευχής μας στα περιστατικά που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη Μεγάλη Θυσία και στα περιστατικά που λειτουργήσαν ως επίλογο στο ένα και εντυπωσιακό γεγονός της ενανθρώπισης και της σταυρικής προσφοράς, έχει και μια άλλη ευεργετική επίδραση στην ύπαρξή μας. Καθώς πρόθεσή μας είναι να ζήσουμε στο Γολγοθά και να μετάσχουμε στην τράπεζα του μυστικού δείπνου, η συνοδοιπορία με τον Κύριό μας στις ώρες της διδαχής και στους τόπους των μεγάλων θαυμάτων μας βοηθάει να μπούμε στο κλίμα των γεγονότων και να ετοιμαστούμε για την άνοδό μας στο υπερόο του μυστικού δείπνου. Ας παρακολουθήσουμε και στην προβληματική μας αυτή τον ερμηνευτή μας Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. «Και μην άλλη της ήρυτε η αιτία των γραφών», λέγει, «και των ψαλμοδιών, προκαθάρσια την άπρωστα μυστήρια και παρασκευέ, αλλού δεν κολλεί και τούτο κακίνο δύναστε, και τα αυτά και τους πίστους αγιάζειν και την οικονομίαν σημαίνειν». Και στη νέα μας γλώσσα υπάρχει, λέει, και μια άλλη αιτία που πλαισιώνουμε τη μυσταγωγία του Γολγοθά με τη μελέτη των Αγίων Γραφών και με τις ψαλμοδίες. Όλα αυτά μας προετοιμάζουν. Μας καθαρίζουν από τυπώματα του κόσμου και μας παρασκευάζουν να δεχθούμε τα μυστήρια του Θεού. Και δεν εμποδίζει να λειτουργούν προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, να μας καθαρίζουν και να μας αγιάζουν. Και ταυτόχρονα να δηλώνουν και να σημαίνουν στο σύνολό τους την οικονομία του Θεού. Και συνεχίζει ένα υπέροχο κείμενο που το μεταφέρω επειδή είναι μεγάλο στη νέα μας γλώσσα. «Επειδή οι γραφές είναι πέρα για πέρα θείες και αυτά που διαβάζουμε και ψάλλουμε είναι λόγια θεόπνευστα, αγιάζουν εμάς που τα διαβάζουμε και τα ψάλλουμε. Όμως με τον τρόπο που έγινε η επιλογή των αγιογραφικών κειμένων και των ψαλμοδιών και η ένταξή τους στη λατρεία μας, έχουν και τη δύναμη να δηλώνουν και να σημαίνουν την παρουσία στη γη μας και την πολιτεία του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα όχι μόνο αυτά που διαβάζουμε και αυτά που ψάλλουμε, αλλά και αυτά που τελούμε έχουν αυτή τη σκοπιμότητα. Και γίνεται το καθένα από αυτά για να εκπληρώσει μια ανάγκη εκείνης της στιγμής, αλλά αποκτάει και ένα ιδιαίτερο νόημα και υποδηλώνει κάποιο έργο του Χριστού ή κάποια ιδιαίτερα πράξη του ή κάποιο από τα παθήματά του. Τέτοιες συμβολικές πράξεις είναι η εισαγωγή του Ιερού Ευαγγελίου στο θυσιαστήριο και η προσκομιδή των τιμίων δώρων. Φίλοι και φίλες, η προετοιμασία και ο αγιασμός της ψυχής μας μέσα στον πλούτο των λατρευτικών στοιχείων της Θείας Λειτουργίας, η παρακολούθηση μέσα από τα ιερά κείμενα και τις ψαλμωδίες των σωστικών ενεργειών της υπερούσιας Τριάδας και του σαρκωμένου λόγου και η ενεργοποίηση της προσωπικότητός μας με τις συμβολικές κινήσεις που μας φέρουν κοντά στα πρόσωπα και στα γεγονότα, νοηματίζουν την πράξη της λατρείας μας και δίνουν στη λατρευτική μας κοινότητα και στον καθένα από εμάς την ευχέρεια να μετέχει άμεσα και βιωματικά στην προσφορά της θυσίας του Σταυρού. Εδώ και τώρα, άμεσα, καθοριστικά. Σήμερα και στο ναό, στον οποίο πραγματοποιούμε την ευχαριστιακή μας σύναξη, πλάι στους Αγίους Αποστόλους και κατενόπιον του Κυρίου μας που προσφέρεται για τη δική μας σωτηρία. Υπάρχει μια εφεκτικότητα που μας αποστερεί αυτές τις μεγάλες ευλογίες όμως. Συχνά περιορίζουμε το χρόνο της μετοχής μας στη λατρεία. Επηρεασμένοι από το πνεύμα της εποχής, σφιγμένοι μέσα στο κλίμα των μεριμνών και στη συρροή των φροντίδων, στενεύουμε τα χρονικά όρια της λατρείας μας. Επεκτείνουμε το ρυθμό της βιασύνης μας και εκεί που απαιτείται γαλήνη, άνεση, ψυχική ηρεμία και αποδέσμευση από πιεστικές μέριμνες, στο έργο της θεωρίας του Θεού, της ενατένισης στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του λατρευτού μας σωτήρα και λυτρωτή, και στην πράξη ευχαριστίας μπαίνουμε στο ναό για λίγο, προγραμματίζουμε σε στενά περιθώρια χρόνου την παραμονή μας και ξαναγυρίζουμε σε εγκόσμιες ασχολίες μας και στις καταλυτικές μέριμνες του καθημερινού βίου μας. Η βιασύνη λοιπόν είναι ο μεγάλος αντίπαλος της λατρείας μας. Μας αποκλείει στον προθάλαμο του συγκλονιστικού γεγονότος. Δεν μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από το πλέγμα των κοσμικών λογισμών μας. Δεν νιώθουμε να απομονώνεται από τον ορίζοντα της ψυχής μας ο περισπασμός και η αγωνία. Δεν μπαίνουμε στο κλίμα της λατρείας. Δεν συγχρονιζόμαστε με το σώμα της Εκκλησίας που παρακολουθεί βήμα προς βήμα την πορεία του Κυρίου προς το μαρτύριο του Γολγοθά. Δηλώνουμε απλά μια τυπική παρουσία. Στεκόμαστε δίχως να μετέχουμε με το νου και την καρδιά, με το λογισμό και με το αίσθημα. Και

0: προσπάθεια να βηματίσουμε πίσω από το Σταυροφόρο Ιησού, τον Κύριό μας, δεν θησαυρίζει στην ψυχή εμπειρίες κοινωνίας με το λατρευτό του πρόσωπο και αισθήματα αφοσίωσης, αγάπης, υπακοής, υποταγής, λατρείας. Αν μέσα μας δεν καίει φλόγα, υπάρχει το ενδεχόμενο να φύγουμε άκαρποι, να σταθούμε τυπικά, να ακούσουμε μηχανικά, να εφρανθούμε πρόσκαιρα και να αποσυρθούμε δίχως να κοινωνήσουμε με το πρόσωπο το αγαπημένο του Κυρίου μας και δίχως να περάσουμε κάτω από την προστατευτική νεφέλη της προνοίας του. Προσευχές, αναγνώσματα, ιερά παραγγέλματα, λειτουργικές πράξεις, κινήσεις των λειτουργών και των πιστών μελών της Εκκλησίας, όλα μα όλα μα όλα υφαίνουν τον ιστό της λατρείας μας. Όλα συντεριάζονται στη μια και μοναδική υπέροχη πράξη του εκκλησιαστικού σώματος. Συνθέτουν μια ολότητα. Εκφράζουν την προσφορά του Θεού στον άνθρωπο και συναπαρτίζουν την αντιπροσφορά ευγνωμοσύνης του ανθρώπου στο Θεό. Το κομμάτιασμα σημαίνει διάλυση και αποσύνθεση. Η επιλογή ενός τιμήματος φανερώνει αποξένωση από το γεγονός και από την καθολική εμπειρία της Εκκλησίας. Η αποσπασματική παρουσία σε μια στιγμή που ενδεχόμενα αποτελεί και την κορύφωση της ανέμακτης θυσίας και η απουσία στις άλλες φάσεις της λατρευτικής λετανίας από τη Βηθλεέμ στο Γολγοθά φτωχαίνει τις ψυχές μας και τις καταντάει αδύναμες να εκφραστούν με δυναμικό λόγο και με καυτό αίσθημα. Μας κρατάει στην πλαδαρότητα και στα συμβατικά μέτρα μιας τυποποιημένης θρησκευτικότητας. Οδηγώντας, φίλοι και φίλες, τα βήματά μας στο Ναό του Θεού, συγκροτούμε το σώμα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο χορό των υμνωδών του Θείου Μεγαλείου και αφινόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στην εμπειρία των Αγίων για να μας οδηγήσουν στους μεγάλους σταθμούς της ένσαρκης παρουσίας του Κυρίου στη γη μας και να μας ανεβάσουν εκεί που άπλωσε τα χέρια του στο ξύλο της Οδύνης και που έτρεξε το πορφυρό του αίμα από την πληγωμένη πλευρά του και έτοιμοι και καθαρμένοι και αγιασμένοι να πλησιάσουμε τα χείλη μας στον κρατήρα του Παναγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εύχομαι αυτές οι ταπεινές επισημάνσεις να νοηματίσουν τη ζωή μας, να προβληματίσουν τη σκέψη μας, να φωτίσουν και να αγιάσουν την καθημερινότητά μας. Χαίρετε εν Κυρίω, φίλοι και φίλες. Ο Κύριος να σας ευλογεί πάντοτε.
1: Είδωρ εκ πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον

0: απειούσιον, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
3: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου ταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα ασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή έστι ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω, παράτηνον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημά καθάπερ, λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτε σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτοκεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συν οσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ή ω υφεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, να εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περί άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί και το άνθρωπο τη αυθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση. Χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφίν. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιων καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμω δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτος αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Αρχιστράτη Θεού, λειτουργή Θείας Δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, των συμφέρων ημίν πρεσβεύσατε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτη.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Ο Θεό υπτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημά και ελεήσε ημά. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημά Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσπινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου Σιμών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντρωξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα Σύ.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρ μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσει σε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του, του σώματο. Κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον κύριο του, επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
6: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία εν ημί αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία εν ημί αυτών.
6: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία εν ημί αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία εν ημί αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία εν ημί αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία εν ημί αυτών.
6: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθις αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή, εκδόσεις Άθος. Σχετικά με το απαραβίαστο του αυτεξουσίου. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Το αυτεξούσιο του ανθρώπου είναι ανεπηρέαστο. Από το πιο πάνω λόγο φανερώνεται ο βαθμός της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ο σωτήρας μας καλεί τον άνθρωπο να τον ακολουθεί και τον αφήνει ελεύθερο να αποφασίσει γι' αυτό το τόσο σπουδαίο ζήτημα. Δηλαδή να πάρει το δρόμο του Χριστού ή το δρόμο το δικό του. Ενώ ήρθε για τη σωτηρία του ανθρώπου, δεν παραβιάζει το αυτεξούσιό του. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργό μέρος στη δική του σωτηρία, όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιό του. Αν ο άνθρωπος δεν ήταν ύπαρξη ελεύθερη και αυτεξούσια, ουδέποτε θα αξιωνόταν τόσου σεβασμού, ουδέποτε θα του αποδιδόταν τόση τιμή, ώστε να συνεργαστεί με το σωτήρα του για την ίδια τη σωτηρία του. Ούτε θα αφινόταν στη δική του διάθεση, αλλά σαν παθητικό και αδρανέ σώμα, θα σερνόταν στη σωτηρία και θα δεχόταν την επίδραση της Θείας Χάρης που θα ενεργούσε την απολύτρωσή του. Πόσο αληθινά σεβαστή και απαραβίαστη είναι η ηθική ελευθερία του ανθρώπου, πόσο αυτοκρατορικό είναι το αυτεξούσιό του. Κατά τη μελέτη της ιστορίας της απολύτρωσης του ανθρώπου, βλέπουμε τον Υιό του Θεού να ενσαρκώνεται χάριν της σωτηρίας του ανθρώπου. Τον βλέπουμε να πορεύεται προς το εκούσιο πάθος, με σκοπό να σηκώσει πάνω του την αμαρτία του κόσμου και να βαστάξει τις πληγές του, να εκπληρώσει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με το Θεό και εν τούτης, καθόλου να μην παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ιδού, η κεκλεισμένη πύλη του Παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία, αυτή που φυλάτει την είσοδό της, απομακρύνεται και η φωνή του Δεσπότη προσκαλεί τον αποκλειστέντα άνθρωπο να εισέλθει μέσα από αυτή, στον τόπο της κατάπαυσης, αυτός δε αφήνεται ελεύθερος να εισέλθει ή όχι. Η ελευθερία αυτή, να ενεργεί δηλαδή κατά προαίρεση και να ακολουθεί τις δικές του αρχές και να μην επηρεάζεται δεσμευτικά από το Θεό, καταδεικνύει τον απόλυτο χαρακτήρα του ηθικού αυτεξουσίου του ανθρώπου, που απορρέει από τον ηθικό του χαρακτήρα τη μεγάλη αξία και την υψηλή θέση που κατέχει στη δημιουργία. Αληθινά, πόσο μεγάλη τιμή γίνεται στον άνθρωπο από το γεγονός ότι μένει ανεπηρέαστο το ηθικό αυτεξούσιό του. Αλλά συγχρόνως και πόσο σαφώς διδασκόμαστε τα δικά μας καθήκοντα. Πόσο σαφώς διδασκόμαστε ότι οφείλουμε να είμαστε κι εμείς ευγνώμονες για το αυτεξούσιο που μας δόθηκε, ένθερμοι και γεμάτοι ζήλο, ώστε καθόλου να μην ανεχόμαστε την υποδούλωση του ηθικού μας αυτεξουσίου και την εξάρτηση της ηθικής μας ελευθερίας από τα ταπεινωτικά πάθη και τις επιθυμίες. Η ηθική μας ελευθερία μας υποχρεώνει να προνοήσουμε για τη σωτηρία μας, γιατί αλλιώς θα χαθούμε. Η επίσημη αναγνώριση από τον ίδιο το σωτήρα μας του ηθικού μας αυτεξουσίου μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματοποιείται μόνο από την απόλυτη ενέργεια της χάρης του Θεού, αλλά και από τη συγκατάθεση και ταυτόχρονη ενέργεια του ανθρώπου με αυτήν. Να λοιπόν τι λένε οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας για αυτή την αναγκαιότητα. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει: «Η χάρη, και αν ακόμα είναι χάρη, σώζει μόνο αυτούς που θέλουν να σωθούν». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Χρειάζεται και εμείς να συγκατατεθούμε και από τον Θεό να σωθούμε». Ο Δεκλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Τις ψυχές που θέλουν να σωθούν, ο Θεός τις βοηθάει. Αν όμως παραιτηθούν από την προθυμία, τότε και το πνεύμα που τους δόθηκε από το Θεό αποτραβιέται». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέει: «Ο Θεός που έπλασε τον άνθρωπο, αδυνατεί να τον σώσει δίχως τη δική του θέληση». Διδασκόμαστε λοιπόν ρητά και με σαφήνεια ότι δύο είναι οι παράγοντες της σωτηρίας μας: η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και η χάρη του Θεού.

Και βέβαια πρωτεύει μεν η χάρη του Θεού στο έργο της σωτηρίας, διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε να δώσει φως στους σκοτισμένους και απέστειλε το φως της χάρης σε όσους κάθονταν στο σκοτάδι και τη σκιά του θανάτου. Αναζήτησε το πρόβατο, κάλεσε τον πλανεμένο, μίλησε στις καρδιές, υπέδειξε την οδό της σωτηρίας και το ότι η Θεία Χάρη τελειοποιεί και σώζει. Αλλά στο κεφάλαιο της σωτηρίας, η θέληση του ανθρώπου είναι αναγκαίο να προηγείται, γιατί αυτή αποτελεί τον κυριότερο μοχλό που παρακινεί το φρόνημα που αδράνησε από την αμαρτία. Αυτή κινεί τα βήματα για να ακολουθήσουν τον σωτήρα, αυτή ενισχύει την καρδιά προς την αυταπάρνηση, αυτή φέρει τον σταυρό στον ώμο, διότι προσκαλεί μεν η χάρη, διαλύει το σκότος, φωτίζει τα σκοτάδια της ψυχής, αλλά το αυτεξούσιο, όταν πρόκειται για αμέλεια και ολιγορία, για νοθρότητα και αδράνεια και ό,τι άλλο φρονεί η σάρκα, μπορεί να παρακούσει, να κλείσει τους οφθαλμούς, να παραμείνει στο σκοτάδι και να βαδίσει προς τον εντελώς αντίθετο δρόμο που οδηγεί στην απώλεια, θέλοντας να πράττει τα απαγορευμένα. Έτσι, είναι ανάγκη να θέλουμε τη σωτηρία μας για να την επιδιώξουμε. Είναι ανάγκη να θέλουμε να ακούσουμε για να αφουγκραστούμε τη φωνή αυτού που μας καλεί. Είναι ανάγκη να θέλουμε να δούμε και να ανοίξουμε τα μάτια μας για να φωτιστούμε με άπλετο φως, να θελήσουμε να κινηθούμε για να ακολουθήσουμε το σωτήρα, να θελήσουμε να απαρνηθούμε τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη του και τις επιθυμίες του για να σηκώσουμε το σταυρό στον ώμο, να θελήσουμε να βαδίσουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό για να μπούμε μέσα από τη στενή πύλη στον Παράδεισο. Η δική μας θέληση είναι ανάγκη να προηγηθεί, γιατί αυτό απαιτούν οι όροι με τους οποίους ο Σωτήρας καλεί αυτούς που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Χωρίς τη θέληση θα ήταν αδύνατη η εκπλήρωση των προτινόμενων όρων, αδύνατη θα ήταν και η σωτηρία. Παρέχεται μεν η χάρη, αλλά απαιτείται και η θέληση και η συγκατάθεση ώστε να γίνει αποδεκτή. Απαιτείται μάλιστα αυταπάρνηση, αυτοθυσία, αμετάπτωτο φρόνημα που να μην αποκλίνει σε τίποτε άλλο παρά μόνο να ακολουθεί τη φωνή του Σωτήρα που είναι η φωνή της χάρης και της αλήθειας. Αν η χάρη του Θεού παρουσιαζόταν και έσωζε από μόνη της τους ανθρώπους, θα ήταν εντελώς περιττή η πρόσκληση και περιττή οι όροι και οι συνθήκες. Αλλά η χάρη του Θεού, παρότι άπειρη, δεν σώζει από μόνη της γιατί δεν θέλει να παραβιάζει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Αν η συγκατάθεση του ανθρώπου για τη σωτηρία του δεν ήταν σπουδαιότατος λόγος, ο Θεός βέβαια μέσα από την άπειρη φιλανθρωπία του θα έσωζε μεν τους πάντες, αλλά δεν θα προσκαλούσε κανέναν. Όμως προσκάλεσε και μάλιστα με βαρύτα τους όρους τον άνθρωπο που υπηρετεί τις αισθήσεις του και την αμαρτία, του πρότεινε τη σωτηρία, αλλά ζήτησε να ακολουθεί τις εντολές, γιατί αυτό απαιτούσε ένας μεγάλος και πολύ σπουδαίος λόγος. Ο λόγος της αναγέννησης και της ανάπλασης εν Χριστώ Ιησού του Σωτήρα μας. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού δεν μπορούσε να μπει ο παλαιός άνθρωπος που είχε διαφθαρεί από την αμαρτία. Έτσι λοιπόν έπρεπε να απαρνηθεί τον παλαιό άνθρωπο με τα πάθη και τις επιθυμίες του και να δεχτεί τον νέο, τον ανακαινισμένο, αλλά με την επίγνωση ότι είναι εικόνα αυτού που τον έπλασε. Για να απαρνηθεί όμως τον παλαιό άνθρωπο έπρεπε πρώτα να το θέλει. Η συνεργασία του ανθρώπου είναι απολύτως αναγκαία για την τελειοποίησή του. Ο Σωτήρας μας γνωστοποίησε ότι «εν το οίκου του Πατρός αυτού πολέμονε ίση». Σε αυτές θα εγκατασταθούν όσοι έχουν ζήσει στη γη ανάλογο βίο, έτσι ώστε η ζωή μας πάνω στη γη να ορίζει και τη θέση μας στον Παράδεισο. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός λέει «όπως υπάρχουν διάφορα συστήματα τρόπων ζωής, έτσι και υπάρχουν πολλές μονές κοντά στο Θεό». Χωρίζονται δε και προσφέρονται κατά την αξία του καθενός. Και ο μεν ένας κατορθώνει τη μία αρετή, ο δε άλλος όλες, κατά τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Μόνο χρειάζεται να προχωρά και να επιθυμεί να πάει μπροστά και να ακολουθεί κατά πόδα σε αυτούς που τον οδηγούν και τον κατευθύνουν ορθά, ώστε δια της στενής οδού να κατευθυνθούν στο απέραντο πλάτος της μακαριότητας που υπάρχει εκεί.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο άνθρωπος οφείλει να φροντίσει να εργαστεί για τη σωτηρία του, γιατί διαφορετικά διατρέχει τον έσχατο κίνδυνο της απώλειας. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ αγαθού και κακού. Η αμαρτία, η οποία διαφθείρει τον άνθρωπο, είναι σκοτάδι, είναι κακό μεγάλο, καθότι αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Το ηθικό αυτεξούσιο αντιλαμβάνεται κάθε παρεκτροπή σαν αμαρτία, η δε αμαρτία απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό. Το ηθικό αυτεξούσιο, όσο μεγάλο αγαθό είναι, αλλά τόσο συνεπάγεται και μεγάλες ευθύνες. Ο ηθικά αυτεξούσιος οφείλει να είναι ηθικά ελεύθερος για να γίνει και άγιος. Γι' αυτό ο Θεός και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη δίνει εντολή λέγοντας «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ άγιος ημί». Διότι πώς μπορεί ο ηθικά δούλος που εργάζεται στην αμαρτία, ο βέβυλος, να έρθει σε κοινωνία με το Θεό? Επίσης, ο Σωτήρας δίνει εντολή λέγοντας «Έστεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Διότι, όποιος είναι ο πατέρας που επικαλούμαστε, τέτοια είναι η ανάγκη να είναι και τα παιδιά. Αγίους λοιπόν και τέλειους μας θέλει ο Θεός, διότι μόνο οι Άγιοι και τέλειοι, ως Υιοί του Πατέρα που είναι στους ουρανούς, μπορούν με θάρρος που ταιριάζει σε γιους να επικαλούνται τη χάρη του και αυτοί μόνο να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία. Για όλα αυτά έγραφε ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους. «Ή δεν γνωρίζετε ότι τη βασιλεία του Θεού δεν πρόκειται να την κληρονομήσουν όσοι είναι άδικοι? Μην πλανάστε. Ούτε πόρνοι, ούτε ιδρολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε δουλοπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσοι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού». Αυτός είναι ο λόγος που ο Σωτήρας μας προσκαλεί να απαρνηθούμε τον κακό μας σε αυτό και να σηκώσουμε το σταυρό στους ώμους και να τον ακολουθήσουμε. «Ήτι στέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη». Αναγνωρίζει από τη μια το ηθικό μας αυτεξούσιο, αλλά από την άλλη αφήνει σε αυτό τη σωτηρία μας, ώστε αυτός που θέλει τη σωτηρία του οφείλει να εργαστεί για την απόκτησή της. Αλλιώς θα τη στερηθεί και παράλληλα θα προετοιμάσει την απώλεια της αιώνιας ζωής εξαιτίας της αμέλειας και της ραθυμίας και θα κληρονομήσει την αιώνια κόλαση, από την οποία εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Αμήν.

περί του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να παραμείνουμε ηθικά ελεύθεροι. Εάν ουν ο Υιός ελευθερώσει ημάς, όντως ελεύθεροι έσεστε. Τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας ηθικά ελεύθερους, μας τον υπέδειξε ο ίδιος ο Σωτήρας μας, λέγοντας «Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ούτω σώσει αυτήν. Δίδαξε με σαφήνεια ότι μόνο με την αυταπάρνηση μπορούμε να σωθούμε. Και αληθινά, για να γίνουμε ηθικά ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας, να σηκώσουμε το σταυρό και να ακολουθήσουμε τον Υιό του Θεού που μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε», λέει ο ίδιος ο Σωτήρας και ελευθερωτής μας. Και επαναλαμβάνει, «Εάν εσείς μείνετε σταθεροί και εφαρμόσετε τις εντολές μου, τότε θα είστε αληθινά μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Άρα καταλήγουμε ελεύθεροι αν αφουγκραζόμαστε το κήρυγμα του Σωτήρα Χριστού, αν παραμένουμε σε αυτό, αν σηκώνουμε το σταυρό και τον ακολουθούμε. Αν απαρνιόμαστε τους εαυτούς μας, απαρνιόμαστε τον νόμο της σάρκας, τα πάθη και τις επιθυμίες, σηκώνοντας το σταυρό, υπομένοντας κάθε κακοπάθεια χάριν του νόμου του Θεού. Κατάπαυση δηλαδή του θελήματος της σάρκας, εφαρμογή του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του μικρότερου στο μεγαλύτερο, αυτός είναι ο τρόπος να παραμείνουμε ελεύθεροι. Ανάγκη λοιπόν αναπόδραστη να ακολουθήσουμε τον Κύριο, γιατί αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε γινόμαστε πράγματι ελεύθεροι. Ναι, αληθινά, μόνο ο Υιός του Θεού μπορεί να μας ελευθερώσει, γιατί αυτός είναι η πραγματική ελευθερία. Ο Κύριος εστί, το πνεύμα της ελευθερίας. Όπου δε το πνεύμα, εκεί η ελευθερία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνο αν ακολουθούμε το Σωτήρα μπορούμε να παραμείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Αν λοιπόν επιθυμούμε να είμαστε ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε το Σωτήρα Χριστό.

πώς ακολουθούμε το Σωτήρα Χριστό. Αν αγαπάμε τον Χριστό και φιλάμε τις εντολές Του, τότε μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό και Σωτήρα μας. Διότι αυτός ο ίδιος μας το έχει κάνει γνωστό λέγοντας «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τας εμάς τηρήσατε». Και αμέσως, εάν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ουτηρεί. Ο δε Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει στις επιστολές του και από αυτό θα καταλάβουμε ότι τον γνωρίσαμε αν τηρούμε τις εντολές του. Αυτός που λέει ότι τον γνώρισα και δεν τηρεί τις εντολές του είναι ψεύτης. Δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτόν. Όποιος τηρεί το λόγο του, αληθινά τελειοποιείται μέσα του η αγάπη του Θεού. Από αυτό γνωρίζουμε ότι είμαστε κοντά του. Αυτός που θέλει να λέει ότι είναι με τον Χριστό, οφείλει όπως περπάτησε ο Κύριος, έτσι και ο ίδιος να περπατά. Σύμφωνα με αυτά, ακολουθούμε τον Χριστό όταν ταυτίζουμε τη θέλησή μας με τη θέλησή Του. Έτσι ώστε όταν ενεργούμε, να ενεργεί μέσα μας όχι το δικό μας θέλημα, αλλά το θέλημα του Θεού. Δεν ζούμε δηλαδή εμείς, αλλά μέσα μας ζει ο Χριστός, καθώς λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Και αμέσως, διότι κανείς από εμάς δεν ζει για τον εαυτό του, και κανείς δεν πεθαίνει για τον εαυτό του, είτε ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Αυτός ο τρόπος να ακολουθήσουμε τον Χριστό είναι ο μόνος αληθινός τρόπος. Και μόνο έτσι μπορούμε να διαφυλαχθούμε αληθινά ελεύθεροι. Και αυτός ο τρόπος μας κάνει να διαπρέπουμε σαν όντα λογικά και ηθικά ελεύθερα. Είναι ανάγκη λοιπόν το πνεύμα μας να ακολουθεί το πνεύμα του Κυρίου, η καρδιά μας να προσκοληθεί σε Αυτόν και η θέλησή μας να ταυτίζεται με τη θέλησή Του. Όταν πράττουμε έτσι, τότε γινόμαστε στα αλήθεια ακόλουθοι του Χριστού και βαδίζουμε απρόσκοπτα στο δρόμο της αλήθειας, παραμένοντας ηθικά ελεύθεροι. Μόνο αν πράξουμε έτσι, απαρνιόμαστε τους εαυτούς μας. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυταπάρνηση από την υποταγή του θελήματος της σάρκας στο θέλημα του πνεύματος. Αφού αληθινά αυτή είναι η πραγματική σταύρωση της σάρκας, η οποία τότε είναι αδύνατο να παρασυρθεί και από την ελάχιστη κίνηση του θελήματός της. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η σωματική υπόσταση του ανθρώπου λυπείται. Αυτή την πορεία ζητάει από εμάς ο Σωτήρας Χριστός και μέσα σε αυτή υπάρχουμε ελεύθεροι. Κάθε άλλη πορεία είναι πλάνη. Πλανώνται αυτοί που νομίζουν ότι είναι χριστιανοί, ότι ακολουθούν τον Χριστό, επειδή φέρουν το όνομά του και ακούνε τις εντολές. Τις μαθαίνουν, αλλά απέχουν πολύ από το να συμμορφώνουν το θέλημά του στο θείο θέλημα, απαρνούμενοι την αμαρτία και συντασσόμενοι με το θείο θέλημα. Παράλληλα, αμελούν να στολίσουν τον εαυτό τους με χριστιανικές αρετές, παραδομένοι στα πάθη και τις επιθυμίες, δουλεύοντας τον νόμο της αμαρτίας, ενώ γεμίζουν τη ζωή τους με την ακαθαρσία της αμαρτίας. Δεν υπάρχει τίποτα το χριστιανικό στη ζωή τους, στον τρόπο που ζουν, στα έργα τους, ούτε στις καθημερινές τους ενασχολήσεις, στα χείλη και την καρδιά τους, στο νου και τη σκέψη τους, αλλά είναι τα πάντα κοσμικά, ξένα και αλότρια προς το χριστιανικό πνεύμα. Τον χριστιανό τον διδάσκει ο Δίος Χρυσόστομος λέγοντας «Σε τίποτα δεν ωφελούν τα ορθά διδάγματα αναμελούμε στο βίο και στον τρόπο ζωής». Και ο Απόστολος Παύλος «Ούγαρη ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται». Παρομοίως παρακινεί και ο αδελφό Θεός Ιάκωβος λέγοντας «Ήθε να γίνετε τηρητές του λόγου και όχι μόνο ακροατές, γιατί αυτό είναι παραλογία και εξαπάτηση του εαυτού σας». Διότι αν κανείς είναι ακροατής μόνο του λόγου και όχι τηρητής, μοιάζει με άνθρωπο που αντιλήφθηκε τον εαυτό του απλώς κοιτάζοντας τον καθρέφτη. Διότι αυτός είδε μεν καλά τον εαυτό του στον καθρέφτη και έφυγε. Στη συνέχεια όμως ξέχασε αμέσως ποιος ήταν. Εκείνος όμως που έσκυψε με πολύ προσοχή και μελέτησε τον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου και παρέμεινε σταθερά σε αυτόν, αυτός δεν έγινε μόνο ακροατής που λησμονεί, αλλά τηρητής του έργου που διατάζει ο νόμος. Αυτός θα είναι μακάριος εξαιτίας της στήρησης του Θείου Θελήματος. Αν κανείς από σας πιστεύει ότι είναι ευσεβής και πιστός στα καθήκοντα που επιβάλλει η θρησκεία, δε χαλιναγωγεί όμως τη γλώσσα του αλλά εξαπατά την καρδιά του με την πλανημένη αυτή αντίληψη, τότε η θρησκεία του είναι ανοφελής και μάταιη. Θρησκεία καθαρή και αμόλυτη μπροστά στο Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να επισκέπτεται κανείς με αγάπη τα ορφανά και τις κύρες, να τους προσφέρει προστασία και καλοσύνη και συγχρόνως να διατηρεί τον εαυτό του καθαρό και αμόλυτο από την αμαρτία που κυριαρχεί στον κόσμο.
Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθης αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210

0: 41 22 625 και στο 210 41 18 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Την μητέρα του Θεού, αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Υπανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα «Ομόνοια στο ζευγάρι», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σχετίστης την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025.
1: Αρχικά να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας για αυτήν εδώ πέρα την ευκαιρία που μας δίνει για μία φορά ακόμα να ανταμώσουμε εδώ στη Σιάτιστα. Ξέρετε, παίρνω τη στροφή για να ανεβώ πάνω και νιώθω ότι αναπνέω. Σε όλη τη Μακεδονία το νιώθω αυτό. Αλλά εδώ ένα παραπάνω, ρε παιδί μου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι αυτό που λέει ο Σεβασμιότατος. Υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που το λέει η καρδιά τους. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Παναγία, γιατί, ξέρετε, συνεχίζουμε και υφιστάμεθα επειδή η Παναγία μας σκεπάζει. Εμείς βέβαια την προσβάλλουμε, εμείς βέβαια την ειρωνευόμαστε, εμείς βέβαια μπαίνουμε στη διαδικασία, ας πούμε, και υψώνουμε έργα σε εθνικές πινακοθήκες. Αλλά ευτυχώς που δεν μας παίρνει πολύ στα σοβαρά και συνεχίζει και πετάει το μαφόριό της πάνω μας. Σε ένα δεύτερο χρόνο θέλω να ευχαριστήσουμε τους Αγίους Επισκόπους της περιοχής σας, όσο τόσο τον Αντώνιο όσο και τον Παύλο. Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητικό μια τόσο μικρή περιοχή να είναι τόσο διάσημη σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, να είναι τόσο ξακουστή χάρη, ας πούμε, σε αυτούς τους ανθρώπους, να έχουμε την ευχή τους. Σε ένα τρίτο επίπεδο, να ευχαριστώ στον Σεβασμιότατο για την πρόσκληση. Είναι πολύ αγαπητός ο δεσπότης σας, να ξέρετε, ανά την Ελλάδα. Τον αγαπάνε πάρα πολύ. Οι Καστοριανοί δεν σας συμπαθούν πολύ, επειδή τον πήρατε από εκεί πέρα, αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Έτσι, έτσι. Ορίστε. Α, ωραία, εντάξει, εντάξει. Εγώ την Καστοριά τη συμπαθώ, να ξέρετε. 585 εκεί πέρα, Άργος Ορεστικό. Λοιπόν, μπράβο. Α, ορίστε, να. Είναι, δεν προβλέπετε το αξίριστο. Ωραία. Εύχομαι Σεβασμιότητα και εσείς μαζί με τους προκατόχους σας, έτσι, άξιος συνεχιστής, να συνεχίσετε να είστε κι εσείς. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς πατέρες, τις πρεσβυτέρες, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν για να μπορέσει να γίνει αυτή εδώ πέρα η Σχολή Γονέων. Και στο τέλος θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που με την παρουσία σας ομορφαίνετε αυτήν εδώ πέρα την εκδήλωση. Το θέμα το οποίο επιλέξαμε σήμερα με τον Σεβασμιότατο, με τον πατέρα Προκόπιο, με τους πατέρες, να θέσουμε προς συζήτηση εδώ πέρα, είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις σχέσεις. Με τις σχέσεις του ζευγαριού, με τις σχέσεις του ανδρογίνου. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το γάμο. Και δώσαμε τον τίτλο «Η ομόνοια στο ζευγάρι». Αυτό αποφασίσαμε να είναι το θέμα της σημερινής μας εισήγησης. Ξέρετε, το εν λόγω θέμα είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανεξάντλητο. Όσα και να λέμε, όσα και να συζητάμε, πάντα θα υπάρχουν και άλλα και άλλα και άλλα πραγματάκια να πούμε πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς τι θα κάνουμε σήμερα. Δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε στους γάμους μας. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε, δεν μπορούμε όμως. Αυτό το οποίο θα κάνουμε σήμερα είναι να δώσουμε κάποια σημεία. Κάποια μικρά σημεία καθαρά προς προβληματισμό. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε το θέμα αυτό πιο εύπεπτο, αλλά για να το κάνουμε και με έναν τρόπο λίγο πιο ευχάριστο στο αυτή. Εγώ προσωπικά πήρα Σεβασμιότατε πατέρες στην πρωτοβουλία και είπα να χρησιμοποιήσω κάποιες μικρές ιστορίες για να περάσουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Κάποιες ιστορίες οι οποίες είναι εύκολο, είναι πιο εύκολο να μείνουν στο μυαλό μας από ότι μια εισήγηση σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Δεν το έχω ξανακάνει. Είπα να το δοκιμάσω εδώ πέρα στη Σιάτιστα, αφού είναι καλοί άνθρωποι. Λέω, δεν θα με παρεξηγήσουν. Θα μου πείτε στο τέλος αν άξιζε το κόπο αυτό εδώ πέρα το οποίο προσπαθήσαμε. Θα ξεκινήσουμε με μια πρώτη μικρή ιστορία. Κάποτε που λέτε, σε κάποιο ηλιόλουστο νησί, γεννήθηκαν την ίδια μέρα με κάποιες ώρες διαφορά δύο μικρά ζωάκια. Το ένα ζωάκι ήταν ένα αετόπουλο. Το άλλο ζωάκι ήταν ένα δελφίνι, μια δελφινίτσα. Ο παπάς και η μαμά οι αετοί είχαν πάει και είχαν φτιάξει τη φωλιά τους εκεί πέρα δίπλα στη θάλασσα, γιατί τους άρεσε να τα χτυπάει το αεράκι. Ο παπάς δελφίνης και η μαμά δελφίνα από την άλλη είχαν φτιάξει τη φωλιά εκεί πέρα δίπλα στην ακτή, δίπλα στα βράχια, γιατί τους άρεσε να σκάει το κύμα εκεί πέρα, έτσι λέει η ιστορία μας. Άρχισανε λοιπόν να μεγαλώνουν το Αετόπουλο από τη μία και η Δελφινίτσα από την άλλη. Άρχισαν να βγαίνουν βόλτες λοιπόν ο Αετός και η Δελφίνο και σε μια από αυτές τις βόλτες αυτοί οι δύο γνωρίστηκαν. Γνωρίστηκαν και αρχίσαν να κάνουν παρέα. Καθώς περνούσε ο καιρός, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, ξέρετε, έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Καθώς περνούσε ο καιρός, κάνανε αυτοί εδώ πέρα παρέα. Λοιπόν, ερωτεύτηκαν οι δυο τους. Ερωτεύτηκαν και δημιουργήσανε μια σχέση. Και λέει: δεν ανοίγουμε ένα σπίτι μαζί. Και λέει: θα ανοίξουμε ένα σπίτι μαζί. Έτσι λοιπόν πήγανε και χτίσανε το σπίτι τους στην ακτή. Άρχισε να περνάει ο καιρός. Περνούσαν οι μέρες, περνούσαν οι εβδομάδες, περνούσαν οι μήνες. Ο Αετός άρχισε σιγά σιγά να πνίγεται. Γιατί ο Αετός, ξέρετε, λαχταρούσε να πάει και να πετάξει πάνω στα βουνά. Περνούσε ο καιρός, άρχισε όμως να μπουκώνει και η μικρή Δελφινίτσα. Γιατί αυτή ονειρευότανε πώς θα μπει στη διαδικασία και θα πάει και θα κολυμπήσει μέσα στη θάλασσα. Αυτό εδώ πέρα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει εκνευρισμός αυτήν τη σχέση του Αετού και της Δελφινίτσας. Και έτσι αφού είδανε και απόειδαν, μαλώσανε, ξαναμαλώσανε, είδανε ότι δεν τα βρίσκουνε, αποφασίσανε πως δεν μπορούν να μείνουν μαζί και χωρίσανε τις ζωές τους. Και κάπως έτσι τελειώνει η πρώτη μας ιστορία. Εδώ λοιπόν θέλω να βουτήξουμε και να δούμε τι έχει να μας πει η ιστορία μας αυτή. Πολλές φορές αγαπητοί και αγαπητές, οι άνθρωποι, πάμε να ξεκινήσουμε μια σχέση κοιτώντας κοντόφθαλμα. Πάμε να ξεκινήσουμε έναν γάμο κοιτώντας, ζώντας, αποφασίζοντας επιπόλαια. Και κάνουμε όλο το προγραμματισμό σύμφωνα με το τι ζούμε τώρα. Το τώρα μας όμως είναι όπως η ακτή της ιστορίας. Όπως η ακτή αυτή, η παραθαλάσσια, αυτό το παραθαλάσσιο μέρος που ζούσε ο Αετός και το Δελφίνι. Πολλές φορές ξεκινάμε τη ζωή μας όλοι από την ίδια ακτή, αλλά δεν μένουμε για πάντα εκεί πέρα. Καθένας στραβάει για το δρόμο του. Αυτό εδώ πέρα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται σιγά σιγά συγκρούσεις. Είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου, όταν πάμε να ξεκινήσουμε έναν γάμο, όταν πάμε να ξεκινήσουμε μια σχέση, όταν πάμε να ξεκινήσουμε μια κοινή ζωή, να έχουμε οι άνθρωποι έναν κοινό προορισμό. Γιατί αν δεν έχουμε κοινό προορισμό, κάπου στην πορεία καθένας θα προσπαθήσει να τραβήξει το δρόμο του και αυτό εδώ πέρα θα φέρει συγκρούσεις. Χώρια που ένας ενδεχόμενος χωρισμός θα κάνει τους ανθρώπους μέσα τους συντρίμμια. Πολλά από τα ζευγάρια που βλέπουμε στα ντιβάνια μας οι ψυχολόγοι, πολλά από τα ζευγάρια που έρχονται στα γραφεία και στα ιατρεία των ψυχιάτρων, πολλά από τα ζευγάρια που καταλήγουν στα πετραχίλια των πνευματικών, φτάνουν σε σημείο να συγκρούονται μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν κοινό προορισμό. Περάσανε καλά κάποια στιγμή, στα 18, στα 20, στα 25. Τα βρήκανε σε 2-3 πράγματα και νομίσαν ότι «Α, έτσι, εντάξει, μπορούμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι». Αυτό όμως έχει αποτέλεσμα, αγαπητοί μου, να καταλήγει ο άνθρωπος σε τρομερό πόνο. Με αυτήν εδώ πέρα την πολύ απλή ιστορία θέλω να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εισήγηση. Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να κρατήσουμε είναι ότι για να μπορέσει να υπάρξει ομόνοια σε ένα ζευγάρι, πρέπει το ανδρόγυνο να έχει κοινό προορισμό και οι δύο να θέλουν να πάνε στο ίδιο μέρος. Και πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε σε μία δεύτερη ιστορία. Ήτανε λοιπόν μια φορά και έναν καιρό εδώ πέρα σε ένα χωριό, σαν να λέμε της Βόρειας Ελλάδας, και ζούσαν εκεί πέρα ένας πελαργός και ένα χελιδόνι. Πάμε σε δύο άλλα ζωάκια. Ένας πελαργός και ένα χελιδόνι. Κάνανε λοιπόν και αυτά τα ζωάκια παρέα. Κάνανε παρέα. Το καλοκαίρι, όμορφα, ωραία κτλ. Άρχισαν όμως τα κρύα. Ήρθανε τα κρύα. Και τα κρύα εδώ πέρα πιάνουν νωρίς. Μαζεύτηκαν λοιπόν το Σεπτέμβριο όλα τα πουλιά του χωριού, μαζεύτηκαν οι πελαργοί, μαζεύτηκαν τα χελιδόνια, μαζεύτηκαν, ξέρω εγώ, οι γκουγκούφιες, δεν ξέρω τι άλλο είχε εκεί πέρα κτλ. Και άρχισαν να ετοιμάζονται για να φύγουν, να πάνε σε πιο ζεστά μέρη, να πάνε εκεί πέρα από δυμητικά πουλιά, να πάνε, δεν ξέρω ποια από αυτά είναι ή ποια δεν είναι, να πάνε κάτω εκεί πέρα στην Αφρική για να ζεσταθεί το κοκαλάκι τους. Λοιπόν, είπαν οι πελαργοί θα πάνε μόνοι τους, είπαν τα χελιδόνια θα πάνε μόνο τους κτλ. Αυτοί οι δύο φίλοι όμως, ο πελαργός και το χελιδόνι, η χελιδόνα, αυτοί εδώ πέρα είπαν να ταξιδέψουν μαζί. Εμείς λέει θα πάμε μαζί, εμείς είμαστε φίλοι, εμείς είμαστε ζευγαράκι, δεν θα έρθουμε μαζί σας. Λοιπόν, πέσανε πάνω τους οι υπόλοιποι πελαργοί, πέσανε πάνω τους τα υπόλοιπα χελιδονάκια και τους λέγανε ότι κοιτάξτε όλα τα χρόνια αυτό το οποίο κάνουμε είναι να πηγαίνουμε σε ομάδες. Προσπαθούσανε τα άλλα ζώα να τους μεταπίσουνε. Ελάτε να πάμε οι όμοιοι με τους όμοιους. Όχι αυτοί. Εμείς θα πετάξουμε μαζί, θα κάνουμε το ταξίδι παρέα. Φύγανε λοιπόν όλα τα πουλιά και μείναν αυτοί οι δύο. Ξεκινάνε το ταξίδι τους. Ο πελαργός και το χελιδόνι. Στην αρχή όλα καλά. γελούσανε, μιλούσανε, σταματούσανε, κάνανε και τις τάσεις εκεί πέρα, ξέρω εγώ, πίνανε κάνα καφεδάκι τα δυο τους. Κάποια στιγμή όμως, το μικρό χελιδονάκι, επειδή έχει μικρά φτερά, προσπαθούσε να φτάσει στον αετό ο οποίος πετούσε μπροστά και κουνούσε τα φτερά του και έλεγε «Αετέ», το πελαργό, λέει «Πελαργέ μου, σε παρακαλώ λίγο πιο σιγά». Οπότε και ο πελαργός, για να κάνει το χατήρι στο χελιδονάκι, άρχισε να κουνάει πιο αργά τη φτερά του. Αυτό είχε σε αποτέλεσμα όμως να πέφτει, δεν μπορούσε να κρατήσει η ισορροπία του, να πέφτει και να χτυπάει. Ξανά μανά, ξαναβγαίνανε στον δρόμο, κάνανε μια στάση, «Σε παρακαλώ, πελαργέ, πιο αργά». Πήγαινε πιο αργά ο πελαργός, έπεφτε κάτω, χτυπούσε τα φτερά του. Κάποια στιγμή άρχισε να εκνευρίζεται ο πελαργός. Λέει, «Δεν μπορώ να σε περιμένω, να κάνεις εσύ πιο γρήγορα». Άρχισε το χελιδονάκι λοιπόν να κουνάει γρήγορα τα φτερά του, για να προλάβει το φίλο του. Αλλά έφτανε σε σημείο η καρδούλα του να μην το αντέχει αυτό. Μη σας τα πολυλογώ, κάποια στιγμή έτσι το ένα έφερε το άλλο, αρχίσανε να μαλώνουνε. Πήγαινε εσύ πιο αργά, έλα εσύ πιο γρήγορα και αποφασίσανε ότι θα χωρίσουνε. Προσέξτε όμως τι είχε γίνει. Όλοι οι υπόλοιποι πελαργοί είχαν φτάσει εκεί πέρα που έπρεπε να φτάσουν και όλα τα υπόλοιπα χελιδόνια είχαν φτάσει και αυτά. Έτσι, ο πελαργός και το χελιδόν της ιστορίας μείνανε μόνοι τους και το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνουν κάπου στη διαδρομή. Και αυτή είναι η δεύτερη ιστορία που θέλω να κρατήσουμε σήμερα. Θα πει κάποιος, γιατί τα λέμε αυτά? Ακούστε, αγαπητοί μου. Πολλές φορές οι σχέσεις, ο γάμος, απορριθμίζονται και χάνεται η ομόνοια στα ζευγάρια γιατί δεν υπάρχει κοινή ταχύτητα στον τρόπο σκέψης των δύο συζύγων. Δεν μπορούν να πετάξουν με τον ίδιο ρυθμό. Δεν μπορούν να σκεφτούν με τον ίδιο ρυθμό. Και είτε ένας πηγαίνει πιο γρήγορα και ο άλλος πιο αργά, είτε το αντίστροφο, και αυτό εδώ πέρα έχει ως αποτέλεσμα ο ένας να καταλήγει τύραννος και ο άλλος να καταλήγει θύμα. Αυτό εδώ πέρα φέρνει γκρίνιες, αυτό εδώ πέρα φέρνει καυγάδες, αυτό εδώ πέρα φέρνει μαλώματα. Πρέπει το ζευγάρι να πηγαίνει με τον ίδιο ρυθμό. Και όταν λέμε με τον ίδιο ρυθμό, δεν αναφερόμαστε, αγαπητοί μου και αγαπητές, στη μόρφωση. Δεν αναφερόμαστε ούτε στα πτυχία, ούτε στα πανεπιστήμια. Δεν αναφερόμαστε ούτε στην κοινωνική τάξη, ούτε στη δουλειά, ούτε στα οικονομικά. Αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο καθένας. Κανένας δεν είναι καλύτερος από τον άλλον. Κανένας αετός δεν είναι καλύτερος από κάποιο πελαργό και κανένας πελαργός δεν είναι καλύτερος από κάποιο χελιδόνι και κανένα χελιδόνι δεν είναι καλύτερο από κάποιο σπουργητάκι. Είναι σημαντικό όμως όταν πάμε να ξεκινήσουμε ένα γάμο να επικοινωνούμε με τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Σε ένα από τα ταξίδια, σεβασμιότατε, που είχαμε πάει κάποια στιγμή με τη σύζυγο, έτσι σε μια ενορία κάπου στην Ελλάδα, είχαμε γνωρίσει ένα ζευγάρι, δύο νέα παιδιά, τα οποία είχαν δεν είχαν ένα τρίμηνο που είχαν παντρευτεί. Λοιπόν, με γυμνό μάτι βλέπαμε ότι δεν υπήρχε καλή επικοινωνία μεταξύ τους. Δηλαδή, υπήρχε μόνιμα ένας εκνευρισμός. Ήταν μια κοπέλα η οποία έβγαζε συνέχεια έτσι τα νεύρα, μιλούσε άσχημα, μιλούσε απότομα. Και ήταν ένας σύζυγος ο οποίος, νέα παιδιά τώρα, αυτό που σας λέω, 25-27 χρονών, ένα παιδί το οποίο κατέβαζε, ας πούμε, συνέχεια το κεφάλι, δεν μιλούσε. Ένιωθες ότι ίσως είναι και λίγο πιο ελαφρύς. Κάποια στιγμή, μη σας τα πολυλογώ, πιάνει η κοπέλα τη σύζυγό μου που μόλις είχαν γνωριστεί. Και της λέει, δεν τον αντέχω άλλο, 3 μήνες παντρεμένη. Και λέει, γιατί έτσι, μάγκωσε ας πούμε, η σύζυγος λέει, τι έγινε εδώ πέρα, λέει, γιατί έτσι, τι έχει συμβεί εδώ πέρα. Εγώ πήγα να κάνω ένα καλό, ήμασταν και δύο της εκκλησίας και είπα ότι θα το παντρευτώ για να τον βοηθήσω, τον λυπήθηκα. Προσέξτε, καταλάβατε. Και αυτό εδώ πέρα έχει ως αποτέλεσμα, 3 μήνες μετά το γάμο, ένα ζευγάρι να σκοτώνεται. Αυτό εδώ πέρα είναι το επόμενο σημείο, το δεύτερο σημείο που θέλω να κρατήσω από τη σημερινή μας συνάντηση. Για να μπορέσει να υπάρξει ομόνοια στο ζευγάρι, πρέπει να υπάρχει ένας κοινός τρόπος και τόπος σκέψης, αγαπητοί μου. Και πάμε λίγο παρακάτω σε μια τρίτη ιστορία. Κάποτε που λέτε σε ένα δάσος είχε γεννηθεί ένα παγόνι, ένα παγόνι, αρσενικό παγόνι είναι αυτό. Για όσους ξέρουν και έχετε δει παγόνια, μου αρέσουν εμένα αυτά τα πουλιά έτσι και τα λοιπά. Είπα, θα χρησιμοποιήσουμε ιστορίες με πουλιά. Λοιπόν, τα παγόνια, τα αρσενικά είναι τα πιο φανταχτέρα. Τα θηλυκά δεν είναι τόσο φανταχτέρα, ρε παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, μεγάλωνε λοιπόν αυτό το παγόνι και του έλεγε η μάνα του, η κυρία Παγόνα, τι όμορφος που είσαι, αγόρι μου, και τι ωραίος που είσαι, και τι καλός που είσαι, και σαν και σένα, και πιάνει τη χειρή που θα σε πάρει, και μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, του έλεγε η μάνα λοιπόν. Και αυτός φούσκωνε, όλο και φούσκωνε ο κύριος Παγώνης. Κάποια στιγμή μια παγωνίτσα, αυτή ήταν πιο ταπεινή, ήταν πιο έτσι σαν και εμάς, πιο απλή. Καθημερινός άνθρωπος, ας πούμε, καθημερινό παγώνη ήταν αυτή. Λοιπόν, τον βλέπει και τον ερωτεύτηκε τρελά. Ήταν και κούκλος αυτός που λέτε. Λοιπόν, τι γίνεται. Φτιάχνουν σχέσεις και ξεκινάνε τη ζωή τους. Παγώνια και οι δύο, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, τι γίνεται. Έτρεχε η κυρία Παγώνα να μεγαλώσει τα παιδιά, έτρεχε να φτιάξει, ας πούμε, τα πράγματα στο σπίτι, έτρεχε για τα οικονομικά, έτρεχε τα πλυντήρια, έτρεχε τα στεγνοτήρια, έτρεχε το ένα, έτρεχε το άλλο. Και ο κύριος μόνο φούσκωνε και κοίταζε την πάρτη του, ο κύριος Παγώνης. Και όλο, πάθαινε πλάκα με τον εαυτό του, Πάσχιζε η καημένη, πάσχιζε η Παγώνα που λέτε. Λοιπόν, και περνούσανε τα χρόνια και περνούσανε. Προσέξτε τώρα ένα παράξενο πράγμα που έγινε στην ιστορία μας. Ενώ αυτός έτσι έβλεπε τον εαυτό του, έβαζε και τις κρέμες του, ο Παγώνης. Λοιπόν, όσο περνούσε ο καιρός, η κυρία Παγώνα τον έβλεπε όλο και πιο άσχημο κάθε μέρα. Όλο και πιο άσχημο. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποια μέρα να ξυπνήσει και να τον έχει συγχαθεί. Όσο όμορφος κι αν είναι ο άλλος ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, όσο εντυπωσιακός και αν είναι, όσο καλός και να είναι, όσο δεν ξέρω τι και να είναι, εάν δεν έχει ταπεινό φρόνημα, αν δεν έχει σεβασμιότατε, εμείς, το έχετε, είναι αυτό που είπατε εσείς, αν δεν έχει αυτό που έχουμε εδώ πέρα στη Μακεδονία, αυτό το φόβο Θεού να έχει λίγο χαμηλά το κεφάλι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα καταντήσει αποκρουστικός. Η σχέση είναι καταδικασμένη. Δεν μπορεί να πάει μπροστά σχέση με άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φόβο Θεού. Φόβος Θεού δεν είναι απαραίτητα να πιστεύει ο άλλος και να πηγαίνει ίσως και κάθε Κυριακή Εκκλησία, που καλό είναι αυτό. Φόβος Θεού είναι ο άνθρωπος να έχει τη συνέστηση ότι δεν είναι Θεός ο ίδιος. Λέμε όλοι τώρα, ανοίγουμε τα ίντερνετ, βλέπουμε. Αυτός λέει είναι νάρκισσος, αυτό είναι τέτοιο, αυτό είναι. Να, τι είναι να, εγωιστής, εγωισμός. Αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος. Αφήνουμε το Θεό στην άκρη, και κάνουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, θεοποιούμε τον εαυτό μας, το ειδωλό μας. Αυτό είναι το τρίτο πράγμα το οποίο θέλω να κρατήσουμε από τη σημερινή μας συνάντηση. Για να μπορέσει να υπάρξει ομόνοια στο ζευγάρι, πρέπει και ο ένας και ο άλλος να έχουν φόβο Θεού. Και πάμε και σε μια τέταρτη ιστορία. Ήτανε που λέτε, ακούστε εδώ πέρα, έχει πολύ πλάκα. Ήτανε κάποτε λοιπόν που λέτε δύο σκιουράκια. Φύγαμε από τα πουλιά και πήγαμε στα σκιουράκια. Λοιπόν, ήτανε αυτά από μικρά μαζί, τα σκιουράκια, και ήτανε πολύ αγαπημένα τα σκιουράκια. Έφτασε ο καιρός έτσι να παντρευτούνε, παντρευτήκανε, κάνουνε τη σχέση τους και λέει, πού να χτίσουμε τώρα τη φωλιά μας. Μεγάλο δάσος, ακριβά τα δέντρα. Λέει λοιπόν η μαμά η σκιουρίνα, ελάτε στο δικό μας το δέντρο από κάτω. Κρίμα είναι να πληρώνετε νίκια δεξιά και αριστερά. Για να δούμε τώρα. Πάνε λοιπόν που λέτε τα σκιουράκια και λένε, και αυτά δεν ήταν και πολύ καλά, έτσι ήταν στο ξεκίνημά τους. Θα έρθουμε, λέει, στην κουφάλα από κάτω, λέει, από κάτω σας, να έρθείτε. Αγαπημένοι ήταν όλοι. Ξεκινάνε λοιπόν και πάρε και χτίζουν τη φωλίτσα τους κάτω από το δέντρο, κάτω από την κουφάλα, ας πούμε, που ήταν η μαμά σκιουρίνα. Της κοπέλας ήταν η μαμά. Λοιπόν, να ξέρετε. Λοιπόν, και ο μπαμπάς, ναι, σόγαμπρος πήγε ο σκιούρος. Τι γίνεται λοιπόν τότε. Κάποια φορά που λέτε λοιπόν εκεί πέρα, ο σκιουρίτσος και η σκιουρίτσα μαλώσανε. Άρχισαν να μαλώνουν εκεί πέρα, ρε παιδί μου, κάτι. Όχι κάτι σοβαρό, ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Χτυπάει η πόρτα. Ήρθαμε να δούμε αν είστε καλά. Ακούσαμε φωνές από κάτω. Είστε καλά, οι γονείς της σκιουρίνας. Περνάει το περιστατικό αυτό. Μια άλλη φορά το ζευγαράκι, αυτό τα σκιουράκια, φώναξαν κάποια άλλα σκιουράκια από τα διπλανά δέντρα λοιπόν. Λοιπόν, και κάτσαν το βράδυ, ή βάλανε εκεί, ή πιανε, ξέρω εγώ, μαζί, φάγανε, ακούσανε λίγο μουσική. Την επόμενη μέρα, η μαμά η σκιουρίνα, το παρακάνατε χθες. Πρέπει να κοιμάστε λίγο πιο νωρίς, συμβούλεψα. Τίποτα από τα σκιουράκια. Λοιπόν, πάμε σε ένα τρίτο περιστατικό. Κάποιο μεσημέρι ξαπλώνουν τα σκιουράκια, αγκαλίτσα εκεί πέρα. Ήταν αγκαλίτσα. Ήταν έτσι σε μια τρυφερή στιγμή, ξαφνικά πάπα ανοίγει η πόρτα, μπαίνει μέσα η μαμάς και η ουρίνα. Μην ενοχλήστε, λέει, ήρθα να πάρω δύο καρυδάκια, λέει, και θα φύγω. Μην ενοχλήστε, κάντε το κλειδί απ' έξω, είχε κλειδί η μαμάς και η ουρίνα, καταλάβατε. Μια άλλη φορά κατεβαίνουν να πάνε μια βότα, λέει, ανοίγει το παράθυρο, πού πάτε, πού θα πάτε, τι ώρα θα γυρίσετε. Αργότερα πέρασε καιρός και ήταν τα σκιουράκια αυτά που λέτε, ήταν τα σκιουράκια αυτά και κάνανε δικά τους σκιουράκια, μικρά παιδάκια. Και έλεγαν, ελάτε παιδιά εδώ πέρα, φάτε, ξέρω εγώ που σας φέραμε λίγα χορταράκια. Όχι, δεν θέλω, έκανε η γιαγιά πατατούλες τηγανητές. Θα πάμε στη γιαγιά να φάμε. Έλεγε η μαμά Σκιουρίνα, προσπαθούσε να ενθετήσει τα παιδιά. Όχι, λέει, αφήστε τα παιδιά, μην τα μαλώνετε, μην κάνετε, μην ράνετε. Λοιπόν, και κάπως έτσι περνούσε ο καιρός. Και το ζευγάρι όλο και πιεζότανε. Και το ζευγάρι κατέληξε να μαλώνει άσχημα το ζευγάρι με τα σκιουράκια. Και κόντεψαν να χωρίσουν. Και μαλώναν άσχημα γιατί. Γιατί ήταν τόσο μεγάλη η πίεση που δεχόταν το ζευγάρι αυτό των σκιούρων από το γύρο περιβάλλον, που δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν με τα δικά τους, αγαπητοί μου και αγαπητές, και αφήνανε τα δικά τους άλυτα. Και αυτά μαζεύονταν και φτάσαν σε σημείο να κάνουν μεγάλες εκρήξεις. Μια και δυο λοιπόν τα σκιουράκια τι να κάνουν, λέει, δεν μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση έτσι. Αποφασίσανε να πάνε σε μια σοφή κουκουβάγια για να πάρουν συμβουλή. Τι να κάνουμε, είπανε στην κουκουβάγια. Τους λέει λοιπόν αυτή, αν θέλετε να τα πάτε καλά μεταξύ σας, θα πάτε να χτίσετε το σπίτι σας, τη φωλιά σας αλλού. Σε τέτοια απόσταση, ούτως ώστε η μαμά η σκιουρίνα και ο μπαμπάς ο σκιούρος να χρειάζονται παπούτσια για να έρθουνε, να μην μπορούν να κατεβούν στο σπίτι σας με παντόφλες. Έτσι και κάνανε. Και σώσανε και το γάμο τους και τα παιδιά τους, αλλά και τη σχέση με τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτό είναι το επόμενο σημείο που θέλω να κρατήσουμε σήμερα, αγαπητοί μου και αγαπητές. 7 νομά σε ένα δωμά δεν χωράνε. Δεν βοηθάει αυτό εδώ πέρα να λειτουργήσουν τα πράγματα. Είναι δύσκολο να προσπαθεί ο άνθρωπος να κρατήσει μόνιμα ισορροπίες. Ας είναι καθένας να έχει τη δική του φωλιά για να μπορούν και οι σχέσεις να μένουν ισορροπημένες. Και πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο εδώ πέρα δίπλα στη Φλόρινα. Κοντά δεν είναι η Φλόρινα? Κοντά είναι η Φλόρινα σχετικά. Ήταν λοιπόν εκεί πέρα που λέτε στη Φλόρινα δύο αρκούδες. Έχετε δύο αρκούδες? Και εδώ έχετε αρκούδες? Και εδώ έχει. Εδώ ήμασταν λοιπόν. Εντάξει. Όλο το καλοκαίρι οι αρκούδες κόβανε βόλτες, ας πούμε, χαλαρά από εδώ, από εκεί πέρα. Την πέφτασε κάνα μαντρί, ξαναφεύγανε. Λοιπόν, και περνούσε έτσι, ας πούμε, το καλοκαιράκι, ευχάριστα. Περνούσε, και έφτανε ο χειμώνας. Όταν έφτανε ο χειμώνας, λοιπόν, οι αρκουδίτσες πηγαίνανε στη σπηλιά τους μέσα, εκεί πέρα. Φτιάχνανε εκεί το κρεβατάκι τους στην άκρη. Καθόταν αγκαλιά και πέφτανε σε χειμερή ανάρκη. Και γινόταν αυτό κάθε καλοκαίρι, κάθε χειμώνα, κάθε καλοκαίρι, κάθε χειμώνα. Κάποια στιγμή είχαν περάσει 5-6 καλοκαίρια και 5-6 χειμώνες που ήταν μαζί, ζευγάρι ήταν αυτές. Λέει μια αρκούδα εκεί κατά το Σεπτέμβρη, λέει, ξέρεις, ρε εσύ, λέει, όλο το χειμώνα ροχαλίζεις, λέει. Με ενοχλείς λίγο, ροχαλίζεις. Λέει, δίκιο έχεις, λέει, ναι. Ξέρεις, και εγώ δεν μπορώ να απλωθώ πολύ όταν ξαπλώνουμε μαζί. Μήπως, ας πούμε, να κοιμηθεί κάθε μία, ας πούμε, στη δική της πλευρά, λέει, καλή ιδέα. Οπότε κάνανε αυτό οι αρκούδες, πήγανε και στήσανε. Η μία έστησε το κρεβατάκι στη μία μεριά της σπηλιάς και η άλλη έστησε το κρεβατάκι της στην άλλη μεριά της σπηλιάς. Και αποφασίσανε έτσι να κοιμηθούν χωριστά. Όταν ξυπνήσανε όμως μετά την άνοιξη, έγινε ένα πράγμα παράξενο. Αρχίσανε μεταξύ τους να νιώθουν λίγο άβολα. Ήταν λίγο μαγκωμένες, ντρεπότανε λίγο μία την άλλη. Νιώθανε σαν να μην είχαν κάτι να πούνε. Και έτσι αποφασίσανε να μην κοιμηθούν χώρια ξανά ποτέ. Πάμε στο σήμερα, αγαπητοί μου και αγαπητές. Πολλές φορές οι άνθρωποι σήμερα κάνουμε ακριβώς το ίδιο λάθος που έχει το αποτέλεσμα να αποξενωνόμαστε, να χάνουμε την ομόνοια μέσα στο γάμο και μέσα στη σχέση. Απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον και αυτό δεν γίνεται επίτηδες. Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται σιγά σιγά. Θα κάτσω λίγο παραπάνω να δω τηλεόραση. Ας αράξουμε ο καθένας με το κινητό του να δούμε λίγα βιντεάκια εκεί στο YouTube, στο TikTok, ξέρω εγώ. Και ας μην μιλάμε. Θα βγω με τα παιδιά σήμερα. Εγώ κοιμήσου. Θα ξαναβγώ με τα παιδιά. Όχι τα παιδιά, τα άλλα παιδιά. Τα άλλα παιδιά του Πειραιά. Όχι τα. Λοιπόν, καταλάβατε. Λοιπόν. Έτσι, ροχαλίζεις λίγο, δεν μπορώ, δεν να κάνω, δεν. Λοιπόν, το ένα φέρνει το άλλο και αρχίζει το ζευγάρι και κρυώνει. Παίρνει αποστάσεις. Και αυτό καταλήγει να είναι καταστροφικό για έναν γάμο. Καταλήγει να είναι καταστροφικό για μια σχέση. Αυτό εδώ πέρα που σας το λέω, μπορεί να χρησιμοποιούμε απλές ιστορίες, αλλά να ξέρετε ότι δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά εδώ πέρα είναι πράγματα τα οποία έχουν μελετηθεί. Έχουν μελετηθεί και στο επίπεδο, στο επιστημονικό κομμάτι της ψυχολογίας. Λοιπόν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, έτσι το κεφάλι μας, η κεφάλα μας, έχει μέσα διάφορες ουσίες. Έχει διάφορες ουσίες. Κάποιες από αυτές τις ουσίες έχουν ένα όνομα. Έχουν ένα όνομα. Λέγονται ενδορφίνες. Έχετε ακούσει ποτέ αυτή τη λέξη, ενδορφίνες. Λοιπόν, τι είναι τώρα αυτές οι ενδορφίνες, τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι σαν να λέμε μικρά μοριάκια. Μικρά μοριάκια, έτσι, μικρά πραγματάκια είναι οι ενδορφίνες, οι οποίες έχουν πολλές δουλειές. Κάνουν πολλές δουλειές μες στο κεφάλι μας. Μία από τις δουλειές όμως που κάνουν αυτές οι ενδορφίνες είναι ότι έρχονται και προσφέρουν εφορία, χαρά. Έρχονται και προσφέρουν μια ανακούφιση. Και προσφέρουν τέτοια χαρά, τέτοια χαρά. Έχετε κάνει ποτέ χειρουργείο? Χειρουργείο έχει κάνει κανένας από εσάς ή κάποιος δικός σας? Όταν κάνεις χειρουργείο, σου δίνουν μετά λίγο μορφίνη. Είναι μια ουσία σαν ναρκωτικό. Η μορφίνη, η ίδια ποσότητα μορφίνης με την ίδια ποσότητα ενδορφινών, οι ενδορφίνες που εκκρίνονται στον εγκέφαλο έχουν 30 φορές μεγαλύτερη δράση. Ανακουφίζουν 30 φορές περισσότερο. Δηλαδή είναι τόσο, τόσο μεγάλη η επίδραση που έχουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Η αγκαλιά, το χάδι, το άγγιγμα έχουν την τάση να προκαλούν μία έκρηξη αυτών των ουσιών στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και πώς το ξέρετε, θα πει κάποιος αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει μια εξέταση, αυτή η εξέταση λέγεται εγκεφαλική απεικόνηση, είναι μια εξέταση εγκεφαλικής απεικόνησης που λέγεται τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Μπορεί κάποιος να το έχει ακούσει, είναι το λεγόμενο PET, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Αυτό εδώ πέρα, δηλαδή βλέπουμε τι γίνεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όταν λοιπόν αγκαλιάζαν έτσι, είχαμε ανθρώπους που βιώνανε αγκαλιά, που βιώνανε χάδι, γινόταν μια έκρηξη από αυτές τις ουσίες. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος αγγίζει, ο άνθρωπος ο οποίος αγκαλιάζει, το ζευγάρι το οποίο αγκαλιάζεται, αγγίζεται, φιλιέται, κοιμάται μαζί, ξυπνάει μαζί, και βιολογικά, όχι μόνο ψυχολογικά, και βιολογικά είναι πιο χαλαρό, είναι πιο ευχάριστο, είναι πιο ξεκούραστο, είναι λιγότερο μουτρωμένο. Βοηθιέται η σχέση από αυτό το πράγμα. Αυτό εδώ πέρα δεν συμβαίνει μόνο στους ανθρώπους, αυτό εδώ πέρα συμβαίνει και σε άλλα θηλαστικά. Έχουμε κάνει παρόμοια πειράματα και με μαϊμούδες και με πιθήκια και με τέτοια πράγματα. Εντάξει, λοιπόν. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Και εδώ είναι η μεγάλη σοφία του Θεού. Γιατί έτσι μπορούν να διατηρούνται οι σχέσεις. Έτσι διατηρούνται οι σχέσεις. Λειτουργεί σαν κόλλα, σαν δομικό υλικό. Ας το κρατήσουμε και αυτό στο μυαλό μας σαν επόμενο σημείο. Πολλά νεύρα, πολλά μαλώματα, πολλές συγκρούσεις ξεκινάνε από το γεγονός ότι τα ζευγάρια παίρνουν μεταξύ τους αποστάσεις. Όταν αυτές οι αποστάσεις μικραίνουν, τα νεύρα, οι συγκρούσεις, τα μαλώματα έχουν την τάση να εξαφανίζονται. Και πάμε και σε μια επόμενη ιστορία. Σας κούρασα λίγο, προσπαθώ όσο μπορώ έτσι να τα κρατήσουμε στο μυαλό μας. Είχαμε κάποτε μια μικρή αγριογουρουνίτσα. Αγριογουρούνα πρέπει να έχετε εδώ πέρα. Αυτή εδώ πέρα ήταν λίγο ζωηρούλα η αγριογουρουνίτσα. Κατέβηκε μια φορά εκεί στα μαντριά, εκεί πέρα στη Σιάτιστα, και βλέπει ένα γουρουνάκι. Αυτό ήταν εικόσιτο το γουρουνάκι. Το είχαν περιποιημένο. Και τον ερωτεύτηκε. Τι ήθελε και αυτή και τον ερωτεύτηκε. Μη σας τα πολυλογώ. Φτιάξανε σχέση και του λέει: δεν έρχεσαι να μείνουμε στο δάσος μαζί? Έρχομαι, λέει ο γουρουνός, ας πούμε αυτός. Και πηγαίνουν στο δάσος να ζήσουν μαζί και ξεκινάνε τη ζωή τους. Περνούσε ο καιρός, έτρεχε η γουρουνίτσα, ήταν έτσι πολύ, ήταν της δουλειάς. Βόλταρε, σκάλισε τα χώματα, τάιζε τα γουρουνάκια. Ο γουρούνος τίποτα. Αραχτός, φαγητό, λάσπη, βρωμιά, κατσό, τίποτα. Κάνε κάτι, του έλεγε η γουρουνίτσα, κάνε κάτι, πρόσεξε τον εαυτό του. Έτσι είμαι εγώ, έλεγε αυτός. Έτρεχε αυτή, έκανε δουλειές, μεγάλωνε τα παιδιά, κάνε κάτι κτλ. Έτσι με γνώρισες, έλεγε αυτός, προσέξτε. Και συνέχιζε να τρώει. Πέρασε καιρός. Λέγε, η αγριογουρουνίτσα μας, αγαπητοί και αγαπητές, άρχισε να πνίγεται. Και εκείνος ο όμορφος, ο ζουμπουρλός γουρούνος, άρχισε σιγά να της φαίνεται ότι είναι αποκρουστικός. Και δεν άντεξε η σχέση και χωρίσανε. Και πονέσαν αυτοί, πονέσαν και τα παιδιά τους. Δύο πράγματα θέλω να κρατήσουμε από αυτήν εδώ πέρα την ιστορία. Δύο λάθη που κάνουμε όλοι μέσα στη σχέση μας. Δύο λάθη τα οποία έρχονται και καθορίζουν και τη δική μας τη ζωή σε πρώτο χρόνο και τη ζωή των παιδιών μας σε έναν δεύτερο χρόνο. Το πρώτο λάθος είναι ότι αφινόμαστε, αγαπητοί μου και αγαπητές, χύμα μες στο γάμο, χύμα μες στη σχέση, χύμα. Είμαστε οι καλύτεροι για όλο τον κόσμο. Α, θα πάω εγώ να μιλήσω, θα βάλω το πουκαμισάκι μου, θα βάλω εδώ το άρωμά μου, θα κάνω και μπάνιο, θα βάλω και καθαρές κάλτσες, ωραία. Όταν όμως κυκλοφορώ μες στο σπίτι, κυκλοφορώ με το λαδωμένο το μπλουζάκι, κυκλοφορώ με το σορτσάκι που είναι από το βενζινάδικο, από την πιτσαρία που είναι τρίπιο, με την κάλτσα την τρίπια, αφήνω, με συγχωρείτε, ρεύομαι, δηλαδή καταλάβατε, με το λιγδωμένο το μαλλί και μετά αναρωτιέμαι, μα πού χάθηκε ο έρωτας μες στο γάμο μου, πού χάθηκε ο έρωτας μες στη σχέση μου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, ενώ είμαι έτσι, μπαίνω σε διαδικασία και άκομψα, χοντροκομμένα, αρχίζω και πιέζω και τον σύντροφό μου, ερωτικά. Προσέξτε, χθες μιλούσα με μια κυρία, αυτό που σας λέω δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, η οποία έκλαιγε στο τηλέφωνο, με ξυπνάει το βράδυ ο σύζυγος και με πιέζει να βρεθούμε ερωτικά και νιώθω έναν τρόμο, τον θέλω. Αλλά δεν μπορώ έτσι. Προσέξτε. Ό,τι ακριβώς έκανε ο γουρούνος. Πώς θα ανθίσει μια σχέση έτσι. Πώς θα ανθίσει ένας γάμος έτσι. Πού είναι η λεπτότητα. Πού είναι ο ρομαντισμός. Σεβασμιότατε, έψαχνα. Δεν ξέρω, κάπου το άκουσα. Δεν το βρήκα. Έψαχνα να βρω την παραπομπή. Η Εκκλησία έχει τέτοια λεπτότητα. Διαβάζοντας, είδα ότι γιορτάζουμε στην Εκκλησία τη σύλληψη του Αγίου Προδρόμου. Γιορτάζουν, έχουμε, δηλαδή τον έρωτα, η Εκκλησία τον έρωτα τον περιφρουρεί. Χρησιμοποιεί τη λέξη έγνο. Έψαχνα κάπου να το βρω. Θέλετε να μας πείτε, Σεβασμιότητε.
2: Είναι Γρηγόριος Θεολόγος και μετά Άγιος Μάξιμος Ομολογητής στην Πισταγωγία.
1: Είναι εξαιρετικό. Με τι λεπτότητα. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μετά και λέει. Θα προσέχεις πώς τρως, πώς κάθεσαι, πώς το έρχεσαι, μέσα στο σπίτι. Αυτά τα έχουν πει οι πατέρες, αλλά εμείς τίποτα χοντροκομμένα. Το άλλο πρόβλημα, έτσι είμαι εγώ και δεν αλλάζω. Έτσι με γνώρισες. Αφού ρε φίλε δεν αλλάζεις. Γιατί μπήκε σε γάμο. Γιατί μπήκε σε σχέση. Όταν ο Σεβασμιότατος, αν επιτρέπετε, μπήκε και έγινε μοναχός, δεν μπήκε για να μείνει ο ίδιος. Μπήκε για να αλλάξει, να αλλοιωθεί, να γίνει κενός άνθρωπος. Όταν ο Παπροκόπης πήγε να γίνει παπάς, δεν μπήκε για να μείνει ο ίδιος άνθρωπος. Μπήκε για να αλλάξει. Όταν μπαίνεις σε μια σχέση, όταν πας στο σχολείο, δεν μπαίνεις για να μείνεις ο ίδιος άνθρωπος. Μπαίνεις για να αλλάξεις. Όταν μπαίνεις σε μια σχέση, πώς μπορείς να μπαίνεις και να λες και να επιμένεις ότι εγώ θα μείνω ο ίδιος άνθρωπος. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάει καλά ένας γάμος αν δεν υπάρχει από κοινού η διάθεση για αλλαγή και σύγκληση. Όλοι ξεκινάμε γουρούνια. Όλοι είμαστε. Όλοι είμαστε. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Όλοι ξεκινάμε έτσι. Το θέμα δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει. Αυτό το οποίο πειράζει είναι το να εμένεις σε αυτό. Το να εμένεις σε αυτόν τον παλαιό άνθρωπο. Σεβασμιότατε, κάτι το οποίο εμένα με γοητεύει στην Εκκλησία είναι ότι στην Εκκλησία δεν σε ρωτάει ποτέ κανένας ποιος είσαι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είσαι. Τι έχεις κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Έχεις σκοτώσει. Δεν με ενδιαφέρει. Ποιος θες να γίνεις, σου λέει η Εκκλησία. Αυτό λοιπόν θέλουμε και το γάμο. Γιατί μπήκες μέσα, θες να αλλάξεις. Αλλιώς θα μείνεις για πάντα γουρούνι. Το επόμενο σημείο λοιπόν που θέλω να κρατήσουμε είναι αυτό, αγαπητοί και αγαπητές. Και πάμε λίγο παρακάτω, πολύ γρήγορα. Μια γνωστή ιστορία ήταν κάποτε που λέτε δύο κατσίκες, ζευγαράκι. Και αυτές δύο κατσίκες, λοιπόν, οι οποίες πάνε να περάσουν ένα ποτάμι. Είναι γνωστή αυτή η ιστορία, γνωστό το παραμύθι αυτό. Ανεβαίνει η μία η μαύρη κατσίκα, ανεβαίνει και η άλλη άσπρη κατσίκα. Φύγε εσύ, όχι φύγε εσύ. Εγώ ανέβηκα πρώτη. Ο κατσίκος με την κατσίκα, ο τράγος, ξέρω εγώ εκεί πέρα. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, αρχίζαν να κοπανιούνται. Οι δυο τους. Ακοπανιούνται. Την ώρα όμως που κοπανιούνταν αυτές ήταν κάτι παιδάκια. Τα παιδάκια τους, τα κατσικάκια κάτω, έπαιζαν δίπλα στο ποτάμι. Και στραβοπάτησαν. Και πέσαμε στο ποτάμι και πνιγήκανε. Και οι κατσίκες μετά, όταν το καταλάβανε αυτό, ήρθανε σε φρίκι. Αντί όμως να μετανιώσουν τι κάνανε, συνέχιζαν να κατηγορούν η μία την άλλη για αυτό το οποίο έγινε. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και εμείς στο γάμο μας, στις σχέσεις μας. Τσακωνόμαστε με τον σύντροφό μας, τσακωνόμαστε με τη σύντροφό μας για λόγους γελίους, για λόγους μικρούς, χαζούς, για λόγους που δεν έχουν καν πρακτική, δηλαδή πρακτικά δεν έχουν καμία επίπτωση στην καθημερινότητά μας. Ε? Και τότε γιατί μαλώνουμε, γιατί σκαλίζεται, ερεθίζεται ένα δίπολο που από τη μία λέει φιλιδονία και από την άλλη λέει εγωισμός. Ε? Επειδή σκαλίζει ο άλλος άνθρωπος, πειράζει το εγώ είμαι και πειράζει και το εγώ θέλω. Μπαίνουμε στους γάμους και βλέπουμε τον άνθρωπό μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, λες και είναι υπηρέτης. Μπαίνουμε σε γάμους και σε σχέσεις και βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο, λες και είναι ένα σκεύος ειδονής. Αυτό όμως τι είναι? Αυτό είναι μια αυτιστική θέαση των πραγμάτων. Μια αυτιστική θέαση της σχέσης. Αν έμεναν τα πράγματα εδώ πέρα δεν θα είχαμε ιδιαίτερο θέμα. Ή θελέστε και παθέστε. Όταν όμως το ζευγάρι καταλήγει έτσι, να μην αφήνει λίγο στην άκρη τη φιλιδονία ο καθένας, να μην αφήνει λίγο στην άκρη τον εγωισμό του, τι γίνεται? Τα παιδιά ξεφεύγουν και κάποια στιγμή χάνονται. Και όταν σηκώνουμε το κεφάλι από τους καυγάδες και λέμε «Μα πού είναι τα παιδιά μας?», τα παιδιά μας έχουν γίνει έφηβοι και μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Και μετά πηγαίνουμε σε ψυχολόγους και λέμε «Ψυχολόγοι, έχουμε αυτό το θέμα το παιδί». Και τι να σου κάνει ψυχολόγος, μαγικά? Και μετά πάμε σε παιδοψυχιάτρους και λέμε «Το παιδί έχει αυτό και τι να σου κάνει?». Και μετά πάμε και στον παπά και λέμε «Πάτερ, η εκκλησία κτλ». Το περιμέναμε το παιδί στο κατηχητικό 15 χρόνια. Τώρα τι να κάνουμε, πώς θα το φέρουμε το παιδί? Ένα παράδειγμα. Έτσι, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το οποίο δεν πάει καλά όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η δική μας στάση. Αυτό που δεν πάει καλά είναι το γεγονός ότι δεν προσπαθήσαμε να αφήσουμε λίγο στην άκρη το εγώ είμαι και δεν προσπαθήσαμε από την άλλη να αφήσουμε στην άκρη το εγώ θέλω. Το επόμενο σημείο λοιπόν το οποίο θέλω να θυμάστε είναι αυτή η ιστορία με αυτές τις δύο κατσικούλες. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, έχω μια ακόμα ιστορία και θα σας κλείσω κάπως έτσι, να μην σας κουράσω και πάρα πολύ. Έχει και πολύ ωραία μέρα να πάτε για έναν καφέ. Αφού έχει και ζέστη, θα πάμε εμείς στο αντίθετο, θα πάμε λίγο στο κρύο. Θα πάμε σε δύο πιγκουίνους, σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι που λέει. Ήτανε λοιπόν δύο ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Και αυτοί οι πιγκουίνοι αποφασίσαν να φτιάξουν τη φωλιά τους, αγαπητοί μου και αγαπητές. Πού να το κάνουμε, λέει, πού να το κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα πιγκουινάκια ξέρανε και χτίζανε τις φωλιές τους πάνω στο βουνό, εκεί, στο χιονισμένο, το βουνό. Αυτά όμως ήταν πιγκουινάκια τα οποία ήταν πολύ μοντέρνα. Και λέει, εμείς θα πάμε να χτίσουμε τη φωλιά μας κάτω, λέει, στον πάγο, να έχουμε και τη θάλασσα μπροστά. Να είμαστε έτσι, να είμαστε άπλες. Τους λέγανε τα υπόλοιπα. Ρε, εσείς δεν θα πάει καλά το πράγμα. Ελάτε πάνω κι εσείς μαζί μας. Όχι, εμείς θα πάμε κάτω, να είμαστε στη θάλασσα, ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, πάνε λοιπόν και χτίζουν τη φωλιά τους κάτω εκεί πέρα στους πάγους. Και έρχεται η άνοιξη. Και οι πάγοι αρχίζουν και λιώνουν. Και αρχίζει το σπίτι των πιγκουίνων και τρεκλίζει. Αρχίζει και παλατζάρι και πανικοβάλλονται και μαλώνουν και συγκρούονται και έρχεται πανικός. Τόσος κόπος πάει χαμένος, τόσα χρόνια πάνε χαμένα, τόσα όνειρα για το κοινό σπιτικό πάνε χαμένα. Λοιπόν, αυτοί οι πιγκουίνοι όμως που είχαν χτίσει το σπίτι τους πάνω στο βουνό, αυτοί δεν είχαν κανένα θέμα. Εδώ πέρα τελειώνει η τελευταία μας ιστορία για σήμερα. Αυτό είναι το τελευταίο σημείο, αλλά είναι και το πιο σημαντικό. Πάνω σε τι χτίζουμε τους γάμους μας και πάνω σε τι χτίζουμε τις σχέσεις μας, αγαπητοί μου και αγαπητές. Όταν μια σχέση και όταν ένας γάμος χτίζεται πάνω σε γερά θεμέλια, δεν μας φοβίζουν ούτε τα λιωσίματα, ούτε οι σεισμοί, ούτε οι καταποντισμοί, ούτε τίποτα. Όταν όμως μια σχέση χτίζεται πάνω μόνο σε μια ωραία θέα, όταν μια σχέση χτίζεται πάνω μόνο στο «περνάμε καλά», όταν μια σχέση χτίζεται πάνω στο ότι φάμε, ότι πιούμε και ότι αρπάξουμε, αυτή εδώ πέρα η σχέση κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα. Και ποιο είναι το γερό θεμέλιο, μπορεί να ρωτήσει κάποιος. Εδώ πέρα λοιπόν θα πούμε ο Χριστός. Εδώ πέρα θα πούμε η Εκκλησία. Εδώ πέρα θα πούμε, αγαπητοί μου και αγαπητές, τα μυστήρια. Αν θέλετε οι σχέσεις σας και αν θέλετε οι γάμοι σας να οικοδομηθούν σωστά, αν θέλετε να αντέξουν, θα πρέπει να έρθετε και να τις στήσετε πάνω στην Εκκλησία. Και πώς γίνεται αυτό? Τα μυστήρια. Ξεκινάμε την εξομολόγηση. Και από εκεί και πέρα ο πνευματικός ξέρει. Λοιπόν, αν θέλουμε να μείνουμε σταθεροί, αν θέλουμε να κρατήσουμε τη σχέση μας σταθερή, αυτό πρέπει να κάνουμε. Γιατί οι καιροί πάνε και οι καιροί έρχονται και το μοναδικό πράγμα το οποίο μένει ασάλευτο σε όλη αυτή εδώ πέρα τη ζωή είναι το Χριστός Ανέστη. Αυτά είχα να σας πω εγώ σήμερα. Θέλω να κάνουμε μια μικρή επανάληψη στα όσα συζητήσαμε. Ο Σεβασμιότατος μετά, αν θέλει να κλείσει έτσι αυτή την μικρή εισήγησή μας, και με πολύ χαρά θα κάτσω το τέλος οτιδήποτε θέλετε να το συζητήσουμε. Σήμερα είδαμε κάποιες ιστορίες. Κάποιες ιστορίες οι οποίες μας βοήθησαν να κρατήσουμε κάποια σημεία στο μυαλό μας σχετικά με την ομόνοια μέσα στα ζευγάρια. Η πρώτη ιστορία ήταν η ιστορία με τον Αετό και το Δελφίνι. Τι είπαμε λοιπόν εκεί πέρα? Για να μπορεί να υπάρξει ομόνοια, πρέπει το ζευγάρι όχι απλά να περνάει καλά στο εδώ και το τώρα, αλλά θα πρέπει να έχει μια κοινή προοπτική. Γιατί αν ο ένας ξεκινάει για Αλεξανδρούπολη και ο άλλος ξεκινάει για Αθήνα, μπορεί να βαδίσουν λίγο μαζί, αλλά με πολύ πόνο θα χωρίσουν κάποια στιγμή, αγαπητοί μου. Η δεύτερη ιστορία ήταν η ιστορία με το Χελιδόνι και το Πελαργό. Δεν αρκεί να έχεις κοινό προορισμό, πάμε σε ένα πιο ζεστό μέρος, πρέπει να μπορείς και να επικοινωνείς με τον άλλον. Αν του ενός τα φτερά είναι πιο μεγάλα και του αλουνού πιο μικρά, κάποια στιγμή θα σπάσει αυτή η σχέση στην πορεία. Το τρίτο κομμάτι το οποίο είδαμε, το τρίτο σημείο, ήταν εκείνο με τα παγόνια. Τι είπαμε εδώ πέρα? Φόβος Θεού. Χωρίς ταπεινό φρόνημα μέσα σε ένα γάμο δεν μπορεί να μείνει μια σχέση ζωντανή. Όταν εσύ νομίζεις ότι είσαι εσύ και κανένας άλλος, σιγά σιγά θα απομυθοποιείσαι, θα ασχημένεις σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών στα μάτια του συντρόφου σου ή της συντρόφου σου. Η επόμενη ιστορία ήταν η ιστορία με τα σκιουράκια. Είναι δύσκολο να κρατηθούν ισορροπίες όταν είναι μαζεμένοι όλοι μαζί. Είναι σημαντικό το ζευγάρι να λύνει μόνο τα προβλήματα. Όχι να αποκοπεί από γονείς το ένα το άλλο κτλ. Όχι. Αλλά μέσα στη σχέση, το τι συμβαίνει εκεί πέρα στην κρεβατοκάμαρα, το πώς λειτουργεί το ζευγάρι, αυτό να είναι θέμα του ζευγαριού και μόνο. Θα θυμάστε αυτό το πολύ ωραίο, να χρειάζεται ο άνθρωπός σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο αδερφός σου, να φορέσει παπούτσια για να έρθει στο σπίτι σου, να μην μπορεί να έρθει με τις παντόφλες. Το επόμενο σημείο ήταν το σημείο με τις δύο αρκούδες. Πολλά νεύρα, πολλά μαλώματα, πολλές συγκρούσεις ξεκινάνε ακριβώς από το σημείο αυτό, από το γεγονός ότι παίρνουμε αποστάσεις μεταξύ μας. Και αυτό ξεκινάει σιγά σιγά. Αυτά που είπαμε. Στον καναπέ λίγο, μακριά από το κρεβάτι λίγο, όχι εγώ εδώ, εσύ εκεί κτλ. Αυτό εδώ πέρα όμως, η απώλεια αυτής της εγκύτητας έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται κατακόρυφα η ένταση στο ζευγάρι. Θα θυμάστε τις ενδορφίνες που είπαμε. Η επόμενη ιστορία μας ήταν η ιστορία με τα γουρουνάκια. Δύο πράγματα θυμόμαστε εδώ από τον γουρούνο. Πρέπει να προσέχεις τον εαυτό σου μέσα στη σχέση και πρέπει να έχεις και διάθεση να αλλάξεις μπαίνοντας σε μια σχέση. Το επόμενο σημείο ήταν το σημείο με τις δύο κατσίκες. Δύο κατσίκες. Τι κρατάμε από εδώ πέρα? Το εγώ είμαι και το εγώ θέλω. Εγωισμός και φιλιδονία, αγαπητοί και αγαπητές. Και το τελευταίο σημείο μας είναι τα πιγκουινάκια. Αν θέλετε ένας γάμος να πάει καλά, θα πρέπει αυτός ο γάμος να βασιστεί πάνω στην Εκκλησία και τα μυστήριά της.

Ακούσαμε την ομιλία του ψυχολόγου και συγγραφέα Ελευθέριου Ελευθεριάδη με θέμα «Ομόνοια στο ζευγάρι», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σχετίστης την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων, από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και του υπαυτού Ιαθέντος Τυφλού, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτης του Χριστού Παντελεήμον γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα Ιδωρολάτρη τον Ευστόργιο που είχε το αξίωμα του συγκλητικού και μητέρα Χριστιανή την Ευβούλη, οι οποίοι του έδωσαν το όνομα Παντελεήμον. Τη μόρφωσή του εμπιστεύθηκαν σε έναν φημισμένο γιατρό, τον Εφρόσινο, και σε λίγο χρόνο ο Παντολέων απέκτησε τέλεια γνώση της ιατρικής επιστήμης, σε σημείο μάλιστα που ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος, μαθαίνοντας για τις ικανότητές του, σχεδίαζε να τον προσλάβει στο παλάτι ως προσωπικό του γιατρό. Καθημερινά ο νεαρός Παντολέων περνούσε μπροστά από το σπίτι όπου κρυβόταν ο Άγιος Ερμόλαος, και ο Όσιος Ιερέας, διακρίνοντας στην όψη του το ποιόν της ψυχής του, τον προσκάλεσε μία ημέρα να εισέλθει στο σπίτι και άρχισε να του διδάσκει ότι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει παρά αδύναμη ανακούφιση στην

πάσχουσα φύση μας, την υποκείμενη στο θάνατο, και ότι μόνο ο Χριστός, ο μόνος αληθινός γιατρός, ήλθε να μας χαρίσει τη σωτηρία, δίχως φάρμακα και δωρεάν. Η καρδιά του Παντολέοντος γέμισε χαρά ακούγοντας τα λόγια αυτά, και έτσι ο νέος άρχισε να συχνάζει στο σπίτι του Ερμολάου, από τον οποίο κατηχήθηκε στο μεγάλο μυστήριο της πίστεως. Μία ημέρα, επιστρέφοντας από τον Εφρόσινο, βρήκε στο δρόμο ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιάς. Κρίνοντας πως είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των Επαγγελιών του Ερμολάου, ο Παντολέων επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και αμέσως το παιδί αναστήθηκε και το φίδι ψόφησε. Έτρεξε στον Ερμόλαο γεμάτος χαρά και ζήτησε να λάβει δίχως χρονοτριβή το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε κατόπιν κοντά στον Άγιο Γέροντα για να χαρεί τις διδαχές του και επέστρεψε στο σπίτι του την 8η ημέρα. Στις ερωτήσεις του ανήσυχου πατέρα του απήντησε ότι είχε μείνει στο παλάτι ασχολούμενος με την οσιλία ενός ανθρώπου του αυτοκράτορα. Κρατώντας ακόμη μυστικό το γεγονός της μεταστροφής του, προσπάθησε εν τούτης με μεγάλο ζήλο να πείσει τον Ευστόργιο για τη ματαιότητα της λατρείας των ειδώλων. Λίγο αργότερα έφεραν στον συγκλητικό έναν τυφλό που παρακάλεσε τον Παντελέοντα να τον θεραπεύσει, γιατί είχε αναλώσει χωρίς αποτέλεσμα την περιουσία του σε άλλους γιατρούς. Έχοντας την εμπιστοσύνη του στον Χριστό, που ενοικούσε πλέον μέσα του με δύναμη, ο νέος διαβεβαίωσε τον έκπληκτο πατέρα του ότι θα τον θεράπευε με την χάρη του διδασκάλου του. Σφράγισε με το σημείο του σταυρού τα μάτια του τυφλού, επικαλούμενος τον Χριστό, και αμέσως ο άνθρωπος βρήκε το φως όχι μόνο των σωματικών οφθαλμών του, αλλά και εκείνων της ψυχής, γιατί αναγνώρισε πως ο Χριστός τον είχε θεραπεύσει. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Ερμόλαο μαζί με τον Ευστόργιο, ο οποίος εκοιμήθη εν ειρήνη λίγο αργότερα. Ο Παντελέων μοίρασε τότε την κληρονομία του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στην φροντίδα των ασθενών, από τους οποίους ζητούσε αντί άλλης αμοιβής να πιστέψουν στον Χριστό, που είχε έλθει στον κόσμο να μας θεραπεύσει από όλες τις αρρώστιες μας. Οι άλλοι γιατροί της Νικομήδειας άρχισαν να τον φθονούν και καθώς είχε φροντίσει έναν ασθενή που μόλις είχε βασανιστεί με εντολή του αυτοκράτορα, άδραξαν την ευκαιρία για να τον καταδώσουν στον Μαξιμιανό. Ακούγοντας με λύπη την κατάθεση κατά του προστατευομένου του, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον πρώην τυφλό και τον ανέκρινε σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Παντολέων για να του δώσει το φως του. Όπως ο εκγενετής τυφλός του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αυτός αποκρίθηκε με απλότητα ότι τον είχε θεραπεύσει επικαλούμενος το όνομα του Χριστού και ότι το θαύμα αυτό του είχε χαρίσει το αληθινό φως της πίστεως. Εξοργισμένος, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν και έστειλε τους ανθρώπους του να αναζητήσουν τον Παντολέοντα. Όταν ο Άγιος βρέθηκε ενώπιόν του, τον έμεμψε ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη του και τον κατηγόρησε για ύβρι κατά του Ασκληπιού και των άλλων θεών με την πίστη του στον Χριστό, έναν άνθρωπο που πέθανε σταυρωμένος. Ο Άγιος του απάντησε ότι η πίστη και η ευσέβεια απέναντι στον αληθινό Θεό είναι ανώτερες από τα πλούτη και όλες τις τιμές του μάταιου του του κόσμου και για του λόγου του ασφαλές πρότεινε στον Μαξιμιανό να τον δοκιμάσει. Έφεραν λοιπόν έναν παραλυτικό υπέρ του οποίου ανέπεμψαν καταρχήν δέηση οι ιερείς των ειδώλων υπό την χλέβη του Αγίου, χωρίς να φέρουν αποτέλεσμα. Ο Παντολέων τότε ανέπεμψε την προσευχή του στον Κύριο και παίρνοντας από το χέρι τον παραλυτικό τον θεράπευσε στο όνομα του Χριστού. Πολλοί ειδωλολάτρες βλέποντας τον άνθρωπο να βαδίζει περί χαρής πίστεψαν στο Θεό, ενώ οι εθνικοί ιερείς πίεσαν τον αυτοκράτορα να θανατώσει τον επικίνδυνο αυτό ανταγωνιστή. Καθώς ο Μαξιμιανός του υπενθύμησε τα μαρτύρια στα οποία είχε υποβληθεί ο Άγιος Άνθιμος, αρχιεπίσκοπος της Νικομηδίας, ο Παντολέων αποκρίθηκε ότι αν ένας γέρος άνθρωπος είχε επιδείξει τέτοιο θάρρος, πολύ περισσότερο οι νέοι θα έπρεπε να αποδειχθούν ανδρείοι στη δοκιμασία. Αφού ούτε οι κολαγκίες ούτε οι απειλές δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να ενδώσει, ο τύραννος τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Τον έδεσαν σε έναν στήλο και του ξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, ενώ εν συνεχεία έκαυσαν τις πληγές με δαυλούς. Ο Χριστός όμως, εμφανιζόμενος στον Άγιο με τη μορφή του πνευματικού πατρός του, Ερμολάου, του είπε: «Μη φοβάσαι τίποτε, τέκνο μου, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και θα έχεις την αρρωγή μου σε ό,τι και αν πάθεις για μένα». Αμέσως οι δαυλοί έσβησαν και οι πληγές του Αγίου θεραπεύθηκαν. Από τη στιγμή εκείνη ο Κύριος τον συνόδευε και τον κρατούσε αυλαβή σε όλες τις δοκιμασίες, είτε όταν τον έριξαν σε λιωμένο μολύβι, είτε όταν τον πέταξαν στη θάλασσα δεμένο με μια βαριά πέτρα. Εν συνεχεία τον παρέδωσαν στα θηρία, αλλά και εκεί ο Χριστός τον προστάτευσε και τα ζώα έρχονταν να κυλιστούν στα πόδια του, γλύφοντάς τον τρυφερά σαν να ήσαν κατοικίδια.
Ο τύραννος όμως, παραμένοντας πιο άγριος και από τα άλογα ζώα, διέταξε να δέσουν τον Άγιο σε έναν τροχό, εφοδιασμένο με κοφτερές λάμες που τον άφησαν να κυλήσει από υψηλό τόπο μπροστά σε όλη την πόλη που είχε συγκεντρωθεί για το θέαμα. Πάλι ο κύριος παρενέβη θαυματουργικά, λύνοντας το δούλο του από τα δεσμά του, ενώ ο τροχός στο πέρασμά του συνέτριψε πλήθος ειδωλολατρών. Στις ερωτήσεις του Μαξιμιανού, που ήθελε να μάθει από ποιον είχε τη δύναμη αυτή και πώς οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη, ο Παντολέων υπέδειξε το μέρος που κρυβόταν ο Ερμόλαος, διότι ο Θεός του είχε αποκαλύψει ότι είχε φτάσει ο καιρός εκείνος και ο διδάσκαλός του να ομολογήσουν και να τελειωθούν δια του μαρτυρίου. Μετά τον ένδοξο θάνατο του Αγίου Ερμολάου και τον συναυτό, ο τύραννος κάλεσε εκ νέου τον Παντολέοντα και, υποκρινόμενος ότι οι μάρτυρες είχαν δήθεν λυγίσει, προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει. Αντί για άλλη απάντηση, ο Άγιος ζήτησε να τους δει. Ο ηγεμόνας απάντησε ότι τους είχε στείλει σε άλλη πόλη και ο Παντολέων είπε σε αυτόν: «Είπες την αλήθεια χωρίς να το θέλεις, ψεύτη, γιατί αυτοί βρίσκονται τώρα στην Άνω Ιερουσαλήμ». Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο Μαξιμιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να κάψουν το σώμα του. Ο Άγιος έφτασε περιχαρής στον τόπο της θανάτωσης έξω από την πόλη, αλλά τη στιγμή που ο Δήμιος ύψωσε το ξύφος του, το ξύφος έλειωσε όπως το κερί στη φωτιά. Μπροστά στο θαύμα αυτό, οι στρατιώτες που ήσαν εκεί ομολόγησαν το όνομα του Χριστού. Ο Παντολέων τους παρότρινε ωστόσο να εκπληρώσουν το έργο τους και ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή. Μια φωνή εξ ουρανού του απήντησε: «Δούλε πιστέ, η επιθυμία σου θα εκπληρωθεί. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές για σένα, ο στέφανος ο έτοιμος. Θα υπάρχει εφ' εξής καταφυγή των απεγνωσμένων, αρρωγή των δοκιμαζομένων, γιατρός των ασθενών και τρόμος των δαιμόνων. Γι' αυτό το όνομά σου δεν θα είναι πια Παντολέων, αλλά Παντελεήμων». Έκλεινε τότε τον αφιένα και όταν έπεσε η κεφαλή του, γάλα έτρεξε από το λαιμό του, το σώμα του έγινε λευκό σαν το χιόνι και η ξερή ελιά στην οποία ήταν δεμένος πρασίνησε έφνης και έδωσε πλούσιο καρπό. Οι στρατιώτες που είχαν διαταχθεί να κάψουν το λείψανο του Αγίου το παρέδωσαν σε πιστούς που το έθαψαν με τιμή στο κτήμα του Αδαμαντίνου του Σχολαστικού και πήγαν να διαδώσουν το καλό άγγελμα σε άλλους τόπους. Έκτοτε τα τίμια λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος δεν έπαυσαν να χαρίζουν την ίαση και τη χάρη του Χριστού, του μόνου ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, σε όσους τα ασπάζονται με ευλάβεια.

0: Μνήμη της Οσίας Ανθούσης, της εν τη μονή του Μαντινέου. Τη αυτή ημέρα ο Όσιος Μανουήλ εν ειρήνη τελειούται. Ο μάγιστρος Μανουήλ ήταν αρμενικής καταγωγής, εκμητρός, θείος της βασιλίσσης Θεοδόρας. Στρατηγός του θέματος των Αρμενιακών, υπό τον Λέοντα V, έγινε σύμβουλος του αυτοκράτορα Θεοφύλου, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει του εμπιστεύτηκε τις δημόσιες υποθέσεις μέχρι την ενηλικίωση του Μιχαήλ III από κοινού με τον Πατρίκιο Θεόκτιστο και τον Κέσσαρα Βάρδα. Διηγούνται ότι όταν αρρώστησε βαριά μετά το θάνατο του Θεοφύλου έδωσε υπόσχεση παρουσία των μοναχών της μονής του Στουδίου, που ήσαν φίλοι του, ότι αν γινόταν καλά θα αποκαθιστούσε επισήμως την τιμή των ιερών εικόνων. Πράγματι θεραπεύθηκε με τις προσευχές των μοναχών και παρενέβη ενεργά στην αυτοκράτηρα υπέρ της αποκαταστάσεως της Ορθοδοξίας. Όταν οι αρχικά αρμονικές σχέσεις του με τον Θεόκτιστο διαταράχθηκαν λόγω συκοφαντιών, εγκατέλειψε το παλάτι για να εγκατασταθεί στην κατοικία του κοντά στη στέρνα του Άσπαρ, την οποία μετέτρεψε κατόπιν σε μονή. Εκεί εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία πριν το 865. Μνήμη του Οσίου Σιμεών, του Στυλίτου, του Νέου. Ο Όσιος Σιμεών ζούσε ο Στυλίτης κατά τον 6ο αιώνα, κοντά στην πόλη Αιγαία, στην Κιλικία. Ετελεύθησε πάνω στο στήλο του κεραυνοβολημένος. Τη στιγμή εκείνη ένας άλλος Στυλίτης, ονόματι Ιουλιανός, που ζούσε μακριά από εκεί, σε μια κοιλάδα, πρόσταξε τους μαθητές του να προσφέρουν θυμίαμα, διότι η ψυχή του αδελφού του Σιμεών εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο με χαρά. Τη αυτή η μέρα οι Άγιοι 153 μάρτυρες, οι εκ της Θράκης, εν τη θαλάσσι τελειούνται. Μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Κλίμεντος Αχριδών, πρώτου επισκόπου Βουλγαρίας, και των μαθητών των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Γοράσδου, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάβα. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα και καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Όπου γης @hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα και σήμερα κάνουμε καλοκαιρινό ταξιδάκι. Θα μεταφερθούμε στην υπέροχη Αμουργό, Νοερός. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε ηχογραφήσει πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχαμε βρεθεί με την Πειραϊκή Εκκλησία στην Σαντορίνη για αρκετές μέρες και από εκεί μεταδίδαμε απευθείας μέρος του προγράμματός μας. Τότε είχαμε τηλεφωνήσει στον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό, τον Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα, ο οποίος μας είχε μιλήσει για το μοναστήρι και τα θαύματα της Παναγιάς. Από το αρχείο μας λοιπόν έχουμε σήμερα να ακούσουμε αυτήν την τηλεφωνική συζήτηση που είχαμε κάνει με τον Κώστα τότε από την Σαντορίνη, με τον πατέρα Σπυρίδωνα, τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Χοζοβιώτισσας της Αμοργού. Φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την χαρά και την ευλογία να επικοινωνούμε με την Ιερά Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό, για να μπορέσουμε να μάθουμε όλοι μας περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες από αυτό το σπουδαίο μοναστήρι με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Για τον λόγο αυτό, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτης Σπυρίδωνας, είναι στην γραμμή μας και τον καλημερίζουμε. Ευλογείτε, πατέρα Σπυρίδωνα.
2: Ο Χριστός να ευλογήσει όλους μας και η Παναγία να είναι σε όλους μας παρηγορία, βοήθεια και προστασία. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτή και την ευκαιρία που μου δίδεται να πω 10 κουβέντες. Κουβέντες αλήθειας και κουβέντες καρδιάς για το μοναστήρι μας, το ιστορικό, ιερό και άγιο. Δεν ξέρω αν από τους ακροατές πόσοι και ποιοι έχουν επισκεφτεί το μοναστήρι μας. Η Παναγία είναι εδώ και περιμένει όλο τον κόσμο. Και σε όλους μεταδίδει την ευλογία της και τη χάρη της και το μήνυμα της ελπίδας για τη ζωή. Η ζωή θέλει ελπίδα και παρηγορία. Μάλιστα, το μοναστήρι της Αμοργού, η Μονή των Σκαλών, όπως έχει από πολλούς ονομαστεί, και το απέραντο γαλάζιου, σκαρφαλωμένη επάνω στον απόκρημο βράχο, σαν κατάλευκο περιστέρι, είναι αρχικά χτίσμα του 9ου αιώνα, 812-13, και αργότερα ανακαινήσει τον 11ο 1088 υπό το ευσεβούς αυτοκράτορος Αλεξίου του Κομνηνού, όταν έχτιζε το μοναστήρι της Πάτμου, τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο, και έγινε το λόγος ότι και στην Αμοργό κάποια προσπάθεια γίνεται από ευσεβείς μοναχούς και ανθρώπους έτσι του τόπου εκεί. Έστειλε, λέει, η παράδοση εδώ τον Όση Χριστόδουλο να δει και να διαπιστώσει τι γίνεται, και όταν επέστρεψε ο γέροντας του είπε ότι μοναστήρι είναι οικοδομούσι. Και ο αυτοκράτορος έστειλε ικανά χρήματα και όταν εκένησε εκ θεμελίων και πήρε τη μορφή αυτή που βλέπουμε και που ξέρουμε σήμερα όλοι μας. Αυτό είναι το μοναστήρι μας. Είναι ένας θρύλος για εμάς τους Αμοργιανούς, είναι μια παράδοση, είναι μια αληθινή ιστορία, είναι μια ιερά παρακαταθήκη και μια ανεκτήμητη κληρονομιά. Κληρονομιά σε εμάς τους σημερινούς, από τους ευσεβούς, από τους ευσεβείς και αγίους προγόνους μας, που κάνουμε όλοι να διαφυλάξουμε σκόριο θαλαμού.
1: Γερόντα, θα θέλαμε να μας πείτε γιατί έχει αυτήν την προσωνυμία το μοναστήρι και η Παναγία. Γιατί ονομάζεται Χοζοβιώτισσα.
2: Μάλιστα. Η εικόνα λοιπόν κατά την παράδοση έχει έρθει από τη Μονή Χοζεβά της Παλαιστίνης. Χοζεβά είναι μια ευρύτερη περιοχή, εκεί λίγο κοντά στην Ιεριχώ, έξω από την Ιεριχώ. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα η Μονή Χοζεβά του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Ιωάννου. Εκεί υπήρχε η εικόνα, η Παναγία μας, εκεί σαν κοιμήλιο ιερό και θησάπισμα. Και όταν την εποχή της οικονομαχίας στο μοναστήρι εκεί το λαϊλάδισαν οι Άραβες, σκορπίσαν οι μοναχοί, τι δεκακίσι, άλλοι πήγανε Κύπρο, άλλοι πήγανε Άγιον Όρος, ορισμένοι περνούσαν με πλοιάριο, και αυτό που αντίκρισαν, το τοπίο αυτό το μεγαλειώδες, απόκριμο, φοβερό και επιβλητικό, ομοίασε με το δικό τους και αυτοί λέει, α, αυτό είναι σαν το δικό μας μέρος. Και αυτό έκανε να βγουν στην Αμοργό, να προσεγγίσουν την Αμοργό με το πλοιάριο και να ζητήσουν τόπο καταφύγει στόπον διαμονής. Η ευσεβία των αμορρογίνων τους αγκάλιασε, η Παναγιά τους ευλόγησε και ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια εδώ στον άλλοτε δαιμονότοπο, λόγω του απόκριμνου, του φοβερού, απροσπέλαστου και αφιλόξενου τοπίου τότε, σπηλιές, χαράδρες, βράχια, απόκριμνα. Τον ήθελε η Παναγιά και ο Θεός δαιμονότοπο. Εδώ ήθελε η Παναγία να έρθει και από δαιμονότοπος να γίνει ιερός και άγιος, θρόνη της Παναγιάς της Αμοργού και να χτίσει το μοναστήρι της. Να χτίσει το μοναστήρι της, να είναι για εμάς παρηγορία και αγλάισμα. Γι' αυτό από τη Μονή Χωσεβάτη της Παλαισίνης, λοιπόν, που έρχεται η εικόνα, πήρε και την ονομασία της Κυρία Χωσεβιώτησα.
1: Το μοναστήρι αυτό στην Αμοργό είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, βέβαια.
2: Παγκοσμίως, όχι μόνο πανελληνίως, παγκοσμίως γνωριμίας και ακτινοβολίας.
1: Νομίζω ότι εσείς μπορείτε να μας πείτε καλύτερα κατά πόσο φτάνουν προσκυνητές εκεί, γιατί δεν είναι και εύκολα προσπελάσιμο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σήμερα είναι κάποια τα πράγματα υποφερτά από τα υπάρχουν στο καθημερινή σχεδόν βάση. Το καλοκαίρι βέβαια πάντα όμιλοε, έχουμε πλοίο και προσεγγίζει στα λιμάνια της Αμοργού, έχουν γίνει δρόμοι των ΣΥ, έχει ενωθεί τα χωριά όλα και έχει πλησιάσει προς το μοναστήρι με το σημείο που θα μπορούσε και ήταν εφικτό. Έχετε λοιπόν το αμάξι με αεροσημείο και από εκεί πέρα υπάρχει ένα ωραιότατο καλτιρίμι, ανηφόρα μένα, αλλά τι να κάνουμε. Χρειάζεται και λίγη προσπάθεια και λίγη θυσία και λίγη κούραση να φτάσει κανείς στην Παναγιά. Μια μικρή συμβολική θυσία. Δηλαδή 10 λεπτά, ένα τέταρτο ανηφόρα, ποδαρόδρομος, εξαρτάται πώς το κάνει ο καθένας, πόσο αντέχει. Εμείς εδώ το έχουμε συνηθίσει, είναι κάπου 315-317 σκαλιά από εκεί που σταματάει το αμάξι. Μέχρι επάνω μέσα το μοναστήρι, μέχρι την Παναγία. Ενώ και τα εσωτερικά σκαλιά του μοναστήριου, γιατί όλο σκαλιά είμαι εδώ πέρα, πολλά σκαλιά. Καταλάβατε.
1: Αυτό το μοναστήρι με την δυσκολία, έτσι όπως το ακούμε, για να φτάσει κανείς, είπατε ότι τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει ο δρόμος μέχρι αρκετά κοντά. Τα προηγούμενα χρόνια, και ιδιαίτερα από τον 9ο και τον 11ο αιώνα που δημιουργήθηκε και ανακαινίστηκε, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Βέβαια. Γνώρισε στιγμές ακμής και δόξας το μοναστήρι, έτσι δεν είναι?
2: Τότε, αγαπητέ μου, υπήρχε περισσότερος κόσμος εδώ στην Αμοργό, σαν μόνιμοι κάτοικοι. Πιστεύω ότι η ευσέβεια των προγόνων μας ήταν πολύ, πολύ μεγαλύτερη από τη δική μας. Σας υπήρξε μεγαλύτερα πίστης και ευλάβεια και αφοσίωση στην Παναγία. Γι' αυτό και έκανα αυτό που κάνουν το μοναστήρι και σήμερα το θαυμάζουν όλοι με τα μέσα τα πενιχρά τεχνικά που είχαν τότε. Είχαν όμως σαν το μεγαλύτερο όπλο και εφόδιο την πίστη. Και όπως ξέρουμε, μεγάλατε τη πίστη ως κατορθώματα. Κάνει θαύματα η πίστη. Και με την χάρη και την ευλογία του Θεού, βέβαια, πάντα. Σήμερα ο άνθρωπος μετράει τι θα πάρω, τι θα βγάζω σαν κέρδος, να κάνω κάτι, να δημιουργήσω κάτι. Έχουν τα πράγματα αλλάξει.
3: Γέροντα, αρκετοί είναι προσκυνητές, όπως είπαμε, οι οποίοι καταφθάνουν στο μοναστήρι. Έχει καταγραφεί κάποιο θαυμαστό γεγονός από κάποιο προσκυνητή που ήρθε, προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας, έφυγε και κατόπιν επέστρεψε για να εκπληρώσει κάποιο τάμα, κάποιο θαύμα?
2: Πάρα πολλά. Ιδίως, παιδάκι μου, σε θέματα τεκνογωνίας. Ενώ έχουν πολλά καταναλώσει γιατρούς, εξοδεύσει άνθρωποι και προσπάθειες και το ένα και το άλλο. Έρχονται στο μοναστήρι πάρα πολλοί άνθρωποι ευσεβείς, με ένα πόθο ακριβώς και με ένα όνειρο, να αποκτήσουν ένα παιδάκι. Το λένε στην Παναγία με πίστη και με μεγάλη ελπίδα και η Παναγία δίδει απάντηση θετική στο πρόβλημά τους, στην ανάγκη τους. Και έχουμε πάρα πολλά βαφτίσεις στο μοναστήρι, βαφτίσεις στο μοναστήρι, επανέρχονται οι άνθρωποι και βαφτίζονται το παιδάκι τους στο μοναστήρι. Και πάρα πολλά θαύματα, όχι μόνο γεγονότα, αλλά αυτό μου ήρθε τώρα σαν πιο πρόσφατο και σαν πιο... Το μεγαλύτερο θαύμα όμως εδώ του μοναστηριού μας είναι η καθημερινή πτώση βράχων από πάνω. Τα βουνά πως κρέμονται και τα βλέπεις σαν... Πού να πω, ένα δαμόκλειο σπάθι επάνω μας κρέμεται. Πέφτουν βράχια μικρά μεγάλα, το ζούμε εμείς καθημερινά εδώ οι πατέρες. Πέφτουν προς πίσω στους ανθρώπους και σε εμάς τους προσκυνητάς και επισκέπτες. Ποτέ μα ποτέ στα χίλια χρόνια ζωής στο μοναστηριού δεν αναφέρεται ότι έχει χτυπήσει κάποιος άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο. Όσο και να θέλουν οι κάτι αντιρρησίες, κάτι, ας το πω εντός εισαγωγικών, κάτι ξυπνάκηδες, λες συμπτωματικά. Μα χίλια χρόνια συμπτωματικά. Εμείς το πιστεύουμε ότι η Παναγία είναι εκείνη που σκεπάζει και προστατεύει το μοναστήρι της και τους προσκυνητάς, τους επισκέπτας. Οι άνθρωποι χωρίζονται, θέλουμε, δεν θέλουν, αυτή είναι η αλήθεια. Προσκυνητές που έρχονται με κάτι βαθύτερο, με κάτι πιο ουσιαστικό και κάτι πιο πραγματικό Και οι επισκέπτες έχουν να δουν ότι είναι ο αιώνας είναι αυτό, είναι παλαιό, είναι καινούργιο, τα κοιμήλια τυχών δεν έχουν πνευματικά ενδιαφέροντα, απλώς αισθησιακά και από πλευράς γνώσεων. Να αποκτήσεις γνώσεις ιστορικές και επιστημονικές και τέτοιου είδους. Λοιπόν, κανείς άνθρωπος δεν έχει χτυπήσει. Όλους η Παναγία τους δέχεται, τους περιμένει, τους αγκαλιάζει, όπως την βλέπουν την Παναγία και τις μιλάνε, τους απαντάει και τους βλέπει και εκείνη. Και οι πιστοί, αυτοί που έρχονται με κάποια, είπαμε, πνευματική διάθεση και ευλάβεια, φεύγουν με πληρότητα. Φεύγουν με εφορία πνευματική, με γαλήνη, με ανακούπιση, με παρηγορία. Οι δυσπιστοί και οι τυχόν αντιρρησίες θα φύγουν κάποτε με προβληματισμό μέσα τους. Και αυτός ο προβληματισμός, όταν πάνε σε σπίτια τους, στις εργασίες τους, στην καθημερινότητά τους, κάποια στιγμή κάποια σπιθήρα θα ανάψει. Έτσι η Παναγία τα έχει ρυθμίσει και τα κανονίζει όπως εκείνη γνωρίζει για το συμφέρον όλων των ανθρώπων. Γιατί ο Θεός και η Παναγία θέλουν πάντα στους ανθρώπους σωθήνει και σε επίγνωση αληθείας ερθύν πάντα στους ανθρώπους. Δεν κάνει διακρίσεις ούτε σε χρώμα, ούτε σε φυλές, ούτε σε όλους τους δέχεται και τους περιμένει και τους αγκαλιάζει η χάρη της.
3: Γέροντα, θα θέλαμε να σταθούμε λίγο σε αυτό. Οι άνθρωποι που έρχονται εκεί, όπως είπατε, έρχεται από τον πιο πιστό μέχρι τον πιο άπιστο. Στο αρχονταρίκι που λέμε, στα λόγια που λέτε στους προσκυνητές εκεί και στις απορίες, στα ερωτήματα που εκείνοι έχουν, τι φαίνεται να τους απασχολεί?
2: Πολλά, πολλά και διάφορα. Εκείνοι που λιγοστοί ενδιαφέρονται και για το υπερπέραν. Για το υπερπέραν. Λιγοστοί. Να περάσουμε καλά ζωή αυτή εδώ και από εκεί πέρα λέει ποιος θα δει αυτό, ποιος θα άκουσε. Πρέπει να πει λοιπόν πολλά πράγματα σε αυτόν τον άνθρωπο να καταλάβει ότι η ζωή μας αν έφτανε μέχρι την πλάκα του τάφου δεν θα έχει νόημα. Ούτε ύπαρξης Θεού, ούτε δημιουργία του κόσμου για να δημιουργηθεί και αυτός ο κόσμος. Ο άνθρωπος, η κορονής της δημιουργίας για να μετά από 60-100 χρόνια που λέει η ζωή του να πάει στην υπαρξία για να χαθεί. Είναι, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι το καθημερινό, η καθημερινότητα τους ενδιαφέρει, η καθημερινότητα, να περνάνε ειρηνικά, να περνάνε καλά και ό,τι μπορούμε ανά πάσα στιγμή προσφέρουμε μια αγάπη, με καλοσύνη, λέμε λόγω του Θεού, όχι δικά μας, δεν έχουμε κάτι δικά μας, ό,τι μας πει το Άγιο Ευαγγέλιο, η παράδοση της Εκκλησίας μας, οι πατέρες, ό,τι μας λένε και εμείς σιγά σιγά με τις ισογένειες δυνάμεις του τα μεταφέραμε στον κόσμο που διψάει πράγματι και πεινάει πνευματικά. Καταλάβατε.
3: Και το πιο σημαντικό, Γέροντα, είναι αυτό που είπατε και λίγο νωρίτερα, ότι με τη χάρη της Παναγίας και ο πιο άπιστος ίσως φεύγει προβληματισμένος. Και αυτόν τον προβληματισμό το μεταφέρει στην καθημερινότητά του, όπως είπατε κι εσείς, μια καθημερινότητα αρκετά δύσκολη, μια καθημερινότητα με αρκετό τρέξιμο από το πρωί ως και το βράδυ. Έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους?
2: Πολλούς. Σε καθημερινή βάση βρίσκουμε και βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται εδώ και είναι ένδακρης, εναποθέτουν τους καημούς, τα προβλήματά τους, την Παναγία. Και είπαν, η Παναγία τους δίδει τη χάρη της, την ευλογία της και φεύγουν με ικανοποίηση και με πληρότητα.
3: Γέροντα, το μοναστήρι, όπως μας είπατε και εσείς νωρίτερα, έχει χιλιάδες χρόνων ζωής. Σήμερα πόσοι πατέρες βρίσκεστε εκεί?
2: Τρεις και δύο δόκιμοι. Τρεις πατέρες και δύο δόκιμοι.
3: Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, συνεχίζεται αυτή η μακρόχρονη ιστορία.
2: Είπαμε, είναι δύσκολο εδώ γιατί είναι σκαλιά, έχει ορθοστασία, έχει τρέξιμο, έχει ποταράτο πολύ, να φέρουμε τα πράγματα κάτω από τα μάτια. Αλλά τι να κάνουμε, προσπαθούμε εδώ, μας άκουσε ο Θεός, αγωνιζόμεθα και ο Θεός βάλει το χέρι του και μας ενισχύει και μας δίδει παρηγορία και βοήθεια. Την εξύψου και Παναγία, βέβαια. Καταλάβατε. Αλλά έχουν κλείσει. Είναι ένας καλόγυρος, αλλά έχουν κλείσει. Και είπα, εγώ ότι τρέμω και φοβούμαι και προσεύχομαι να μην καταντήσει, να μην επιτρέψουμε ποτέ, ούτε θα σκέψουμε όμως περάσει, να καταντήσει μοναστικής χωροδιώτησας, μοναστήρι, μουσιακός χώρος τύπου Μονής Δαφνίου και Κεσαριανής. Πρέπει να γίνει και να είναι η πιο λεπτή χορδή της ψυχής μας και ο παλμός πιο ευγενής της καρδιάς μας, το μοναστήρι να παραμείνει ζωντανό. Με καλογύρους μέσα, να είναι ζωντανό κυψέλι. Τότε άμα το μοναστήρι κλείσει και ερημώσει, δεν θα επιτρέψει πιστεύω η Παναγία. Δεν έχει νόημα. Η παξίδου είναι, θα είναι ένα κυψέλι χωρίς μελίσια. Ένα κουτί κυψέλι χωρίς μελίσια μέσα. Προσπαθούμε και ο Θεός τη μικρή μας προσπάθεια, την πολλαπλασιάζει πιστεύω και θα την φέρει εκεί που πρέπει. Είμαι εύελπης. Χρόνια δύσκολα βέβαια διανύουμε όλοι μας. Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι ζητά και τι θέλει και τι γυρεύει γενικά. Βάση περιπτώσει εγώ πιστεύω ότι η Παναγία θα φέρει, θα φωτίσει και πάλι το μοναστήρι θα επανδρωθεί και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Καταλάβατε, έτσι πιστεύω εγώ και έτσι αισθάνομαι.
4: Γερόντα, εκτός από το έργο που επιτελείτε εκεί στη Μονή και από την δική σας παρουσία και των πατέρων για να συνεχίσει να υπάρχει το μοναστήρι αυτό με την βοήθεια και την ευλογία της Παναγίας μας, διακονείτε και στην Αμοργόλα και στα γύρω νησιά.
2: Ναι.
4: Και επιτελείτε και χρέη πνευματικού επισκεπτόμενος νησάκια που οι περισσότεροι από εμάς ούτε καν τα γνωρίζουμε.
2: Μικρές Κυκλάδες, ναι. Η χάρη σου τα φέρνει έτσι και τα έχουμε και εδώ ανάγκη. Ειδικά οι δυο νησίδες, η Ηρακλιά και η Σκηνούσα δεν έχουν μόνιμο έγκαμο εφημέριο. Και σχεδόν τώρα μία εικοσαετία πηγαίνουμε εμείς, εγώ και ο πατήρ Φιλάρδος, εκ περιτροπής εξυπηρετούμε τις καταστάσεις. Και εδώ εννοούσα μέχρι πρότινος εξομολόγηση και κουφονίση κτλ.
4: Αυτά τα νησάκια είναι τα λεγόμενα νησιά της άγονης γραμμής, ναι, που πολύ δύσκολα συνδέονται ακόμα και με την ακτοπλοϊκή γραμμή που υπάρχει, με τον Πειραιά αλλά και με τα μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων. Φαντάζομαι, Γέροντα, ότι πηγαίνετε κι εσείς με τα μικρά καϊκάκια από το ένα νησί στο άλλο για να διακονήσετε και να βοηθήσετε πνευματικά τους κατοίκους. Οι ντόπιοι εκεί στα νησάκια έχουν πνευματικές ανησυχίες, περιμένουν αυτές τις ευκαιρίες που τους προσφέρετε.
2: Οι ντόπιοι άνθρωποι εκεί είναι πολύ καλοί, είναι ευλογημένοι. Απλοί άνθρωποι, καλόκαρδοι, ευλογημένοι άνθρωποι και αναγνωρίζουν και τη δική μας θυσία, το πω έτσι, το δικό μας αγώνα. Και ανταποκρίνονται θετικά σε ό,τι πούμε, σε ό,τι ζητήσουμε, σε ό,τι είναι να δώσουν και αυτοί το παρόν. Οι λίγοι άνθρωποι μεν, αλλά είναι ευλογημένοι. Είναι πιστοί, άνθρωποι αγάπης, άνθρωποι προσφοράς, άνθρωποι ανθρωπιάς. Μια κουβέντα, ανθρωπιάς.
3: Γέροντα, όσοι νέοι έχουν απομείνει σε αυτές τις άγονες γραμμές, σε αυτά τα νησιά, έχουν πνευματική, έχουν σχέση με την Εκκλησία, προσέρχονται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
2: Έχουν και στην εξομολόγηση για στη Θεία Κοινωνία έρχονται, είπαμε, είναι λίγοι άνθρωποι, αλλά έχουν ειδικό υπόβαθρο, έχουν ειδικές αξίες, έχουν. Εντάξει, βέβαια, παντού τα πάντα υπάρχουν και τα καλά και τα κακά συνυπάρχουν, εντάξει, αλλά ιδίως αυτή την θερινή περίοδο είναι πρόβλημα παντού, αλλά εντάξει. Οι αμόνιμοι, λέω για τους μόνιμους κατοίκους οι οποίοι και μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουν, δεν γινώσκω τέμα και γινώσκω υποτενεμών, είναι άνθρωποι ευλογημένοι, άνθρωποι του Θεού. Είμαι θα ευχαριστημένοι και ευγνώμονες απέναντι τους και εγώ και ο πατήρ Φιλάρετος. Εγώ πηγαίνω στην Ηρακλία και εξυπηρετώ εκεί πέρα μία εικοσαετία τώρα και 22-23 στη σκηνή του πατήρ Φιλάρετος, ο άλλος ιερομονάχος.
3: Πόσοι κάτοικοι είναι σε αυτά τα νησιά περίπου?
2: Λοιπόν, οι λιγότεροι στην Ηρακλία είναι 95 ψυχές. Στη Σκηνούσα είναι κάπου 135-140. Κουφονίσει έχει αρκετούς βέβαια. Εκεί παπά είχε εκεί ιερέα μόνιμο. Μέχρι πρότινος τώρα ένας μήνας είναι που λόγω υγείας ο καημένος εσυνταξιοδοτήθη και εκεί πάλι παραμένει πρόβλημα επάνδρωσης. Να πάει κάποιος έγκαμος γιατί είναι πολλοί κόσμος εκεί, κάπου 300 άτομα. Και πολλοί νέοι, έχει δουλειά όποιος πάει, έχει δουλειά. Και είσαι η Δονούσα και εκεί καμιά 120-130 μόνιμοι άνθρωποι. Ευτυχώς εκεί έχουν έναν καλό παπά, νεότατο μεν, αλλά με κατάρτιση, με ευσυνειδησία, με αιρετική επίγνωση της αποδολής του. Και προσφέρει έργο. Είμαστε εκεί χτες με το σεβασμιότατο λειτουργία, μαζί του απένιμε και το φύκιο. Τα οφήκη από το πρώτο πρεσβυτέριο και υπερματικού πατρός. Και το εχάριμε όλοι, με τις υπερήτσι εκείνους, τώρα πλέον νέος άνθρωπος είναι, για τους μόνους. Γιατί είναι, θα ξέρετε, σαν νησάκι η Δονούσα, είναι σε άσχημο σημείο. Δηλαδή πιο απομακρυσμένο και το δέρνουν όλοι οι άνεμοι και είναι πολλές φορές δύσκολο πράγμα και μεγάλο καράβι ακόμη να πάει. Καταλάβατε, είναι πιο ανάποδο νησί, το λέμε από πλευράς συγκοινωνίας και επαφής μας. Ενώ τα άλλα νησιά από εδώ, Σκηνούσα, Ηρακλειά, Κουφονίσια, είναι πιο εύκολα γιατί καθότι είναι κοντά και στην Άξο. Και εκεί με μια λάντζα, σε κάποια ανάγκη, πηγαίνουμε, ερχόμεθα ανάλογα, ανάλογα. Είναι πιο εύκολα τα άλλα τρία νησιά από εδώ.
3: Σημαντικό το έργο, αρκετά δύσκολο, όμως με την χάρη της Παναγίας μέχρι τώρα όλα επιτυγχάνονται. Θα θέλαμε, πατέρα Σπυρίδωνα, να επιστρέψουμε λίγο στο μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας, του οποίου και είστε ηγούμενος. Φαντάζομαι θα έρχονται και τουρίστες στο μοναστήρι, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια.
3: Τι ερωτήματα έχουν, για ποια πράγματα σας ρωτούν, τι απορίες εκφράζουν?
2: Είπαμε, αυτό το βασικό που δυσκολεύονται όλοι να πιστέψουν και να νιώσουν και να ζήσουν είναι προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Οι περισσότεροι άνθρωποι, Έλληνες και ξένοι, εδώ ότι φάμε, ότι πιούμε, εδώ ότι ζήσουν και οι αισθήσεις μας αντιλαμβάνονται. Πέραν τούτου δεν ξέρω ποιος τα είδε. Μα ποιος τα είδε? Πιστεύεις στην ανάσταση Χριστού? Πιστεύεις στην ύπαρξη Αγίων? Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται μεγάλος διάλογος και πολύ ώρος. Πολύ ώρα να μιλήσει μαζί τους και από εκεί πέρα ρίχνει στο σπόρο και θα επιτρώσει κάποτε μέσα τους.
3: Με τους αλλοδαπούς συμβαίνει το ίδιο?
2: Οι αλλοδαποί έχουμε εδώ πέρα τον πατά Χριστόδουλο, μοναχό, ο οποίος ξέρει και καλά τα αγγλικά και με αυτόν μιλάνε. Εγώ ξέρετε, δεν έχω μάθει τέτοιου είδους, δεν έχω ξένο γλώσσα, ούτε τον πατέρ Φιλάρδος. Οπότε τους ξένους αναλαμβάνει ο πατήρ Χριστόδουλος. Εκείνος είναι και θεολόγος εκείνος, έχει κατάρτιση πανεπιστημιακή. Οπότε τα κατέχει καλύτερα και έχουν, πάντα φαίνονται ότι έχουν και αυτοί ενδιαφέροντα. Έτσι.
3: Δείχνουν σεβασμό στο χώρο,
2: ναι,
3: στον,
2: ναι,
3: οποίο εισέρχονται.
2: Εκείνο που κάποια στιγμή εμείς που διεκδικούμε και τέλος πάντων το ζητάμε και έχουμε ανακοινώσεις είναι το θέμα ενδυμασίας να εισέρχονται. Πρέπει να είναι δεδημένοι, γιατί εδώ είναι ο χώρος και Άγιος, ούτε πλασίνε, ούτε εντισκο είναι, ούτε βουνό και θάλασσα και εκδρομή και για διασκέδαση. Τέλος πάντων, οι πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι προσαρμόζονται. Έχουμε κάποιες πινακίδες, ενημερώσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσαρμόζονται, τους ευχαριστούμε και παρακαλούμε και τους ελάχιστους αυτούς που τυχόν. Κάποια στιγμή θα μας σκεφτούν να προσαρμοστούν, να σεβαστούν, γιατί η παράδοση σε αυτήν την τα πάντα καινίζει. Όλα χρειάζονται και το σώρος κάποια στιγμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεν είναι παραλία, δεν είναι πλάση στο μοναστήρι να έρθει ο άλλος με σώρος και δει το άσχημο όταν είναι Έλληνες και κάποιες ηλικίες. Καταλάβατε. Μπάση περιπτώσει, εμείς με αγάπη και με καλοσύνη και με ευγένεια και τους παρακαλούμε και τους υπενθυμίζουμε τι πρέπει να κάνουμε ανάλογα.
4: Γέροντα, διαδεικτήκατε στο μοναστήρι στην Ηγουμενία τον Σεβασμιότατο τον Μητροπολίτη Θύρας Αμοργού Κινήσεων, τον κύριο Επιφάνιο, ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα το μοναστήρι αυτό. Πολλά χρόνια από τη ζωή του τα πέρασε εκεί και θα είχατε την ευκαιρία και εσείς να είσαστε συνασκητές μαζί με τον Σεβασμιότατο.
2: Είμαι κοντά του 35 χρόνια εδώ σαν μοναχός, αρχός μονής εννοείται, και άλλα τρία τα τότε γυμνασιακά, Τετάρτη, Πέμπτη γυμνασίου κοντά του, ήταν υπεύθυνος σε κάποιο υποτροφείο εκεί στη Σαντορίνη και οφείλουμε πολλά στο γέροντα πατέρα Επιφάνιο, στον Σεβασμιότατο, πολλά. Από το παράδειγμά του, από τα έργα του, από τη ζωή του, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Τι ούτω σημαίνει έπρεπε να αρχιερεύσει, τι ούτω σημαίνει έπρεπε να αρχιερεύσει, το έχουμε κάφημα. Μια κουβέντα έχει παραμείνει παπάς. Είναι επίσκοπος, αλλά έχει παραμείνει παπάς. Και με τους ιερείς του και με τον κόσμο. Προσιτός, ανά πάση στιγμή σε όλους, μιλήχιος, απλός, ταπεινός, φίλεργος, φιλόξενος, πολλά. Πολλά έχουμε να πούμε και πολλά έχουμε να καυχηθούμε για τον γέροντα πατέρα Επιφάνιο, τον Σεβασμιότατό μας.
4: Συνεχίζει να σας επισκέπτεται ο Σεβασμιότατος, έτσι?
2: Βέβαια, να έρχεται εδώ και να μένει το βράδυ και να τα λέμε και να μας συμβουλεύει και να... ή σχέσεις πατέρα παιδιού, πατέρα παιδιών.
3: Πατέρα Σπυρίδωνα, στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Να κλείσουμε αυτή την συζήτησή μας με έναν δικό σας πνευματικό λόγο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή και την ευκαιρία που μου δώσατε. Εύχομαι σε όλους και σε εσάς, τους συντελεστάς και πέρα τους διοργανωτάς, τους αρμόδιους για την λειτουργία του ψυχοφελέστατου αγαπητοποιημένου σταθμού της Πυραγής Εκκλησίας και εσείς επιτελείτε λειτουργήμα ιερό και Άγιο έργο προς ωφέλεια ψυχών. Εύχομαι η χάρις του Θεού Να είναι πλουσία πάντα κοντά σας, να σας ενισχύει, να σας φωτίζει, να σας χαριτώνει και η Παναγία πάντα να είναι προστασία, παρηγορία σας και απαντοχή σας. Είναι όπου πρέπει, παιδάκι μου, να έχουμε όλοι μας υπόψη μας. Φιλοσοφία δεν υπάρχει καλύτερη, ανώτερη. Κάθε μέρα η Εκκλησία μας το ψέλνει, το διαλαλεί, αλλά λίγοι, πολλοί το ακούμε, λίγοι το καταλαβαίνουν, δεν ξέρω. Η υπερτάτη φιλοσοφία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ας εναποθέσουμε, με μια κουβέντα, ας εναποθέσουμε τη ζωή μας, το είναι μας, στα χέρια του Θεού. Και όλα θα πάνε καλά.
4: Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Να εύχεστε και υπέρ ημών. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε και εμείς κάποτε να αξιωθούμε να έρθουμε στο μοναστήρι να προσκυνήσουμε.
2: Εσύ να εύχεστε για μας, γιατί και εμείς έχουμε ανάγκη και τέλος πάντων προσεύχεση υπεραλλήλων έχουμε την προτροπή από τον Απόστολο. Προσεύχεση υπεραλλήλων. Και εγώ σας εύχομαι ό,τι καλό είναι. Ό,τι καλό. Ο Θεός μαζί και η Παναγία πάντα βοήθεια και παρηγορία σας.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Την ευχή σας.
1: Από το αρχείο μας σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, αντλήσαμε το υλικό που μόλις ακούσαμε. Είναι από το 2005, όταν είχαμε βρεθεί με την Πειραϊκή Εκκλησία στη Σαντορίνη, με τον Κώστα τότε, μεταδίδοντας απευθείας αρκετές εκπομπές από το υπέροχο αυτό νησί. Κάποια βραδιά είχαμε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγιάς Χοζοβιώτισσας της Αμοργού, τον Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα, και αυτήν την συζήτηση, όπως την είχαμε καταγράψει τότε, την ακούσαμε και σήμερα. Σε αυτό το μικρό καλοκαιρινό ραδιοφωνικό αφιέρωμα. Κάπου εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
0: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Σημαντική συνεργάτης του Μητροπολίτου Σοφρονίου είναι η δημοσιογράφος Γκαλίνα Κόμπανιετς. Έχει ερευνήσει τα αρχεία της περιοχής και έφερε στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία από τη ζωή του Αγίου Λουκά και του συγγενείς του. Μας είπε μεταξύ άλλων: «Η μορφή του Αγίου Λουκά συνδέεται και με τα δικά μας μέρη. Εδώ γεννήθηκε η γυναίκα του Άννα Λάνσκαγια και εδώ έζησαν για 1,5 χρόνο μετά την πρώτη ρωσική εξέγερση του 1905. Εδώ έζησαν τα τελευταία 20 χρόνια και κηδεύθηκαν οι γονείς του, όπως και ο αδελφός του Βλαδίμηρος». Μία από τις πιο γνωστές φωτογραφίες της Άννας τραβήχθηκε σε φωτογραφείο του Τσερκάση. Η κόρη του, Έλενα, βαπτίστηκε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας του Τσερκάση. Οι περισσότεροι ερευνητές της ζωής του σχεδόν αποσιωπούν την περίοδο της εργασίας του στην περιοχή μας. Έπειτα από έρευνα που κάναμε, βρήκαμε μερικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο Άγιος έζησε και εργάστηκε στην περιοχή του Τσερκάση και κυρίως στη Ζολοτονόσα και στον Τενγκή. Ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, εθνογράφος Γρηγόρη Γκόλης, εργαζόμενος στα αρχεία, βρήκε ένα έγγραφο σχετικό με τον Άγιο Λουκά. Το έγγραφο αναφέρει ότι από τις 21 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 1908 ο Άγιος Λουκάς εργαζόταν στον Τενγκή. Ήταν ένα από τα 4 ιατρικά τμήματα της περιφέρειας Ζολοτονόσα, μια τεράστια περιοχή με χιλιάδες ανθρώπους και πολλές ανάγκες. Ο Βαλεντίν ξεχώριζε για το ήθος και την αυτοθυσία του, την αγάπη του για τους ασθενείς. Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού και κατέφθαναν ασθενείς από όλα τα μέρη. Ήταν αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να ασχολείται με όλες τις παθήσεις. Δεν ήταν μόνο χειρουργός, αλλά και οφθαλμίατρος, παιδίατρος, γυναικολόγος, οδοντίατρος. Το ίδιο έκαναν και οι περισσότεροι γιατροί. Ήταν πραγματικοί ήρωες, οι οποίοι κάτω από άθλιες συνθήκες κατάφερναν όχι μόνο να εκπληρώσουν άψογα το ιατρικό τους καθήκον, αλλά έβρισκαν και τις δυνάμεις να παράγουν επιστήμη. 23 γιατροί των Μουζίκων έγιναν στη συνέχεια λαμπροί επιστήμονες και καθηγητές. Ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι ήταν ένας από αυτούς και θα έλεγα ο κορυφαίος. Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης παραμονής του, σύμφωνα με το αρχιακό υλικό, δέχθηκε 2.500 ασθενείς και πραγματοποίησε 229 εγχειρήσεις. Το 1908, ο Άγιος Λουκάς άφησε την οικογένειά του στην Ζολοτονόσα και ταξίδεψε ως τη Μόσχα. Στην κλινική του καθηγητή Διάκονοφ ετοίμασε τη διατριβή του. Οι βιογράφοι του υποστηρίζουν πως τα μεγαλύτερα παιδιά του γεννήθηκαν στη Ρωσία. Ο ίδιος ο Άγιος δεν διευκρινίζει. Ωστόσο, στο βιβλίο γεννήσεων του Ναού της Αγίας Τριάδος αναφέρεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 1908 γεννήθηκε η κόρη του Έλενα και βαπτίστηκε στις 10 Οκτωβρίου. Στην ειδική στήλη αναγράφεται ιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς Γιασενέτσκι Βόινο και η νόμιμη σύζυγός του Άννα Βασιλίγευνα, αμφότερη Ορθόδοξη. Ανάδοχος ήταν ο αδελφός του Αγίου Βλαδίμηρος και η μητέρα του Μαρία Δημητρίευνα. Από τα αρχεία επίσης πληροφορούμαστε ότι ο αδελφός του Αγίου Βλαδίμηρος εργαζόταν ως δικηγόρος και είχε ως βοηθό τον έτερο αδελφό του Παύλο. Επίσης διασώζεται αναφορά για το θάνατο της μητέρας του Αγίου. Από αυτό το έγγραφο μαθαίνουμε ότι η Μαρία παντρεύτηκε τον Φέλιξ Στανισλάβοβιτς 60 χρόνια πριν, 18 χρονών τότε, και από αυτό το γάμο γεννήθηκαν 14 παιδιά, από τα οποία μόλις 3 ήταν εν ζωή μέχρι το θάνατο της μητέρας. Η Μαρία Δημητρίευνα απεβίωσε από εγκεφαλικό. Δυστυχώς, ο θάνατος των υπόλοιπων μελών της οικογένειας Βόινο Γιασενέτσκι δεν αναφέρεται στα έγγραφα των αρχείων της πόλης, γιατί καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Οι τάφοι τους δεν υπάρχουν γιατί το κημητήριο καταστράφηκε και μετατράπηκε σε πάρκο πολιτισμού και ανάπαυσης. Σήμερα αποτελεί μέρος της πλατείας του καθεδρικού ναού. Οι βιογράφοι του Αγίου αναφέρουν ότι το 1926, μετά το τέλος της πρώτης εξορίας, ο Άγιος πέρασε πρώτα από το Τσερκάσι για να δει τους γονείς του και τα αδέλφια του. Αυτή η σύντομη επίσκεψη ήταν και η τελευταία. Δεν ξαναείδε τους γονείς του. Τώρα που ανοίγονται νέες σελίδες στη βιογραφία του Αγίου Λουκά, θέλουμε κι εμείς να έχουμε μερίδιο της χαράς από την ανάδειξη ενός τέτοιου μεγάλου Αγίου. Ήδη, στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Ζολοτονόσα, διοργανώθηκε συνέδριο για τον Άγιο και αποφασίστηκε να κτιστεί ένα παρεκκλήσι προς τιμήν του. Η Διεθνής Φιλανθρωπική Οργάνωση του Τσερκάση Σχολή Υγείας αποφάσισαν με τον Μητροπολίτη μας να τοποθετηθεί στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού,
ένα μνημείο αφιερωμένο στον Φέληξ και Μαρία Βόινο Γεσενέτσκι, οι οποίοι χάρισαν στον κόσμο αυτόν τον μεγάλο άνθρωπο.

Ντενγκή. Την επόμενη μέρα κατευθυνθήκαμε στο χωριό Ντενγκή, εκεί που εργάστηκε για λίγους μήνες ο Άγιος, αλλά άφησε έντονη τη σφραγίδα του. Σήμερα το χωριό έχει 2.500 κατοίκους. Πλησιάσαμε στο ναό, αρχιτεκτονικό δημιούργημα και αυτό του Μητροπολίτη Σοφρονίου. Πλήθος ανθρώπων είχαν κατακλείσει τον προάβλιο χώρο του ναού. Ανάμεσά τους ο νομάρχης, ο δήμαρχος, γιατροί και άλλοι επίσημοι. Τα παιδιά των σχολείων ήταν ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Ο Μητροπολίτης Σοφρόνιος είχε δώσει εντολή να φτάσουμε μετά από αυτόν. Δεν γνωρίζαμε γιατί. Όταν σταμάτησε το αυτοκίνητο, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες και η χοροδία να ψάλει. Όταν ανέβηκα τα σκαλιά, ο Μητροπολίτης, ντυμένος με το μανδύα και τα αρχιερατικά του άμφια, έβλεπε βαθιά μετάνοια. Ένιωσα τρομερή αμηχανία. Άρχισε να μιλάει με ενθουσιασμό, δίνοντας εντολή στον μεταφραστή να μην μεταφράζει. Ευτυχώς. Αμέσως ξεκίνησε ο αγιασμός και στο τέλος ο Μητροπολίτης με τους επίσημους έκαναν τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής στήλης με προτομή του Αγίου Λουκά. Ακολούθησαν οι εγκομιαστικοί λόγοι και όλος ο κόσμος πέρασε να αφήσει λουλούδια στη βάση του μνημείου. Ακολούθησαν στο Δημαρχείο και άλλες εκδηλώσεις, ενώ με τον Μητροπολίτη επισκεφθήκαμε ένα γυναικείο μοναστήρι και τη σκήτη του. Ο ναός της σκήτης θύμιζε ναούς της Θεσσαλονίκης και της Σερβίας. Και αυτός δημιούργημα του Μητροπολίτη. Ίσως είναι ο καλύτερος ναός που έχει σχεδιάσει. Ο ίδιος μας είπε: «Η βυζαντινή αρχιτεκτονική είναι κορυφαία και ανυπέρβλητη. Είναι πρότυπό μου και από αυτήν εμπνέομαι». Η γερόντισσα και οι αδελφές μας παρέθεσαν τράπεζα. Το κτίριο αρκετά σκοτεινό. Ο Μητροπολίτης μας είπε: «Το μοναστήρι ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια. Οι μοναχές είναι πραγματικές μοναχές. Ζουν πολύ ασκητικά. Δεν έχουν ηλεκτρικό στο μοναστήρι. Δουλεύουν στους κήπους, έχουν ζώα. Προσπαθούν να είναι αυτόνομες και να βοηθούν τους φτωχούς ανθρώπους. Είναι περίπου 120 μοναχές μαζί με τη σκήτη και τηρούν αγιορείτικο τυπικό στις ακολουθίες». Το απόγευμα ήρθε στο ξενοδοχείο να μας αποχαιρετήσει. Οδηγός ο ίδιος ο Μητροπολίτης. Παρά τα 75 περίπου χρόνια του, είναι ακμαίος και αϊκίνητος. Οργώνει κυριολεκτικά την επαρχία του που είναι πολύ μεγάλη, στηρίζοντας, νουθετώντας, παρηγορώντας το πίμνιό του. Σε λίγο κατέφτασε και η Γκαλίνα Κόμπανιετς. Σε ένα μεγάλο κουτί έφερε ένα τριώροφο κούλιτς, κάθισαν το δικό μας πασχαλινό τσουρέκι. Ήταν όλο πανέμορφα στολισμένο, ένα αληθινό κέντημα. Η Γκαλίνα μας είπε: «Αυτό είναι δώρο από κάποιον βαριά άρρωστο. Το όνομά του Δημήτρης. Έχει καθολικό καρκίνο. Είναι πολύ πιστός. Περιμένει πως σύντομα θα φύγει για τον ουρανό. Το έφτιαξε με πολύ αγάπη για σας και παρακαλεί να προσεύχεστε, να τον ελεήσει ο Θεός και να τον πάρει κοντά του».

Διήγηση για τον Άγιο Λουκά του καθηγητή Γρηγόριου Ουρσόλ. Ο δρόμος που με οδήγησε στον Άγιο Λουκά ή άλλο ένα θαύμα. Η ανομία της δεκαετίας του 90 είχε φτάσει στο τέλος της. Την εποχή εκείνη ήμουν διευθυντής στο τμήμα θώρακα στο περιφερειακό νοσοκομείο του Κυροβογκράντ. Ήταν μια εποχή όπου κυριαρχούσαν πολλά άλλη τα προβλήματα του κράτους. Υπήρχαν μεγάλα χρέη προς τους υπαλλήλους υγείας, τους δασκάλους και άλλους δημόσιους λειτουργούς. Η οικογένειά μου επιβίωνε χάρη σε μια μικρή φαρμακευτική εταιρεία. Το 1994 άνοιξε ένα διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο. Διέθετε αρκετά δωμάτια, ενώ είχαμε εξασφαλίσει συνεργασία και με άλλα εργαστήρια. Ενώ εκτελούσαμε μικρές επεμβάσεις, η ομάδα μου και εγώ ονειρευόμασταν μια πολυκλινική με εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, με δικά της εργαστήρια και βεβαίως με ένα δυναμικό διαγνωστικό υπόβαθρο. Λέει ο λαός, ακολούθα το όνειρό σου ανεξάρτητα από τα ορατά και αόρατα εμπόδια. Έτσι έκανα κι εγώ. Χτύπησα κάθε πόρτα στο Δημοτικό Συμβούλιο με το αίτημα γης και κτηρίου. Το αποτέλεσμα ήταν μηδέν. Και όμως, μια ημέρα ήταν αρχές της άνοιξης, με κάλεσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο για να μου ανακοινώσουν ότι την επομένη θα δημοσιευόταν πληστηριασμός για το κτίριο όπου στεγαζόταν παλαιότερα το 10ο σχολείο και να με ρωτήσουν εάν ήθελα να πάρω μέρος στη δημοπρασία. Βεβαίως και ήθελα να πάρω μέρος στον πληστηριασμό, αλλά τα χρήματά μου δεν έφταναν ούτε για το τέλος συμμετοχής σε περίπτωση που κέρδιζα, για να μην αναφέρω τη δυνατότητά μου να πληρώσω το συνολικό ποσό. Στράφηκα στους φίλους μου για βοήθεια. Σήμερα τους έχω μεγάλη υποχρέωση γιατί με βοήθησαν να μαζέψω την εγγύηση μέσα σε μία ημέρα. Στις 30 Μαρτίου 2001 κέρδισα στον πληστηριασμό και έγινα ιδιοκτήτης ενός ρημαγμένου κτηρίου.

Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι θα παρετούμε από την ιδιοκτησία. Ο κύριος αυτός ξεκίνησε έναν μακρύ δικαστικό αγώνα ενάντια στο Δημοτικό Συμβούλιο και εμένα, ενώ ταυτόχρονα μας απειλούσε. Το αποτέλεσμα ήταν μια προκατηλημένη δίκη που κρίθηκε υπέρ του. Κάναμε έφεση, με καμία όμως ελπίδα νίκης, εφόσον δεν είχα τη δυνατότητα να λαδώσω τους δικαστικούς υπαλλήλους. Ο ίδιος, ενώ η υπόθεσή μας ήταν στο δικαστήριο, τοποθέτησε στο κτίριο μια παραστρατιωτική φρουρά με την εντολή να μην αφήσουν κανένα να μπει στο κτίριο χωρίς την άδειά του. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της δίκης αυτής, δεν είχα την παραμικρή πιθανότητα να τον νικήσω. Και έφτασε η 11η Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα χειρουργούσα μέχρι το βράδυ. Καθώς έβγαινα από το χειρουργείο, είδα την προϊσταμένη από το περιφερειακό νοσοκομείο που στεκόταν μαζί με δύο ιερείς. Με πλησίασε και μου είπε ότι εκείνη την ημέρα ήταν η μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Με ρώτησε εάν θα μπορούσαν οι ιερείς να αγιάσουν τους ασθενείς για να γίνουν καλά. Εκείνη την εποχή ακόμη υπήρχε αμφιβολία για θέματα που είχαν να κάνουν με την Εκκλησία και γι' αυτό ήταν απαραίτητη η άδεια του Επισκόπου. Εγώ συμφώνησα. Ενώ ήμουν απασχολημένος με διάφορα έγγραφα, οι ιερείς Όλεγκ και Ευγένιος επισκέφθηκαν το τμήμα μου, περί τα 40 κρεβάτια, αγίασαν τους ασθενείς και πέρασαν ώρα μαζί τους, διδάσκοντάς τους. Παρατήρησα ότι δεν ήταν λιγότερο κουρασμένοι από ότι εγώ. Από ό,τι κατάλαβα, πριν φτάσουν στο τμήμα μου, είχαν γυρίσει και όλα τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου. Τους προσκάλεσα να φάμε μαζί βραδινό, από ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός, όπως λένε. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, κατάλαβα από τα λεγόμενά τους ότι ο Άγιος Λουκάς δεν ήταν άλλος από τον Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γεσενέτσκι, τον διάσημο χειρουργό, τα βιβλία του οποίου είχα μελετήσει και το παράδειγμα του οποίου είχα ακολουθήσει για να γίνω χειρουργός. Για μένα η συνειδητοποίηση αυτή ήταν πραγματική αποκάλυψη. Μιλήσαμε πολύ για τον Άγιο Λουκά, τη ζωή του και τον δύσκολο δρόμο που είχε διαλέξει.

χωρίς να καταλάβω πώς η κουβέντα κάποια στιγμή μας οδήγησε και στους δικούς μου κοσμικούς προβληματισμούς. Τους εκμυστηρεύτηκα το όνειρό μου για μια πολυκλινική, το οποίο όμως είχε απότομα γκρεμιστεί. Τότε ο πατέρας Ευγένιος με παρακάλεσε να αφήσω αυτόν και τον πατέρα Όλεγκ να αγιάσουν το κτίριο. Την ίδια κιόλας μέρα πήγαμε στο κτίριο του σχολείου. Μόλις με είδαν, ο επικεφαλής και η παραστρατιωτική φρουρά πήραν θέση μάχης. Ο πατέρας Ευγένιος ζήτησε ευγενικά να επιστρέψουν σε αυτόν και τον πατέρα Όλεγκ να αγιάσουν το μέρος για να καθαριστεί από κάθε κοιλίδα. Διαβεβαίωσε μάλιστα τους φρουρούς ότι ο αγιασμός με αφορμή την ημέρα της μνήμης του Αγίου Λουκά θα βοηθούσε και τους ίδιους στην υπηρεσία τους. Έτσι οι ιερείς πέρασαν μέσα. Εμένα δεν μου επέτρεψαν φυσικά. Στεκόμουν στα κάγκελα και κοίταζα μέσα από ένα στενό άνοιγμα της πόρτας τους ιερείς να προσεύχονται μπροστά στην εικόνα του Αγίου Λουκά. Χωρίς να το καταλάβω, είχα και εγώ αρχίσει να προσεύχομαι. Σε αυτή την ειλικρινή και αυθόρμητη προσευχή, έκανα ένα τάμα στον Αγίου Λουκά. Εάν με βοηθούσε να φτιάξω το νοσοκομείο, να το κάνω αντάξιο των γνώσεων και των ικανοτήτων του και να το αφιερώσω στον ίδιο. Και το θαύμα έγινε. Το ανώτερο δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις του τοπικού δικαστηρίου των τελευταίων 6 μηνών και έτσι με έκανε πραγματικό ιδιοκτήτη του κτηρίου, μέσα από μια απόλυτα τίμια διαδικασία, χωρίς να χρειαστεί να λαδώσω κανέναν. Στις 30 Οκτωβρίου, άλλο ένα θαύμα συνέβη. Ήταν, φαίνεται, για να

0: δοκιμαστεί η δύναμη της υπόσχεσής μου. Την ημέρα της εορτής του Ευαγγελιστή Λουκά, του Αγίου Προστάτη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, γεννήθηκε ο γιος μου. Αφού ξεπεράστηκαν κάποιες δυσκολίες με τους συγγενείς, ονόμασα το αγόρι Λουκά, με την ελπίδα ο Άγιος να γίνει προστάτης του και να τον βοηθήσει να γίνει ένας άνθρωπος αντάξιος του ονόματός του. Στις 19 Δεκεμβρίου η κλινική εγγενιάστηκε από τον πατέρα Νικολάη Νταβίλοβιτς και το γιο μου Λουκά. Δεν έμαθα παρά μόνο μετά από 5 χρόνια, από την δυσέγγονη του Αγίου Λουκά του Ιατρού, την Τατιάνα, ότι όσο ζούσε ο Άγιος, το όνειρό του ήταν να φτιάξει μια πολυκλινική. Σήμερα η πολυκλινική είναι έτοιμη και διαθέτει 50 κρεβάτια. Η πολυκλινική έχει δικά της εργαστήρια, όπου πραγματοποιεί όλους τους τύπους εξετάσεων με πολύ καλά μηχανήματα ακτινογραφίας, με κέντρο υγείας, με οδοντιατρικό κέντρο και άλλα πολλά. Εργάζονται περίπου 350 γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι. Σε κάθε δωμάτιο του νοσοκομείου υπάρχει η εικόνα του Αγίου Λουκά. Είναι μάλιστα ζωγραφισμένη στην Ελλάδα. Τελικά, αποδείχθηκε ότι πραγματοποίησα το όνειρο που είχε και ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς. Κράτησα την υπόσχεσή μου. Έκτισα μια πολυκλινική αντάξια του ονόματος του Αγίου αυτού άνδρα. Να σημειώσω πως η πόλη λεγόταν πριν Ελισάβετ Γκραντ και προστάτης ήταν η Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου. Εδώ λειτουργήσε το πρώτο νοσοκομείο στην Ουκρανία και εδώ τραυματίστηκε και έχασε το μάτι του ο Κουτούζοφ. Σήμερα προσπαθούμε να πολλαπλασιάσουμε τις γνώσεις και τις ικανότητες του Βαλεντίν με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε πολύπλοκες εγχειρήσεις νευροχειρουργικής, οφθαλμολογίας, γυναικολογικές επεμβάσεις, για θεραπεία τραύματος και θώρακος, καθώς και γενικής χειρουργικής. Στους ασθενείς προσφέρουμε ιατρική φροντίδα και φυσιοθεραπεία. Η αρχή μας είναι η εξής. Ο άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη αξία. Ας τον κρατήσουμε υγιή. Ακολουθώντας τις αρχές της ζωής του Αγίου Λουκά, παίρνουμε πάντα τον πιο δύσκολο δρόμο. Γιατί σε αυτό δεν είμαστε ποτέ ανταγωνιστές ο ένας του άλλου. Και σε αυτό το δρόμο πάντα νιώθουμε τη βοήθειά του. Είναι πάντα μαζί μας. Ο κύριος Ρουσόλ μας προσκάλεσε να επισκεφθούμε το νοσοκομείο του. Δυστυχώς ο χρόνος, ο μόνιμος εχθρός μας, δεν επέτρεψε. Ευελπιστούμε στο μέλλον.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Στο χρυσό δακτύλιο, Πέρεσλαβ Ζαλέσκι, ένας Άγιος Τόπος. Ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς που διαφημίζεται στη Ρωσία είναι ο λεγόμενος χρυσός δακτύλιος της Μόσχας. Πρόκειται για τις αρχαίες πόλεις της Ρωσίας. Οι πόλεις αυτές άρχισαν να δημιουργούνται τον 9ο αιώνα και εξελίχθηκαν σε σημαντικότατα θρησκευτικά και πολιτιστικά κέντρα. Τα μνημεία τους είναι θαυμάσια, αλλά και το τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς. Το Πέρεσλαβ Ζαλέσκι είναι η πόλη που διάλεξε για να εργαστεί ο Άγιος Λουκάς. Από την ξεναγό μας ακούσαμε κάποια ιστορικά στοιχεία της όμορφης πόλης. Το Πέρεσλαβ Ζαλέσκι κτίστηκε το 1152 ως φρούριο για την άμυνα του πριγκιπάτου Ροστόβ Σούσνταλ από τα δυτικά. Δίπλα στην πόλη βρίσκεται η λίμνη Πλεσέευ. Έχει μήκος 6 χιλιόμετρα και πλάτος 1,5. Είναι σχετικά μικρή λίμνη, αλλά έχει πολύ βάθος που φτάνει τα 25 μέτρα. Με έναν παραπόταμο επικοινωνεί με το Βόλγα.

Στο κέντρο της πόλης ξεχωρίζει ο γραφικότατος ναός της Μεταμορφώσεως, κτίσμα του 1152. Κτισμένος από τον Γιούρι Ντολγκορούγκη, στη μέση της κεντρικής πλατείας, αποτελεί κόσμημα της πόλης. Σε αυτό το ναό εκκλησιαζόταν ο Άγιος Λουκάς. Πολύ κοντά βρίσκονται πολλοί ναοί, όχι όμως καλά διατηρημένοι. Βγαίνοντας από την πόλη, σε ένα λόφο δεσπόζει το μοναστήρι της Κοιμήσεως. Κτίστηκε τον 14ο αιώνα. Λειτουργήσε ως την Επανάσταση, οπότε και έκλεισε. Αργότερα μετετράπη σε Εθνογραφικό Μουσείο. Το Περεσλάβ Ζαλέσκι είχε πάρα πολλές εκκλησίες και μοναστήρια. Κάποτε είχε 17 μοναστήρια και ανέδειξε πολλούς Αγίους. Γι' αυτό και το μέρος αυτό το ονόμαζαν Άγιο Τόπο. Πολλές από αυτές τις εκκλησίες και τα μοναστήρια καταστράφηκαν μετά την Επανάσταση. Στη δεκαετία του 50, ο Άγιος Λουκάς, σε ένα κηρυγμά του στα εγγένεια του Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης στη Σεβαστούπολη, θυμόταν με νοσταλγία. Θυμάται κανείς από εσάς τις παλαιές πόλεις της παλαιάς μας Ρωσίας? Εγώ τις θυμάμαι. Θυμάμαι πως όταν κοιτούσα πάνω από το λόφο την πόλη Περεσλάβ Ζαλέσκι, μου φαινόταν ότι όλη η πόλη ήταν μόνο οι εκκλησίες. Στη μικρή αυτή πόλη υπήρχαν 28 εκκλησίες και 4 μοναστήρια. Το ίδιο και οι παλαιές μας πόλεις, Σκόβ, Νόβγκοροτ και Ροστόβ, είναι όλες γεμάτες από εκκλησίες και μοναστήρια. Στις παλαιές αυτές πόλεις υπήρχαν τόσες εκκλησίες που η μία στεκόταν δίπλα στην άλλη και θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο η μία εκκλησία είναι χτισμένη δίπλα στην άλλη. Κι όμως, αν έχτιζαν τότε οι άνθρωποι τόσες εκκλησίες, αυτό σημαίνει ότι τις χρειάζονταν. Ναι, τις χρειάζονταν, διότι τότε όλος ο λαός μας ήταν λαός χριστιανικός. Πρωί, βράδυ, στον Όρθρο, στη Θεία Λειτουργία και στον Εσπερινό, οι εκκλησίες ήταν γεμάτες.

Το σπίτι του Αγίου. Ο φίλος μας, πατήρ Αλίπιος, από το μοναστήρι του Αγίου Σεργίου, ήρθε για να μας υποδεχτεί. Του ζητήσαμε να μας δείξει ότι είχε σχέση με τον Άγιο Λουκά και σώζεται ακόμη. Στην κύρια οδική αρτηρία της πόλης, στον αυτοκινητόδρομο Μόσχας Γεροσλάβλ, υπάρχει ακόμη το σπίτι του Αγίου Λουκά. Ο πατήρ Αλίπιος μας είπε: «Αυτό ήταν το σπίτι του Αγίου Λουκά. Εδώ έμεινε ο Άγιος 7 χρόνια ως διευθυντής του νοσοκομείου της πόλης και εδώ έκανε τις πιο σημαντικές μελέτες του. Διορίστηκε το 1910 σε ηλικία 33 χρόνων και παρέμεινε ως το 1917, οπότε αναχώρησε για την Τανσκένδη. Οι σημερινοί ένικοι θέλουν να το πουλήσουν». Χτυπήσαμε την αυλόπορτα. Οι ένικοι μας άνοιξαν κάπως απρόθυμα. Ο πατήρ Αλίπιος τους είπε πως είμαστε Έλληνες και ενδιαφερόμαστε να το αγοράσουμε. Αμέσως άλλαξε και η διάθεσή τους. Το σπίτι ήταν σε άθλια κατάσταση. Η αυλή γεμάτη σκουπίδια, λαμαρίνες, σιδερικά και ένα παλιό αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο. Πριν λίγο καιρό μέσα στο σπίτι έπιασε φωτιά και κάηκε το μισό. Στο υπόλοιπο μένουν οι ιδιοκτήτες, μια αγροτική οικογένεια. Ανεβήκαμε την ξύλινη σκάλα και βρεθήκαμε σε ένα μικρό δωμάτιο με τζάκι και δύο παράθυρα. Ήταν το γραφείο εργαστήριο του Αγίου Λουκά. Ο πατήρ Στέφανος μας είπε: «Ο Άγιος Λουκάς εργαζόταν ακατάπαυστα. Στο νοσοκομείο έκανε πάρα πολλές εγχειρήσεις καθημερινά. Κάθε χρόνο έκανε 650 με 1000 εγχειρήσεις και ήταν μόνος του. Ο αριθμός είναι απίστευτος, όταν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα το νοσοκομείο έχει 7 χειρουργούς και συνολικά δεν υπερβαίνουν τις 1000 εγχειρήσεις το χρόνο. Πολλές φορές έφτανε στο σπίτι το βράδυ. Παρόλο που ήταν εξαντλημένος, δεν κοιμόταν, αλλά ερχόταν εδώ σε αυτό το δωμάτιο και με το λιγοστό φως της λάμπας πετρελαίου έκανε τις επιστημονικές του μελέτες. Μέσα σε αυτό το μικρό φτωχικό χώρο ξεπήδησαν οι δύο σημαντικότερες μελέτες του για την τοπική αναισθησία και τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, που έδωσαν νέα όθηση στην ιατρική επιστήμη και σώθηκαν χιλιάδες ασθενείς». Ο πατήρ Αλίπιος συνέχισε: «Σε αυτό το δωμάτιο ο Άγιος Λουκάς ένιωσε την πρώτη κλίση από το Θεό για την ιεροσύνη. Όταν αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων και άρχισε να γράφει τον πρόλογο, ένιωσε τη φωνή του Θεού να τον καλεί. Μια παράξενη σκέψη καρφώθηκε στο μυαλό του. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου». Πράγματι, αυτό έγινε το 1933, όταν η μελέτη ήταν έτοιμη και υπέγραψε ως επίσκοπος Λουκάς. Αλήθεια, πόσους κόπους, πόσες αγρυπνίες, πόσες προσευχές δεν είδε το δωμάτιο αυτό. Οι ιδιοκτήτες μας είπαν και την τιμή του σπιτιού. Περίπου 2.500 ευρώ. Με τα ελληνικά δεδομένα δεν είναι μεγάλο το ποσό. Όμως η απόσταση είναι απαγορευτική.

Το νοσοκομείο και η εργασία του Αγίου. Επισκεφθήκαμε και το νοσοκομείο της πόλης. Το κτίριο πολύ παλιό, όπως περίπου ήταν και στην εποχή του Αγίου Λουκά. Δεν μας άφησαν να περάσουμε μέσα γιατί είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο λοιμωδών νόσων. Ένας γιατρός, αρκετά ενημερωμένος για τον Άγιο Λουκά, μας έδωσε μερικές πληροφορίες. Όταν το 1910 ανέλαβε διευθυντής ο Άγιος Λουκάς, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Πρώτον, ένα μέρος του νοσοκομείου είχε καταστραφεί από πυρκαγιά. Έπρεπε λοιπόν, πέρα από τα ιατρικά του καθήκοντα, να ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου κτιρίου. Δεύτερον, δεν υπήρχε αποστήρωση ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Τρίτον, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Το κυριότερο όμως πρόβλημα ήταν η αποχέτευση. Η πόλη δεν είχε αποχέτευση και το νοσοκομείο διέθετε βόθρους από μπετόν. Τους καθάριζαν καθημερινά με πρωτόγονο τρόπο. Έφερναν μια δεξαμενή και έτσι ξεκινούσε η διαδικασία καθαρισμού που ακινητοποιούσε για ώρες τη λειτουργία του νοσοκομείου. Σε όλους τους χώρους έκλειναν τα παράθυρα, αλλά αυτό δεν εμπόδιζε τη δυσοσμία να διεισδύει παντού. Να προσθέσουμε δε ότι δεν υπήρχε ίδρυυση. Το νερό το έφερνε κάθε πρωί ο υδροπολιτής σε ένα βαρέλι. Και όμως, παρόλες αυτές τις τεράστιες δυσκολίες, ο Άγιος Λουκάς εργάστηκε με αυτοθυσία και πραγματικά έκανε θαύματα. Βλέπουμε στα αρχεία τον όγκο δουλειάς, αλλά και τις επεμβάσεις που αποτολμούσε. Είναι να θαυμάσεις. Είχε μια απίστευτη θέληση, αλλά και πολύ αγάπη στη δουλειά του. Προσπαθούσε συνέχεια να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις στην επιστήμη. Για να μπορεί να διαβάζει ξένους επιστήμονες, έμαθε αρκετές ξένες γλώσσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε πρωί που ο αμαξάς του νοσοκομείου πήγαινε στο σπίτι του για να τον φέρει, στη διαδρομή για να μην χάνει άσκοπα το χρόνο του, διάβαζε μεθόδους ξένων γλωσσών. Ήξερε συνολικά 7 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και αρχαία ελληνικά. Γνώριζε πολύ καλά τα γερμανικά και τα γαλλικά, ενώ τις άλλες σε ικανοποιητικό βαθμό. Τα πρώτα χρόνια της εδώ παραμονής του είχε αφιερωθεί κυρίως στο θέμα της αναισθησίας. Είχε μελετήσει το σύγγραμμα του γερμανού καθηγητή Μπράουν για την αναισθησία. Ο Μπράουν είχε αποφανθεί πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περιοχική αναισθησία στο ισχυακό νεύρο. Κανείς δεν τολμούσε να αμφισβητήσει τον Μπράουν. Ο νεαρός όμως τότε γιατρός το τόλμησε. Μετά από μερικά χρόνια έντονης και επίμονης εργασίας, εφεύρε τη δική του μέθοδο που επέτρεπε τη διεξαγωγή αποκλεισμού του πιο μεγάλου νεύρου του ανθρώπινου σώματος, όπως είναι το ισχυακό νεύρο.

Ο Άγιος Λουκάς έστειλε τότε αυτή τη μελέτη του σε ένα από τα έγκυρα γερμανικά περιοδικά και δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 1912. Δυστυχώς γι' αυτόν την ανακάλυψη αυτή την οικειοποιήθηκε άλλος. 5 μήνες μετά τη δημοσίευση, ο Γερμανός χειρουργός Κέπλερ περιέγραψε τη μέθοδο του Αγίου Λουκά, χωρίς να αναφέρει καθόλου τις βιβλιογραφικές πηγές, ούτε το όνομα Βόινο Γιασενέτσκι.

Και όπως γράφει ο καθηγητής Σεφτσένκο, από τότε στη γερμανική βιβλιογραφία η μέθοδός μου αποκαλεί το μέθοδος Κέπλερ, παραπονιόταν ο Βόινο για Σενέτσκι την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Ρωσία ήταν σε πόλεμο με τη Γερμανία. Ο απαιτούμενος χρόνος όμως για τη διάψευση των ξένων ερευνών είχε χαθεί και η διεθνής αναγνώριση της συγκεκριμένης ανακάλυψης ανήκε σε άλλον επιστήμονα. Στις μέρες μας κάποια πράγματα θεωρούνται αυτονόητα. Πριν μερικές δεκαετίες όμως δεν ήταν. Σήμερα η αναισθησία δεν αποτελεί τόσο σημαντικό πρόβλημα. Με την πρόοδο της επιστήμης οι κίνδυνοι έχουν ελαχιστοποιηθεί και βέβαια ο ασθενής δεν υποφέρει. Τι γινόταν όμως παλιότερα? Πώς ήταν λοιπόν η χειρουργική χωρίς αναισθησία? Όταν τους τελευταίους αιώνες άρχισαν να φτιάχνονται τα πρώτα νοσοκομεία, κατασκευάζονταν συνήθως με πρότυπο το νοσοκομείο του Λονδίνου, χτισμένο στα 1791, το οποίο είχε σχεδιαστεί με το χειρουργείο στον τελευταίο όροφο. Έξω από το χειρουργείο υπήρχε ένα καμπανάκι. Όταν επρόκειτο να γίνει μια χειρουργική επέμβαση, το καμπανάκι σήμαινε. Οι νοσοκόμες, οι γιατροί και οι βοηθοί έσπευδαν όλοι στο χειρουργείο και έκλειναν πίσω τους μια βαριά πόρτα για να μην ακούγονται έξω οι κραυγές των ασθενών. Όλο το προσωπικό του νοσοκομείου βοηθούσε επίσης να κρατούν ακίνητο τον ασθενή και αν ήταν απαραίτητο, τον φίμωναν κιόλας. Στο χειρουργείο υπήρχε ένας μεγάλος φεγγίτης, ώστε το φυσικό φως της ημέρας να αναπληρώνει την έλλειψη ηλεκτρισμού. Το νοσοκομείο του Λονδίνου, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο εν μέρη λόγω της έλλειψης αναισθησίας, έγινε το πρότυπο για την οικοδόμηση νοσοκομείων σε όλη τη Βρετανία, στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεδομένης της έλλειψης αναισθησίας, καλός χειρουργός ήταν απαραίτητος ο γρήγορος χειρουργός. Η ταχύτητα ήταν υψής της σημασίας. Χρονομετρούσαν τον πιο γρήγορο. Ο προσωπικός χειρουργός του Ναπολέοντα, παραδείγματος χάρη, μπορούσε να εκτελέσει οποιοδήποτε ακροτηριασμό σε λιγότερο από ένα λεπτό. Μεγάλο πρόβλημα ήταν και οι πυογόνες λοιμώξεις. Σήμερα κατά κανόνα αντιμετωπίζονται με τα αντιβιωτικά. Τι γινόταν όμως στην προαντιβιωτικών εποχή? Μέχρι την επανανακάλυψη της πενικυλίνης τόσα χρόνια αργότερα, εκτός από την εισαγωγή και τη χρήση των έτοιμων αντισωμάτων, οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά για να βοηθήσουν ασθενείς που είχαν μια σοβαρή μόλυνση. Μπορούσαν να ακροτηριάσουν ένα πόδι με γάγκρενα ή να αφαιρέσουν μια σκολικοειδή απόφυση ή μια χολιδόχο κύστη που παρουσίαζε φλεγμονή. Αλλά λίγοι μόνο ασθενείς αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα. Συνήθως οι γιατροί περίμεναν απλώς να ξεπεράσει τη μόλυνση από μόνο του το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς. Αν αυτό εξασθενούσε, ο ασθενής πέθαινε. Έτσι αντιμετωπίζονταν τότε ιατρικά οι λοιμώξεις. Ο καθηγητής Γεώργιος Σεφτσένκο αναφέρεται στο βιβλίο του «Ασπάζεται ημάς Λουκάς ο ιατρός» στους αγώνες που έκανε ο Άγιος για να βελτιωθεί η κατάσταση του νοσοκομείου. Ανακαίνιση κτηρίου, εξοπλισμός, ιδιαίτερα επέμενε στην προμήθεια ακτινολογικού μηχανήματος και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Πράγματα που σήμερα θεωρούνται εντελώς απαραίτητα, τότε εθεωρούνται πολυτέλεια. Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεφτσένκο, σε μία αναφορά του με γενικό σχέδιο ανακαίνισης του Ιδρύματος έκανε συγκεκριμένες ουσιαστικές προτάσεις.

Ο γιατρός μας μίλησε για όλες τις προσπάθειες του Αγίου να βελτιωθούν οι συνθήκες του νοσοκομείου, για τον καθημερινό του αγώνα να θεραπεύει και να σώζει ανθρώπινες ζωές, αλλά και την εντατική εργασία του πάνω στην επιστημονική έρευνα και κατέληξε. Το 1914 ξεκίνησε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η Ρωσία βρέθηκε σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Γερμανία. Στο Περεσλάβλα Ζαλέσκι δημιουργήθηκε ένα πρόχειρο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου χειρουργούσε ο Βόινο Γιασανέτσκι. Η εμπειρία του ως στρατιωτικού γιατρού τον βοήθησε να φέρει σε πέρας σύνθετες επεμβάσεις. Τελείωσε και τη μελέτη του για την περιοχική αναισθησία που εκδόθηκε λίγο μετά στην Πετρούπολη με θαυμάσια σχεδιαγράμματα του ίδιου.

0: Στο μεγάλο ναυτικό νοσοκομείο της Μόσχας, Μπορτένκο, κάθε χρόνο οργανώνεται Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αφιερωμένο στον Άγιο Λουκά. Τρεις γιατροί, πολύ πιστοί χριστιανοί, με πολλές δυσκολίες αλλά και αμφισβητήσεις εκ μέρους των συναδέλφων τους, είναι οι κύριοι οργανωτές του συνεδρίου. Το Μάιο του 2011, ύστερα από πρόσκλησή τους, βρεθήκαμε με τον καθηγητή χειρουργό Παπαγεωργίου στο συνέδριο που ήταν υψηλού επιστημονικού επίπεδου. Λίγες μέρες πριν, ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα μας έδωσε την ευκαιρία να επισκεφθούμε για μια ακόμη φορά το Περεσλάβ Ζαλέσκι. Στην είσοδο του μοναστηριού των Αγίων Θεοδόρων, μας περίμεναν δύο κυρίες. Στο τηλέφωνο μας είχαν πει πως κάτι σημαντικό είχαν να μας δώσουν. Μετά τις συστάσεις και τους χαιρετισμούς, η μία από αυτές, η Μαρία Μιχαήλωβνα, μας είπε: «Είμαι γιατρός γυναικολόγος. Υπηρέτησα στο νοσοκομείο της πόλης μας επί 40 χρόνια. Τώρα είμαι συνταξιούχος. Όταν έλαβα το πτυχίο μου, διορίστηκα αμέσως εδώ. Τότε υπηρετούσαν στο νοσοκομείο η θεία μου που ήταν ο τωρινολαρυγκολόγος και ο άνδρας της που ήταν γυναικολόγος και ονομαζόταν Μπόρις Σουτσκόβ. Ο θείος μου ήταν συλλέκτης παλαιών αντικειμένων και εγγράφων. Ψάχνοντας τα αρχεία ή δεν ξέρω πού αλλού, βρήκε αρκετές επιστολές του Αγίου Λουκά. Όπως ξέρετε, είχε μείνει στο Περεσλάβ Ζαλέσκι σχεδόν 7 χρόνια. Δεν σταμάτησε όμως την επικοινωνία. Μέχρι τα γερατιά του επικοινωνούσε με κάποιους ανθρώπους. Οι επιστολές αυτές βρέθηκαν στα χέρια του θείου μου. Το 1965 αρρώστησε. Με φώναξε τότε και μου παρέδωσε αυτές τις επιστολές λέγοντας: «Μαρία, πάρε αυτές τις επιστολές και κράτησέ τες. Είναι πολύτιμες. Κάποτε κάποιος θα τις χρειαστεί». Μετά από λίγο ο θείος πέθανε. Εγώ κράτησα τις επιστολές και περίμενα. Ήθελα κάπου να τις δώσω να πιάσουν τόπο. Κάποιος μου μίλησε για σας. Δεν ήταν εύκολο να σας βρω. Αλλά να πω τα πράγματα ήρθαν ευνοϊκά. Τώρα είμαι χαρούμενη που εκπληρώθηκε η επιθυμία του θείου μου, αλλά και πιστεύω πως θα αξιοποιηθούν κατάλληλα». Μας παρέδωσε ένα παλιό φάκελο. Τον ανοίξαμε με συγκίνηση. 50 σχεδόν επιστολές του Αγίου, που ξεκινούν από το 1941 έως το 1960, άλλες γραμμένες με το χέρι, άλλες με γραφομηχανή, όλες όμως υπογεγραμμένες από τον Άγιο. Ευχαριστήσαμε για τα πολύτιμα αυτά κοιμήλια την κυρία Μαρία και μαζί προχωρήσαμε για το εσωτερικό του μοναστηριού. Χώρος μεγάλος, με δύο μεγάλους ναούς και κτίρια διάσπαρτα. Ένας μοναχός ανέλαβε να μας ξεναγήσει.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Το Μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων. Το μοναστήρι μας είναι αφιερωμένο στους Αγίους Θεοδόρους. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν γυναικείο με 300 μοναχές. Ο Άγιος Λουκάς αγαπούσε ιδιαίτερα το μοναστήρι. Πολλές φορές εκκλησιαζόταν εδώ και του παραχωρούσαν ειδική θέση. Το μοναστήρι είχε και νοσοκομείο για τις μοναχές με παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Παναγία του Καζάν. Την ευθύνη του νοσοκομείου είχε αναλάβει ο Άγιος Λουκάς. Ερχόταν και εδώ συχνά και θεράπευε τις μοναχές. Η τότε ηγουμένη είχε πολύ καλή σχέση με όλη την οικογένεια του Αγίου και την επισκεπτόταν. Η επικοινωνία αυτή έγινε στενότερη έπειτα από ένα ασήμαντο γεγονός. Στις 30 Δωδεκάτου 1911, ο γιατρός που ήταν υπεύθυνος για την ιατρική κάλυψη του μοναστηριού παραιτήθηκε. Σε επιστολή του προς τη γερόντισσα του μοναστηριού, εκφράζει την πικρία του, γιατί ο ίδιος θεωρείται πως είναι τυπικά ο γιατρός του μοναστηριού, αλλά ουσιαστικά είναι ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Σε επιστολή της προς την υγειονομική υπηρεσία, η γερόντισσα γράφει: «Έχω την τιμή να σας γνωστοποιήσω ότι ο γιατρός Τάδε εγκατέλειψε την υπηρεσία του στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων στις αρχές Φεβρουαρίου. Μετά την παρέτησή του, την ιατρική κάλυψη του μοναστηριού παρέχει ο γιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι. Ο μεγάλος αριθμός των αδελφών, όπως και των μελών των οικογενειών των ιερέων που χρειάζονται βοήθεια, είχε ως συνέπεια ο γιατρός Βόινο Γιασενέτσκι, βλέποντας αυτή την ανάγκη του μοναστηριού, να υποβάλει σε μένα γραπτή αίτηση από τις 10 Μαρτίου, προκειμένου να παρέχει τη βοήθειά του ανιδιοτελώς».

Και πράγματι, ο Άγιος Λουκάς από το 1912 έως το 1917 θα προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων. Η προσωπικότητα της Ευάσμιας Γερόντισσας είχε κάνει βαθιά εντύπωση στον νεαρό γιατρό, αλλά και η σοβαρότητα, η ανιδιοτέλεια, η σεμνότητα του γιατρού είχαν εκτιμηθεί από τη σοφή Γερόντισσα. Έτσι αναπτύχθηκε μια στενότερη επικοινωνία του μοναστηριού με την οικογένεια του γιατρού. Η οικιακή βοηθός της οικογένειας, Ελισαβέτα Νικαρόβνα Κόκκινα, σημειώνει επιγραμματικά. Ο κύριος έπαιρνε το πρωινό του μόνος του στις 8 το πρωί. Ερχόταν για γεύμα στις 5. Έπειτα δεχόταν τους ασθενείς στο ιατρείο του. Μετά το βραδινό σαμοβάρι πήγαινε στο γραφείο του. Διάβαζε εκεί και έγραφε όσο είχε πετρέλαιο η λάμπα. Τον καλούσαν συχνά τις νύχτες στο νοσοκομείο. Ετοιμαζόταν σιωπηλά και έφευγε. Δεν εκνευριζόταν ποτέ αν τον καλούσαν. Ζούσαν ήσυχα. Μια φορά το μήνα τους επισκεπτόταν μια γνωστή ηγουμένη από τη Μονή Αγίων Θεοδόρων και έπιναν όλοι μαζί τσάι. Ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα. Το μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων ακολούθησε την τύχη όλων των μοναστηριών της Ρωσίας. Έκλεισε, λαιλατήθηκε, ερημώθηκε. Τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε ανδρικό και ανακαινίζεται. Προσκυνήσαμε στο Καθολικό και επισκεφθήκαμε το κτίριο του νοσοκομείου. Έπειτα με την κυρία Μαρία περάσαμε από το σπίτι όπου έμενε ο Άγιος. Μετά την πρώτη μας επίσκεψη το 2001, το σπίτι έγινε αγνώριστο. Οι νέοι ιδιοκτήτες το ανακαίνισαν και το επέκτηναν. Τίποτε δεν θυμίζει το παλιό, σχεδόν ερυπωμένο σπίτι.

Τη χαρά διαδέχτηκε η λύπη. Συνεχίσαμε για το νοσοκομείο. Ανακαινίζεται και αυτό ολοκληρωτικά. Στην είσοδο έχει τοποθετηθεί αναμνηστική πλάκα με την προσωπογραφία του Αγίου Λουκά και σύντομη αναφορά στην υπηρεσία και προσφορά του Αγίου. Η υποδιευθύντρια του νοσοκομείου μας ξενάγησε στους χώρους του νοσοκομείου. Στους θαλάμους, στα εξωτερικά ιατρία, στο χώρο του χειρουργείου. Σε όλο όμως γίνονται οικοδομικές εργασίες. Όπως μας είπε η γιατρός, η πρώτη μεγάλη ανακαίνιση και επέκταση του νοσοκομείου είχε γίνει όταν διευθυντής ήταν ο Άγιος Λουκάς. «Ελπίζουμε όταν θα ξανάρθετε το νοσοκομείο να είναι έτοιμο», κατέληξε. Πριν να αναχωρήσουμε, περάσαμε και από το μοναστήρι του Αγίου Νικήτα. Ο Άγιος Λουκάς συνδεόταν και με αυτό το μοναστήρι. Είχε χειρουργήσει τον ηγούμενο του μοναστηριού Αρχιμανδρίτη Φωκά και από τότε δημιουργήθηκε δυνατή πνευματική φιλία. Ο πατήρ Φωκάς ήταν άνθρωπος καταρτισμένος και ο νεαρός γιατρός στο πρόσωπό του βρήκε τον κατάλληλο άνθρωπο για να απαντήσει σε ερωτήματα πίστης και ζωής. Τον καθοδηγούσε πνευματικά, τον προμήθευε με θεολογικά και πατερικά κείμενα. Φαίνεται καθαρά επομένως πως η θητεία του στην αρχαία αυτή πόλη της Ρωσίας έπαιξε τον σημαντικότερο ίσως ρόλο όχι μόνο στην επιστημονική του εξέλιξη αλλά και στην πνευματική του πορεία. Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε εδώ πως αυτή η πορεία δεν άρχισε ξαφνικά. Ξεκίνησε όπως είδαμε από την παιδική του ηλικία, συνεχίστηκε με ένταση στα εφηβικά και νεανικά του χρόνια, αλλά δεν διακόπηκε. Σε όποια μέρη και να πέρασε, παρά το φόρτο εργασίας, δεν ξεχνούσε το δρόμο που οδηγεί στην Εκκλησία. Σε μια πρόσφατη βιογραφία του, διαβάζουμε ότι στην περίοδο που εργάστηκε στην περιοχή Φατέζ, ο Άγιος επισκεπτόταν τακτικά το μοναστήρι της Γεννήσεως της Θεοτόκου και είχε πολύ ωραίες συζητήσεις με τον ηγούμενο Ισαΐα. Οι πνευματικές αναζητήσεις δεν έπαψαν ποτέ να τον απασχολούν. Το 1916 ο Άγιος δοκίμασε μια χαρά αλλά και μια λύπη. Τον Μάιο υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την αναισθησία. Η διατριβή του εγκρίθηκε με άριστα, αποσπώντας τον θαυμασμό των καθηγητών και στις 16 Ιουνίου 1916 αναγορεύτηκε διδάκτορας. Τη χαρά διαδέχτηκε η λύπη. Λίγο μετά, το καλοκαίρι του 1916, ο Άγιος διέγνωσε συμπτώματα φυματίωσης στη γυναίκα του Άννα. Υπήρχε η πεποίθηση τότε μεταξύ των γιατρών ότι το μόνο φάρμακο για τη φυματίωση ήταν το ξερό και ζεστό κλίμα. Εκείνες τις μέρες, σε ένα από τα ιατρικά περιοδικά, δημοσιεύθηκε ανακοίνωση διαγωνισμού για τη θέση του αρχίατρου στο νοσοκομείο της Τασκένδης. Ο Άγιος ενέργησε αμέσως. Το κλίμα της Τασκένδης ήταν το πλέον κατάλληλο για τη θεραπεία της Άννας. Το διδακτορικό δίπλωμα που μόλις είχε λάβει έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Προτιμήθηκε ο Άγιος να καταλάβει τη θέση του αρχίατρου παρά τον μεγάλο αριθμό των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Ακολούθησε το κοπιαστικό ταξίδι με τρένο, η διαδρομή πάνω από 2.000 χιλιόμετρα. Τον Μάρτιο του 1917 η οικογένεια έφτασε στην Τασκένδη και εγκαταστάθηκαν σε ένα από τα διαμερίσματα του νοσοκομείου που προοριζόταν για τον αρχίατρο. Στο ταξίδι αυτό θα συμπορευτούμε με τον Άγιο Διάλυσο Δού, σε άλλο χρόνο και με άλλα μέσα.

με τους λαούς της Μέσης Ασίας, Ουσμπεκιστάν. ...2006. Πρώτες εικόνες. Βγαίνουμε από το ξενοδοχείο. Επιβιβαζόμαστε στο αυτοκίνητο και ξεκινούμε. Μπροστά μας η πλατεία Τιμούρου Μαϊντόνη, που σημαίνει πλατεία Ταμερλάνου. Το άγαλμα του Τουρκομογγόλου πολέμαρχου δεσπόζει στη μέση της πλατείας, εκτοπίζοντας το άγαλμα του Καρόλου Μάρξ. Οι ηθήνοντες σκέφτηκαν πως δεν θα μπορούσαν αυτοί οι δύο να συνυπάρξουν. Στα σύνορα της παλιάς και της νέας πόλης είχε διαμορφωθεί το κέντρο της σύγχρονης Τασκένδης και η σημαντικότερη πλατεία της που ονομαζόταν, τι άλλο, πλατεία Λένιν. Εδώ υπήρχε το μουσείο Λένιν και βέβαια το άγαλμά του. Ο σύντροφος Λένιν είχε και αυτό την ίδια τύχη με το δάσκαλό του. Το άγαλμά του αποκαθιλώθηκε και στη θέση του τοποθέτησαν μια μπρούτζινη υδρόγειο και έναν υπερμεγέθη χάρτη του Ουσμπεκιστάν. Η πλατεία ονομάστηκε Πλατεία Ανεξαρτησίας. Πρώτη επίσκεψή μας, ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της Τασκένδης και η έδρα της Μητροπόλεως. Πρόκειται για ένα όμορφο συγκρότημα. Στο βάθος ο Καθεδρικός Ναός, το Βαπτιστήριο και άλλοι χώροι. Αριστερά η Ιερατική Σχολή και τα γραφεία της Μητροπόλεως. Ο Καθεδρικός Ναός είναι αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μπαίνοντας αριστερά είδαμε μια μεγάλη εικόνα του Αγίου Λουκά. Μας πλησίασε ένας γέροντας ιερέας. Με χαρά άκουσε ότι είμαστε Έλληνες. Αγαπώ ιδιαίτερα τους Έλληνες. Είχαμε πολλούς στην Τασκένδη. Όταν στη δεκαετία του 80 πολλοί πρόσφυγες γύρισαν στην Ελλάδα, ήρθαν και τους βάπτισα. Μεταξύ αυτών βάπτισα και τον Χατζηπαναγή. Από το Μητροπολιτικό Ναό κατευθυνθήκαμε για τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος μας δέχτηκε με πολύ καλοσύνη στο γραφείο του. Μας μίλησε για τη σημερινή κατάσταση της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Ο Μητροπολίτης μας είναι ο Σεβασμιότατος Βλαδίμηρος. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή λείπει. Η Ιερά Μητρόπολη έχει σήμερα 100 ενορίες και επεκτείνεται σε 4 γειτονικές χώρες. Η Τασκένδη έχει 17 ενορίες. Στο διπλανό κτίριο λειτουργεί η Ιερατική Σχολή με 50 φοιτητές. Μιλήσαμε για το σκοπό της επίσκεψής μας σχετικά με τον Άγιο Λουκά. Είναι για μας μεγάλη τιμή το ότι είχαμε ποιμενάρχη τον Άγιο Λουκά. Υπάρχει πολύ υλικό. Έχει συσταθεί επιτροπή και γίνεται έρευνα στα αρχεία. Ήδη ένα μεγάλο μέρος έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό της Μητροπόλεως. Θα σας δώσω μια σειρά με τα τεύχη που κυκλοφόρησαν. Θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και άγνωστες πτυχές της ζωής του Αγίου. Πέρασαμε σε ένα άλλο ευρύ χορογραφείο. Ήλθαν και δύο ακόμη λαϊκοί που γνώριζαν αρκετά για τον Άγιο. Ακολούθησε εκτενή συζήτηση και οι άνθρωποι αυτοί απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις μας, φωτίζοντας πολλές άγνωστες στιγμές της ζωής του Αγίου.

συνομιλία με τον πατέρα Γεώργιο. Η πρώτη περίοδος, 1917-1926. Η ζωή του Αγίου Λουκά και η πορεία του ήταν γεμάτες με δεινά, συμφορές, δοκιμασίες. Δοκίμασε όλη την αθεϊστική κόλαση, αλλά παρέμεινε πιστός στην ορθόδοξη πίστη. Χιλιάδες άνθρωποι όφυλαν τη ζωή τους στον μεγάλο αυτό επιστήμονα, αλλά η κυβέρνηση είχε τη ζωή του σαν παιχνίδι. Ήθελε να τον εξοντώσει, να τον εκτελέσει. Τον έσυρε 11 χρόνια στις φυλακές και εξορίες και έπειτα τον βράβευσε με το βραβείο Στάλιν. Κατηγορήθηκε ως επικίνδυνος, ως πράκτορας, ως εχθρός του λαού. Ποιος? Αυτός που όλη του τη ζωή την ανάλωσε στη διακονία του λαού. Ακόμη και όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο, ο Βόινο Γεσενέτσκι στα αρχεία της ΚΑΓΚΕΜΠΕ θεωρεί το εγκληματίας. Οι υποθέσεις ΝΗ 152, 12626, 5, 49065, 4335 δεν είχαν ακόμη κλείσει. Μόνο τον Απρίλιο του 2000, μετά από πολύ κόπο που κατέβολε ο εγγονός του Λυσίτσκιν και την παρέμβαση του Προέδρου Πούτιν, ο Άγιος Λουκάς αποκαταστάθηκε από το Γενικό Στρατοδικείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ήθελα να δούμε τα γεγονότα της ζωής του χρονολογικά. Γνωρίζουμε ότι ήλθε στην Τασκένδη το 1917 λόγω της αρρώστιας της γυναίκας του, η οποία πέθανε λίγο μετά. Εξελέγει καθηγητής πανεπιστημίου. Χειροτονήθηκε ιερέας και επίσκοπος. Συλλαμβάνεται το 1923 και εξορίζεται. Γυρίζει το 1926 και συλλαμβάνεται πάλι το 1930. Επιστρέφει το 1934 και συλλαμβάνεται πάλι το 1937. Αυτές ήταν οι περίοδοι παραμονής του στην Τασκένδη, συνολικά 13 χρόνια. Μπορείτε να μας πείτε τι καινούργια στοιχεία έχουμε για τη ζωή του? Ας αρχίσουμε από την πρώτη περίοδο. Η Οκτωβριανή Επανάσταση βρήκε τον Άγιο Λουκά στην Τασκένδη. Όπως είναι γνωστό, με την επικράτηση της Επανάστασης ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος που κράτησε 4 χρόνια. Κρίνουμε απαραίτητο σε τούτο το σημείο να διακόψουμε τη συζήτηση και να αναφερθούμε για λίγο στον τρομακτικό αυτό εμφύλιο που λίγο είναι γνωστό στον Έλληνα αναγνώστη. Ο απολογισμός είναι καταθλιπτικός. Ο κόκκινος στρατός έχασε 980.000 άνδρες, από τους οποίους τα 2/3 υπέκυψαν σε τραύματα που δεν θεραπεύτηκαν όπως έπρεπε λόγω έλλειψης υγιεινής και φαρμάκων, εξαιτίας της πείνας, του κρυού, της γάγκρενας, του τύφου και της δυσεντερίας. Οι περισσότεροι από τα 6 εκατομμύρια νεκρούς του άμαχου πληθυσμού πέθαναν για τους ίδιους λόγους. Εκατομμύρια φουκαριάρικα ορφανά γεμάτα ψήρες τυχιώνουν τις ερυπωμένες πόλεις. Η χώρα είναι καθημαγμένη. Ο λοιμός ενδυμεί εδώ και εκεί. Η γνωστή ποιήτρια Μαρίνα Τσβετάγεβα στέκεται με πόνο μπροστά σε αυτό το λουτρό αίματος. Θεωρεί ότι φανατισμός και η ιδεολογική τύφλωση βαραίνουν και τις δύο πλευρές, αλλά και η βία και τα βάσανα. Καθώς παρατηρεί τη λυσσασμένη μάχη των δύο παρατάξεων για την εξουσία, δεν μπορεί να ταυτιστεί με καμία από αυτές. Το ξόδεμα όλης αυτής της ενέργειας για σκοπούς τόσο ασήμαντους της φαίνεται μάταιο και είναι έτοιμη να κλάψει τους νεκρούς και τον μεν και τον δε, ανεξάρτητα από το χρώμα τους. Ένα ποίημα γραμμένο τον Δεκέμβριο του 1920 εκφράζει αυτήν ακριβώς τη στάση απέναντι στην εξελισσόμενη σύγκρουση. Και δεξιά και αριστερά η στιμή του στόματος το αίμα και κάθε πληγή μάνα. Αυτό και μόνο ακούω καθαρά στη μέθη μου μέσα, από τα σπλάχνα στα σπλάχνα, μάνα. Κοίτονται όλοι στη σειρά. Κανένα σύνορο δεν τους χωρίζει. Κοίταξε, ένα στρατιώτης. Ποιος ο δικός μας και ποιος ο εχθρός. Ήταν λευκός και έγινε κόκκινος. Κόκκινο τον έβαψε το αίμα. Κόκκινος ήταν και έγινε λευκός. Τον λεύκανε ο θάνατος. Το 1920 ούτε οι κόκκινοι ούτε οι λευκοί θέλουν να ακούσουν αυτό το τραγούδι. Αναγνωρίζουν μόνο ό,τι εκφράζεται υπέρ ή εναντίον τους. Γνώμη που να αγκαλιάζει και τα δύο δεν μπορεί να υπάρξει.

0: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

από τη ζωή του Αγίου στην Τασκένδη, πρώτη περίοδος 1917 έως 1926, συνέχεια. Ο πατήρ Γεώργιος συνεχίζει. Ο Άγιος Λουκάς ήταν ήδη διευθυντής του χειρουργικού τμήματος στο κρατικό νοσοκομείο Νόβο-Γκορόσκ. Προσπάθησε να το οργανώσει με επιμέλεια, ενώ έγινε από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης της ιατρικής σχολής Τασκένδης. Τότε άρχισε και ο εμφύλιος και ο Άγιος έτρεχε νύχτα μέρα στο νοσοκομείο. Παράλληλα θα έπρεπε να περιποιηθεί την άρρωστη γυναίκα του και τα 4 ανήλικα παιδιά τους. Τα περισσότερα από αυτά είναι γνωστά. Πρόσφατα ήρθε στο φως ένα κείμενο του εξαιρετικού επιστήμονα και συνεργάτη του Αγίου Γκρέκοφ. Το κείμενο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί αποσπασματικά από τους διάφορους βιογράφους του. Τώρα σας το παραδίδω ολόκληρο. Ως γνωστόν, πριν από την Επανάσταση, αναφέρεται στο έγγραφο, δεν υπήρχαν στη Μέση Ασία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ούτε βέβαια και οι ιατρικές σχολές. Με πρωτοβουλία του τότε Κομισάριου Υγείας Ορλόφ έγινε συνάντηση ομάδας των πλέον διακεκριμένων γιατρών. Τέθηκε το θέμα της εκπαίδευσης τελεχών. Δημιουργήσαμε μια μέση σχολή που προσήλκησε πλήθος σπουδαστών. Ο Βόινο Γιασενέτσκι, παρά το φόρτο εργασίας, βοήθησε πολύ στην οργάνωση της σχολής και παρέδιδε μαθήματα ανατομίας. Η επιτυχία των μαθημάτων ήταν μεγάλη και το φθινόπωρο κιόλας το 1919 ορίμασε η απόφαση να μεταμορφωθεί το λύκειο αυτό στο πρώτο έτος ιατρικής σχολής. Στην ίδρυση της ιατρικής σχολής πρωτοστάτησε ο Βόινο Γιασενέτσκι. Αυτό συνέπεσε με την ανάλογη απόφαση της κυβέρνησης για την έναρξη λειτουργίας στην Τασκένδη Πανεπιστημίου με ιατρική σχολή. Είχαν συγκεντρωθεί πολλοί φοιτητές με πολλή όρεξη για διάβασμα και βοηθούσαν με κάθε τρόπο την νεοσύστατη σχολή. Έτσι, τα οστά για την ανατομία τα έφερναν από τα παλιά κημητήρια στα περίχωρα της Τασκένδης, κινδυνεύοντας να φάνε ξύλο. Δεν υπήρχαν βιβλία και τύπωναν στους πολυγράφους όσα τους έδιναν οι καθηγητές. Ο Βόινο Γιασενέτσκι ζωγράφιζε καλλιτεχνικούς πίνακες για τα μαθήματα της ανατομίας. Ο Ντομπρόφ μάζευε τα βότανα και εκπαίδευε με αυτά τα δείγματα τους φοιτητές κλπ. Τον Δεκέμβριο του 1920 εκλέχθηκα καθηγητής, όπως και ο Σλόνιμ και ο Βόινο Γιασενέτσκι. Ιδιαίτερη προσοχή και εντύπωση προκαλούσε η πληθωρική μορφή του Βόινο Γιασενέτσκι. Είχε έρθει στην Τασκένδη το 1917 ως χειρουργός στο νοσοκομείο της πόλης. Έτυχε να τον συναντήσω για πρώτη φορά μαζί με άλλους γιατρούς όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε μια σύγκρουσή του με τον γιατρό Τάδε που εργαζόταν νωρίτερα στο νοσοκομείο. Δεν θυμάμαι το λόγο της σύγκρουσης. Έφταιγε όμως ο άλλος γιατρός. Από τότε συναντιόμουν συχνά με τον Βόινο Γιασενέτσκι και συνεργαζόμασταν για τη δημιουργία ιατρικής σχολής. Πρόσεξα πως αν τύχαινε να έρθει ο Βόινο Γιασενέτσκι νωρίτερα από τους άλλους στη συνέλευση της ομάδας, έβγαζε από την τσέπη του ένα μικρό βιβλιαράκι και βυθιζόταν στην ανάγνωσή του. Σύντομα βεβαιώθηκα πως ήταν το Ευαγγέλιο. Αργότερα, όταν η σχολή λειτουργούσε πλήρως κατά το 1920-21, μάθαμε ότι είχε χειροτονηθεί ιερέας και επίσκοπος. Είχε τεράστια δημοτικότητα. Τον περιτριγύριζαν μόνιμα οι πιστοί και μάλλον χάρη σε αυτούς και στα κηρύγματά του έπεσαν πάνω του τα κύματα των διώξεων. Φυλακίστηκε, εξορίστηκε, τον έστελαν από εδώ και από εκεί στις απόμακρες περιοχές, όπου οι κάτοικοι έσπευδαν να τον εκμεταλλευτούν ως εξαίρετο ανάργυρο χειρουργό. Παρέμεινε πιστός στην αποστολή του και με θάρρος διέσχισε τη Σοβιετική Ένωση απ' άκρης άκρη. Πέρασαν όμως τα χρόνια της μυσαλλοδοξίας και στους διοικητικούς κύκλους κατάλαβαν ότι εκτός από την αρχιεροσύνη ο Βόινο Γιασενέτσκι ήταν και μεγάλος χειρουργός. Του έδωσαν λοιπόν τη δυνατότητα να ολοκληρώσει και να εκδώσει το υπέροχο βιβλίο του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων. Ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και διορίστηκε αρχίατρος ενός μεγάλου στρατιωτικού νοσοκομείου στη Σιβηρία και μετά τον πόλεμο τον βλέπουμε πλέον σε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη της Σοβιετικής Ένωσης, περιτριγυρισμένο από το φωτοστέφανο ενός από τους πλέον διάσημους χειρουργούς της πατρίδας. Ταυτόχρονα παραμένει και αρχιερέας. Μπορεί να μην συμφωνεί κανείς με τα πιστεύω του, θα πρέπει όμως να υποκληθεί μπροστά στη στοικότητά του.
την ανδρεία του, την ακλόνητη πίστη του.

Ο Βασίλειος Κομάρτσεφ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον πατέρα Γεώργιο. Ο Άγιος Λουκάς δεν ήταν προσωπολήπτης. Ενδιαφερόταν για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από φυλή και γλώσσα, εθνικότητα ή ιδεολογία. Αυτό βέβαια τον έβαζε σε πολλούς κινδύνους. Το επόμενο περιστατικό που δείχνει την ευαισθησία του, την τόλμη και την αυταπάρνησή του διασώζει ο Λυσίτσκιν. Στην Τασκένδη, λέει, η οικογένεια Βόινο Γιασενέτσκι έμενε σε ένα μεγάλο σπίτι, χτισμένο ειδικά για τον αρχίατρο στο χώρο του νοσοκομείου. Η Τασκένδη βρισκόταν και αυτή, όπως όλη η Σοβιετική Ένωση, στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Οι Τουρκμένοι μάχονταν εναντίον των κόκκινων και η πόλη βρισκόταν σε αναταραχή. Από τη μια άκρη της πόλης ως την άλλη έπεφταν οβίδες. Τελικά η εξέγερση των Τουρκμένων κατεστάλλει και άρχισε η δίωξη των επαναστατών. Το νοσοκομείο βέβαια είχε γεμίσει από τραυματίες και ο Άγιος Λουκάς χειρουργούσε νύχτα μέρα προσπαθώντας να σώσει ανθρώπινες ζωές. Εκείνες τις μέρες είχαν φέρει στο νοσοκομείο έναν Κοζάκο, τον Βασίλειο Κομάρτσεφ, ο οποίος είχε βαριά τραύματα στο κεφάλι και στο θώρακα. Του είχαν κάνει πολλές εγχειρήσεις προκειμένου να του αφαιρέσουν τα θράβασματα και λόγω του σοβαρού κρανιοεγκεφαλικού τραύματος. Η κατάσταση του ασθενούς ήταν σοβαρή. Για 2-24 ώρα δεν είχε τις αισθήσεις του. Η κατάσταση στην Τασκένδη είχε αρχίσει να χειροτερεύει και μετά από 4 μερόνυχτα ακατάπαυστων μαχών, ο κόκκινος στρατός άρχισε να εκτοπίζει τους τασιαστές από την πόλη. Ήταν πολύ επικίνδυνο τόσο για τους ίδιους τους αξιωματικούς, όσο και για τους γιατρούς, να αφήσει κανείς τους λευκούς αξιωματικούς στο νοσοκομείο, και έτσι, όσοι μπορούσαν να μετακινηθούν, είχαν μετακινηθεί από την Τασκένδη. Όσο για τον δύστυχο Κοζάκο, ο οποίος ήταν αδύνατο να μετακινηθεί, ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς, ο οποίος δεν συμμεριζόταν τις σκληρές μεθόδους της καινούργιας εξουσίας, αποφάσισε να τον κρύψει στο διαμέρισμά του. Το βράδυ, με τη βοήθεια της αδελφής νοσοκόμας Βελέτσκαγια και έναν στρατιώτη ο οποίος φρουρούσε τους τραυματίες, ο Κομάρτσεφ μεταφέρεται πάνω στο φορείο στο διαμέρισμά του. Την επόμενη μέρα άρχισαν να φέρνουν στο ίδιο νοσοκομείο τους τραυματισμένους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού και με την ίδια εντυμότητα ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς χειρουργεί και αυτούς. Επρόκειτο για το επαγγελματικό του καθήκον, και στο χειρουργικό τραπέζι ο γιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ κόκκινων και λευκών. Μετά από μερικές μέρες ο Κομάρτσεφ άρχισε να συνέρχεται, αλλά παραμένει σε βαριά κατάσταση. Όταν μπόρεσε να μιλήσει, ο χειρουργός τον ρώτησε αν έχει δικούς του ανθρώπους στην Τασκένδη, και αφού πήρε αρνητική απάντηση, ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς άρχισε να σκέφτεται τον τρόπο μετακίνησης του λευκού αξιωματικού σε πιο ασφαλή χώρο. Λόγω των μαζικών διώξεων που γίνονταν εκείνη την εποχή στην πόλη, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν να πουλήσουν τα σπίτια τους και να φύγουν. Από τη συζήτηση με τον Κομάρτσεφ, ο χειρουργός κατάλαβε πως η οικογένειά του ήταν ευκατάστατη και πως εάν έβρισκε τρόπο να τους ειδοποιήσει στο χωριό Τρετιακή, θα έρχονταν να αγοράσουν ένα σπίτι για να κρύψουν εκεί τον άνθρωπό τους. Ο κύριος όμως τα έφερε όλα βολικά. Μετά από 3 εβδομάδες, εμφανίστηκε στην Τασκένδη η γυναίκα του Κομάρτσεφ, παριστάνοντας την πρόσφυγα, η οποία αγόρασε το σπίτι ενός εμπόρου, όπου και μετέφερε τον άντρα της για να τον φροντίσει. Για 3 μήνες, όσο χρειάστηκε δηλαδή για να αναρρώσει πλήρως ο Κομάρτσεφ, ο γιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς επισκεπτόταν κρυφά το σπίτι αυτό, για να παρακολουθήσει την εξέλιξη του ασθενούς και για να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα για τη θεραπεία του. Μετά την αναρρωσή του, ο Κομάρτσεφ με τη σύζυγό του έφυγαν για την πατρίδα του στην περιοχή του Ταμπόφ, ενώ τα κλειδιά του σπιτιού τα άφησαν στον Βόινο Γιασενέτσκι. Στην πόλη άρχισαν να διαδίδονται φήμες ότι ο αρχίατρος κρύβει έναν λευκό αξιωματικό, και όταν οι φήμες αυτές έφτασαν στα αυτιά του υπαλλήλου του νεκροτομείου, τον Ανδρέα, αυτός, επειδή μισούσε θανάσιμα τον Άγιο Λουκά, τον κατήγγειλε στις αρχές, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όπως είναι γνωστό, ο Άγιος σώθηκε ως εκθαύματος από την εκτέλεση.

πληροφορία αυτή είναι πολύ διαφωτιστική. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε την ουσία της καταγγελίας του Ανδρέα παρά μόνο γενικά. Το περιστατικό αυτό δείχνει για μια ακόμη φορά το μεγαλείο του και την αυταπάρνησή του. Δείχνει όμως και τη φρίκη του πολέμου. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμιά αξία και σημασία σε αυτόν. Σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο, ελάχιστης ανδρείας και ακόμη λιγότερου ελαίους, καμιά από τις δύο πλευρές δεν υποστηριζόταν από το λαό. Ας έρθουμε τώρα στη μεγάλη απόφασή του να χειροτονηθεί ιερέας. Ήταν σίγουρα ένα σκάνδαλο για την εποχή του. Αυτός ο διάσημος επιστήμονας να ακολουθήσει αυτό το σταυρικό δρόμο, τη στιγμή που η Εκκλησία ήταν σε διωγμό. Κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι το έκανε από καιροσκοπισμό ή το αποφάσισε αμέσως μετά το θάνατο της γυναίκας του. Αυτές οι προσεγγίσεις δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Άγιος δίνει την εξήγηση. Έβλεπε τους διωγμούς κατά της Εκκλησίας, τις συλλήψεις των ιερέων, τις καταστροφές και λαιλασίες των ναών και πονούσε η καρδιά του. Στην αυτοβιογραφία του διηγείται. Στη θέα των ιερόσιλων καρναβαλιών, όπου διασυρώταν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού μας, η καρδιά μου φώναζε δυνατά. Δεν μπορώ να σιωπώ. Το ένιωθα χρέος μου να ομολογώ και να υπερασπίζομαι με το κήρυγμα, τον βεβηλωμένο σωτήρα, και να δοξάζω το άπειρο έλεος του προς το γένος των ανθρώπων. Πολλοί ήταν εκείνοι που έλεγαν ότι τον Γιασενέτσκι τον έφαγε η θρησκευτική ρουφίχτρα, ότι πλέον ξόφλησε για την επιστήμη. Όμως τους διέψευσε. Η φήμη του συνεχώς μεγάλωνε. Όλοι μιλούσαν για τον γιατρό ιερέα που κάνει θαύματα. Όλοι στην Τασκέν διέτρεχαν να τον συναντήσουν για να θεραπευτούν και να παρηγορηθούν από τον ψυχικό και σωματικό πόνο. Μεταξύ των ασθενών ήταν ανώτατα στελέχη του κόμματος, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους. Κάποιος τον έσωσε από την εκτέλεση. Ένας άλλος τον προστάτευσε όταν διαμαρτυρήθηκε που έβγαλαν την εικόνα από το χειρουργείο και παραλίγο να τον εκτελέσουν. Όλη αυτή η στεναρή στάση του ενοχλούσε τους κομματικούς, αλλά ακόμη και κάποιους συναδέλφους του που τον ζήλευαν. Επίσης προκαλούσε το μίσος των ανθρώπων της ζωντανής εκκλησίας, η οποία ήταν ο δούριος ύπος του καθεστώτος και επεδίωκε την άλωση της εκκλησίας εκ των ένωδων. Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο συνεργάστηκαν με το καθεστώς, αλλά έγιναν και διώκτες και καταδότες των πιστών και κληρικών που έμειναν πιστοί στην κανονική εκκλησία. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε το 1922, όταν μια ομάδα εφημερίων της Πετρούπολης προέβη σε εκκλησιαστικό πραξικόπημα. Παραμέρισε το Πατριαρχείο και εγκαθίδρυσε μια προσωρινή εκκλησιαστική διοίκηση. Στις 24 Μαρτίου 1922 δημοσίευσαν στην Πράβδα μια διακήρυξη που κατηγορούσε το ρωσικό κλήρο για αντεπανάσταση, πολιτικές ίντριγκες κλπ. Στη συνεδρίαση του κλήρου της Μόσχας, ένας από τους συντάκτες της διακήρυξης, ο Βεντέσκι, δημοσιοποίησε την απόσχηση από τον αντιδραστικό κλήρο και τη δημιουργία της ζωντανής εκκλησίας εντός εισαγωγικών. Ο φιλόδοξος Βεντέσκι

υποκριτικά μάλλον, να πάρει ευλογία. Ο Μητροπολίτης Βενιαμίν δεν του έδωσε ευλογία και του είπε με πόνο «Αφήστε, πατέρα Αλέξανδρε, δεν είμαστε στον κήπο της Γεστημανή».

Η κίνηση αυτή επαναλήφθηκε σε όλες τις επισκοπές. Η μυστική υπηρεσία προσπαθούσε να τις διεξάγει με δημοκρατικές μεθόδους. Οργάνωνε δηλαδή κληρικολαϊκές συνελεύσεις για να αποφασίσουν δημοκρατικά το μέλλον της Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς έγινε και εδώ, στη Δασκένδη. Σκοπός ήταν να διωχθεί ο κανονικός αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος. Στη συνεδρίαση βρισκόταν και ο γιατρός τότε Βόινο Γιασενέτσκι, ο οποίος με έναν ενθουσιώδη λόγο υπερασπίστηκε τον αρχιεπίσκοπο. Τα σχέδια των διοκτών δεν πραγματοποιήθηκαν όπως είναι γνωστό. Μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο αρχιεπίσκοπος πρότεινε στο γιατρό να χειροτονηθεί ιερέας. Έτσι άρχισε ο σταυρικός δρόμος της ιεροσύνης για τον Άγιο Λουκά. Η χειροτονία ενός τόσο μεγάλου και επιφανούς επιστήμονα έπεσε σαν κεραυνός ενεθρία στην πόλη μας. Ο Άγιος αντιμετώπιζε την ηρωνία, την περιφρόνηση, την κακία των συναδέλφων, φοιτητών κλπ. Ιδιαίτερα όμως ενοχλούσε τους εκπροσώπους της εξουσίας αλλά και της ζωντανής εκκλησίας. Τους χαλούσε τα σχέδιά τους. Ο ανακριτής Ρουσάνοφ σημειώνει στο φακελό του: «Η δραστηριότητα του Βόινο Γιασενέτσκι στην Δασκένδη είναι το κυριότερο εμπόδιο για μας στον αγώνα κατά του θρησκευτικού οπίου». Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι το 1923 είχε αρχίσει να υλοποιείται το σατανικό σχέδιο του Τρότσκι να χτυπηθούν οι θρησκευτικοί με τα χέρια των θρησκευτικών. Έτσι και στην Δασκένδη, οι νεοτεριστές οπαδοί της ζωντανής εκκλησίας έγιναν οι κύριοι διώκτες, καταδότες, συκοφάντες και απαιτούσαν στο όνομα του Χριστού την εκαθάριση όσων παρέμειναν πιστοί στην εκκλησία. Μια άλλη μελανή σελίδα είναι η κατάσχεση των εκκλησιαστικών κοιμηλίων με πρόσχημα τη βοήθεια των λιμοκτονούντων. Αποδεικνύεται ότι ο τεράστιος μαζικός λοιμός είχε δημιουργηθεί από τους ίδιους τους Μπολσεβίκους. Τα σιντάρια σάπιζαν ή τα πουλούσαν στο εξωτερικό.

Ακούσατε αποσπάσματα από το τρίτο μου έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, Νεκτάριο Αντωνόπουλου. Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά. Από τις εκδόσεις Πορφύριο.

Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Όποτε ο επίσκοπος Λουκάς περνούσε από το θάλαμό του, ο αρχηγός σηκωνόταν, τον χαιρετούσε δυνατά, του έκανε μετάνοια και τον αποκαλούσε «Μπάτουσκα». Ο επίσκοπος και στις άλλες φυλακές έζησε παρόμοια γεγονότα. Έλεγε μάλιστα: «Αργότερα σε όλες τις φυλακές πολλές φορές έτυχε να δω πόσο εκτιμούν αυτοί οι φυλακισμένοι εγκληματίες και κακοποιοί την απλή, ανθρώπινη προς αυτούς συμπεριφορά. Αναχώρηση για τη Σιβηρία. Κατά την παραμονή του στις φυλακές Ταγκάνκα, ο επίσκοπος Λουκάς αρρώστησε από σοβαρής μορφής γρήπη. Ο πυρετός ανέβηκε στα ύψη. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της φυλακής. Ήταν τέλος Δεκεμβρίου του 1923, όταν συμπληρώθηκαν οι ομάδες κρατουμένων για να εκτοπιστούν κάπου στη Σιβηρία. Ο γιατρός έδωσε βεβαίωση πως η κατάσταση της υγείας του επισκόπου Λουκά δεν επιτρέπει την πεζοπορία και ότι έπρεπε να μεταφέρεται με φορείο. Οι βεβαιώσεις όμως αυτές δεν είχαν και τόση σημασία για το καθεστώς. Η εκτόπιση έπρεπε να γίνει. Μαζί με τον γνωστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέευ ξεκινούν το μαρτυρικό δρόμο της εξορίας. Τους ανέβασαν στο τρένο των κρατουμένων. Πέρασε λίγη ώρα αναμονής και το τρένο κύλησε στις ράγες, σφυρίζοντας και αφήνοντας πίσω τη Σοβιετική πρωτεύουσα. Η παμπάλαια τμομηχανή του αγκομαχούσε, προσπαθώντας να σύρει τη μακριά αλυσίδα των βαγονιών που ήσαν κατάφορτα από τους δύστιχους κρατούμενους. Ταξιδεύουν αρκετές ημέρες. Ο δρόμος είναι μακρύς. Πρώτος σταθμός, η πόλη Τιουμέν. Οι κρατούμενοι κατέβηκαν από το τρένο και τους παρέλαβαν οι φύλακες. Κάποιοι προσφέρθηκαν να μεταφέρουν τον άρρωστο επίσκοπο Λουκά με φορείο, γιατί η απόσταση μέχρι τις φυλακές ήταν κάπου 1 χιλιόμετρο. Ο επίσκοπος όμως δεν δέχτηκε. Εξαντλημένος ακολούθησε την ομάδα των εξορίστων. Οι φύλακες όμως τους ανάγκασαν να προχωρούν με γοργό ρυθμό. Ο επίσκοπος υπέφερε, έφτασε λαχανιασμένος, ο σφιγμός του συχνός και αδύνατος, τα πόδια του πρίστηκαν ως το γόνατο. Ήταν τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας που, όπως γράφει, πιθανόν να προήλθε από τον τύφο που είχε περάσει στην Τασκένδη. 2 εβδομάδες έμεινε στις φυλακές του Τιουμέν χωρίς ιατρική περίθαλψη. Στην ομάδα των εξορίστων προστέθηκε και ένας ακόμη κληρικός, ο πρώτο πρεσβύτερος Ιλαρίων Γκολουμπιαντίκοβ. Μαζί συνέχισαν το ταξίδι. Επόμενη στάση, η πόλη Όμσκα. Εδώ αλλάζουν οι συνθήκες ταξιδιού. Το ταξίδι γίνεται βασανιστικό. Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς: «Από το Όμσκ μας πήγαν μέχρι το Νοβοσιμπιρίσκ στο βαγόνι των κρατουμένων που το ονόμαζαν Στολίπιν, το οποίο αποτελείται από μεμονωμένα κελιά χωρισμένα το ένα από το άλλο με καγκελωτές πόρτες και με ένα στενό μικρό διάδρομο με μικρά ψηλά τοποθετημένα παραθυράκια. Στο κελί που έβαλαν εμένα και τους συνεξόριστους μου 2 ιερείς έβαλαν και έναν εγκληματία που είχε σκοτώσει 8 ανθρώπους και μία πόρνη που πήγαινε τις νύχτες στους φυλακές μας για να εξασκήσει το επάγγελμά της». Ο Σολσενίτζιν μας περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τα βαγόνια των κρατουμένων στο Λίπιν. Η λιτή περιγραφή τους από τον επίσκοπο Λουκά πολύ απέχει από την πραγματικότητα, την οποία έζησε όπως και εκατομμύρια άλλοι κρατούμενοι. Βαγόνι Ζακ, τι απέσια συνάντηση. Όπως άλλωστε όλες οι συναντήσεις που επινοούν οι δήμοι, θέλουν να πούν βαγόνι κρατουμένων.
ζακλουτσιόνιγε. Πουθενά άλλου όμως εκτός από τα χαρτιά της φυλακής δεν διατηρήθηκε αυτή η ονομασία. Οι κρατούμενοι συνηθίζουν να λένε αυτά τα βαγόνια «βαγόνια Στολίπιν». Καθώς οι μεταφορές με τους σιδηροδρόμους ριζώνανε όλο ένα στην πατρίδα μας, άλλαζαν και οι τρόποι μεταφοράς των κρατουμένων. Στη δεκαετία του 1890 οι κρατούμενοι πήγαιναν στη Σιβηρία πεζοί ή με άλογα, αλλά ήδη το 1896 ο Λένιν, πηγαίνοντας εξορία στη Σιβηρία, ταξίδεψε με συνηθισμένο βαγόνι τρίτης θέσης μαζί με τους ελεύθερους και διαμαρτυρήθηκε στο προσωπικό του τρένου γιατί ένιωθε ανυπόφορα στενάχωρα. Ο πασίγνωστος πίνακας του Γιαροσένκο «Η ζωή βρίσκεται παντού» εικονίζει ένα επιβατικό βαγόνι της τέταρτης θέσης διαρρυθμισμένο πολύ απλά για να μεταφέρει κρατούμενος. Όλα παραμένουν όπως συνήθως και οι κρατούμενοι ταξιδεύουν απλούστατα σαν άνθρωποι, μόνο που τα παράθυρα έχουν εφοδιαστεί με κάγκελα και από τις δύο πλευρές. Τα βαγόνια αυτού του τύπου διέτρεχαν για πολύ καιρό ακόμη τις σιδηροδρομικές γραμμές της Ρωσίας. Μερικοί μάλιστα θυμούνται πως ακόμα και το 1927 είχαν ταξιδέψει με τέτοια βαγόνια, μόνο που τότε ξεχώριζαν τους άνδρες από τις γυναίκες. Ο εσέρος Τρούσιν όμως θυμάται πως στον καιρό του Τσάρου τον είχαν μεταφέρει με βαγόνι στο Λίπιν, μόνο που τότε έβαζαν, όπως και στην εποχή του Κριλόφ, από 6 κρατούμενους στο κάθε κουπέ. Όπως φαίνεται, το βαγόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην εποχή του Στολίπιν γύρω στα 1911 και οι Καντέ με την επαναστατική μανία τους του έδωσαν αυτό το όνομα. Στην πραγματικότητα όμως άρχισε να καθιερώνεται στη δεκαετία του 1920 και έγινε αποκλειστικό μέσο μεταφοράς κρατουμένων από το 1930, όταν τα πάντα στη ζωή μας έγιναν ομοιόμορφα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πιο σωστό να λέγαμε όχι Στολίπιν αλλά Στάλιν. Μα δεν θα αντιδικήσουμε τώρα για τις λέξεις. Το Στολίπιν είναι ένα συνηθισμένο βαγόνι με κουπέ, μόνο που από τα 9 του κουπέ τα 5, τα προορισμένα για τους κρατουμένους, και εδώ όπως παντού στο αρχιπέλαγος, το μισό διατίθεται για την υπηρεσία. Χωρίζονται από το διάδρομο όχι με συμπαγές χώρισμα, αλλά με κυγκλίδωμα, έτσι ώστε να παρακολουθούνται τα πάντα. Το κυγκλίδωμα αποτελείται από λοξέσταυρωτές σιδερόβεργες όπως στους κήπους των σταθμών και καλύπτει όλο το ύψος του βαγονιού ως το ταβάνι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ανοίγματα για τις αποσκευές πάνω από το διάδρομο. Τα παράθυρα προς την πλευρά του διαδρόμου είναι τα συνηθισμένα, μόνο που έχουν τα ίδια λοξά κάγκελα απ' έξω. Στο κουπέ των κρατουμένων δεν υπάρχουν παράθυρα προς τα έξω εκτός από ένα μικρό καγκελόφραχτο άνοιγμα στο ύψος της πάνω κουκέτας των βαγκών Λί. Να γιατί έτσι χωρίς παράθυρα το βαγόνι μοιάζει με σκευοφόρο. Η πόρτα του κουπέ είναι συρτή με σιδερένιο πλαίσιο, καγκελόφρακτη κι αυτή. Όταν το βλέπεις από το διάδρομο, το βαγόνι μοιάζει πολύ με κλουβί θηρίου. Πίσω από τα κάγκελα στριμωγμένα στο δάπεδο και στις πάνω σανίδες σαλεύουν κάτι πανάθλια όντα που μοιάζουν με ανθρώπους και σας κοιτάζουν παραπονεμένα, γυρεύοντάς σας φαγητό και νερό, μόνο που τα θηρία ποτέ δεν τα στριμώχνουν έτσι στα κλουβιά τους. Μέσα στις απέσεις αυτές συνθήκες συνεχίστηκε το ταξίδι. Ο συνεπιβάτης εγκληματίας γνώριζε τον επίσκοπο Λουκά από τις φυλακές στα Γκάνκα. Είχε ακούσει για το περιστατικό με το γούνινο παλτό που χάρισε ο επίσκοπος στον κατάδικο και ήταν πολύ ευγενικός μαζί του. Ο επίσκοπος Λουκάς θυμόταν πως ο άνθρωπος αυτός τον διαβεβαίωνε πως κανένας από την αδελφότητα των εγκληματιών ουδέποτε θα τολμήσει να του κάνει κακό. Έφτασαν στο Νοβοσιμπίρσκ. Οι διαβεβαιώσεις του καταδίκου κάθε άλλο παρά επαληθεύτηκαν.
διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Και όμως ήδη στη φυλακή του Νοβοσιμπιρίσκ μου έκλεψαν 100 ρούβλια την ώρα που με πήγαν για μπάνιο στα δημόσια λουτρά. Και αργότερα στην ίδια φυλακή μου έκλεψαν τη βαλίτσα με όλα τα ρούχα μου. Σε αυτή τη φυλακή αρχικά μας έβαλαν σε ένα ξεχωριστό θάλαμο, χωρισμένο από τους άλλους. Σύντομα όμως μας έβγαλαν σε ένα μεγάλο θάλαμο μαζί με τους εγκληματίες, οι οποίοι με αντιμετώπισαν με τόση εχθρότητα που αναγκάστηκα για να προστατευτώ να χτυπήσω την πόρτα του θαλάμου, προφασιζόμενος πως ήθελα να πάω στο αποχωρητήριο. Όταν βγήκα έξω από το θάλαμο, δήλωσα στο δεσμοφύλακα πως σε καμιά περίπτωση δεν γυρίζω πίσω. Πέρασαν μερικές ακόμη ημέρες και ο δρόμος της εξορίας συνεχίζεται. Μοιάζει ατελείωτος. Από το Νοβοσιμπίρσκ πάλι με το Στολίπιν συνεχίζουν για το Κρασνογιάρσκ. Μια ακόμη στάση. Τους τρεις ιερωμένους τους οδήγησαν στα γραφεία της ΓΕΠΕΟΥ. Ήταν ένα μεγάλο διόροφο σπίτι και το κατάλημά τους βρισκόταν στο υπόγειο. Η κατάσταση ήταν αφόρητη και φιαλτική. Ο επίσκοπος Λουκάς περιγράφει. Το υπόγειο ήταν πολύ βρώμικο και γεμάτο ανθρώπινες ακαθαρσίες, τις οποίες εμείς έπρεπε να καθαρίσουμε με τα χέρια, γιατί δεν μας έδωσαν ούτε φτιάρια. Δίπλα στο δικό μας υπόγειο βρισκόταν ένα άλλο που κρατούσαν τους κοζάκους θασιαστές. Δεν συγκράτησα το όνομα του αρχηγού τους, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τους πυροβολισμούς που ακούγονταν από το υπόγειο εκείνο κατά την εκτέλεσή τους. Από το εφιαλτικό αυτό υπόγειο, έπειτα από λίγες ημέρες, μεταφέρθηκαν με ποταμόπλοιο στην πόλη Γενισέισκ, που βρίσκεται 320 χιλιόμετρα βόρεια του Κρασνογιάρσκ. Στη διάρκεια της διαδρομής ο επίσκοπος Λουκάς δεν ξέχασε την ιατρική του ιδιότητα. Σε κάποια από τις στάσεις, παρά την κόπωση, την εξάντληση, την ταλαιπωρία, επιχείρησε εγχείρηση σε ένα 35χρονο αγρότη. Διηγείται ο ίδιος. Μετά από βαριάς μορφής οστεομυελίτιδα, την οποία δεν παρακολούθησε κανένας γιατρός, εξήχε από την ανοιχτή πληγή στη δελτοειδή περιοχή όλο το επάνω μέρος του βραχίωνα. Δεν είχαμε τι να βάλω τους επιδέσμους. Το πουκάμισό μου και το κρεβάτι του ασθενούς ήταν μέσα στο πίον. Ζήτησα να μου φέρουν σιδερένιες σιμπίδες και με αυτές έβγαλα το τεράστιο οστικό νέκρωμα. Γενισέισκ. Στα μέσα του χειμώνα του 1924 οι εξόριστοι ιερωμένοι έφτασαν στην πόλη Γενισέισκ. Το κατάλημά τους αυτή τη φορά ήταν πολύ ανθρώπινο. Ένα διαμέρισμα στο σπίτι κάποιου εύπορου ανθρώπου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση. Η εκτόπιση, η εξορία και τα υπόλοιπα σοφρονιστικά μέτρα πήραν ανάλογα με την εποχή και τους κρατουμένους διάφορες μορφές. Στα περισσότερα άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά ή θρησκευτικά εγκλήματα επιβάλλεται η στέρηση της ελευθερίας, δηλαδή εγκλεισμός σε φυλακή ή σε αποικία σοφρονιστικής εργασίας. Ο χρόνος φυλάκισης κυμαίνεται από 1 έως 25 χρόνια, που είναι και το ανώτατο όριο που προβλέπεται για φυλάκιση. Στην ποινή της στέρησης της ελευθερίας μπορεί να προστεθεί και ποινή εξορίας για ορισμένα χρόνια για έκτηση μετά τη λήξη της φυλάκισης. Τα άτομα που εκτείουν ποινή εξορίας
είναι υποχρεωμένα να ζουν σε τόπο, συνήθως μικρό και μακρινό, που καθορίζουν οι διοικητικές αρχές. Παρόλο που τα άτομα αυτά μπορούν νόμιμα να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην καθορισμένη περιοχή, επιτηρούνται στενά από τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά καιρούς, σε άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά εγκλήματα, επιβάλλεται εξορία αντί για φυλάκιση. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις ατόμων που διαπράττουν αδίκημα για πρώτη φορά, νεαρών κατηγορουμένων ή γυναικών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί μια ενιαία μορφή επιοίκειας για περιπτώσεις όπως αυτές. Ο Σολσενίτζιν αναφέρει πως τα δικαστήρια ανταποκρίνονταν σε μια καινούργια επίμονη ανάγκη να μην αφήνουν ποτέ ελεύθερο όποιον συλλαμβάνεται. Έτσι, αν κάποιος αποδειχνόταν αθώος και δεν γινόταν με κανένα τρόπο να δικαστεί, τότε άρπαζε από την Τρόικα το πλην 32, απαγόρευση διαμονής σε 32 πόλεις, ή καμιά εξορία για 2-3 χρόνια, και όταν γύριζε ήταν πια σημαδεμένος για πάντα. Έτσι την επόμενη φορά θεωρούνταν υπότροπος. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αυτή την κατηγορία κρατουμένων. Γι' αυτό, όπως θα δούμε, έχει μια σχετική ελευθερία κινήσεων, ακόμη και εργασίας. Το διαμέρισμα έγινε σε λίγο ένα μικρό μοναστήρι. Μπορούσαν πλέον απερίσπαστοι να τελούν τις καθημερινές ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Η εκκλησιαστική κατάσταση στο Γενισέισκ ήταν η ίδια με τις Τασκένδης. Όλες οι εκκλησίες είχαν πέσει στα χέρια σχισματικών, αλλά και οι ιερείς είχαν προσχωρήσει στο σχίσμα. Ένας μόνο διάκονος παρέμενε πιστός στην κανονική εκκλησία και ο επίσκοπος Λουκάς τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ο ερχομός του επισκόπου Λουκά μαθεύτηκε στους πιστούς, οι οποίοι δεν δέχονταν τους σχισματικούς και άρχισαν να καταφθάνουν στο διαμέρισμά του. Έτσι το διαμέρισμα μετετράπηκε σε ενορία με μόνιμο εκκλησίασμα. Στο Γενισέισκ ο επίσκοπος Λουκάς έζησε και μια θαυμαστή εμπειρία. Επρόκειτο να λειτουργήσει και ήλθε στο σαλόνι του διαμερίσματος που είχε πρόχειρα διαμορφωθεί σε ναό. Μπαίνοντας στο σαλόνι, βλέπει ξαφνικά απέναντί του έναν άγνωστο ηλικιωμένο μοναχό. Ο μοναχός μόλις τον αντίκρισε ξαφνιάστηκε, πάγωσε, σάστησε τόσο που ούτε καν υποκλήθηκε μπροστά στον επίσκοπο. Πέρασαν λίγα λεπτά σιωπής και κάπως συνήλθε. Ο επίσκοπος Λουκάς τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαστε και από πού ήλθατε?» Ο μοναχός απάντησε: «Σεβασμιότατε, είμαι ο μοναχός Χριστοφόρος και ήρθα από το Κρασνογιάρσκ. Οι εκκλησίες εκεί έχουν καταληφθεί από τους σχισματικούς και οι πιστοί δεν θέλουν να πηγαίνουν με τους άπιστους ιερείς. Αποφάσισαν λοιπόν να με στείλουν στην πόλη Μινουσίσκ, 300 χιλιόμετρα νότια από το Κρασνογιάρσκ, σε έναν ορθόδοξο επίσκοπο για να με χειροτονήσει ιερέα. Όμως τα πράγματα μου ήρθανε κάπως παράξενα. Μια φωνή μέσα μου και μια ανεξήγητη δύναμη με οθούσε να έλθω στο Γενισέισκ. Και γιατί τόσο ξαφνιάστηκες και σάστησες όταν με είδες?» απόρησε και ρώτησε ο επίσκοπος Λουκάς. Η απάντηση του μοναχού Χριστοφόρου άφησε έκπληκτο τον επίσκοπο. «Μα πώς να μην ξαφνιαστώ? Πριν 10 χρόνια είδα ένα όνειρο το οποίο έμεινε ολοζώντανο στη μνήμη μου σαν να το βλέπω τώρα. Είδα πως ήμουν σε έναν ιερό ναό και ένας άγνωστος σε μένα αρχιερέας με χειροτώνησε ιερομόναχο. Μόλις μπήκατε εδώ και σας αντίκρισα, σας αναγνώρισα. Είσαστε αυτός που πριν 10 χρόνια σας είδα σε αυτό το όνειρο.

0: Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.
1: Στο Γενισέσκ, ο επίσκοπος Λουκάς έζησε και μια θαυμαστή εμπειρία. Επρόκειτο να λειτουργήσει και ήλθε στο σαλόνι του διαμερίσματος που είχε πρόχειρα διαμορφωθεί σε ναό. Μπαίνοντας στο σαλόνι, βλέπει ξαφνικά απέναντί του έναν άγνωστο ηλικιωμένο μοναχό. Ο μοναχός μόλις τον αντίκρισε, ξαφνιάστηκε. Πάγωσε. Σάστησε τόσο που ούτε καν υποκλήθηκε μπροστά στον επίσκοπο. Πέρασαν λίγα λεπτά σιωπής και κάπως συνήλθε. Ο επίσκοπος Λουκάς τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαστε και από πού ήλθατε?» Ο μοναχός απάντησε: «Σεβασμιότατε, είμαι ο μοναχός Χριστοφόρος και ήρθα από το Κρασνογιάρσκ. Οι εκκλησίες εκεί έχουν καταληφθεί από τους σχισματικούς και οι πιστοί δεν θέλουν να πηγαίνουν με τους άπιστους ιερείς. Αποφάσισαν λοιπόν να με στείλουν στην πόλη Μινουσίσκ, 300 χιλιόμετρα νότια από το Κρασνογιάρσκ, σε έναν ορθόδοξο επίσκοπο για να με χειροτονήσει ιερέα. Όμως τα πράγματα μου ήρθανε κάπως παράξενα. Μια φωνή μέσα μου και μια ανεξήγητη δύναμη με οθούσε να έλθω στο Γενισέσκ. Και γιατί τόσο ξαφνιάστηκες και σάστησες όταν με είδες?» απόρησε και ρώτησε ο επίσκοπος Λουκάς. Η απάντηση του μοναχού Χριστοφόρου άφησε έκπληκτο τον επίσκοπο. «Μα πώς να μην ξαφνιαστώ? Πριν 10 χρόνια είδα ένα όνειρο το οποίο έμεινε ολοζώντανο στη μνήμη μου σαν να το βλέπω τώρα. Είδα πως ήμουν σε έναν ιερό ναό και ένας άγνωστος σε μένα αρχιερέας με χειροτώνησε ιερομόναχο. Μόλις μπήκατε εδώ και σας αντίκρισα, σας αναγνώρισα. Είσαστε αυτός που πριν 10 χρόνια σας είδα σε αυτό το όνειρο.» Ο μοναχός Χριστοφόρος συγκινημένος έκανε εδαφιαία μετάνοια στον έκπληκτο επίσκοπο. Εκείνος διακρίνε καθαρά το χέρι του Θεού στο θαυμαστό αυτό γεγονός και χειροτώνησε το μοναχό Χριστοφόρο σε διάκονο και έπειτα σε ιερέα, στέλνοντάς τον να ποιμάνει κάτω από τόσες ανδείξωες συνθήκες τον πιστό λαό του Θεού στο Κρασνογιάρσκ.

Ο επίσκοπος Λουκάς σχολίαζε αργότερα. 10 χρόνια πριν, όταν με είχε δει ο μοναχός Χριστοφόρος, εγώ ήμουν ένας δημόσιος χειρουργός στο Περεσλάβ Ζαλέσκι και δεν σκεφτόμουν ούτε την ιεροσύνη, ούτε πολύ περισσότερο την άρχισύνη. Για τον Κύριο όμως τότε είχα ήδη γίνει επίσκοπος, άγνωστη ευουλέ του Κυρίου. Λίγο μετά την άφηξή του στο Γενισέισκ, ο επίσκοπος Λουκάς εμφανίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης και επισκέφθηκε τον διευθυντή Βασίλειο Αλεξάνδροβιτς Μπασούροφ, στον οποίο αυτοσυστήθηκε. «Είμαι καθηγητής χειρουργός από το Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Το κοσμικό μου όνομα είναι Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Τώρα είμαι μοναχός και αρχιερέας με το όνομα Λουκάς. Ζητώ την άδεια να μπορώ να χειρουργώ». Ο διευθυντής του νοσοκομείου εξεπλάγει. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπροστά του είχε το φημισμένο χειρουργό, τόσο γνωστό σε όλο τον ιατρικό κόσμο. Η άδεια δόθηκε και ο επίσκοπος Λουκάς άρχισε αμέσως την εργασία του. Οι ανάγκες ήταν πάρα πολλές. Όλη την ημέρα χειρουργούσε στο νοσοκομείο. Παράλληλα το διαμέρισμα έγινε ιατρείο όπου δεχόταν ασθενείς. Η φήμη του διαδόθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή. Οι ασθενείς καθημερινά γέμιζαν το διαμέρισμα τόσο που αναγκάστηκαν να κρατούν λίστα με αριθμό προτεραιότητας. Ήδη από τις πρώτες ημέρες τα ραντεβού είχαν κλείσει για 3 μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλους τους τόπους εξορίας του ο επίσκοπος Λουκάς πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, αναργύρως, και είχε θεραπεύσει πολλούς ασθενείς. Από όπου πέρασε, οι άνθρωποι τον θυμούνται με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Ποτέ δεν αρνήθηκε να βοηθήσει τους φτωχούς, τους ορφανούς και μάλιστα χωρίς χρήματα, όπως οι άγιοι ανάργυροι. Οι μέρες ολόκληρες αφιέρωνε περιθάλποντας τα άρρωστα και βρώμικα παιδάκια των χωρικών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Όμως η κατάσταση της υγείας του ήταν άσχημη. Οι ταλαιπωρίες που είχε υποστεί πάρα πολλές, σε όλα αυτά να προστεθεί και ο πόνος του πατέρα. Βρισκόταν μακριά από τα αγαπημένα του παιδιά που ζούσαν τη διπλή ορφάνια. Όμως ήταν πάντα ακούραστος και πρόθυμος να βοηθήσει. Αλλά αν αυτός ήταν πρόθυμος, η εξουσία ήταν απρόθυμη. Για κάθε εγχείρηση χρειαζόταν ειδική άδεια από τις αρχές, την οποία έδιναν απρόθυμα.

νέες δοκιμασίες. Κάποια μέρα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά στην Καπεού. Παρουσιάστηκε όπως πάντα ως επίσκοπος με το ράσο του και το εγκόλπιό του. Δεν πρόλαβε να μπει στο γραφείο και το κομματικό στέλεχος τον υποδέχθηκε με άγριες φωνές. «Ποιος σας επέτρεψε να εξασκείτε το επάγγελμα?» Ο επίσκοπος απάντησε ψύχρεμα. «Δεν εξασκώ το επάγγελμα με τη σημασία που δίνεται στη λέξη. Δεν παίρνω χρήματα από τους ασθενείς. Αλλά να με συγχωρείτε, δεν μπορώ να αρνηθώ τη βοήθειά μου στους αρρώστους». Έφυγε από την Καπεού χωρίς άλλη συνέπεια προς το παρόν. Δεν έπαβε όμως να είναι κάρφος εν το οφθαλμό. Προσπαθούσαν να βρουν αιτία για να τον χτυπήσουν. Έστειλαν αρκετές φορές εγκαθέτους για να τον παρακολουθήσουν, κυρίως για να διαπιστώσουν αν έπαιρνε χρήματα από τους ασθενείς. Οι κατάσκοποι έβλεπαν ένα άλλο ήθος. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέταζε και χειρουργούσε δωρεάν, και όταν οι ασθενείς τον ευχαριστούσαν τους απαντούσε: «Ο Θεός σας θεράπευσε με τα δικά μου χέρια. Σ' αυτόν να προσεύχεστε πάντοτε». Οι εγκάθετοι έφευγαν το λιγότερο προβληματισμένοι. Μετέφεραν στις αρχές τα όσα έβλεπαν και από τότε έγιναν πιο ανεκτικοί απέναντί του. Όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και στο Γενισέλσκ, τότε είχε εξαπλωθεί το τράχωμα και πολλοί έχαναν την όρασή τους. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε θεραπεύσει πολλούς ασθενείς οι οποίοι είχαν ξαναβρει το φως τους. Πολλά χρόνια μετά, ο τότε προϊστάμενος της ατμοπλοϊκής εταιρείας του Γενισέσκ διηγεί τα λόγια που είχε ακούσει το 1930 από τον Εβεν Κονικίτα, ένα ντόπιο αγωγιάτη. «Μεγάλος σαμάνος, μάγος, με άσπρα γένια ήρθε στον ποταμό μας. Σαμάνος παπάς, έλεγε μια λέξη ο σαμάνος παπάς και έβλεπε ο τυφλός. Μετά έφυγε ο σαμάνος παπάς, πάλι πονάνε όλων τα μάτια». Εκείνο τον καιρό η εκκλησιαστική κοινότητα του Γενισέσκ δέχθηκε αλλεπάλληλα πλήγματα από τους αθεϊστές. Οι νέοι της Κομσομόλ, συνεπικουρούμενοι από τις αρχές, οργίαζαν. Στην πόλη υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι. Οι αρχές το έκλεισαν και το λαιλάτισαν. Μια νέα της Κομσομόλ σήκωσε τα φουστάνια της και ανέβηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δύο δόκιμες μοναχές έβλεπαν την ιεροσηλεία και την ασέβεια με θλίψη. Κατέφυγαν στον επίσκοπο Λουκά, ο οποίος τις έκυρε μοναχές δίνοντάς τους τα ονόματα Λουκία και Βαλεντίνη. Οι εκκλησίες της πόλης γνώρισαν και αυτές την ίδια μεταχείριση. Μέλη της Κομσομόλ παρέα με αστυνομικούς έμπαιναν στους ναούς, έσχιζαν τα άμφια, κατέστρεφαν τις εικόνες, ενώ τα ιερά σκεύη, δισκοπότηρα, καντήλια, θυμιατά, τα φόρτωναν σε κάρα και τα λαϊλατούσαν. Ακόμη ανέβαιναν στα καμπαναριά και ρίχναν κάτω τις καμπάνες. Οι πιστοί μαζεύονταν γύρω από τους ναούς και έβλεπαν με θλίψη όλο αυτό το όργιο καταστροφής και της λαϊλασίας. Διαμαρτύρονταν, φώναζαν στους εκπροσώπους της εξουσίας, τους αναθεμάτιζαν. Οι αστυνομικοί τους αποθούσαν. Έριχναν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Κάποιους μάλιστα τους συλλάμβαναν για το τμήμα. Συχνά ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη και στα γύρω χωριά. Οι νέοι της Κομσομόλ ανατείναζαν έτσι για πλάκα τις εκκλησίες.

Ο επίσκοπος Λουκάς μάθαινε με θλίψη για όλα αυτά και στα κηρύγματά του στυλίτευε τους ανθρώπους αυτούς για τις βάρβαρες πράξεις τους. Δεν δίστασε να πάρει μέρος και σε διαδήλωση διαμαρτυρίας. Αυτή η κίνηση εξαγρίωσε τις κομματικές αρχές που περίμεναν ευκαιρία για να τον εκδικηθούν. Η αφορμή δόθηκε. Κάποια ημέρα ο επίσκοπος Λουκάς χειρούργησε μια ολόκληρη οικογένεια, 6 άτομα που είχαν τυφλωθεί. Όλοι ξαναβρήκαν το φως τους και ευγνωμονούσαν τον γιατρό. Ιδιαίτερη ήταν η χαρά των 3 μικρών παιδιών της οικογένειας. Το νέο διαδόθηκε και όλοι μιλούσαν για τον ανάργυρο επίσκοπο γιατρό. Αυτό όμως ξεσήκωσε το ιατρικό κατεστημένο της πόλης, αλλά και κάποιους νοσοκόμους που λόγω ελλείψεως γιατρών παρίσταναν τους γιατρούς, δέχονταν ασθενείς και είχαν πλουτίσει από την άγρια εκμετάλλευση των πτωχών ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί κατήγγυλαν τον παπά ότι κάνει ανεύθυνες εγχειρήσεις. Οι αρχές της πόλης, ο δήμαρχος και οι κομματικοί δεν χρειάστηκαν τίποτα άλλο. Αμέσως μετά την εγχείρηση των 6 προσώπων αποφάσισαν εις ένδειξη ευγνωμοσύνης να διώξουν ακόμη πιο μακριά τον επίσκοπο.

φθόνος γάρ ουκ είδε προτιμάν το συμφέρον. Στη Χάγια. Λίγο πριν από τη γιορτή του Ευαγγελισμού, ο επίσκοπος Λουκάς αναχωρεί για το νέο τόπο της εξορίας του. Μαζί αναχωρούν οι δύο ιερείς, πατήρ Ιλαρίον Γκολουμπιάντικοφ και ο πατήρ Μιχαήλ Αντρέιεβ, όπως και οι δύο μοναχές, Λουκία και Βαλεντίνη. Τόπος εξορίας στο μικρό χωριό Χάγια, στον παραπόταμο του Αγκαρά, τον Τσουνά. Το ταξίδι ιδιαίτερα δύσκολο και επίπονο. Μεταφορικό μέσο τα άλογα. Προχώρησαν μέσω του παγωμένου ποταμού Γερισέη ως το κεφαλοχώρι Μπογκουτσάνι. Ο επίσκοπος Λουκάς εδώ πρόλαβε να εγχειρίσει με επιτυχία έναν ασθενή με εχινόκοκο στο σηκώτι. Δεν έμειναν για πολύ. Στο Μπογκουτσάνι τους χώρισαν. Τους δύο ιερείς τους έστειλαν στα κοντινά χωριά. Τον επίσκοπο 120 χιλιόμετρα μακρύτερα στο χωριό Χάγια. Το χωριό είχε μόλις 8 σπίτια. Οι συνθήκες φοβερές, γύρω από το χωριό η απέραντη τάιγκα. Το κρύο τσουχτερό. Ο χειμώνας παρατείνεται περισσότερο. Ο επίσκοπος Λουκάς βρήκε κατάλημα στο σπίτι ενός ευσεβούς αγρότη που όμως είχε μια πολύ δύστροπη μητέρα. Εκεί εγκαταστάθηκαν και οι δύο μοναχές. Στον επίσκοπο παραχώρησαν δύο δωμάτια, το ένα μετετράπη σε παρεκκλήσιο όπου τελούσαν τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Στο άλλο δωμάτιο αναπαυόταν. Παρόλο ότι ήταν στα μισά της άνοιξης, ο χειμώνας ήταν ακόμη βαρύς. Το χιόνι πολλές φορές έφτανε μέχρι τη στέγη. Έπρεπε να περιμένει πότε τα ελάφια θα ανοίξουν το δρόμο για να φέρει μερικά ξύλα για να ανάψει τη φωτιά. Στον υπτήρα το νερό ήταν μόνιμα παγωμένο. Στις δυσκολίες προστέθηκαν και τα προβλήματα που δημιουργούσε η δύστροπη ηλικιωμένη νοικοκυρά. Έκανε φασαρίες, τους εμπόδιζε να λειτουργήσουν, τους απειλούσε ότι θα τους διώξει από το σπίτι. Η κατάσταση έγινε αφόρητη. Κάποια ημέρα ο επίσκοπος Λουκάς και οι μοναχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα λιγοστά πράγματά τους και να βγουν έξω από το σπίτι.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Οι κάτοικοι του χωριού, όταν τους είδαν και πληροφορήθηκαν τι συνέβη, αναγκάστηκαν να επεμβούν δυναμικά. Η δίστροπη γυναίκα αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ο επίσκοπος Λουκάς, ως γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού, αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα με απίστευτη υπομονή και καρτερία. Έγραφε μάλιστα στα παιδιά του ήδη από το Γενισέης: «Μην ανησυχείτε για μένα, δεν χρειάζομαι τίποτα». Και από τη Χάγια επίσης έγραφε: «Για μένα μην ανησυχείτε, ο Θεός με τακτοποίησε υπέροχα στη Χάγια, είμαι χαρούμενος, βαθιά ήρεμος, δεν έχω καμιά ανάγκη, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες». Και εδώ, όταν χρειαζόταν, ο επίσκοπος Λουκάς μεριμνούσε και για τις ιατρικές ανάγκες των φτωχών κατοίκων. Η Ίσμπα, το φτωχό ξύλινο σπιτάκι όπου έμενε, κάποια μέρα μετετράπησε χειρουργείο. Είχε μαζί του λίγα χειρουργικά εργαλεία και τον αποστηρωτήρα. Τότε λοιπόν χειρούργησε στο μάτι εντελώς μόνος του έναν ηλικιωμένο που υπέφερε από καταράκτη. Η εγχείρηση ήταν επιτυχής. Ο ασθενής ένιωσε βαθιά ευγνωμοσύνη και ως αμοιβή έφερε στον επίσκοπο 10 γούνες από σκιουράκια, που η αξία τους ήταν 1 ρούβλι η κάθε μία.

Πέρασαν περίπου 2 μήνες. Τον Ιούνιο ήλθε νέα διαταγή να επιστρέψουν στο Γενισέισκ. Μεταφερικό μέσο και πάλι τα άλογα. Μαζί και 2 αγρότες συνοδοί. Ο επίσκοπος και οι μοναχές, ασυνήθιστοι με αυτό το μεταφορικό μέσο, υπέφεραν πολύ. Τα χιλιόμετρα πολλά. Τα άλογα ατίθασα. Οι αναβάτες κινδύνεψαν πολλές φορές. Η μοναχή Λουκία τραυματίστηκε στο πόδι όταν το άλογο την έριξε κάτω. Οι 2 συνοδοί ήταν αγρίκοι. Είχαν την απέτηση να μην σταματούν καθόλου ούτε και τη νύχτα. Μάταια παρακαλούσαν ευγενικά ο επίσκοπος και οι μοναχές να σταματήσουν για να ξεκουραστούν. Μόνον η απειλή του επισκόπου ότι θα είχαν να απολογηθούν για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν σε έναν καθηγητή τους φόβησε λίγο και υποχώρησαν. Έτσι μπόρεσαν να αναπαυθούν λίγο σε μια μικρή ίσμπα. 10 χιλιόμετρα πριν το Μπογκουτσάνι έπρεπε να κατέβουν από τα άλογα. Ο επίσκοπος ήταν τόσο ταλαιπωρημένος που οι συνοδοί αναγκάστηκαν οι ίδιοι να τον κατεβάσουν. Τρικλίζοντας συνέχισε το δρόμο του. Από το Μπογκουτσάνι πήραν βάρκες για να συνεχίσουν μέσω του ποταμού Αγκαρά. Ο ποταμός αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Ρεύματα, βράχια, πέτρες έκαναν το ταξίδι ιδιαίτερα επισφαλές. Από την άλλη πλευρά ένα σύννεφο από κουνούπια ακολουθούσε τους ταξιδιώτες, κάνοντας το ταξίδι ανυπόφορο. Ο ποταμός Αγκαρά ενώνεται με τον ποταμό Γενισέη. Οι εξόριστοι συνεχίζουν τον ποτάμιο δρόμο. Ο επίσκοπος Λουκάς, εκτός από τις τόσες δυσκολίες, θυμόταν με νοσταλγία ένα αξέχαστο απόδειπνο στην Ήπεθρο, στις όχθες του Γενισέη, που έκανε ένα βράδυ με τις μοναχές. Και αυτό το ταξίδι τελείωσε. Οι εξόριστοι έφτασαν στο Γενισέισκ. Ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στη φυλακή, σε έναν απομονωμένο θάλαμο. Επιτέλους, μετά από τόση ταλαιπωρία, θα μπορούσε να κοιμηθεί έστω και σε ένα κελί φυλακής. Έγειρε και ο ύπνος ήλθε σύντομα. Σε λίγο ξύπνησε, άναψε το φως και τι να δει. Στο μαξιλάρι, στο κρεβάτι, σε όλο το δωμάτιο είχαν κάνει έφοδο αμέτρητη κοργή. Ο επίσκοπος Λουκάς θυμόταν και διηγείται αυτές τις στιγμές με κάποια δόση χιούμορ. Άναψα το κερί και άρχισα να καίω τους κοριούς, οι οποίοι έπεφταν από το ταβάνι στο πάτωμα και στο κρεβάτι. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Ύστερα από μια ώρα δεν έμεινε ούτε ένας κοριός στο κελί. Σαν να είπε ο ένας τον άλλο, «Εδώ μυρίζει μπαρούτι, όποιος προλάβει ας τρέξει να σωθεί».

Τις επόμενες ημέρες δεν ξαναείδα κοριούς. Φαίνεται βρήκαν καταφύγιο σε άλλα κελιά. Στη φυλακή έμεινε για λίγο διάστημα. Εντελώς ανέλπιστα κάποια μέρα τον απελευθέρωσαν. Η πρώτη του επίσκεψη ήταν ο ναός της Μεταμορφώσεως. Πήγε να προσκυνήσει και να προσευχηθεί. Αμέσως άρχισε τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Η χαρά των πιστών ήταν μεγάλη που τον έβλεπαν να λειτουργεί, και επειδή υπήρχε μεγάλη έλλειψη ιερέων, οι πιστοί τον παρακάλεσαν να χειροτονήσει κάποιον άλλο. Πράγματι, πολύ σύντομα έγινε η χειροτονία και έτσι το Γενισέσκ απέκτησε ιερέα. Βασανιστικό ταξίδι στον ποταμό Γενισέη. Την όλη ποιμαντική του δραστηριότητα δεν ήταν δυνατόν να μην την πληροφορηθούν οι αρχές του επισκόπου Λουκά. Συσκέπτονται και αποφασίζουν να τον οδηγήσουν σε νέες περιπέτειες. Ο ανυπότακτος επίσκοπος δεν έβαλε μυαλό και χρειάζεται να πάρει και άλλα μαθήματα. Μία ακόμη εκτόπιση πολύ πιο μακριά, στο Τουρουχάνσκ, ίσως και 2.000 χιλιόμετρα, μπορεί και περισσότερα, μακριά από το Γενισέσκ. Σε λίγες ημέρες έφτασε από το Κρασνογιάρσκ ένα μικρό πλοίο που συνοδευόταν από μαούνες. Ο επίσκοπος Λουκάς αποβιβάστηκε σε μία από αυτές. Δεν επετράπησε κανένα ούτε στις μοναχές να τον αποχαιρετήσουν. Το πλοίο ξεκινάει για βόρεια με το ρεύμα του ποταμού. Ο ποταμός Γενισέ είναι απόλυξη αρκετών παραπόταμων της ευρύτερης περιοχής του Κρασνογιάρσκ. Περνάει μέσα από το Γενισέσκ, διασχίζει κάθετα τη Σιβηρία και μια απέραντη τάιγκα και καταλήγει στον Αρκτικό ωκεανό. Είναι ένας από τους βασικούς υδάτινους δρόμους. Μαζί με τον επίσκοπο ταξιδεύουν και αρκετοί εξόριστοι σοσιαλδημοκράτες. Η διαδρομή αυτή στον πλατή ποταμό μέσα στην ατέλειωτη τάιγκα ήταν μονότονη, βαρετή, κοπιαστική, αλλά κυρίως βασανιστική. Και πάλι θα δανειστούμε τη γραφίδα του Σολσενίτζιν. Μερικά αποσπάσματα είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε τις βασανιστικές συνθήκες του ταξιδιού του επισκόπου Λουκά και των υπολείπων εξορίστων. Και κάθε μαούνα μυρμήγκιαζε από τις ψήρες, ενώ η φρουρά άφηνε μόνο έναν ένα να σηκώνεται πάνω και να τεινάζει τα παράσιτα στο νερό. Οι μεταγωγές με τις μαούνες δεν ήταν συνεχείς, αλλά διακόπτονταν από μεταφορτώσεις και από διαστήματα που οι κρατούμενοι τα διασχίζανε πεζοί.

Οι περιοχές του βορείου Ντβίνα, του Ομπ και του Γενισέη ξέρουν καλά πότε άρχισαν να κουβαλούν εκεί τους κρατουμένους με μαούνες. Όταν άρχισε η εξόντωση των κουλάκων. Αυτοί οι ποταμοί έρεαν κατευθείαν στο βορρά. Οι μαούνες ήταν βαθιές και απλόχωρες και ήταν το μόνο μέσο για να μεταφέρεις όλη αυτή την γκρίζα μάζα από τη ζωντανή Ρωσία στον απονεκρωμένο βορρά. Οι άνθρωποι ρίχνονταν μέσα στη σκαφιδοειδή κοιλιά της μαούνας και κοίτονταν εκεί σαλεύοντας σαν καβούργια σε κοφίνι, ενώ ψηλά στο διάδρομο, πλάι στις σκουπαστές, στέκονταν οι φρουροί. Πότε-πότε αυτή τη μάζα τη μετέφεραν ξεσκέπαστη, ενώ άλλες φορές την κουκούλωναν με ένα μεγάλο καραβόπανο για να μην τη βλέπουν, ίσως για να τη φρουρούν καλύτερα και όχι βέβαια για να την προφυλάξουν από τη βροχή. Η διαδρομή με μια τέτοια μαούνα δεν ήταν μεταφορά, αλλά θάνατος με δόσεις. Επιπλέον δεν τους τάιζαν σχεδόν καθόλου. Και όταν τους έριχναν στην τούντρα δεν τους έδιναν πια απολύτως τίποτα να φάνε. Τους άφηναν να πεθάνουν συντροφιά με τη φύση. Οι μεταφορές με μαούνες στον ποταμό Γενισέη καθιερώθηκαν και διατηρήθηκαν επί δεκαετίες. Στο Κρασνογιάρσκ, στις όχθες του ποταμού, χτίστηκαν μετά το 1930 υπόστεγα και κάτω από αυτά, μέσα στην παγωμένη Σιβηρική Άνοιξη, τουρτούριζαν από το κρύο επί ένα και δύο μερόνυχτα οι κρατούμενοι που περίμεναν να μεταφερθούν. Οι μαούνες που χρησιμοποιούνται για τις μεταγωγές στον ποταμό Γενισέη διαθέτουν ένα ειδικά διαρρυθμισμένο αμπάρι με τρεις ορόφους, σκοτεινό. Μόνο από το άνοιγμα της σκάλας περνάει λίγο θαμπό φως. Η φρουρά μένει σε μια καμπίνα στο κατάστρωμα. Οι σκοποί παρακολουθούν τις εξόδους από το αμπάρι και την επιφάνεια του νερού μήπως δουν κανένα να κολυμπάει. Στο αμπάρι η φρουρά δεν κατεβαίνει έστω και αν ακουστούν βογγητά ή εκκλήσεις για βοήθεια. Και ποτέ δεν ανεβάζουν